Να είμαστε εδώ και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο Δημήτρης Βερίκιος στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης στον ήχο. Σήμερα με ένα διήγημα σπάνιας ομορφιάς, ένα αυτοβιογραφικό έργο ενός από τους μεγάλους της νεοελληνικής λογοτεχνίας, του Γεωργίου Βυζίνου. Το αμάρτημα της μητρός μου είναι ένα έργο σπάνιας ευαισθησίας και ευφυΐας. Αφορά το πώς βίωσε την απόρριψη από τη μητέρα του ο ίδιος ο Βυζίνος σε μικρή ηλικία μέσα στην εκκλησία, όταν για να σωθεί η 10χρονη ασθενής αδελφή του ακούει τη μητέρα του να παρακαλάει την Παναγία να πάρει εκείνον. Λέγεται ότι είναι το πρώτο έργο που δημοσιεύτηκε στην Εστία. Η αντίληψη του Βυζίνου για το λυτρωτικό ρόλο της τέχνης πηγάζει κατευθείαν από το αρχαίο δράμα, όπου τους δραματουργούς δεν τους ενδιέφερε ούτε η πρωτοτυπία ούτε ο εντυπωσιασμός των θεατών, αλλά η αναζήτηση των αιτιών που προκάλεσαν τον πόνο ή τον θάνατο στους ήρωές τους, δηλαδή την αλήθεια που διώχνει την αμφιβολία και το φόβο. Το αμάρτημα της μητρός μου, λοιπόν, του Γεωργίου Βυζίνου.

Άλλη ένα αδελφήν δεν είχαμε, παρά μόνον το Άνιο. Ήταν η χαϊδεμένη της μικράς ημών οικογενείας και την ηγαπόμεν όλοι. Αλλά από όλους περισσότερον την ηγάπα η μήτυρ μας. Εις την τράπεζαν την εκάθιζε πάντοτε πλησίον της και από ό,τι είχομεν έδιδε το καλύτερον εις εκείνην. Και ενώ η μας ενέδιε χρησιμοποιούσε τα φορέματα του μακαρίτου πατρός μας, δια την Ανιό ηγόραζε συνήθως νέα. Ως και εις τα γράμματα δεν την εβίαζεν. Αν ήθελεν, επήγαινεν στο σχολείο. Αν δεν ήθελεν, έμενεν εις την οικίαν. Πράγμα το οποίον εις ημάς δια κανένα λόγο δεν επιτρέπεται. Εξαιρέσεις τι αυτέ έπρεπε, φυσικό το λόγο, να γεννήσουν ζηλοτυπίας, βλαβεράς μεταξύ παιδίων, μάλιστα μικρών, όπως είμεθα και εγώ και οι άλλοι δύο μου αδελφοί, καθήν εποχήν συνέβαινον ταύτα. Αλλά εμείς εγνωρίζαμεν ότι η ενδόμηχος της μητρός ημών στοργή διατέλει αδέκαστος και ίση προς όλα της τα τέκνα. Είμεθα βέβαιοι ότι εξαιρέσεις εκείνε δεν ήσαν παρά μόνον εξωτερικές εκδηλώσεις φυσικότερα στινός ευνίας προς τον μόνον του οίκου μας κοράσιον. Και όχι μόνον ανοιχόμεθα τας προς αυτήν περιποιήσεις αγωνγίστος, αλλά και συνετελούμεν προς αύξησιν αυτών όσων ή δυνάμεθα. Διότι η Ανιό εκτός του ότι ήταν η μόνη μας αδελφή, ήταν κατά δυστυχία ανέκαθεν καχεκτήκη και φιλάσθενος. Ακόμη και αυτός ο υστερότοκος του οίκου, ο οποίος ο σκυλιάρφανος εδικαιούτο να καρπούται πλέον παντός άλλου τας μητρικάς θοπίας, παρεχώρη τα δικαιώματά του στην αδελφήν, τόσο μάλλον ασμένος, καθώς ο Ιανιό ούτε φιλόπρωτος, ούτε υπεροπτική έγινε το δια τούτο. Απέναντίας, ήταν πολύ προσινής προς εμάς και μας ηγάπα όλους με τα περιπαθίας. Και πράγμα περίεργων, η προσιμάς τρυφερότης του κορασίου, αντί να ελαττούται προϊούσεις της ασθενείας του, απέναντίας ύφξανεν. Ενθυμούμε τους μαύρους και μεγάλους αυτής οφθαλμούς και τα καμαρωτά και σμιγμένα της οφρίδια, τα οποία εφαίνονται τόσο μάλλον μελανότερα όσο νοχρότερον εγένεται το πρόσωπό της. Πρόσωπον εκφύσεως ρεμβόδες και μελαγχολικών, επί του οποίου τότε μόνον επεχύνεται γλυκία της ηλαρότης όταν μας έβλεπεν όλους συνηγμένους πλησίων της. Συνήθως εφύλατεν υπό το προσκεφάλαιόν της τους καρπούς ους εγειτόνισε τι έφερον ως αρρωστικών και τους εμοίραζεν εις ημάς επανελθώντας εκ του σχολείου. Αλλά το έκαμνε πάντοτε κρυφά, διότι η μήτυρ μας εθύμωνε και δεν έστεργε να καταβροχθίζομεν εμείς ό,τι επεθύμη να είχε γευθεί καν η ασθενής της κόρη. Εν τούτης η ασθένεια της Ανιός όλον ένε δεινούτο και όλον εν περισσότερον συνεκεντρούτο περί αυτήν της μητρός μας εφροντίδες.

0: Αφού το απέθανε ο πατήρ μας, δεν είχε εξέλθει της οικίας, διότι εχείρευσε πολύ νεά και εντρέπετο να κάνει χρήση της ελευθερίας ή της, και εν αυτή τη Τουρκία ιδιάζει σπάσαν πολύτεκνον μητέρα. Αλλά αφής ημέρας έπεσε νιανιό σπουδαίωση στο στρώμα, έβαλε την εντροπήν κατά μέρος. Κάποιος είχε άλλοτε παρομοίαν ασθένειαν, έτρεχε να τον ρωτήσει πως εθεραπεύτη. Κάπου μια γραία κρύπτη βότανα θαυμασίας ιατρικής δυνάμεως έσπευδε να τα εξαγοράσει. Κάποτε ήλθε ξένος της, παράδοξος το εξωτερικόν, υφημιζόμενος δια τας γνώσης του, δεν δίσταζε να επικαλεστεί την αντίληψή του. Οι διαβασμένοι κατά τους λαούς είναι παντογνώστε. Και υπό το πρόσχημα πτωχού οδηπόρου κρύπτονται ενίοτε μυστηριώδη όντα πλήρη υπερφυσικών δυνάμεων. Ο χονδρός της συνοικίας κουρεύσα αυτός μας επεσκέπτεται το αυτόκλητος και δικαιωματικός. Ήταν ο μόνος επίσημος ιατρός εν την περιφερία μας. Άμα τον έβλεπον εγώ, έπρεπε να τρέχω εις τον Μπακάλιν, διότι ποτέ δεν πλησίαζαν την ασθενή πριν ή καταποιεί τουλάχιστον 50 δράμια ρακής.
1: «Είμαι γέρος, μωρή»,
0: έλεγε προς την ανυπόμονον μητέρα.
1: «Είμαι γέρος, και αν δεν το τσούξω κομμάτι, δεν βλέπουν καλά τα μάτια μου».
0: Και φαίνεται ότι δεν εψεύδετο, διότι όσο περισσότερον έπινε, τόσον ευκολότερον η δύνατο να διακρίνει ποια είναι η παχυτέρα της αυλής μας όρνηθα, αδιά να την λάβει απερχόμενος. Η μήτυρ μου, αν και έπαυσε πλέον να μεταχειρίζεται τα ιατρικά του, εν τούτης τον επλήρωνε τακτικά και αγωνγίστος. Τούτο μεν δια να μην τον δυσαρεστήσει, τούτο δε διότι πολύ συχνά διεισχυρίζεται ο παρηγορών αυτήν ότι η πορεία της ασθενίας είναι καλή και ακριβώς τη αυτή, την οποία είναι δικαιούτο να την περιμένει η επιστήμη από τα συνταγάς του. Το τελευταίο τούτο ήταν δυστυχώς λίαν αληθές. Η κατάσταση της Ανιός έβαινε αργά μεν και απαρατηρήτως, αλλολονέν επιταχύρω. Και η παράταση σ' αυτή της αορίστου καχεξίας έκαμε τη μητέρα μας άλλην εξάλλης. Πάσα νόσος άγνωστος εις των λαών, δια να θεωρηθεί ως φυσικόν πάθος, πρέπει να υποχωρήσει εις τας στοιχειώδης ιατρικάς του τόπου γνώσης ή να επιφέρει εντός ολίγου των θάνατων. Ευθύς ως παραταθεί και χρονίσει, αποδίδεται εις υπερφυσικάς αιτίας και χαρακτηρίζεται ως εξωτικών. Η ασθενής εκάθισε εις άσχημων τόπων. Επέρασε νύχτα των ποταμών, καθήν στιγμήν ενηρίδες ετέλουν αόρατη τα οργιά των. Εδιασκέλισε μαύρων γάτων, ο οποίος ήταν κυρίως ο έξω από εδώ μεταμορφωμένος. Η μήτυρ μου ήταν μάλλον ευλαβής παραδεισιδέμων. Καταρχάς, απετροπιάζεται τα στιάφτας διαγνώσεις και ειρνεί το να εφαρμόσει τας προτινωμένας γοητείας, φοβουμένη μη αμαρτήσει. Άλλωστε ο ιερεύς ανέγνωσεν ήδη επί της ασθενούς τους εξορκισμούς του κακού διαπάνεν δεχόμενον. Αλλά με το λίγον μετέβαλε γνώμην. Η κατάσταση της ασθενούς εδινούτο. Η μητρική στοργή ενίκησε των φόβων της αμαρτίας. Η θρησκεία έπρεπε να συμβιβαστεί με την δυσιδαιμονίαν.

Πλησιώνεις των Σταυρών, επί του στήθους της Ανιός, εκρέμασεν εν χαμαγλή, με μυστηριώδεις αραβικάς λέξεις. Τα αγιάσματα διεδέχθησαν εγωιτίε, και μετά τα ευχολόγια των ιερέων ήλθαν τα σαλαβάτια των μαγισσών. Αλλόλα παρήρχοντο εις μάτιν. Το πεδίον εχειροτέρευεν αδιακόπως, και η μήτρη μας έγινε το όλον εν αγνώριστος. Ενόμιζες ότι ελισμόνησε, πως είχε και άλλα τέκνα. Ποιος μας έτρεφε, ποιος μας έπλυνε, ποιος μας εμβάλωνε ημάς τα αγόρια, ούτε ήθελε καν να το γνωρίζει. Μία σοφιδιώτησα αγραία προπολών ήδη ετών παρασιτούσα εν το οίκο μας, εφρόντιζε περί ημών, εφόσον τι το επέτρεπεν η μαθουσάλιος αυτής ηλικία. Την μητέρα μας δεν την εβλέπομεν ενίοτε ολόκληρους ημέρας. Πότε επήγαινε να δέσει μια λωρίδα από το φόρεμα της Ανιός επί θαυματουργού τεινός τόπου, με την ελπίδα ότι θα δεθεί και το κακόν μακράν της Πασχούσης. Πότε μετέβαινε εις τας πλησιοχώρους εκκλησίας, τον οποίον κατά τύχην ετελεί το η μνήμη, κομίζουσα λαμπάδα κιτρίνου κυρού, χυμένην ίδιες αυτής χερσή, και ίσιν ακριβώς προς τις ασθενούς το ανάστημα. Πλην όλα, όλα τα αυτά απέβαιναν ανωφελή. Η ασθένεια της πτωχής μας αδελφής ήταν ανίατος.

Όταν εξυντλήθησαν πλέον όλα τα μέσα και όλα τα ιατρικά εδοκιμάστησαν, τότε προσήλθομεν εις το έσχατον καταφύγιον εις παρομοίας περιστάσεις. Η μήτυρ μου εσήκωσε το μαραμένον κοράσιον εις την αγκάλιν της και το έφερε εις την εκκλησίαν. Εγώ και ο μεγαλύτερός μου αδελφός εφορτώθημεν τα στρώματα και ακολουθήσαμεν κατόπιν. Και εκεί, επί των καθήγρων και ψυχρών πλακών πρώτης εικόνος της Παναγίας, εστρώσαμεν και επλαγιάσαμεν το γλυκύτερον αντικείμενον των μεριμνών μας, την μίαν και μόνην μας αδελφήν. Όλος ο κόσμος το έλεγε ότι είχε εξωτικόν. Η μήτυρ μου δεν αμφέβαλε πλέον περί τούτου και αυτή η πάσχουσα ήρχισε να το εννοεί. Έπρεπε λοιπόν να μείνει 40 ημερονύκτια εντός της εκκλησίας πρώτου Αγίου Βήματος ενώπιον της μητρός του Σωτήρος, εμπεπιστευμένη εις μόνον το έλεος και τους εκτιρμούς αυτών, ή να σωθεί από το σατανικόν πάθος το οποίον εμφολεύσαν ήθελεν τόσο να μιλήκτος το τρυφερόν της ζωής αυτής δέντρων. 40 ημερονύκτια, διότι μέχρι το σούτου ή μπορεί να αντισταθεί η τρομερά ισχυρογνωμοσύνη των δαιμονίων εις τον αόρατον πόλεμον μεταξύ αυτών και της Θείας Χάριτος. Μετά την διορίαν ταύτην το κακόν ητάται και υποχωρεί κατησχημένον, και δεν λείπους οι διηγήσεις, καθάς υπάσχοντες αισθάνονται εν το οργανισμό των τους τρομερούς σφαδασμούς της τελευταίας μάχης, και βλέπουσι των εχθρών αυτών φεύγοντα εν παραδόξου σχήματι προπάντων καθήν στιγμήν διαβαίνουσι τα Άγια ή εκφωνείται το μεταφόβου. Ευτυχής αυτή, εάν έχωσι τότε αρκετάς δυνάμεις να ανθέξωσιν εις τους κλονισμούς του αγώνος. Οι αδύνατοι συντρίβονται υπό το μέγεθος του εναυτής τελουμένου θαύματος, αλλά δεν μετανοούσι δια τούτο, διότι αν χάνουν την ζωή, τουλάχιστον κερδένουν το πολυτιμότερον, σώζουν την ψυχήν των. Ουχήτων τη αυτή της ενδεχομένη περίπτωσης ενέβαλεν εις μεγίστας ανησυχίας την μητέρα ημών. Ήτης, μόλις ετοποθετήσαμεν την Ανιώ και έρχισε να την ερωτά περίφροντης πώς αισθάνεται τον εαυτόν της. Η ερώτηση του τόπου, η θέα των εικόνων, η ευωδία του θυμιάματος επέδρασαν φαίνεται ευνοϊκώς επί του μελαγχολικού της πνεύματος. Διότι ευθύς μετά τας πρώτας στιγμάς εζωήρευσε και ήρχισε να αστείζεται με ημάς. «Ποιον από τους δύο θέλεις να παίζετε μαζί?» την ερώτησε τρυφερός η μήτυρ μου. «Το Χριστάκι ή το Γιώργη?» Η ασθενής έριψε προς την λαλούσαν πλάγιον αλλά εκφραστικόν βλέμμα, και ως εάν επέπλητεν αυτήν δια την προσημάσα διαφορίαν, τι απήντησεν αργά και μετρημένα. «Ποιον από τους δύο θέλω?» «Κανένα δεν θέλω χωρίς τον άλλον. Τα θέλω όλα τα αδέλφια μου, όσα κι αν έχω.» Η μήτυρ μου συνεστάλλει και αισιώπησε. Με το λίγον έφερε και τον ολόμικρον αδελφόν μας στην εκκλησία, αλλά μόνον δια την πρώτην εκείνην ημέρα. Το εσπέρας απέπεμψε τους άλλους δύο και εκράτησε μόνον εμέ πλησίον της.

Ενθυμούμε ακόμη, όποιαν εντύπωση είναι ακαμένη επί της παιδικής μου φαντασίας, η πρώτη εν τη εκκλησία διανυκτερεύσης. Το αμυδρόν φως των έμπροσθεν του εικονοστασίου λίχνων, μόλις εξαρκούν να φωτίζει αυτό και τας προαυτού βαθμίδας, καθίστατο περιημά σκότος έτι υποπτώτερον και φοβερότερον, παρά εάν ήμεθα όλος διόλου στα σκοτεινά. Ο Σάκης το φλογίδιον μιας κανδύλας έτρεμε. Μη εφαίνεται πως ο Άγιος επί της απέναντι εικόνος ήρχιζε να ζωντανεύει και εσάλευε, προσπαθών να αποσπασθεί από τα σανίδας και καταβεί επί του εδάφους με τα φαρδιά και κόκκινα του φορέματα, με τον Στέφανον περί την κεφαλήν και με τους ατενείς οφθαλμούς επί του οχρού και απαθούς προσώπου του. Ο Σάκης πάλιν ο ψυχρός άνεμος εσύριζε δια των υψηλών παραθύρων, σίουν θορυβωδός τας μικράς αυτών οι έλους, ενόμιζον ότι υπέρ την εκκλησία νεκρή ανεριχόντο τους τείχους και προσεπάθουν να εισδύσωσιν εις αυτήν και τρέμουν εκ φρίκης. Έβλεπον ενίοτε αντικρίμου ένα σκελετόν, ως της ύπλωνε να θερμάσει τα σασάρκους του χείρας επί του μαγκαλίου το οποίον έκαιε προημών. Και όμως δεν ετόλμων να δηλώσω ουδέ την παραμικρότεραν ανησυχίαν, διότι ηγάπων την αδελφήν μου και θεωρούν μεγάλην προτίμησιν να είμαι διαρκώς πλησίον της και πλησίον της μητρός μου, ή της χωρίς άλλο θα με απέστελνε στον οίκον, ευθύς ως ήθελεν υποπτευθεί ότι φοβούμαι.

Υπέφερον λοιπόν και κατά τας επομένας νύκτας τας φρικιάσης εκείνας μεταναγκαστικής στοικότητος και εξετέλουν προθύμως τα καθήκοντά μου, προσπαθών να καταστώ όσο το δυνατόν αρεστότερος. Είναι από τον πυρ, έφερον νερόν και σκούπιζα την εκκλησίαν όταν ήτο καθημερινή. Τα σεορτάς και Κυριακάς κατά των όρθρων εχειραγώγουν την αδελφή μου να σταθεί κάτω από το Ευαγγέλιον, το οποίον ανεγίγνωσκεν ο λειτουργός από τις ωραίας πύλης. Κατά την λειτουργίαν ύπλωνα χαμέ το χράμι, επί του οποίου έπιπτεν οι ασθενείς πρόμητα, δια να περάσουν τα Άγια από πάνω της. Κατά δε την απόλυση έφερον το προσκεφαλόν της ενώπιον της αριστεράς του ιερού θύρας, δια να γονατίζει επ' αυτού, ώσπου να ξεφορέσει ο παπάς επάνω της και να της σταυρώσει το πρόσωπον με την λόγχην, ψιθυρίζον το «Σταυρωθέντο σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμης του εχθρού» κλπ. Και εις όλα ταύτα με παρικολούθη η πτωχή μου αδελφή, με την οχράν και μελαγχολικήν της όψην, με το αργόν και αβέβαιον βήμα της. Ελκύουσα τον ίκτον των εκκλησιαζομένων και προκαλούσα τα σευχάς αυτών υπέρ αναρρώσεώς της. Αναρρώσεως ή της δυστυχώς ήργη να επέλθει. Απέναντίας η υγρασία, το ψύχος, το ασύνηθες και μα τον φρικαλέον των εν των αόδιεν υτερεύσεων δεν ήργησαν να επιδράσουν βλαβερός επί της ασθενούς, της οποίας η κατάσταση ήρχισε να εμπνέει τώρα τους εσχάτους φόβους. Η μήτυρ μου το εινόησε και ήρχισε και εν αυτή τη εκκλησία να δεικνύει θλιβεράν αδιαφορίαν προς παν ότι δεν ήτο αυτή η ασθένης. Δεν ίνιγε τα χείλη της προς ουδένα πλέον, ημί προς την Ανιώ και προς τους Αγίους, ως άκης προσεύχετο.

Μίαν ημέραν την επλησίασα απαρατήρητος, ενώ έκλαιε γονιπετής πρώτης εικόνος του Σωτήρος. «Πάρε μου όποιο θέλεις», έλεγε, «και άφησέ μου το κορίτσι. Το βλέπω πως είναι για να γίνει. Ενθυμήθηκε στην αμαρτία μου και βάλθηκες να μου πάρεις το παιδί για να με τιμωρήσεις. Ευχαριστώ σε, Κύριε». Μετά την άστιγμα βαθία σιγής, καθήν τα δάκρυά της οικούοντο στάζοντα επί των πλακών, ανεστέναξεν εκ βάθους καρδίας. Εδίστασεν ο λίγον και έπειτα επρόσθεσεν: «Σου έφερα δύο παιδιά μου στα πόδια σου. Χάρισέ μου το κορίτσι». Όταν ήκουσα τας λέξεις ταύτας, παγερά φρικίασης διέτρεξε τα νεύρα μου και ήρχισαν τα αυτιά μου να βοήζουν. Δεν ειδυνήθη να ακούσω περιπλέον, καθήν δε στιγμήν είδον ότι η μήτυρ μου καταβληθήσα υπό φοβεράς αγωνίας, έπιπτεν αδρανής επί των μαρμάρων. Εγώ, αντί να δράμω προς βοήθειάν της, εποφελήθην την ευκαιρία να φύγω εκ της εκκλησίας, τρέχον ως έξαλλος και εκβάλλον κραυγάς, ως εάν η πύλη να με συλλάβει ορατός αυτός ο θάνατος. Οι οδόντες μου συνεκρούοντο υπό του τρόμου, κι εγώ έτρεχον και ακόμη έτρεχον, και χωρίς να το εννοήσω ευρέθην έξαφνα μακράν της εκκλησίας. Τότε εστάθην να πάρω την αναπνοή μου και τόλμησα να γυρίσω να ειδώ πίσω μου. Κανείς δεν με κυνήγει

Ήρχισα λοιπόν να συνέρχομαι ολίγων κατ' ολίγων και ήρχισα να συλλογίζομαι. Ανεκάλεσα εις την μνήμη μου όλαστας προς την μητέρα τρυφερότητας και θοπίας μου. Προσεπάθησα να ενθυμηθώ μήπως της έπτεσα ποτέ, μήπως την ειδίκησα, αλλά δεν ειδημήθην. Απεναντίας έβρισκον ότι αφότου εγεννήθη αυτή η αδελφή μας, εγώ όχι μόνον δεν είγα πείθην όπως θα το επιθύμουν, αλλά του ταυτό παρηγκονιζόμην όλων εν περισσότερον. Ενθυμήθην τότε και μη εφάνει ότι ενόησα διατί ο πατήρ μου εσυνήθιζε να με ονομάζει το αδικημένο του, και με πήρε το παράπονο και ήρχισα να κλαίω. «Ω», είπων, «η μητέρα μου δεν με αγαπά και δεν με θέλει. Ποτέ, ποτέ πλέον δεν πηγαίνω εις την εκκλησία και διευθύνθην προς την οικίαν μας περίλυπος και απελπισμένος. Η μήτυρ μου δεν ήργησε να με ακολουθήσει μετά τις ασθενούς, επειδή ο ιερεύς ως της ταραχθής υπό των κραυγών μου εμβήκνε στην εκκλησία όταν είδε την ασθενή, συνεβούλευσε τη μητέρα μου να την μετακομίσει. «Ο Θεός είναι μεγάλος θυγατέρα», τι είπε, «και η χάρις του φτάνει σ' όλην την οικουμένη. Αν είναι για να γιάνει το παιδί σου, θα το γιάνει και στο σπίτι σου». Δυστυχής η μήτυρ ή της τον ήκουσε, διότι αυτοί είναι οι τυπικοί λόγοι με τους οποίους οι ιερείς αποπέμπουσι συνήθως τους ετοιμοθανάτους, δια να μην εκπνεύσουν εν τη εκκλησία και βεβηλωθεί η ιερότης του τόπου.

Όταν επανείδων την μητέρα μου, ήταν υπερποτέ θλιβερά. Αλλά προς εμέ ιδίως εφέρθη με πολύ γλυκύτητα και προσύνιαν. Με έλαβεν στην αγκάλι της, με θόπευσε και με φίλησε τρυφερά και επανειλημμένος. Ενόμιζες ότι προσεπάθη να με εξηλαιώσει. Εν τούτης εγώ τη νύχτα εκείνη ούτε να φάγω ή μπόρεσα, ούτε να κοιμηθώ. Εκοιτώμην εις το στρώμα με καμιωμένους οφθαλμούς, αλλά έτεινον τα ότα προσεκτικά προς πάσαν κίνησιν της μητρός μου, η οποία, όπως πάντοτε, ηγρύπνει παρά το προσκεφάλαιον της ασθένους. Θα ήταν ίσως μεσάνυχτα όταν ήρχισε να πηγαίνω έρχεται εις το δωμάτιο. Ενόμιζον ότι έστρωνε να κοιμηθεί αλυπατόμην, διότι με το λίγον εκάθισε και ήρχισε να μυρολογεί χαμηλοφόνος. Ήτο το μυρολόγιο του πατρός μας. Πριν να ασθενήσει η Ανιώ, το έψαλε πολύ συχνά, αλλά αφότου ασθένησε το οίκουον δια πρώτην φοράν. Το μυρολόγιον τούτο εσύνθεσεν επί το θανάτο του πατρός μου, κατά παραγγελίαν αυτής ηλιοκαΐζρα και ανδυτος γύφτος, γνωστός εις τα περιχωρά μας δια την δεξιότητα εις το στιχουργήν αυτοσχεδίος. Μου φαίνεται ότι βλέπω ακόμη την μαύρην και λιγδεράν κόμην, τους μικρούς και φλογερούς οφθαλμούς και τα νυχτά και τριχωμένα στήθη του. Εκάθητο ένδοθεν της αυλίου ημών θύρας, περιστοιχισμένος υπό των χαλκών αγγείων, όσα εσύναζε δια να γανώσει. Και με την κεφαλήν και κλειμένην επί το όμου, συνόδευε τον πένθυμον αυτού σκοπών με τους κλαφθμηρούς ήχους της τριχόρδου του λύρας. Προ αυτού η μήτυρ μου ορθία εβάσταζε την Ανιώ εις την αγκάλιν της και οικούε προσεκτική και δακρύουσα. Εγώ την εκράτουν σφιχτά από του φορέματος και έκρυπτον το προσωπόν μου εις τας πτυχάς αυτού, διότι όσον γλυκείς ήσαν η ήχη εκείνη, τόσον φοβερά μη εφαίνεται η μορφή του αγρίου των ψάλτου.

Όταν η μήτυρ μου έμαθε το θλιβερόν αυτής μάθημα, έλυσε από το άκρον της καλύπτρας της και έδωκε εις τον Αθήγκανον δύο ρουμπιέδες. Τότε είχομεν ακόμη αρκετούς. Έπειτα παρέθηκεν εις αυτόν άρτων και ίνων και ό,τι προσφάγιον ευρέθη πρόχειρον. Ενώ δε εκείνος έτρωγε κάτω, η μήτυρ μου εις το ανόγι επανελάμβανε το ελεγείον κατηδίαν δια να το στερεώσει στην μνήμη της. Και φαίνεται ότι το έβρε πολύ ωραίον. Διότι καθήν στιγμήν ο κατσίβερος ανεχώρη έδραμε κατόπιν του και το εχάρισεν ένα από τα σαλιβάρια του πατρός μου. «Θεός χωρέσει τον άντρα σου, νύφη!» εφώνησεν έκθαμβος ο ραψοδός και φορτωθεί στα χαλκινά του σκεύη εξήλθε της αυλής μας. Αυτό λοιπόν το ελεγείον εμυρολόγη κατ' εκείνην την νύχτα η μήτυρ μου. Εγώ οίκουον και άφηνα τα δάκρυά μου να ρέωσει σιγαλά, αλλά δεν ετόλμον να κινηθώ. Εύνης αισθάνθην ευωδίαν θυμιάματος. «Ω», είπον, «απέθανε το καημένο το ανιό μας». Και ετινάχθην από το στρώμα μου. Τότε ευρέθην ενώπιον παραδόξου σκηνής. Η ασθενής ανέπνεε βαρέως όπως πάντοτε. Πλησίον αυτής ήτο τοποθετημένη αντρική ενδυμασία καθήν τάξην φορείται. Δεξιώθεν σκαμνίων σκεπασμένων με μαύρον ύφασμα, επί του οποίου υπήρχε σκεύος πλήρες ύδατος και εκατέρωθεν δύο λαμπάδες αναμένε. Η μήτυρ μου, γονιπετής, εθυμίαζε τα αντικείμενα ταύτα προσέχουσα επί της επιφανίας του ύδατος. Φαίνεται ότι εκεί τρύνησα από τον φόβο μου, διότι ως με είδεν έσπευσε να με καθησυχάσει. «Μη φοβήσαι, παιδάκι μου», με είπε μυστηριωδώς, «είναι τα φορέματα του πατρός σου. Έλα, παρακάλεσέ τον κι εσύ να έλθει να γιατρέψει το ανιό μας». Και με έβαλε να καθίσω πλησίον της. «Έλα, πατέρα, να με πάρεις εμένα για να γιάνει το ανιό», ανεφώνησα εγώ διακοπτόμενος υπό των λιγμών μου, και έριψα επί την μητρός μου παραπονετικόν βλέμμα δια να τη δείξω πως γνωρίζω ότι παρακαλεί να αποθάνω εγώ αντί της αδελφής μου. Δεν αισθανόμουν ο ανόητος ότι τι ούτω τρόπος εκορύφωνα την απελπισία της. Πιστεύω να με συγχώρησεν. Ήμουν πολύ μικρός τότε και δεν είδυνάμει να εννοήσω την καρδία της.

Μετά την άστιγμας βαθίας σιγής εθυμίασαν εκ νέου τα προημών αντικείμενα και επέστησαν όλην αυτή την προσοχήν επί του ύδατος, το οποίον ευρίσκετο εις το επί τους καμνίου ευρύχωρον σκεύος. Εύνης μικρά χρυσαλής πετάξασα κυκλικός επ' αυτού, ίγγισε με τα πτερά της και τάραξεν ελαφρώς την επιφάνειά του. Η μήτυρ μου έσκυψεν ευλαβώς και έκαμε τον σταυρόν της, όπως όταν διαβαίνουν τα Άγια εν τη Εκκλησία. «Κάμε τον σταυρό σου, παιδί μου», εψιθύρισε, βαθαίως συγκεκινημένη και μη τολμώσα να υψώσει τα όματα. Εγώ υπήκουσα μηχανικός. Όταν η μικρά εκείνη χρυσαλής εχάθη στο βάθος του δωματίου, η μήτυρ μου ανέπνευσεν. Εσηκώθη η λαράκι ευχαριστημένη και «Επέρασεν η ψυχή του πατέρα σου», είπε. Παρακολουθούσα εισέτη την πτήση του χρυσαλιδίου με βλέμματα στοργής και λατρείας. Έπειτα έπιανα από το ύδατος και έδωκε και εις εμέ να πείω.

Τότε μου ήλθεν εις τον νουν ότι κι άλλοτε μας επότιζεν από το αυτού σκεύους ευθύς ως εξυπνούμεν. Και ενθυμήθην ότι ο Σάκης έκαμνε τούτο η μήτυρ μας ή το καθόλυν εκείνην την ημέραν ζωηρά και περιχαρής, ως εάν είχε να απολαύσει μεγάλην τεινά πλην μυστικήν ευδαιμονίαν. Αφού με πότισε εμέ, επλησίασεν εις το στρώμα της Ανιός με το σκεύος αναχείρας. Οι ασθένειες δεν εκοιμάτω. Δεν είτο και όλος διόλου έξυπνος. Τα βλέφαρά της ήσαν ημίκλειστα. Η δε οφθαλμή της, εφόσον διεφαίνοντο, εξέπεμπον παράδοξον την αλάμψην διαμέσου των πυκνών και μελανών αυτών βλεφαρίδων. Η μήτυρ μου ανεσήκωσε το ισχνόν του κρασιού σώμα με τα προσοχής και ενώ δια της χειρός υπεστήριζε τα νότα του, δια της άλλης προσέφερε το σκεύος εις τα μαραμένα του χείλη. «Έλα αγάπη μου», της είπε, «πιέ από αυτό το νερό να λιάνεις». Η ασθενής δεν ίνιξε τους οφθαλμούς, αλλά φαίνεται ότι ήκουσε την φωνήν και ενόησε τα λέξεις. Γλυκή και συμπαθητικόν μηδίαμα διέστειλε τα χείλη της. Έπειτα ερώφησε εν ολίγας σταγόνας του ύδατος εκείνου, το οποίον έμελε το όντι να την ιατρεύσει. Διότι μόλις το εκατάπιε και ίνιξε τους οφθαλμούς και προσεπάθησε να αναπνεύσει, ελαφρός στεναγμός διέφυγε τα χείλη της και επανέπεσε βαρία επί της ολένης της μητρός μου. Το καημένο μας το Ανιό εγλίτωσε από τα βάσανά του.

μεγαλοφόνος επί του νεκρού του πατρός μου. Εκείνη μόνη έχειναν άφθονα πλην σιγηλά δάκρυα. Η δυστυχής το έκαμνεν εκ φόβου μήπως παρεξηγηθεί, μήπως παραβεί τα όρια της ιστες νέας ανικούσης σεμνότητος. Διότι καθώς είπων, η μήτυρ μας εχείρευσε πολύ νέα. Όταν απέθαναν οι αδελφοί μας, δεν είτο πολύ γίναν τότερα. Αλλά ούτε εσκέφτηκαν τώρα τι θα είπε ο κόσμος δια τους παραξικαρδίους της θρήνους. Όλη η γειτονία σηκώθηκε και ήλθε προς παρηγορίαν της. Αλλά το πένθος αυτής ή το φοβερόν ή το απαρηγόρητον. Θα χάσει τον νου της, εψιθυρίζουν οι βλέποντες αυτήν και κλειμένην και θρηνούσαν μεταξύ των τάφων της αδελφής και του πατρός μας. Θα τα αφήσει μες στους πέντε δρόμους, έλεγαν οι συναντώντες ημάς καθοδόν, εγκαταρρελημένα και απεριποίητα. Και χρειάστηκε καιρός. Εχρειάστησαν ενουθεσία και επιπλήξεις της Εκκλησίας, όπως συνέλθει σε αυτήν, και ενθυμηθεί τα επιζώντα τέκνα της και αναλάβει τα οικιακά της καθήκοντα. Αλλά τότε παρετήρησε που μας είχε καταντήσει η μακρά της αδελφής μας ασθένεια. Η χρηματική μας περιουσία κατηναλώθη στους ιατρούς και ιατρικά. Πολλά χράμια και κυλίμια, έργα των ιδίων αυτής χειρών, τα είχε πωλήσει διασήμαντα ποσά ή τα είχε δώσει ως αμοιβήνη στους γόητας και τας μαγίσας. Άλλα μας τα έκλεψαν αυτοί και οι όμοιοι των εποφελούμενοι εκ της ανεπιβλεψίας ή της επεκράτησεν εν το οίκο μας. Προς επίμετρον εξυντλήθησαν και προμήθειε των ζωοτροφών μας και εμείς δεν είχαμε πλέον πόθεν να ζήσουμε. Εν τούτης αυτό, αντί να πτωήσει τη μητέρα μας, τι απέδωκεν απέναντίας διπλήν την δραστηριότητα ειν είχε πριν ασθενήσει το ανιό. Εμετρίασεν η Κυρίως υπήν, συνεκάλυψεν το πένθος της. Υπερενίκησε την ατολμία της ηλικίας και του φίλου της και λαβούσα την δίκελαν αναχείρας, ήρχισε να ξαναδουλεύει, ως εάν δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον άνετον και ανεξάρτητον βίον. Επί πολλήν χρόνων μας διέτρεφε δια του ιδρώτος του προσώπου της. Τα ημερομίσθια ήσαν μικρά και η ανάγκη μας μεγάλε, αλλά όμως εις κανένα εξ ημών δεν επέτρεψε να την ανακουφίσει συνεργαζόμενος. Σχέδια περί του μέλλοντος ημών εγίνοντο και επεθεωρούντο καθεσπέραν παρά την εστίαν. Ο μεγαλύτερος μου αδελφός όφιλε να μάθει την τέχνη του πατρός μας, δια να λάβει εν τη οικογένεια των τόπων εκείνου. Εγώ έμελον ή μάλλον ήθελον να ξενιτευτώ και ούτω καθεξής. Αλλά προτότου έπρεπε να μάθομεν όλοι τα γράμματά μας, έπρεπε να ξεσχολήσομεν, διότι έλεγεν η μήτυρ μας, άνθρωπος αγράμματος, ξύλων απελέκητον.

Οι οικονομικέ μας δυσχέρειε εκορυφώθησαν όταν επήλθεν ανομβρία εις την χώρα και ανέβησαν ετοιμία των τροφίμων. Αλλημήτυρ, αντί να απελπιστεί περί τη διατροφής ημών αυτών, επίυξησε των αριθμών μας δι' ενός κορασίου, το οποίον μετά μακράς προσπαθίας κατόρθωσε να υιοθετήσει. Το γεγονός αυτό μετέβαλε το μονότονον και αυστηρόν του οικογενειακού ημών βίου και εισήγαγεν εκ νέου αρκετήν ζωηρότητα. Ήδη αυτή η υιοθέτηση σε γένετο πανηγυρική.

Η μήτυρ μου εφόρεσε τα γιορτερά της και μας οδήγησαν εις την εκκλησίαν καθαρούς και χτενισμένους, ως εάν επρόκειτο να μεταλάβομεν. Μετά το τέλος της λειτουργίας εστάθημεν όλοι πρώτης εικόνος του Χριστού και αυτού εν μέσω του περιεστώτος λαού, ενώπιον των φυσικών αυτού γονέων, παρέλαβεν η μήτυρ μου το θετόν αυτής θυγάτριον εκ των χειρών του ιερέως, αφού πρώτον υπεσχέθη εις επίκον πάντων ότι θέλει αγαπήσει και αναθρέψει αυτό, ως εάν ήτο σάρξ εκ της σαρκός και ως τούν εκ των οστών της. Η είσοδος του εις τον οίκον μας έγινε το ούχο ήταν επιβλητική και τρόπον τεινά εν θριάμβο. Ο πρωτόγερος του χωρίου και η μήτυρ μου προηγήθησαν μετά του κορασίου. Έπειτα ερχόμεθα εμείς. Οι συγγενείς μας και οι συγγενείς της νέας αδελφής μας ακολούθησαν μέχρι της αυλίου ημών θύρας. Έξωθεν αυτής, ο πρωτόγερος εσήκωσε το κοράσιον υψηλά εις τα σχήρας του και το έδειξεν επί την αστιγμάς εις τους παρισταμένους. Έπειτα ρώτησε μεγαλοφόνος: «Ποιος από εσάς είναι ή ειδικός ή συγγενής ή γονιός του παιδιού τούτου περισσότερον από την Δεσποινιώ την Μιχαλιέσα και από τους ειδικούς της?» Ο πατήρ του κορασίου ήταν οχρός και έβλεπε περίλυπος εμπρός του. Η σύζυγός του έκλαιε ακουμπημένη στον ώμον του. Η μήτυρ μου έτρεμε εκ του φόβου μήπως ακουστεί καμία φωνή «Εγώ!» και ματαιώσει την ευτυχία της. Αλλά κανείς δεν απεκρίθη. Τότε οι γονείς του πεδίου εισπάστησαν αυτό δια τελευταίαν φοράν και ανεχώρησαν μετά των συγγενών των. Ενώ οι ειδικοί μας μετά του πρωτογέρου εισήλθον και εξενίστησαν παροιμήν.

Ακούσατε το πρώτο μέρος του αριστουργήματος του Γεωργίου Βυζίνου, «Το αμάρτημα της μητρός μου». Στην επόμενη εκπομπή, το δεύτερο και τελευταίο μέρος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Δημιουργία της Γης κατά την Επιστήμη» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο, ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στο πλαίσιο λοιπόν του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας», θα είμαστε μαζί σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής πιο συγκεκριμένα είναι η Γη σε σχέση με τον ήλιο. Διερευνήσαμε άλλωστε στις προηγούμενες εκπομπές και με την συμμετοχή ειδικών καλεσμένων, καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και όχι μόνο, τη σχέση της Γης με τους άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν της σημερινής εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή φυσικής του διαστήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Δαγκλή. Μέχρι τότε όμως θα δώσουμε κάποια πρώτα, θα λέγαμε, εισαγωγικά στοιχεία για τον ήλιο σε σχέση με τον πλανήτη μας, καθώς και διάφορες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για τη σχέση αυτή. Αλλά θα ήταν ίσως πιο σωστό να ξεκινήσουμε τις επισημάνσεις μας στη σημερινή εκπομπή με τις επιδράσεις του ήλιου στη Γη. Μία από τις πρώτες λοιπόν και βασικές επιδράσεις την οποία αντιλαμβανόμαστε όλοι μας έχει να κάνει με το κλίμα και την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στο κλίμα της Γης. Οι δύο λοιπόν μεγάλες περιοχές πολικών κλιμάτων διαχωρίζονται με δύο συχνά στενές εύκρατες ζώνες από μία πλατιά η σημερινή ζώνη τροπικών προς υποτροπικών κλιμάτων. Ανάλογα λοιπόν την περιοχή, έντονες διακυμάνσεις παρατηρούνται στα μετεωρολογικά δεδομένα, όπως την ετήσια βροχόπτωση, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από αρκετά μέτρα βροχής έως σχεδόν μηδενικές τιμές. Η αιτία της εμφάνιση των εποχών είναι το γεγονός ότι ο άξονας της Γης δεν είναι κατακόρυφος ως προς το επίπεδο της περιφοράς της Γης γύρω από τον ήλιο. Για την ακρίβεια έχει μία απόκληση της τάξεως των 23,5 περίπου αρκτικών μοιρών. Έτσι, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του χειμώνα και του καλοκαιριού, το ένα μέρος του πλανήτη είναι περισσότερο άμεσα, θα λέγαμε, εκτεθειμένο στις ακτίνες του ηλίου. Αυτή λοιπόν η έκθεση στις ακτίνες του ηλίου αλλάζει καθώς η Γη γυρίζει γύρω από αυτόν. Οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από την εποχή, στο βόρειο και στο νότιο ημισφαίριο επικρατούν διαφορετικές εποχές. Οι εποχιακές αλλαγές του καιρού εξαρτώνται επίσης από παράγοντες όπως η απόσταση από τους ωκεανούς ή άλλα μεγάλα αποθέματα νερού. Η ροή των ωκεανών, ο El Niño και άλλοι ωκεανικοί κύκλοι και τέλος οι επικρατούντες άνεμοι. Στις πολικές λοιπόν και εύκρατες χώρες, οι εποχές χαρακτηρίζονται από αλλαγές στην ποσότητα του ηλιακού φωτός, που με τη σειρά τους προκαλούν στα φυτά και στα ζώα μακρά αδράνεια. Οι επιδράσεις αυτές είναι ανάλογες με το γεωγραφικό πλάτος καθώς και τα αποθέματα νερού σε μια περιοχή. Για παράδειγμα, ο νότιος πόλος βρίσκεται στο κέντρο της Ανταρκτικής και έτσι έχει μια μεγάλη απόσταση από την επιρροή που ασκούν οι νότιοι ωκεανοί. Ο βόρειος πόλος βρίσκεται στον Αρκτικό ωκεανό, με αποτέλεσμα οι αντίξωες θερμοκρασίες του να θωρακίζονται από την παρουσία όλου αυτού του νερού. Βλέπουμε λοιπόν και ποιες αλληλεπιδράσεις αναπτύσσονται ανάμεσα στον ήλιο, στην ηλιακή ακτινοβολία και στο νερό σε σχέση και με το κλίμα και τα μετεωρολογικά φαινόμενα που επικρατούν. Ένα άλλο θέμα που αξίζει επίσης να επισημάνουμε για όλες αυτές τις αλληλεπιδράσεις και τη σχέση του πλανήτη μας με τον ήλιο είναι η ενέργεια του ήλιου. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, ο ήλιος είναι μια τεράστια σφαίρα από διάφορα αέρια, κυρίαρχα των οποίων είναι το υδρογόνο και το ήλιο.
Η θερμοκρασία που επικρατεί στον ήλιο είναι τόσο μεγάλη ώστε να εξαερώνονται ακόμη και τα μέταλλα. Η ποσότητα ενέργειας που παράγεται είναι πραγματικά απίστευτη. Έχει προσδιοριστεί πως σε κάθε δευτερόλεπτο ο ήλιος εκπέμπει τόση ενέργεια όση θα έδινε μια έκρηξη 4 δισεκατομμυρίων βομβών υδρογόνου των 100 μεγατόνων η κάθε μία. Και όλα αυτά συμβαίνουν κάθε δευτερόλεπτο. Ενώ ο ήλιος εκπέμπει εδώ και 5 δισεκατομμύρια χρόνια και θα συνεχίσει τουλάχιστον για άλλα τόσα. Όπως αναφέρθηκε, κάθε δευτερόλεπτο περίπου 655 εκατομμύρια τόνοι υδρογόνου από τη μάζα του ήλιου μετατρέπονται σε 650 εκατομμύρια τόνους ηλίου που συνεχίζουν να αποτελούν τη μάζα του ήλιου. Από τη διαφορά αυτή, 4,6 εκατομμύρια τόνοι μετατρέπονται σε ενέργεια. Η ύλη δηλαδή στην καρδιά των άστρων αποτελείται από μείγμα ελεύθερων πυρήνων και ελεύθερων ηλεκτρονίων. Επειδή λοιπόν το υδρογόνο είναι κύριο συστατικό των άστρων, αυτό σημαίνει πως το αστρικό πλάσμα αποτελείται κυρίως από ελεύθερα πρωτόνια που θα πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους για να σχηματίσουν το στοιχείο ήλιο. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες ο ήλιος είναι ένας τεράστιος θερμοπυρηνικός αντιδραστήρας, αν θα θέλαμε να τον παρομοιάσουμε με κάτι που γνωρίζουμε εδώ στη Γη, που μετατρέπει σε το υδρογόνο μάλλον σε ήλιο. Και μάλιστα στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, σε κάθε δευτερόλεπτο μετατρέπει σε ενέργεια 4,6 εκατομμύρια τόνους από τη μάζα του. Πραγματικά οι αριθμοί θα λέγαμε ότι είναι αστρονομικοί. Παρόλο όμως που χάνει τόση μάζα, είναι τόσο πολύ μεγάλος που και δισεκατομμύρια χρόνια να περάσουν θα χάσει μόλις το 1/100 της μάζας αυτής. Γι' αυτό και δεν κινδυνεύει τουλάχιστον άμεσα. Όλα τα άστρα στον ουρανό ακτινοβολούν ενέργεια με τον ίδιο τρόπο, έστω και αν είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα ή θερμότερα. Το γενικό υπόβαθρο τώρα της εσωτερικής δομής των άστρων οφείλεται στον Άγγλο φυσικό αστρονόμο Άρθουρ Έντιγκτον και πολύ πριν ανακαλυφθεί η πηγή ενέργειας των άστρων. Ο Έντιγκτον λοιπόν είχε περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στην καρδιά των άστρων ως εξής. Μέσα σε ένα κυβικό εκατοστό βρίσκονται συμπυκνωμένα 1 τρισεκατομμύριο άτομα, περίπου διπλάσια ελεύθερα ηλεκτρόνια και 20 δισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων ακτίνες Χ. Οι ακτίνες Χ κινούνται με την ταχύτητα του φωτός και τα ηλεκτρόνια με ταχύτητα 16.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Τα περισσότερα άτομα είναι απλά πρωτόνια. Όμως στο χώρο υπάρχουν βαρύτερα άτομα που κινούνται πιο αργά. Με τις παραπάνω ταχύτητες μπορείτε κάλλιστα να φανταστείτε το μέγεθος των συγκρούσεων που επακολουθούν. Αυτή η διαδικασία εξηγήθηκε για πρώτη φορά από τον Γερμανο-Αμερικανό φυσικό Hans Bethe το 1938, όπου και του χάρισε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1967. Δύο είναι τα βασικά είδη των θερμοπυρηνικών αντιδράσεων που συμβαίνουν στις μάζες των άστρων. Η μία ονομάζεται αλυσίδα πρωτονίου και η άλλη κύκλος του άνθρακα. Και στα δύο αυτά είδη των αντιδράσεων, 4 πυρήνες υδρογόνου συγχωνεύονται σε έναν πυρήνα ηλίου. Αναφέρουμε αυτά τα στοιχεία για να δείξουμε την εντυπωσιακή, την τεράστια θα λέγαμε ενέργεια που γεννιέται μέσα από διαρκείς, επαναλαμβανόμενες και συνεχιζόμενες διαδικασίες στον ήλιο εδώ και πολλά δισεκατομμύρια χρόνια. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο την πρώτη μας μουσική διακοπή και θα επιστρέψουμε για να δούμε κάποια θέματα που ξεφεύγουν περισσότερο από τα θέματα της φυσικής και των αντιδράσεων που συμβαίνουν στον ήλιο, για να περάσουμε σε πιο πρακτικά ζητήματα και να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το ρόλο του ήλιου στην ζωή. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Η Δημιουργία της Γης κατά την Επιστήμη». Επιχειρούμε σήμερα να προσεγγίσουμε λίγο περισσότερο αυτή τη σχέση της Γης με τον ήλιο και θα μπορούσαμε ίσως να μετατοπίσουμε λίγο τον τίτλο της εκπομπής και να αναφερθούμε στην σημασία του ήλιου για τη δημιουργία της και την συντήρηση προφανώς της ζωής πάνω στον πλανήτη. Καθώς τίποτα από όλα αυτά που γνωρίζουμε ως πραγματικότητα γύρω μας δεν θα ήταν το ίδιο ή και πολύ πιθανότατα δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε ο ήλιος. Ο ρόλος του ήλιου λοιπόν στη ζωή. Και όπου ζωή αναφερόμαστε προφανώς μόνο στη γη. Αν λοιπόν υποθέταμε ότι έσβηναν τα άστρα, απλώς δεν θα τα βλέπαμε. Αυτή θα ήταν μια επίπτωση. Αν έσβηνε όμως ο ήλιος, αυτόματα θα σταματούσε κάθε κίνηση και ζωή πάνω στη γη. Ή και μόνον άλλαζε θέση ο ήλιος, όπως τονίζουν οι επιστήμονες, ή πιο κοντά στη γη δηλαδή ερχόταν, ή πιο μακριά τη στεκόταν, η επίδραση θα ήταν πάρα πολύ σημαντική για τη ζωή πάνω στον πλανήτη μας. Με τις φωτεινές και θερμικές ακτίνες του, τα πράσινα μέρη των φυτών, με τον πολύπλοκο μηχανισμό της φωτοσύνθεσης, διασπάνε το διοξίδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας σε άνθρακα και σε οξυγόνο. Κρατάνε τον άνθρακα και τρέφονται, ενώ το οξυγόνο επιστρέφει ελεύθερο στην ατμόσφαιρα. Χωρίς τις ηλιακές ακτίνες, δεν θα υπήρχαν δάση και βλάστηση, από όπου τρέφεται το ζωικό βασίλειο, με ότι αυτό συνεπάγεται συνολικότερα για την πανίδα πάνω στον πλανήτη. Επίσης δεν θα υπήρχε το κάρβουνο και το πετρέλαιο που δημιουργούνται από δέντρα που μένουν θαμμένα στο χώμα για πάρα πολλά χρόνια. Η αδιάκοπη εξάτμιση των νερών των θαλασσών από τις ηλιακές ακτίνες τροφοδοτεί τις λίμνες και τα ποτάμια που είναι πηγή υδροηλεκτρικής ενέργειας για τα εργοστάσια. Οι ακτίνες θερμαίνουν το μισό μέρος της γης ενώ το άλλο μισό ψύχεται και δημιουργούνται άνεμοι. Οι ηλιακές ακτίνες βοηθάνε και στην ομαλή ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού και μας απαλλάσσουν από πολλές αρρώστιες γιατί σκοτώνουν, θα λέγαμε, πολλά μικρόβια. Οι επιστήμονες επίσης εξετάζουν τις δυνατότητες να βρουν τρόπους να χρησιμοποιούμε απευθείας την ηλιακή ενέργεια σε περίπτωση που κάποτε τελειώσουν οι άλλες μορφές ενέργειας που υπάρχουν στον πλανήτη. Επιστημονική έρευνα απέδειξε προς έκπληξη ακόμα και των ίδιων των ερευνητών πως η θερμοκρασία της γης επηρεάζεται αντιστρόφως ανάλογα με την ηλιακή δραστηριότητα. Και θα το εξηγήσουμε αμέσως αυτό. Ας ξεκαθαρίσουμε όμως πρώτα τα πράγματα, καθώς η ηλιακή δραστηριότητα περιγράφεται ως η δραστηριότητα εκείνη του ήλιου, όπου για 11 χρόνια γίνεται, θα λέγαμε, πιο υποτονική, με αποτέλεσμα να μην εκπέμπει τόση θερμότητα όσο τα επόμενα 11 χρόνια όπου η δραστηριότητά του αυξάνεται και ούτω καθεξής σε έναν συνεχή κύκλο. Το εντυπωσιακό με αυτήν την έρευνα είναι ότι ενώ οι επιστήμονες περίμεναν ότι η θερμοκρασία της γης θα ήταν πιο χαμηλή στα χρόνια, θα λέγαμε, που υπολειτουργεί ο ήλιος σε αυτό τον ενδεκαετή κύκλο, τελικά συνέβαινε το αντίθετο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακόμη στο χρόνο όπου ο ήλιος έχει κατεβάσει ρυθμούς και έτσι οι επιστήμονες ερεύνησαν την περίοδο 2004-2007 για να καταγράψουν τη σχέση της ηλιακής δραστηριότητας και της θερμοκρασίας πάνω στη γη. Βρήκαν λοιπόν ότι η ποσότητα των ηλιακών κυμάτων που έφτανε στη γη στην πραγματικότητα ήταν πολύ μεγαλύτερη, θα λέγαμε, από την εποχή της υπερδραστηριότητας του ήλιου, τα επόμενα 11 χρόνια δηλαδή που ακολουθούν. Τίνουν λοιπόν να πιστέψουν οι επιστήμονες πως συμβαίνει και το αντίθετο, δηλαδή όταν η ηλιακή δραστηριότητα αυξάνεται, η γη σε εισαγωγικά κρυώνει. Γενικά πάντως τα τελευταία 100 χρόνια ο ήλιος, σύμφωνα με τους ερευνητές, έχει αυξήσει τη δραστηριότητά του και οι ερευνητές πιστεύουν ότι έχει κατεβάσει τη θερμοκρασία της γης παρά το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όμως όλες αυτές οι αλληλεπιδράσεις, η τρύπα του όζοντος,
το φαινόμενο του θερμοκηπίου και άλλα περιβαλλοντικά φαινόμενα μπορεί να μας επηρεάζουν, προφανώς και μας επηρεάζουν γενικότερα και ειδικότερα. Όμως, πέρα από τις ευεργετικές ιδιότητες της ηλιακής ακτινοβολίας και της ενέργειας που δίνει ο ήλιος στη γη, υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι. Και θα λέγαμε ότι αυτούς τους κινδύνους μεγιστοποιεί ακόμη περισσότερο η απραξία του ανθρώπου ή η ενεργός συμμετοχή του σε θέματα που μολύνουν το περιβάλλον και την γήινη ατμόσφαιρα, που ουσιαστικά λειτουργεί, όπως είπαμε σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές, σαν μια φυσική ασπίδα της γης απέναντι στις υπεριόδεις ακτινοβολίες του ήλιου. Ο πιο ορατός κίνδυνος λοιπόν της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο είναι η καύση, επίπτωση που προκαλείται από τις ακτίνες UVB. Το αποτέλεσμα οφείλεται κυρίως σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος στο δέρμα που απελευθερώνουν ισταμίνη. Η ισταμίνη στη συνέχεια προκαλεί τα αιμοφόρα αγγεία να διαστέλλονται και επίσης προκαλεί και άλλα συμπτώματα της οξείας φλεγμονής. Ορισμένα κύτταρα επίσης τραυματίζονται από το ηλιακό φως σε τέτοιο βαθμό ώστε να πεθάνουν, προκαλώντας στο ανώτερο στρώμα του δέρματος νυφάδες. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο προκαλείται κυρίως από τις ακτίνες UVB. Το είδος της έκθεσης στον ήλιο όπου τα αποτελέσματα είναι κάψιμο του δέρματος είναι και πιο επικίνδυνα. Η συχνή έκθεση στον ήλιο είναι κάτι που ακούμε συχνά από τους ερευνητές και από τους γιατρούς, που δεν είναι έντονη για να προκαλέσει καύση, φαίνεται να είναι πιο ευεργετική από τους επιβλαβείς παράγοντες. Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει καφέ κοιλίδες, στίγματα, ένα τύπο καρκίνο. Αυτές οι συνέπειες προκαλούνται από την ακτινοβολία UVA και UVB. Αυτό το είδος καρκινώματος, καφέ κοιλίδες, μπορεί να είναι δύσκολο να διακριθεί. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι είναι, δεν είναι κακοήθες και είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο ένα αισθητικό πρόβλημα. Αλλά οι δύο αυτές οι περιόδεις ακτινοβολίες, η UVA και η UVB, όπως τις ονομάζουν οι επιστήμονες, κατά τη διάρκεια μεγάλης έκθεσης στον ήλιο, μπορεί να προκαλέσουν και κακοήθη μελανώματα. Αυτή η κακοήθη αποτελείται από κύτταρα που έχουν μετατραπεί σε καρκινικά κύτταρα. Το κακοήθες μελάνωμα αναπτύσσεται συχνά από σημάδια εκγενετής. Οι άνθρωποι λοιπόν που συχνά εκτίθενται πολύ στον ήλιο από νεαρή ηλικία έχουν έναν ιδιαίτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν κάποτε στη ζωή τους ένα τέτοιο μελάνωμα. Παραδοσιακά οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτά τα μελανώματα προκαλούνται από τις ακτίνες UVB, αλλά κάποια νεότερα ευρήματα υποδεικνύουν ότι το όλο φάσμα υπεριόδους ακτινοβολίας οφείλεται τελικά για αυτά τα μελανώματα. Έτσι λοιπόν, πέρα από αυτόν τον πολύ σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, μια μεγάλη έκθεση στον ήλιο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αυξάνει επίσης και την ταχύτητα της γύρανσης του δέρματος. Επίσης, η επίδραση αυτή προκαλείται από τις ακτίνες UVB. Όπως τονίζουν οι επιστήμονες, τα αιμοφόρα αγγεία του ανθρώπου στο δέρμα τείνουν να είναι σε μόνιμη διαστολή και περιοχές του δέρματος που θα έχουν συχνά ανώμαλο ή ακανόνιστο πάχος μπορεί να πληγούν από όλη αυτή τη διαδικασία της ακτινοβολίας που στέλνει ο ήλιος στη γη. Αυτά είναι μόνο κάποια θέματα που θα μπορούσε κάποιος να θίξει για τη σχέση του ήλιου και της γης, καθώς επίσης τις ευεργετικές αλλά και τις βλαβερές συνέπειες της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω στη γη. Δεν γεννάται βεβαίως θέμα σύγκρισης για το ότι οι ευεργετικές συνέπειες είναι πολύ πιο σημαντικές από τις βλαβερές. Παρ' όλα αυτά, και με την επίδραση του ανθρώπου και την καταστροφή του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας της γης, τα τελευταία χρόνια η
βλαβερές επιπτώσεις από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο φαίνεται να κερδίζουν έδαφος. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια ακόμη μικρή διακοπή, ακούμε μουσική την ώρα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο οποίο συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στη σχέση της γης με τον ήλιο, μια σχέση ζωής θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό επισημάνθηκε νομίζω και στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222, όπως επίσης μπορείτε και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Άλλωστε, στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις αλλά και θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής και είχαμε προλογίσει, καλεσμένος μας σήμερα είναι ο καθηγητής φυσικής του διαστήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Δαγκλής. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και τη συμμετοχή σας σε αυτό το αφιέρωμα του 89,5 στο περιβάλλον.
1: Να είστε καλά, χαρά μου.
0: Να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση αυτή μας τη συνομιλία, με μια δική σας πρώτη τοποθέτηση στο θέμα που αναφέραμε πιο πριν για τη σχέση του ήλιου με τη γη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αναφέρατε ότι είναι μια σχέση ζωής η σχέση της γης με τον ήλιο. Αυτό είναι πράγματι έτσι. Η γη έχει το πλεονέκτημα και η ανθρωπότητα, χάρη σε αυτό θα έλεγα, υπάρχει να βρίσκεται στη ζώνη την κατοικήσιμη κοντά σε ένα άστρο. Κατοικήσιμη ζώνη σημαίνει ότι ο πλανήτης βρίσκεται ούτε πολύ κοντά στο άστρο, ούτε πολύ μακριά από το άστρο. Βρίσκεται δηλαδή σε μία απόσταση στην οποία είναι δυνατό να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή, το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι η βάση της ζωής. Οπότε λοιπόν η γη δεν είναι ούτε πολύ κοντά στον ήλιο όπως είναι ο Ερμής, που είναι ένας καυτός πλανήτης όπου δεν θα μπορούσε να επιζήσει τίποτε, ούτε είναι μακριά όπως είναι οι γιγάντιοι πλανήτες, ο Δίας, ο Κρόνος, όπως η Δόνας, ο Ουρανός, όπου βέβαια το κρύο είναι τόσο φοβερό που και πάλι η ζωή θα είχε πρόβλημα να υπάρξει. Ωστόσο θα ήθελα να επισημάνω ότι παρά το ότι η γη βρίσκεται στην ιδανική απόσταση από τον ήλιο, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι η βάση της, θα λέγαμε, προστατεύει τη ζωή στη γη, και αυτό είναι πρώτον το μαγνητικό της πεδίο και δεύτερον η ατμόσφαιρα της γης. Και πρέπει να πούμε ότι η ατμόσφαιρα της γης υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει χάρη στο μαγνητικό πεδίο, διότι το μαγνητικό της πεδίο προστατεύει την ατμόσφαιρα της γης. Αν δεν υπήρχε μαγνητικό πεδίο, ο ήλιος θα είχε ξηρίσει, θα έλεγα, την ατμόσφαιρα της γης και θα την είχε απογυμνώσει τη γη. Και βέβαια γνωρίζουμε και πάλι ότι χωρίς ατμόσφαιρα, χωρίς οξυγόνο, πάλι δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Επίσης να προσθέσω ότι χωρίς την ατμόσφαιρα της γης οι θερμοκρασίες θα ήταν πολύ χαμηλές στη γη, δηλαδή θα είχαμε μέση θερμοκρασία της τάξης των μείον 20 βαθμών Κελσίου περίπου, που βέβαια στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου και πάλι δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Το μείον 20 είναι πολύ ψηλότερα από τη θερμοκρασία στο διάστημα που είναι κάτω από τους μείον 200, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό για να υπάρξει ζωή. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πολλοί παράμετροι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν, είναι ευνοϊκοί για να υπάρχει ζωή στη γη. Δεν αρκεί το ότι υπάρχει ένα αστέρι το οποίο με την ακτινοβολία του μας χαρίζει ενέργεια και χάρη σε αυτή την ενέργεια υπάρχει ζωή, αλλά υπάρχουν και άλλες συνθήκες οι οποίες πλαισιώνουν την ευεργετική ακτινοβολία του ήλιου ώστε να μπορεί να υπάρξει ζωή.
0: Στους άλλους πλανήτες, κύριε καθηγητά, υπάρχει ατμόσφαιρα?
1: Υπάρχει, σε κάποιους πλανήτες υπάρχει ατμόσφαιρα, Θα έλεγα ότι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αφροδίτη, η οποία έχει ατμόσφαιρα και μάλιστα πολύ πυκνή, αλλά δεν έχει την ίδια σύνθεση όμως με την ατμόσφαιρα της Γης. Δηλαδή είναι, θα έλεγα, μια δηλητηριώδης ατμόσφαιρα. Είναι πάρα πολύ πυκνή και έχει στοιχεία τα οποία είναι τοξικά για τον άνθρωπο και γενικότερα για τη ζωή, όχι μόνο για τον άνθρωπο. Έχει για παράδειγμα θείο, έχει ενώσεις του θείου, οι οποίες για τη ζωή είναι τοξικές. Και επίσης η ατμόσφαιρα της Αφροδίτης είναι τόσο πυκνή που το φαινόμενο του θερμοκηπίου, να κάνω μία παρέκβαση, όταν λέμε φαινόμενο του θερμοκηπίου εννοούμε ότι υπάρχει κάποια επιφάνεια από την οποία διέρχεται ακτινοβολία και στην επιστροφή της εμποδίζεται να διαφύγει όλη πάλι στο διάστημα. Το ξέρουμε άλλωστε και από τα θερμοκήπια που χρησιμοποιούμε εδώ στη Γη για τα οποροκυπευτικά, για τα λαχανικά μας. Τι κάνουν τα θερμοκήπια? Εισχωρεί το φως του ήλιου, ανακλάται στο έδαφος, αλλάζει το μήκος κύματός του και επιστρέφοντας δεν μπορεί να διαφύγει όλη η ακτινοβολία προς την ατμόσφαιρα και γι' αυτό το λόγο μέσα στα θερμοκήπια επικρατεί ζέστη. Και έτσι μπορούμε το χειμώνα και έχουμε έναν χώρο ο οποίος έχει θερμοκρασία υψηλότερη από αυτή του περιβάλλοντος. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί η ατμόσφαιρα, αν φανταστούμε ότι η Γη είναι ένας λαχανόκηπος, ας πούμε, στο κρύο σύμπαν, στο κρύο διάστημα, η ατμόσφαιρά της είναι, θα λέγαμε, σαν το πλαστικό ή το γυαλί του θερμοκηπίου που εμποδίζει την ακτινοβολία, την ανακλώμενη του ήλιου, να διαφύγει όλη στο διάστημα και με αυτόν τον τρόπο θερμαίνεται η Γη. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες είναι φιλικές για την ύπαρξη ζωής. Λοιπόν, χάρη σε αυτό το φαινόμενο του θερμοκηπίου ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη. Στην Αφροδίτη λοιπόν, που η ατμόσφαιρά της όχι μόνο έχει διαφορετική σύνθεση αλλά είναι και πολύ πυκνότερη, το φαινόμενο του θερμοκηπίου υπάρχει στον υπερθετικό βαθμό. Οπότε είναι ένας πλανήτης ο οποίος έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ ψηλές. Οι θερμοκρασίες, δηλαδή το περιβάλλον της Αφροδίτης δεν είναι μόνο αφιλόξενο λόγω των τοξικών αερίων, αλλά είναι αφιλόξενο και λόγω της πολύ υψηλής θερμοκρασίας, επειδή το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι πολύ πιο έντονο από ό,τι στη Γη. Και προφανώς είναι ένα παράδειγμα που η ανθρωπότητα θα ήθελε να αποφύγει στο μέλλον. Θα ήθελε, δηλαδή, θα θέλαμε οπωσδήποτε να μην οδηγήσουμε με τις δραστηριότητες μας, με τις ενέργειές μας, και εδώ αναφέρομαι στην καύση των υδρογόνων ανθράκων που αυξάνουν το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, δεν θα θέλαμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου να αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί θα οδηγηθούμε προς το παράδειγμα της Αφροδίτης. Θα αυξηθεί πάρα πολύ η θερμοκρασία. Αυτό για την Αφροδίτη. Ατμόσφαιρα, κοιτάξτε, ακόμη και ο Άρης έχει μια πολύ λεπτή ατμόσφαιρα, πολύ αραιή ατμόσφαιρα, που είναι κυρίως διοξίδιο του άνθρακα, επίσης δηλαδή όχι κατάλληλη για τον άνθρωπο, δηλαδή ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αναπνεύσει στον Άρη, δεν έχει την κατάλληλη σύνθεση ατμόσφαιρα. Και τέλος, οι γιγάντιοι πλανήτες που είναι απομακρυσμένοι από τον ήλιο, που τους είχα αναφέρει και νωρίτερα, ο Κρόνος, ο Δίας, ο Ποσειδώνας, ο Ουρανός, αυτοί θα λέγαμε ότι είναι μόνο ατμόσφαιρα. Δηλαδή γνωρίζουμε καλά ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πλανητών είναι αέρια μάζα. Με μία υποψία, χωρίς να είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε σίγουρα, να έχουν στον πυρήνα τους, να έχουν έναν στερεό πυρήνα, αλλά είναι ως επιτοπλίστων αέρας αυτοί οι πλανήτες.
0: Άρα η απόσταση από τον ήλιο, το μαγνητικό πεδίο και η ατμόσφαιρα είναι οι τρεις παράγοντες οι οποίοι θωρακίζουν τη Γη αλλά και φιλτράρουν ταυτόχρονα την ευεργετική ενέργεια ακτινοβολία του ήλιου προς τη Γη.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το είπατε. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η στήλη της ζωής στη Γη. Και να προσθέσω και κάτι ακόμη. Είπα ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης προστατεύει την ατμόσφαιρά της, που είναι πολύτιμη, εξαιρετικά πολύτιμη. Δεν έχει όμως μόνο αυτό το ρόλο. μας θωρακίζει επίσης και από βλαβερές ακτινοβολίες του διαστήματος. Δεν εννοώ την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου, εννοώ σωματιδιακή ακτινοβολία. Όταν λέμε σωματιδιακή ακτινοβολία, εννοούμε σωματίδια ως επιτοπλίστων πρωτόνια και ιόντα βαρύτερων ατόμων. Το πρωτόνιο είναι το ιόν του υδρογόνου, είναι δηλαδή ένα άτομο υδρογόνου από το οποίο λείπει το ηλεκτρόνιο. Οπότε είναι θετικά φορτισμένο. Και είναι το πιο συνηθισμένο στοιχείο στο σύμπαν, το πρωτόνιο. Με μεγάλη διαφορά από όλα τα άλλα στοιχεία. Είναι, θα λέγαμε, η πρωταρχική ύλη του σύμπαντος. Έχουμε λοιπόν από τον ήλιο, πολλές φορές όταν έχουμε εκρήξεις στον ήλιο, τέτοια πρωτόνια πολύ υψηλών ενεργειών βομβαρδίζουν τη γη, έρχονται δηλαδή κατά πάνω μας, να το πω έτσι, και επίσης έχουμε από άλλες πηγές, από άλλα άστρα και μάλιστα και έξω από το γαλαξία μας, πολύ ενεργητικά ιόντα βαρύτερων ατόμων, σιδήρου για παράδειγμα, σας λέω τώρα ένα παράδειγμα, τα οποία επίσης κατά καιρούς έρχονται κατά πάνω στη γη. Αυτά τα πολύ ενεργητικά ιόντα, ιόντα μεγάλης, πολύ μεγάλης ενέργειας, εκατομμυρίων ηλεκτρονιοβόλτ, τα ηλεκτρονιοβόλτ είναι μια μονάδα μέτρησης, και πάλι για τους ζωντανούς ιστούς, για τα έμβια όντα, είναι πολύ βλαβερά, διότι χτυπώντας, εισχωρούν, έχουν τη δυνατότητα να εισχωρούν στο σώμα μας και να αλλοιώνουν το DNA. Τέτοιες επιδράσεις δεχόμαστε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ θα λέγαμε, το σώμα μας έχει την ικανότητα τέτοιες μικρές αλλοιώσεις να τις θεραπεύει. Αυτοθεραπεύεται δηλαδή. Όταν όμως αυτή η ακτινοβολία, η σωματιδιακή ακτινοβολία ξεπεράσει κάποιο όριο, όταν γίνει πολύ έντονη, τότε δεν προλαβαίνει το σώμα μας να επιδιορθώσει το DNA του και προφανώς αυτό που έχουμε ως αποτέλεσμα είναι αλλοίωση του DNA. Και βέβαια αυτό τι σημαίνει, ουσιαστικά καρκίνο, μακροπρόθεσμα καρκίνο. Αν δε η ακτινοβολία είναι πάρα πολύ ισχυρή, μπορεί να έχουμε και σε ακραίες περιπτώσεις άμεσο θάνατο, το οποίο είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουν ζήσει οι τεχνικοί που μπήκαν για παράδειγμα στο Τσερνομπίλ αμέσως μετά την καταστροφή, την πυρηνική καταστροφή, ή στην Φουκουσίμα, στην αντίστοιχη καταστροφή στην Ιαπωνία. Εκεί και πάλι η αλήθεια είναι ότι εκεί έχουμε ακτινοβολία γάμα, είναι διαφορετική ακτινοβολία, αλλά η ζημιά για το σώμα είναι ίδια. Δηλαδή όταν έχουμε πολύ ισχυρές δόσεις είτε ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είτε σωματιδιακής ακτινοβολίας, καταστρέφεται το DNA και σε ακραίες περιπτώσεις βέβαια ο άνθρωπος πεθαίνει άμεσα, θα λέγαμε, ή μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Το έχουμε κάνει πιο πολύ βιολογία σήμερα νομίζω παρά αστροφυσική τελικά.
0: Έχει όμως ενδιαφέρον γιατί έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε και τις καταστροφικές συνέπειες από τις υπεριόδεις ακτινοβολίες του ήλιου, αλλά να μιλήσουμε λίγο και για τις ευεργετικά αποτελέσματα της παρουσίας ηλιακής ακτινοβολίας στη γη.
1: Βεβαίως, να πούμε και δύο λόγια επιπλέον γι' αυτό. Απλώς κλείνοντας να τονίσω και πάλι ότι το μαγνητικό πεδίο της γης μας προστατεύει από αυτά τα πολύ ενεργητικά σωματίδια από τον ήλιο και από το σύμπαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μία παράμετρος που προβληματίζει τις διαστημικές υπηρεσίες σε σχέση με τον Άρη, με τον μελλοντικό αποικισμό του Άρη, είναι ότι ο Άρης δεν διαθέτει ισχυρό μαγνητικό πεδίο ώστε να προστατεύει τους ανθρώπους από αυτές τις ακτινοβολίες και είναι ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο για τον αποικισμό αυτού του πλανήτη. Θα πρέπει δηλαδή να βρεθεί τρόπος να δημιουργηθεί μία μαγνητική θωράκιση στον Άρη στο μέλλον. Λοιπόν, αυτά για τα αρνητικά. Λοιπόν, τώρα, όσο για τον ήλιο, ο ήλιος, η θερμική ακτινοβολία του ήλιου, εκτός του ότι φέρνει τη θερμοκρασία της γης, του περιβάλλοντος της γης σε επίπεδα που είναι φιλικά, όχι απλώς ανεκτά, αλλά φιλικά ευεργετικά για τη ζωή, πρέπει να πούμε ότι μας έχει χαρίσει και την ενέργεια σε οποιαδήποτε μορφή μπορούμε να φανταστούμε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν σκεφτούμε από πού έχουμε σήμερα ενέργεια, το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας που χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα σήμερα είναι από το πετρέλαιο, από τα ορυκτά καύσιμα. Έτσι, δηλαδή, παρά το ότι έχουμε τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας που είναι η αιωλική, η ηλιακή, οι υδατοπτώσεις, αυτά που είναι οι εναλλακτικές ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, έχουμε και τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία όμως τι είναι στην πραγματικότητα? Είναι, θα λέγαμε, απολιθωμένη ενέργεια του ήλιου. Γιατί? Πρέπει εδώ να σκεφτούμε πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα ορυκτά καύσιμα, ο άνθρακας και το πετρέλαιο. Δημιουργήθηκαν από φυτά, από φυτική ύλη, η οποία βρέθηκε σε μεγάλη πίεση κυρίως, δηλαδή καταπλακώθηκε από στρώματα, από έδαφος, και μετατράπηκε βαθμιαία σε υδρογονάνθρακες, δηλαδή σε πετρέλαιο, σε κάρβουνο, ανάλογα με τις ακριβείς συνθήκες. Τα φυτά αυτά όμως πώς ευδοκιμούν, πώς δημιουργούνται τα φυτά? Δηλαδή, για να φτάσεις να έχεις πετρέλαιο και κάρβουνο, τα οποία είναι η βάση του σημερινού μας τεχνικού πολιτισμού, γιατί χωρίς ενέργεια ό,τι γνωρίζουμε θα ήταν αδύνατον. Και αυτή η συνέντευξη αυτή τη στιγμή, αυτή η εκπομπή θα ήταν αδύνατη χωρίς την ηλεκτρική ενέργεια. Οτιδήποτε, ό,τι πλαισιώνει την καθημερινή μας ζωή, θα έλεγα στο 90% θα ήταν αδύνατο χωρίς την ενέργεια. Και λέμε λοιπόν ότι αυτή η ενέργεια είναι απολιθωμένη ακτινοβολία του ήλιου. Γιατί? Διότι τα φυτά, για να προκόψουν, για να μεγαλώσει ένα δέντρο, για να υπάρξει ένα δέντρο, χρειάζεται ενέργεια, και αυτή την ενέργεια την παίρνει από το φως του ήλιου. Δηλαδή, έχουμε την βάση της ζωής, τη βάση όλης της ζωής, που είναι η φωτοσύνθεση. Τι γίνεται στη φωτοσύνθεση? Κάποια στοιχεία του φυτού αλληλεπιδρούν, ή μάλλον απορροφούν, θα λέγαμε, την ηλιακή ακτινοβολία, και μάλιστα την απορροφούν σε πολύ συγκεκριμένες συχνότητες. Δηλαδή, ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας απορροφούν. Απορροφούν στο μήκος κύματος που αντιστοιχεί περίπου στο ροζ, για να σας πω και ακριβώς. Και γι' αυτό τα φύλλα φαίνονται πράσινα, γιατί το πράσινο είναι μήκος κύματος το οποίο δεν θέλουν τα φυτά και το ανακλούν. Γι' αυτό και τα βλέπουμε πράσινα εμείς. Λοιπόν, απορροφούν λοιπόν την ακτινοβολία του ήλιου, και χρησιμοποιώντας διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και ενέργεια από το φως του ήλιου, δημιουργούν τα σάκχαρα, τα οποία είναι η τροφή όλων των έμβιων όντων, των φυτοφάγων ζώων και του ανθρώπου, και επιπλέον δημιουργούν και τον εαυτό τους, το σώμα τους. Δηλαδή, το φυτό μεγαλώνει χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό ενέργειας από το φως του ήλιου και διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν, όταν το δέντρο που μεγαλώνει και μακροπρόθεσμα, αν καταπλακωθεί, θα μετατραπεί σε πετρέλαιο ή άνθρακα, δημιουργήθηκε από το φως του ήλιου και από το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι, να επαναλάβω λοιπόν, ότι χάρη στο φως του ήλιου έχουμε τροφή. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το φως του ήλιου, τα φυτά δεν θα μπορούσαν να φωτοσυνθέσουν, και έτσι δεν θα υπήρχε τροφή. Και επίσης, μακροπρόθεσμα, δημιουργούνται και τα ορυκτά καύσιμα, χάρη στα οποία έχουμε ενέργεια. Άρα λοιπόν, οφείλουμε πραγματικά, κυριολεκτικά, οφείλουμε τα πάντα στο φως του ήλιου. Είναι κεφαλαιώδες αυτό. Και για να δώσω πάλι, ένα παράδειγμα, μία προοπτική, ας πούμε, του τι θα γινόταν, τι μπορεί να γίνει αν λείψει το φως του ήλιου. Κάτι το οποίο εικάζουμε ότι έχει συμβεί και στο παρελθόν. Αν πέσει ένα μεγάλο σώμα στην επιφάνεια της Γης, όταν λέμε ένα μεγάλο σώμα, ένας μεγάλος μετεωρίτης ή ένας αστεροειδής ή ένας κομήτης, θα έχουμε δύο ειδών καταστροφές. Η μία καταστροφή θα είναι ότι όπου πέσει, βέβαια, θα υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή τοπικά. Θα εξαφανιστούν τα πάντα. Όμως, δυστυχώς, δεν θα είναι μόνο αυτό. Από την πρόσκρουση ενός μεγάλου ουράνιου σώματος, αυτό που θα γίνει είναι ότι θα εκτοξευτεί σκόνη στην ατμόσφαιρα, και αν αυτή η ποσότητα της σκόνης είναι πάρα πολύ μεγάλη και σκιάσει τη Γη, αν δηλαδή απλωθεί αυτή η σκόνη στην ατμόσφαιρα και σκιάσει τη Γη, εμποδίζει δηλαδή την ακτινοβολία του ήλιου να φτάσει στην επιφάνεια, δεν θα μπορεί να υπάρχει πλέον φωτοσύνθεση. Άρα δεν θα υπάρχουν φυτά. Αυτό τι σημαίνει? Αν δεν υπάρχουν φυτά, πρώτον μας λείπουν, δεν έχουμε ούτε οπωροκυπευτικά ούτε δημητριακά τίποτε. Μας λείπει η φυτική τροφή. Δεύτερον, τα φυτοφάγα ζώα δεν θα έχουν τροφή, θα εξαφανιστούν και αυτά. Άρα θα εξαφανίζεται εντελώς η τροφή της ανθρωπότητας και προφανώς μακροπρόθεσμα χωρίς τροφή δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ο άνθρωπος. Εικάζουμε ότι αυτός είναι, αυτή είναι μία από τις πιθανότητες, όχι η μόνη, της εξαφάνισης των δεινοσαύρων. Δηλαδή θεωρούμε ότι οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν από μία τέτοια πρόσκρουση στη γη, η οποία σκότωσε μεν τους δεινόσαυρους εκεί τοπικά όπου έπεσε, αλλά μακροπρόθεσμα, επειδή υπήρξε πολύ σκόνη στην ατμόσφαιρα και έτσι εξαφανίστηκαν τα φυτά, οι δεινόσαυροι πέθαναν από την πείνα. Δεν είχαν τίποτε να φάνε.
0: Άρα αυτή η σκόνη έμεινε για πολλά χρόνια.
1: Έμεινε για πάρα πολλά χρόνια, βαθμιαία βέβαια, έτσι, αλλά όταν λέμε βαθμιαία μπορεί

0: μετακινήθηκε, ανέβηκε στην ατμόσφαιρα και από τα ρεύματα που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα ήρθε και συγκεντρώθηκε πάνω από την κεντρική Ευρώπη. Το καλοκαίρι της έκρηξης του ηφαιστείου στην κεντρική Ευρώπη δεν είχαν καλοκαίρι. Δηλαδή δεν υπήρχε, ο ουρανός ήταν συνεχώς συννεφιασμένος, δεν υπήρχε προφανώς αρκετή ηλιακή θερμότητα για να αναπτυχθούν τα φυτά και εκείνο το καλοκαίρι είχαμε μια τοπικής κλίμακας οικολογική και κοινωνική καταστροφή. Δηλαδή οι πληθυσμοί της κεντρικής Ευρώπης, οι άνθρωποι, οι αγρότες δεν είχαν σοδειά και βέβαια επειδή εκείνη την εποχή μιλάμε, σας είπα, ήταν το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, 1820, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά, οι αγρότες δεν είχαν σοδειά και πέθαιναν, κυριολεκτικά πέθαιναν από την πείνα. Αυτό είναι διαπιστωμένο ιστορικά. Και όπως σας λέω ήταν σε μικρή κλίμακα, δηλαδή δεν είχαμε συνολική κάλυψη της ατμόσφαιρας από τη σκόνη αυτού του ηφαιστείου, έγινε μόνο τοπικά. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν δραματικό για τις τοπικές κοινωνίες.
1: Πλησιάζοντας προς το τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον καθηγητή φυσικής του διαστήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Δαγκλή, δεν ξέρω πώς θα θέλετε να ολοκληρώσουμε αυτή την επικοινωνία και να δώσουμε έτσι ένα συμπέρασμα, κύριε καθηγητά, για τη σχέση της γης με τον ήλιο.
0: Μάλιστα. Πριν ολοκληρώσω για τον ήλιο, θα μου επιτρέψετε να ενημερώσω τους ακροατές ότι εδώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών υπάρχει και ένα αστεροσκοπείο, το Γεροσταθοπούλιο Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο, το οποίο οργανώνει εκδηλώσεις, διαλέξεις εκλαϊκευτικές για το κοινό. Οπότε για αυτά τα θέματα όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει. Είναι ομιλίες οι οποίες γίνονται κάποιες Παρασκευές, συνήθως δύο Παρασκευές το μήνα. Αυτό που θα μπορούσα να κάνω είναι να σας στείλω με κάποιον τρόπο το πρόγραμμα ώστε αν έχετε τη διάθεση και τη δυνατότητα να ενημερώνετε τους ακροατές. Εγώ θα πω μόνο ότι η πρώτη ομιλία του φετινού κύκλου θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου, Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, θα μιλήσει ο κύριος Νιάρχος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου μας και ο πρώτος διευθυντής του αστεροσκοπείου, στις 6 το απόγευμα για εξωπλανήτες, για πλανήτες δηλαδή σε ηλιακά συστήματα άλλα, όχι στο δικό μας αλλά σε άλλα ηλιακά συστήματα. Και στις 21 Οκτωβρίου, δύο εβδομάδες αργότερα, θα μιλήσω εγώ για τον Ερμή, που τον αναφέραμε πολύ έτσι υπεραστικά σε αυτή την συνομιλία. Αλλά αν μπορούμε να συνεννοηθούμε, να σας στείλω το πρόγραμμα. Οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν για το κοινό και μετά από κάποιες από τις διαλέξεις, όχι όλες, έχουμε και ξενάκιση στο τηλεσκόπιο και νυχτερινή παρατήρηση. Κάτι το οποίο είναι πολύ ωραίο, θα έλεγα, για τα παιδιά ιδιαίτερα. Για παιδιά κάθε ηλικίας βέβαια. Λοιπόν, οπότε για να κλείσουμε λοιπόν αυτά που είπαμε για τον ήλιο, να ολοκληρώσουμε θα λέγαμε. Ο ήλιος είναι το αστέρι του πλανητικού μας συστήματος. Έχουμε ένα αστέρι και τα υπόλοιπα σώματα είναι πλανήτες. Η διαφορά των αστέρων είναι ότι έχουν ενέργεια, δηλαδή εκπέμπουν φως, εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χάρη στις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στο εσωτερικό τους. Τι είναι αυτό? Είναι ότι άτομα υδρογόνου ενώνονται, δημιουργούν άτομα ηλίου και εκλείουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Χάρη σε αυτή την ενέργεια υπάρχει ζωή στη γη. Χάρη στην ενέργεια, χάρη στο φως του ήλιου υπάρχει ζωή στη γη, υπάρχουν τα φυτά, υπάρχουν όλοι οι έμβιοι οργανισμοί και υπάρχουν και πλέον ως κληρονομιά θα λέγαμε της ηλιακής ακτινοβολίας του παρελθόντος, έχουμε τα ορυκτά καύσιμα χάρη στα οποία έχουμε ενέργεια για τον τεχνικό μας πολιτισμό. Αυτά είναι οι βάσεις της ζωής και αυτή η ζωή προστατεύεται από την ατμόσφαιρα της γης και από το μαγνητικό πεδίο της γης. Νομίζω έτσι αυτά, αν θυμόμαστε, έχουμε έτσι την ουσία όλων όσων είπαμε σήμερα.
1: Άραστε. Κύριε καθηγητά, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την σημερινή επικοινωνία και τα όσα νομίζω πολύ ενδιαφέροντα αναφέρατε τα προηγούμενα λεπτά. Να είστε καλά.

ήταν η εκπομπή «Δημιουργία της Γης κατά την επιστήμη» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Εκδόσεις Ακρίτας. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης.

Ο πεθερός του δολοφόνου Πανσέλινου βρίσκονταν στα γραφεία της αστυνομίας και ανακρίνονταν. «Γνωρίζετε καλά τον Πανσέλινο?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Θα έδινα την κόρη μου σε έναν άγνωστο», απαντάει απότομα ο κύρ Χριστάκης. «Βέβαια και τον γνωρίζω». Ο κύρ Χριστάκης είναι ντυμένος σαν τους Αρναούτιδες, δηλαδή ολόκληρος μελινάτσα, αμπά, ένα χοντροϊφασμένο μάλινο ύφασμα και δέρμα. Όσο για το χρώμα, τίποτε άλλο έξω από άσπρο και μαύρο. Άσπρο πουκάμισο, μαύρο παντελόνι, φαρδιά ζώνη από μαύρο δέρμα, μαύρες μπότες. «Είναι σοβαρό αυτό που βεβαιώνεις, κύρ Χριστάκη», παρατηρεί ο αστυνόμος. «Αποδεικνύεσαι αλληλέγγυος με το γαμπρό σου. Ξεχνάς ίσως πως είναι φωνιάς και ληστής. Βεβαιώνεις πως δεν αγνοείς καμιά από τις δραστηριότητές του». «Δεν αγνοώ τίποτα από όλα όσα ένας πατέρας πρέπει να ξέρει για τον άντρα της μοναχοκόρης του. Είναι πολύ βαρύ χτύπημα για σένα να μαθαίνεις πως ο άντρας της κόρης σου, που ζούσε κάτω από την ίδια στέγη με σένα, που έτρωγε στο τραπέζι σου, έχει διαπράξει αρκετούς φόνους. Αλλά είσαι άντρας, αληθινός άντρας. Δεν μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου να καταρρεύσει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Παρατήρησες πως είχε μεγάλα χρηματικά ποσά?» «Δεν είχε τίποτα», απαντά ο κ. Χριστάκης. «Εγώ τα είχα όλα. Εκείνος δεν είχε τίποτα για τον εαυτό του. Η λύη από τη ληστεία 7 τραπεζών ανέρχεται σε χιλιάδες εκατομμύρια. Ακόμα κι αν οι γκάνγκστερ είναι αρκετοί, το μερίδιο του Πανσέλινου είναι μυθόδες. Είναι τρομακτικά πλούσιος. Δεν προδόθηκε ποτέ αγοράζοντας κάποιο πολύ ακριβό πράγμα». «Δεν αγόρασε ποτέ τίποτα», απαντά ο κ. Χριστάκης. «Ακόμα και τα σόβρακά του, εγώ και η κόρη μου τα αγοράζαμε». «Λένε πως τα λεφτά δεν έχουν μυρωδιά, κ. Χριστάκη. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Αλλά παρόλα αυτά, αν ζεις κάτω από μια στέγη, αν τρως το ίδιο τραπέζι με ένα γαμπρό που έχει χιλιάδες εκατομμύρια, γιατί τα είχε, ακόμη κι αν τα κρατούσε κρυμμένα, αυτό το νιώθει κανείς, το μαντεύει. Ας παραδεχτούμε πως δεν αγόρασε ποτέ τίποτα, πως δεν είχε ούτε πεντάρα στη τσέπη, πως φερόταν σαν άνθρωπος φτωχός. Ο κρυμμένος πλούτος του θα έπρεπε να γίνεται κάπως αντιληπτός. Υπάρχουν μικρές χειρονομίες που προδίδουν. Δεν αντιλήφθηκα τίποτε, τίποτε. Και η κόρη σας? Και αυτή ούτε είδε, ούτε κατάλαβε τίποτε. Ένας άντρας που έχει τόσα λεφτά σαν το γαμπρό σου έχει μια συμπεριφορά που τον προδίδει. Υπάρχει, ξέρετε, μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον πλούσιο και το φτωχό. Είναι σχεδόν άλλη φυλή. Οι γυναίκες που ρωτάω εδώ μου το επανέλαβαν χιλιάδες φορές. Γιατί οι γυναίκες το αισθάνονται. Όταν έχει κανείς ένα θησαυρό, ακόμα κι αν είναι κρυμμένος, τον έχει επίσης και μέσα στο δέρμα του, μέσα στις ματιές του, μέσα στο στόμα του. Και τα ρουθούνια, οι πόροι, το δέρμα της γυναίκας συλλαμβάνουν τον πλούτο του άντρα που πλησιάζει. Ορισμένες γυναίκες με διαβεβαίωσαν πως ένας άντρας που γίνεται απότομα πλούσιος βλέπει να αυξάνεται η φυσική του δύναμη, η αρενοπότητά του, η γοητεία του και ακόμα η εξυπνάδα του. Είναι πασίγνωστη η ιστορία του Ραβίνου, ο οποίος πριν απαγγείλει το κήρυγμά του στη συναγωγή δανειζόταν 1000 φράγκα που τα επέστρεφε μετά το κήρυγμα. Γιατί, ξέρετε, με τα λεφτά μέσα στην τσέπη του το προφορικό του ταλέντο αυξανόταν. Η σύγκρουση του ανθρώπου με το χρυσάφι προκαλεί φλόγες. Μου έχουν εξηγήσει πως ο δόκτωρ Φάουστ του μύθου έγινε νέος όχι εξαιτίας της συνθήκης με το διάβολο, αλλά επειδή ανακάλυψε τον τύπο της κατασκευής του χρυσαφιού. Το χρυσάφι
είναι που τον έκανε βιολογικά νέο, σαν να ήταν 20 χρονών. Σίγουρα το ξανάνιωμα λόγω του χρυσαφιού δεν διαρκεί πολύ. Είναι σαν τις φλόγες. Αλλά είναι ένα πραγματικό ξανάνιωμα. Δεν παρατήρησε στο γαμπρό σου καμία αλλαγή, αφού είχε ληστέψει 7 τράπεζες και είχε ίσως μεταφέρει κάτω από την ίδια σας τη στέγη τα χιλιάδες εκατομμύρια του? Όχι, δεν παρατηρήσαμε τίποτα, ούτε εγώ, ούτε η κόρη μου. Αναρωτιέμαι πού μπόρεσε να κρύψει το θησαυρό του. Νομίζεις πως τον έχει κρύψει στο τέταρτο της Σελήνης? Δεν ξέρω τίποτε. Θα μου απαντήσεις αυτό μια άλλη φορά, γιατί θα έχουμε τον καιρό να ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ας αλλάξουμε τώρα ζήτημα. Πώς έγινε κι εσύ ένας άντρας της Πίνδου, πάντρεψες την κόρη σου με ένα ξένο? Είναι νόμος, από ό,τι ξέρω, στα βουνά σας να παντρεύονται οι άνθρωποι μεταξύ τους και ποτέ με ξένους. Ναι, αυτή είναι η συνήθεια, απαντά ξερά ο κύρ Χριστάκης. Σε εσάς είναι έθιμο, όπως μου έχουν πει, να μην παντρεύετε ποτέ την κόρη σας με ένα αγόρι από άλλο χωριό. Ακόμα και οι άνθρωποι από τα άλλα χωριά θεωρούνται ξένοι. Πώς εξηγείτε και εσύ πάντρεψες τη Φιλοθέα με ένα αγόρι που δεν είναι Σαρακατσάνος, που δεν είναι από την Πίνδο? Γάμος τέτοιου είδους δεν συναντιέται ποτέ σε εσάς. Θα πρέπει να έχεις πολύ σοβαρούς λόγους για να παραβείς τον νόμο της Πίνδου, έτσι δεν είναι? Είχα πράγματι τους λόγους μου, απαντάει ο κ. Χριστάκης. Πρέπει να μου τους πεις αυτούς τους λόγους. Γιατί να τους πω? Είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Υπόθεση εσωτερική, πώς το λένε. Αυτό δεν ενδιαφέρει την αστυνομία. Ακριβώς αυτό είναι που την ενδιαφέρει. Το ότι κάποιος που κατάγεται από την Πίνδο δέχεται για γαμπρό του ένα ξένο είναι ένα γεγονός που αξίζει εξήγηση. Έχω δικαίωμα να πιστεύω πως ανάμεσα σε σένα και τον Πανσέλινο υπάρχουν δεσμοί δυνατότεροι και από τα έθιμα. Για παράδειγμα, εγκληματικές δραστηριότητες. Γιατί του δώσες την κόρη σου σε γάμο? Θα είχα δώσει την κόρη μου ακόμα και στο διάβολο, λέει ο κ. Χριστάκης. Η Φιλοθέα ήταν 30 χρονών. Δεν είχα πια επιλογή. Έπρεπε να την παντρέψω με οποιονδήποτε. Αλλά έπρεπε να την παντρέψω γρήγορα, γιατί η κόρη μου έπρεπε να είναι σαν τις άλλες γυναίκες, δηλαδή έπρεπε να έχει έναν άντρα. Δεν μπορούσα να την τροπιάσω κρατώντας την γεροντοκόρη. Ύστερα, στην κατάσταση που ζούσαμε στο τέταρτο της Σελήνης, το γεγονός πως ο γαμπρός μου δεν ήταν από την Πίνδο δεν είχε πια σημασία. Δεν ήταν πια τα πράγματα όπως την Πίνδο. Αλλά ξεχνάτε κάτι ακόμα. Με το να παντρευτεί η Φιλοθέα, ο γαμπρός μου είχε την υποχρέωση να ζει κάτω από τη στέγη μου. Και κάθε άνθρωπος που ζει κάτω από τη στέγη μου υπακούει στους νόμους μου. Δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για την κόρη μου. Ο άντρας της δεν μπορούσε να κάνει τίποτε χωρίς να το ξέρω εγώ. Έπρεπε να βαδίζει στο δρόμο που τους έδειχνα. Και βάδισε ο γαμπρός σας στο δρόμο που του δείξατε? Θέλετε να πείτε πως εγώ τον έκανα δολοφόνο και κακοποιό? Θέλετε να γυρίσετε τα λόγια μου εναντίον μου? Κάντε το. Δεν φοβάμαι τις λέξεις.

Η ανάκριση στα γραφεία της αστυνομίας με τον πεθερό του Πανσέλινου συνεχίζονταν. «Μη θυμώνεις, κύριε Χριστάκη», του λέει ο αστυνόμος. «Επισήμανα ότι εσύ από φιλότιμο κατηγορείς τον εαυτό σου σαν υποκινητή και αφεντικό του γκάνγκστερ. Γιατί αυτό βεβαίωσες μόλις τώρα? Είπες ότι ο Πανσέλινος δεν έκανε παρά μόνο ό,τι τον διέταζες. Σκότωσε 4 ανθρώπους και λίστεψε 7 τράπεζες. Αυτές είναι οι πράξεις του. Και το πιστοποιείς, βεβαιώνοντας πως δεν έκανε τίποτε άλλο από το να ακολουθεί τις διαταγές σου. Ξέρω πως αυτό δεν είναι αλήθεια. Πως το φιλότιμο του πατέρα και του άντρα από την Πίνδο σε κάνει να διακινδυνεύεις αυτή την επικίνδυνη διαβεβαίωση. Δεν το κρίνω αυστηρά και δεν θα το περάσω επίσης στα πρακτικά. Ξέρω πολύ καλά πως δεν ήσουν ενήμερος για τις εγκληματικές δραστηριότητες του γαμπρού σου. Πως αυτή η υπόθεση είναι μεγάλη συμφορά για σένα. Γιατί εσύ και η κόρη σου είστε τα πρώτα θύματα του Πανσέλινου. Σας εξαπάτησε και σας παρέσυρε στο σκάνδαλο. Αλλά μια και τα πράγματα φτάσανε εκεί, πες μου, κύριε Χριστάκη, πώς έγινε και συνάντησε η κόρη σου τον Πανσέλινο? Το τέταρτο της Ελλήνης δεν είναι τόπος στον οποίο συχνάζουν φοιτητές και ούτε η κόρη σου πήγαινε στην πανεπιστημιακή συνοικία. Πώς γνωρίστηκαν? Από σένα και την κόρη σου ποιος γνώρισε πρώτος τον κακοποιό? Τον γνωρίσαμε ταυτόχρονα και οι δύο. Θέλουμε πολύ να μάθουμε πώς έγινε αυτό, γιατί βλέπεις, κύριε Χριστάκη, είναι εντυπωσιακό να συναντήσετε τον κακοποιό στο τέταρτο της Ελλήνης. Είναι εξαιρετικά ύποπτο, δεν στο κρύβω. Ποιος γνώρισε πρώτος τον Πανσέλινο, εσύ ή η κόρη σου? Αν το έφερες εσύ στο τέταρτο της Ελλήνης, δίνοντάς του την κόρη σου για γυναίκα του, πράγμα που είναι παραβίαση του νόμου της Πίνδου, μπορούμε να υποθέσουμε πως είχες μυστικούς δεσμούς με τον γκάγκστερ. Ποιος από εσάς γνώρισε πρώτος τον Πανσέλινο? Και οι δύο ταυτόχρονα. Πρέπει να σας εξηγήσω, κύριε αστυνόμε, πως μετά το θάνατο της γυναίκας μου, εγώ και η Φιλοθέα είμαστε αχώριστοι. Είμαστε πάντα και παντού μαζί. Πότε πέθανε η γυναίκα σου? Πέθανε όταν η Φιλοθέα ήταν 4 μηνών. Όπως βλέπετε, δεν ήμουν μόνο πατέρας για την κόρη μου. Ήμουν και μητέρα. Εγώ την ανέθρεψα. Εγώ κράτησα για αυτή το ρόλο και του πατέρα και της μητέρας. Και όταν την έμαθα να μιλάει, δεν ήξερα αν έπρεπε να τη μάθω να με λέει πατέρα ή μητέρα. Γιατί για εκείνη ήμουνα και τα δύο. Και έτσι με φωνάζει μάπα. Δηλαδή μάνα πατέρα. Πρέπει πρώτα αυτό να ξέρετε για να καταλάβετε και τη συνέχεια. Η Φιλοθέα μεγάλωσε μπροστά στα μάτια μου. Αργότερα έγινε η συντρόφισσα της δουλειάς μου και ο μοναδικός μου φίλος. Ήταν κόρη μου, γιος μου, συνέτερός μου και συνάδελφός μου. Καθώς ήμασταν πάντα μαζί, είναι φυσιολογικό που ο Πανσέλινος μας γνώρισε και τους δύο ταυτόχρονα. Αυτό έγινε στο μαγαζί μας, στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Ο Πανσέλινος κατοικούσε στη συνοικία? Όχι, σκόπευε να κατοικήσει εκεί. Ήταν πρωί. Πάνε 2 χρόνια από τότε. Το καμπαρέ ήταν άδειο. Εγώ τραβούσα κρασί και η κόρη μου έκανε λογαριασμούς. Είδαμε να μπαίνει ένας νεαρός άντρας από την πόλη. Ξέραμε πως ήταν από την πόλη, από τον τρόπο που άνοιξε την πόρτα και την ξανάκλεισε πίσω του, που προχώρησε προς το ταμείο και είπε «Καλημέρα». Από αυτά καταλάβαμε πως δεν ήταν κάποιος νεαρός από το τέταρτο της Ελλήνης. Γιατί από τα παπούτσια που φορούσε και από τα ρούχα του θα μπορούσε να τον περάσει κανείς για κάποιο από τους δικούς μας νεαρούς. Τα ρούχα του φτωχικά. Ήταν ένας πολύ φτωχός νεαρός άντρας. Από το χρώμα του προσώπου του θα μπορούσε να τον πάρεις για έναν από τους δικούς μας νεαρούς. Ήταν υποσιτισμένος, κακοξυρισμένος, κουρασμένος. Ένα αληθινό μικρόβιο δηλαδή, όπως όλοι οι κάτοικοι του τέταρτου της Ελλήνης. Η κόρη μου τον ρώτησε. «Τι επιθυμεί ο κύριος?» «Θα ήθελα μια πληροφορία», είπε αυτός.
Εκείνη τη στιγμή σήκωσα το κεφάλι και τον κοίταξα πρώτη φορά. Από τότε που είμαι αφεντικό δεν άκουσα ποτέ έναν πελάτη να μπαίνει στο καμπαρέ για να ζητήσει κάποια πληροφορία. «Το πας λίγο μακριά, υπερβάλλεις», λέει ο αστυνόμος. «Θες να μας πεις πως κανείς δεν μπήκε στο καμπαρέ σας για να ρωτήσει που είναι η στάση του τραμπου, κατοικείο Α ή ο Β?» «Ακριβώς. Μας ρωτάνε πάντα τέτοια πράγματα. Αλλά αυτός ο νεαρός δεν ρωτούσε ούτε το δρόμο για το εργοστάσιο, ούτε το όνομα κάποιου οδού, ούτε τη διεύθυνση κάποιου μικρόβιου. Όχι. Ζητούσε μια πληροφορία. Αυτό ήταν που μας έκανε εντύπωση. Σε μας, όταν κάποιος θέλει κάποιο πράγμα, το ζητάει χωρίς να χάνει χρόνο λέγοντας πώς επιθυμεί κάποια πληροφορία. Η Φιλοθέα ήταν τόσο έκπληκτη όσο κι εγώ. Ρώτησε ξανά. «Τι να σας σερβίρω να πιείτε?» «Τίποτα, Δεσποινής», είπε. «Επιθυμώ μια πληροφορία». «Ένα τι, κύριε?» ρώτησε η κόρη μου. Η Φιλοθέα έξυπνη γυναίκα. «Αλλά το μόνο που ξέρει είναι η δουλειά της». Ακούγοντας τη λέξη «πληροφορία», έψαξε αυτό το είδος ανάμεσα στα πράγματα που βρίσκονται στην κάβα, πάνω στο ταμείο, μέσα στη βιτρίνα. Έτσι σκέφτεται ένας πανδοχέας όταν ένας πελάτης του ζητάει κάτι που αυτός δεν καταλαβαίνει πολύ καλά. «Α, τι ανόητη που είμαι», είπε αμέσως η κόρη μου κοκκινίζοντας. «Επιθυμείτε μια πληροφορία, κύριε. Ποια, παρακαλώ?» «Δεν υπάρχουν δωμάτια για νοικιασμα στο τέταρτο της Σελήνης. Είμαι φοιτητής. Θέλω να νοικιάσω ένα που να μην είναι πολύ ακριβό. Μου είπαν πως εδώ θα έχω την ευκαιρία να βρω δωμάτιο πολύ φθηνότερο από αλλού». «Όλα τα δωμάτια στο τέταρτο της Σελήνης είναι νοικιασμένα στους εργάτες της βιομηχανίας πυρομαχικών», απάντησε η Φιλοθέα και κοίταξε τον νεαρό άντρα. «Ήταν όπως τώρα. Τον είδατε. Έχει στη μορφή του ένα είδος ομορφιάς που σε θέλει από την πρώτη στιγμή. Έχει ένα βλέμμα ειλικρινές, απλοϊκό. Έχει μαλλιά στο χρώμα του χρυσού, γαλάζια μάτια». Η κόρη μου τον κοίταζε με θαυμασμό. Της άρεσε. Σίγουρα δεν μπορούσε να ελπίζει πως κάποια μέρα θα αγαπηθεί από αυτό τον όμορφο νέο άντρα. Είναι πολύ ρεαλίστρια, βλέπετε, για κάτι τέτοιο. Αλλά η Φιλοθέα ήθελε να τον εξυπηρετήσει. Μόνο και μόνο γιατί ήταν όμορφος, νέος, ευγενικός και πολύ αλλιώτικος από τους άλλους νέους που συναντούσε καθημερινά. Είχε γοητευτεί από τον Πανσέλινο, γιατί αυτός ερχόταν απαλού, ερχόταν από τον κόσμο των ονείρων της. Γιατί πάντα ονειρευόμαστε άλλους τόπους? Και για μας που κατοικούμε στο τέταρτο της Σελήνης, αυτό το αλλού είναι η πόλη. Έχουμε ένα δωμάτιο, πολύ μικρό και πολύ φτωχικό, είναι στην αυλή. Ένα δωμάτιο που το νοικιάζαμε παλιά στους εργάτες του εργοστασίου. Αλλά οι ενοικιαστές μας κλέβανε πάντα τα αυγά από τις κότες. Ο πατέρας δεν ήθελε να το νοικιάσει πια. Είπε πως πιο κερδισμένοι βγαίναμε αφήνοντάς το ξενίκιαστο. Γιατί το νίκη που παίρναμε ήταν πολύ χαμηλότερο από την αξία που είχαν οι κότες και τα αυγά που μας έκλεβαν. Σας προειδοποιώ από τώρα πως δεν είναι δωμάτιο για φοιτητή. Είναι δωμάτιο που νοικιάζαμε, όπως σας είπα, σε εργάτες. «Α, οι εργάτες», είπε ο νέος άντρας. «Ζηλεύω πάντα τους εργάτες του εργοστασίου, γιατί κερδίζουν χρήματα, έχουν μισθό. Οι εργάτες είναι μεγάλοι καπιταλιστές σε σύγκριση με τους φοιτητές που δεν έχουν μισθό. Εγώ, για παράδειγμα, δουλεύω το βράδυ ορισμένες ώρες. Μπορώ να πληρώνω το φαγητό μου, το νίκη και το τραμ, αλλά αυτά που κερδίζω δεν συγκρίνονται με το μισθό των εργατών.

Η Φιλοθέα, κοιτώντας τον Πανσέλινο και ακούγοντάς τον, ένιωσε όχι μόνο συμπάθεια, αλλά ακόμα και τρυφερότητα και έλεος για τον νεαρό. Του δώσαμε το δωμάτιο που μας χρησίμευε για αποθήκη. Του ζητήσαμε το ίδιο νίκη που πλήρωνε ο εργάτης που το είχε νοικιασμένο παλιότερα. Το αγόρι ήταν ευτυχισμένο. Και η Φιλοθέα ήταν ευτυχισμένη. Από τότε που έγινε νικάρης μας ο νεαρός φοιτητής, η κόρη μου ήταν πιο κοκέτα από παλιότερα και κυρίως ήταν καλύτερα στην υγεία της. Ήταν ακόμα και πιο ωραία. Πριν ήταν οχρή. Από τότε που ήρθε ο Πανσέλινος μαζί μας, είχε κόκκινα μάγουλα γεμάτα υγεία. Και εγώ ήμουν ευχαριστημένος, γιατί ήταν ευχαριστημένη η κόρη μου. Ο νεαρός ήταν λιγάκι ντροπαλός, αλλά, πώς να το πω, πολύ καθώς πρέπει. Κι ύστερα ήταν εντελώς διαφορετικός από τα μικρόβια. Και αυτό μας άρεσε. Ίσως να μην ήταν τόσο ωραίος όσο τον βλέπαμε, και ίσως επίσης να μην ήταν τόσο έξυπνος και τόσο εξαιρετικός όσο φαινόταν στα μάτια μας. Αλλά σε σύγκριση με τα αγόρια του τέταρτου της Ελλήνης ήταν εξαιρετικός. Κάθε πρωί βούρτσιζε τα παπούτσια του στην αυλή. Και αυτό γινόταν ακόμα και τις μέρες που έκανε κρύο. Ακόμα και τα μικρόβια, που είναι αδιάφορα για όλα, σταματούσαν και τον κοίταζαν να βουρτσίζει τα παπούτσια του ή να πλένεται γυμνόστιθο στην αυλή. Και πρέπει να ομολογήσω πως ήταν ευχαρίστηση να το κοιτάζεις. Βούρτσιζε τα δόντια του ώρα πολύ. Έπλαινε κάθε βράδυ το πουκάμισό του, γιατί είχε μόνο ένα. Αλλά ήταν κάθε πρωί άσπρο και καθαρό σαν το φρέσκο χιόνι. Ξυριζόταν κάθε πρωί. Κάτι που είναι σπάνιο στο τέταρτο της Ελλήνης, όπου οι νέοι ξυρίζονται μόνο τις Κυριακές και οι γέροι δύο ή τρεις φορές το χρόνο. Χαιρετούσε όλο τον κόσμο, ακόμα και τους ανθρώπους που δεν γνώριζε, ανασηκώνοντας το καπέλο του με τα μικρά μπόρ. Έτρωγε ελάχιστα, γιατί δεν είχε ποτέ αρκετά χρήματα. Μερικές φορές έφευγε και γυρνούσε με τα πόδια από την πόλη, γιατί για εκείνον το τραμ ήταν πολύ ακριβό. Η κόρη μου, μυστικά, ονειρευόταν να έχει έναν άντρα σαν κι αυτόν. Είναι φυσικό. Αλλά η Φιλοθέα ήξερε πως αυτό ήταν αδύνατο. Σίγουρα ο Πανσέλινος ήταν φτωχός. Εμείς ήμασταν πλούσιοι. Αλλά όταν θα τελείωνε τις σπουδές του, θα ήταν πλουσιότερος από μας. Έτσι θα παντρευόταν μια κόρη της σειράς του. Αλλά κάποια μέρα το πεπρωμένο τάλαξε όλα. Ο ωραίος μας νικάρης έπεσε άρρωστος. Δεν τον είδαμε να βγαίνει όλη μέρα, ούτε την επομένη. Δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να πεθάνει μονάχο, δίχως να του δώσουμε βοήθεια, κυρίως γιατί κατοικούσε στην αυλή μας. Αν πέθαινε, θα άρχιζαν οι αρουραίοι να του ροκανίζουν το κορμί και θα είχαμε ιστορίες με τους χωροφύλακες. Γιατί από τη στιγμή που πεθαίνει κάποιος, οι αρουραίοι ρίχνονται πάνω του και του καταβροχθίζουν τα αυτιά, τη μύτη και όλους τους χόνδρους πριν παγώσει. Δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε ένα νεκρό χωρίς επιτήρηση. Στη συνοικία μας οι αρουραίοι είναι τρομεροί. Είπα στη Φιλοθέα να πάει στο δωμάτιο του Πανσέλινου για να δει τι συμβαίνει. Τον βρήκε άρρωστο. Του πήγε τσάι, ζωμό, κινίνο, γάλα. Τον ρώτησε αν ήθελε να φωνάξουμε ένα γιατρό. Η κόρη μου έκλαιγε συνέχεια από τη στιγμή που τον είδε. Ήμασταν σίγουροι πως θα πέθαινε. Ήταν ένα αγόρι αδύνατο που δεν έτρωγε ποτέ τόσο που να χορταίνει. Κουραζόταν υπερβολικά. Δεν κοιμόταν. Και από τη στιγμή που η αρρώστια τον άγγιξε, τον πήρε η κάτω βόλτα. Δεν μπορούσε να παλέψει με τον πυρετό. Η Φιλοθέα τον φρόντισε όσο καλύτερα μπορούσε. Τούπλαινε το πουκάμισο, τα σεντόνια του. Τον βοηθούσε να ξυριστεί. Του κόβε τα μαλλιά. Όλη την ώρα σχεδόν βρισκόταν στο δωμάτιό του. Στο καμπαρέ ήμουν μονάχος. Για να πω την αλήθεια, δεν φέρθηκα αυστηρά στη Φιλοθέα. Αντίθετα, στη θέση της θα είχα κάνει το ίδιο. Ο Θεός κανόνισε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι δύο νέοι να ενωθούν, μολονότι
ξένοι ο ένας για τον άλλο, μια και ανήκαν σε διαφορετικούς κόσμους. Χωρίς την αρρώστια του αγοριού, ποτέ η κόρη μου δεν θα είχε γνωρίσει από κοντά αυτό το νεαρό φοιτητή. Τότε περνούσε ολόκληρες μέρες κοντά του. Είχε γιατρευτεί, αλλά δεν μπορούσε ακόμα να βγει έξω. Η Φιλοθέα έμενε στο δωμάτιό του μέχρι τα μεσάνυχτα και ακόμα πιο αργά. Και αυτό λέει πολλά από μόνο του. Υπάρχουν φυλές στην Ασία που, αν ένας νέος άντρας και μια γυναίκα μείνουν περισσότερο από ώρα χωρίς μάρτυρες σε ένα δωμάτιο με κλειστές τις πόρτες, όταν βγουν θεωρούνται παντρεμένοι. Είπα στην κόρη μου, τώρα είσαι παντρεμένη με αυτόν. Η Φιλοθέα χαμήλωσε τα μάτια, όπως αρμόζει σε μια κόρη όταν ο πατέρας της μιλάει για τέτοια πράγματα. Δεν ταρνήθηκε όμως κιόλας. Πήγα να μιλήσω και στο νεαρό. Είχε γιατρευτεί από την αρρώστια του, αλλά ήταν πολύ οχρός και πολύ αδύνατος. Του είπα, «Κύριε, οι νέες γυναίκες είναι σαν τα πεπόνια. Αν τις ανοίξουμε, πρέπει να τις πάρουμε. Αν γευτούμε ένα μικρό κομμάτι από ένα πεπόνι, όσο μικρό και να είναι, πρέπει να πάρουμε και το υπόλοιπο». «Κύριε, παίρνω το πεπόνι», μου απάντησε. «Παντρεύομαι την κόρη σας». «Δεν έχετε δικαίωμα επιλογής», παρατήρησα. «Ακόμη και αν αυτό δεν σας βολεύει, πρέπει να την παντρευτείτε. Είστε πολύ νεότερος από εκείνη. Είστε φοιτητής με λαμπρό μέλλον. Είστε ωραίος. Θα σας άξιζε ίσως κάτι καλύτερο, αλλά πρέπει να παντρευτείτε την κόρη μου. Όλα πληρώνονται, βλέπετε, σε αυτή τη ζωή. Κάνατε μια ανοησία. Πληρώστε τη».

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

Έτσι έγινε και παντρεύτηκαν η κόρη μου και ο Πανσέλινος. Κανείς από όλους μας δεν ήταν ευχαριστημένος. Ο καθένας ονειρευόταν κάτι καλύτερο. Εγώ θα ήθελα ένα γαμπρό που να δούλευε στο πλάι μου και να έπαιρνε τη δουλειά μου στα χέρια του μετά το θάνατό μου. Η κόρη μου πάλι θα ήθελε έναν άντρα που να την παντρευόταν από αγάπη, όχι από πίεση. Αυτός θα ήθελε να παντρευτεί μια όμορφη κοπέλα, μορφωμένη και καμιά δεκαριά χρόνια νεότερη. Αλλά έπρεπε να αρκεστούμε σε αυτό που μας δόθηκε και να ευχαριστήσουμε τον ουρανό που δεν πέσαμε σε χειρότερα. Εδώ ο κύριος Χρωστάκης σωπαίνει. Αρκετά από όσα είπε ήταν αλήθεια, αλλά δεν τα είπε όλα για αυτό το γάμο. Γιατί το να αποφασίσει ο Πανσέλινος να παντρευτεί την κόρη του δεν ήταν τόσο απλό όπως το διηγήθηκε. Στην αρχή καταστρώσαν ένα σχέδιο για να τραβήξουν το αγόρι στο δίχτυ. Έπειτα αυτός έπρεπε να αγωνιστεί. Του είπαν πως η Φιλοθέα περίμενε παιδί, πως θα τον έσερναν στη δικαιοσύνη. Ύστερα τον απείλησαν. Για να πετύχουν να γίνει αυτός ο γάμος, χύθηκαν πολλά δάκρυα, απειλές, φωνές. Έγιναν αδικίες. Χρησιμοποιήθηκε δόλος. Μεγάλα λόγια. Βία. Σίγουρα μπορείτε να με κατηγορήσετε πως παρέσυρα τον Πανσέλινο σε παγίδα, πως τον βίασα να πάρει τη Φιλοθέα γυναίκα. Αλλά αν αυτό αληθεύει, δεν μπορείτε να με κρίνετε αυστηρά, γιατί το έκανα σαν πατέρας για την ευτυχία του παιδιού μου. Μετά το γάμο όλα πήγαν καλά, ρωτάει ο αστυνόμος. Καλύτερα από όσο περίμενα, απαντάει ο κ. Χρυστάκης. Ο Πανσέλινος ήταν εξαιρετικά ευγενικός με μένα και την κόρη μου. Του πρότεινα ακόμη και να σταματήσει τη νυχτερινή του δουλειά. Προσφέρθηκα να πληρώσω τις σπουδές του και να μου επιστρέψει τα χρήματα όταν θα είχε κάποια θέση. Αλλά αρνήθηκε. Μάλιστα έκανε κάτι περισσότερο. 2 μήνες μετά το γάμο άρχισε να δουλεύει και την ημέρα. Σε κανονική δουλειά. Μέχρι τότε δούλευε τη νύχτα για να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο την ημέρα. Τώρα δούλευε την ημέρα και προετοίμαζε τις εξετάσεις του τη νύχτα. «Κέρδιζε πολλά?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Ποια ήταν η καινούργια του δουλειά?» «Ήταν βοηθός λογιστή. Ποτέ δεν θέλησε να μας πει πόσα ακριβώς κέρδιζε. Δεν επέμεινα, ούτε και η κόρη μου. Αξίωσα μόνο να πληρώνει τακτικά το δωμάτιό του και την τροφή τη δική του και της κόρης μου». «Τον έβαλες να πληρώνει το δωμάτιο και την τροφή για την κόρη σου και για εκείνον?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Έπαιρνες λεφτά για να δίνεις στέγη στην κόρη σου?» «Ακούστε, ο κάθε άντρας πρέπει να πληρώνει την τροφή της γυναίκας του», αποκρίνεται ο κ. Χρυστάκης. «Η Φιλοθέα δεν ήταν πια η κόρη μου, ήταν η γυναίκα του. Και ήταν δουλειά δική του να τη συντηρεί, όχι του πατέρα της». «Το επιχείρημά σου μου είναι ακατανόητο», λέει ο αστυνόμος. «Είναι μια βρώμικη υπόθεση γάμου. Πολύ βρώμικη για μένα. Ας περάσουμε σε άλλο θέμα. Δεν είσαι λοιπόν ενήμερος για τις εγκληματικές δραστηριότητες του γαμπρού σου?» «Όχι», απαντάει ο κ. Χρυστάκης. «Περνούσαν εβδομάδες και εβδομάδες χωρίς να ανταλλάξουμε ούτε μία λέξη ο γαμπρός μου κι εγώ. Με την κόρη μου, που ήταν και γυναίκα του, συνέβαινε το ίδιο πράγμα. Δεν υπήρχε παρεξήγηση στη μέση, όχι. Το πρωί που έφευγε, εγώ και η Φιλοθέα δεν ήμασταν ποτέ ξύπνοι. Και το βράδυ, όταν κλείναμε το καμπαρέ και πηγαίναμε για ύπνο, εγώ στο δωμάτιό μου και η Φιλοθέα κοντά στον άντρα της, και αυτός κοιμόταν κιόλας. Έτσι πολύ σπάνια είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μεταξύ μας». «Μπορείς να πηγαίνεις τώρα, κύριε Χρυστάκη, είσαι ελεύθερος. Η κόρη σου έχει κιόλας γυρίσει σπίτι. Δεν θα κλείσουμε το καμπαρέ σας, αλλά θα σας παρακολουθούμε. Αν μάθετε κάτι για το κρυσφύγετο των κακοποιών και για τους συνεργάτες του γαμπρού σου, να μας ειδοποιήσετε. Οι συνεργάτες του Πανσέλινου θα γυρνάνε γύρω από το καμπαρέ σας. Μόλις μάθετε κάτι, να πληροφορήσετε την αστυνομία. Θα υπάρχουν μέτρα, μέρα και νύχτα. Κάθε φορά αστυνομική στο τέταρτο της Σελήνης. Μπορείτε να βασιστείτε σε μένα και στην κόρη μου». Πριν φύγει ο κ. Χρυστάκης ρωτάει: «Αλήθεια υπάρχει κάποια ειδική αμοιβή για εκείνους που θα ανακαλύψουν το θησαυρό των κακοποιών, κύριε αστυνόμε?»

Ο μυστηριώδης άνθρωπος με το πεπόνι είναι ο Πανσέληνος, ο γκάνγκστερ. Οι έκτακτες εκδόσεις των εφημερίδων αναγγέλουν εδώ και μερικές κιόλας ώρες την εντυπωσιακή σύλληψη του δολοφόνου των νυχτοφυλάκων. Η φωτογραφία του Πανσέληνου είναι στην πρώτη σελίδα. Δεν είναι ακόμα μεσημέρι. Στο Γενικό Αρχηγείο της Αστυνομίας φτάνει με μαύρη λιμουζίνα, κρατώντας τις έκτακτες εκδόσεις σαν τρόπαια, ο παχής και πάμπλουτος κύριος Ποπό, το αφεντικό του μεγάλου ξενοδοχείου Οριάν Παλάς. «Γνωρίζω τον κακοποιό», αναγγέλει ο κύριος Ποπό. «Τον γνωρίζω πολύ καλά». Ο αρχηγός της αστυνομίας δέχεται το χοντρό ξενοδόχο χωρίς να τον αφήσει να περιμένει. «Ο δολοφόνος είναι πελάτης μου», δηλώνει ο κύριος Ποπό. «Τον αναγνώρισα αμέσως από τη στιγμή που είδα τη φωτογραφία του στις εφημερίδες, συνταγματάρχα μου. Έρχομαι σαν καλός πολίτης να καταθέσω τη μαρτυρία μου. Ο δολοφόνος είναι ο άνθρωπος με το πεπόνι, ο μυστηριώδης πελάτης που έψαχνα από καιρό να μάθω το όνομά του». «Είστε βέβαιος πως δεν πέφτετε έξω?», ρωτάει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Σας λέω πως είναι ο άνθρωπος με το πεπόνι, συνταγματάρχα μου. Όλοι οι πελάτες θα τον αναγνωρίσουν και όλο το προσωπικό του Οριάν Παλάς». «Αλλά αλήθεια, γιατί τον αποκαλείτε άνθρωπο με το πεπόνι και τι ξέρετε γι' αυτόν?» «Δεν ξέρετε την ιστορία του πεπονιού, συνταγματάρχα μου? Αυτό με ξαφνιάζει πολύ. Όλος ο κόσμος μιλούσε γι' αυτή. Ακόμα και οι εφημερίδες έγραψαν για αυτή την υπόθεση. Πάνε 2 χρόνια και περισσότερο από τότε». «Μισό λεπτό, ας προχωρήσουμε με τη σειρά, κύριε Ποπό», λέει ο διοικητής. «Μάλιστα, συνταγματάρχα μου. Ξέρετε καλά το εστιατόριό μου. Έχετε δειπνήσει εκεί αρκετές φορές και ελπίζω πως θα ξανάρθετε σύντομα. Είμαι ιδιοκτήτης των ξενοδοχείων Παλάς της πρωτεύουσας, από τα παραλιακά μέχρι εκείνα των βουνών, εδώ και 1/4 του αιώνα. Όλη η παρφουμαρισμένη και φτεροστολισμένη πανίδα του κόσμου ανήκει στην πελατεία μου. Και ισχυρίζεστε ότι ο κακοποιός που συλλάβαμε πριν από λίγο ήταν ένας από τους πελάτες σας?» «Δεν μπορώ να τον φανταστώ μέσα σε κάποιο παλάς, κύριε Ποπό. Ο Πανσέληνος ζει στο 4ο της Σελήνης. Είναι το αθλειότερο προάστιο. Όσοι ζουν εκεί ούτε πολίτες λέγονται, ούτε υποκείμενα, ούτε φορολογούμενοι, ούτε καν άνθρωποι του λαού, αλλά μικρόβια. Το να κατοικεί στο 4ο της Σελήνης σε τοποθετεί στη χαμηλότερη κατηγορία της επίγειας ζωής, στην κατηγορία των μικροβίων. Ο δολοφόνος είναι γαμπρός ενός ιδιοκτήτη καμπαρέ. Ένας καμπαρέ που δεν έχει ούτε νερό, ούτε φως, όπου όλα τα έπιπλα είναι καμωμένα από λευκό ξύλο και όπου τα μικρόβια, δηλαδή οι πελάτες, πίνουν χωρίς ποτήρια από την ποτήλια και τρώνε χωρίς πυρούνια, με ξύλινα κουτάλια. Εκεί βρίσκεται η κατοικία του κακοποιού. Γι' αυτό το λόγο η μαρτυρία σας με αφήνει σκεπτικό. Με δυσκολία μπορώ να φανταστώ τον Πανσέληνο να βγαίνει από το 4ο της Σελήνης για να πάει τάχα να δειπνήσει στο Ριάν Παλάς με βραδινό ένδυμα. Θέλετε να δείτε πρώτα το δολοφόνο με σάρκα και οστά πριν μας πείτε αν είναι πράγματι ο πελάτης σας?» «Δεν πέφτω ποτέ έξω σχετικά με τους πελάτες μου, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας». «Αλλά τι το τόσο εξαιρετικό έκανε στο εστιατόριό σας και δεν τον ξεχάσατε ποτέ?» «Ο δολοφόνος είναι ο άνθρωπος με το πεπόνι και αυτό αρκεί για να μην τον ξεχάσουμε. Όλος ο κόσμος θα ήθελε να ξέρει το όνομά του και το επάγγελμά του μετά την ιστορία με το πεπόνι. Αλλά μέχρι σήμερα το πρωί είχε παραμείνει για μας μυστήριο. Τώρα, χάρη σε εσάς, ξέρουμε ποιος είναι ο άνθρωπος με το πεπόνι». «Διηγηθείτε τα μου όλα με τη σειρά, κύριε Ποπό. Θα μαγνητοφωνήσουμε την κατάθεσή σας. Ακούστε, κύριε διοικητά. Σε μας, στη διεθνή πανίδα των Παλάς, αυτό που κάνει εντύπωση είναι ο άνθρωπος με τη φυσιολογική συμπεριφορά. Όταν λέω φυσιολογικό άνθρωπο, αναφέρομαι στο σπανιότατο πελάτη που κάθεται στη θέση του σαν τους άλλους θνητούς, λέει το όνομά του στη ρεσεψιόν χωρίς να τραγουδάει σαν να είναι στην όπερα, που όταν διψάει παραγγέλνει ένα ποτό που το όνομά του υπάρχει στο λεξικό. Αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο σε μας, σχεδόν άγνωστο στα Παλάς. Έναν τέτοιο πελάτη τον παρατηρούμε και τον επισημαίνουμε αμέσως.
Για μας το συνηθισμένο είναι ο παραλογισμός. Αυτό σημαίνει πως προσέξατε τον Πανσέλινο εξαιτίας της φυσιολογικής του συμπεριφοράς? Όχι, όχι, όχι. Χίλιες φορές όχι, κύριε διοικητά. Τον προσέξαμε εξαιτίας των παραλογισμών. Πρόκειται για ένα ανδραγάθημα χωρίς προηγούμενο. Γιατί βλέπετε, τίποτε δεν είναι περισσότερο μονότονο από τον κόσμο των τρελών. Είναι τόσο μονότονος όσο ένα κουρδιστό παλέτο. Να βρει κανείς έναν τρελό που να διακρίνεται ανάμεσα στους άλλους τρελούς σε ένα ψυχιατρικό ινστιτούτο ή σε ένα παλάς πολυτελείας είναι σχεδόν αδύνατο. Λοιπόν, ο Πανσέλινος, ο κακοποιός σας, τα κατάφερνε σε αυτή την κούρσα. Κατάφερνε να ξεχωρίσει. Στο Ριάν Παλάς. Και κανείς δεν μπορεί πια να τον ξεχάσει. Πάνε χρόνια από τότε. Μπήκε στο εστιατόριο. Ήταν μόνος. Εξέτασε το μενού και είπε στο μέτρ ντοτέλ: «Έχω πάθει ύκτερο, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να φάω κάτι καλό». Και έψαξε στον κατάλογο. Είχε πραγματικά ύκτερο. Τα μάγουλά του ήταν κίτρινα και το ασπράδι των ματιών του. Δεν γνωρίζετε, αγαπητέ μου συνταγματάρχα, αυτή την ιστορία? Κι όμως όλος ο κόσμος μιλούσε μήνες για αυτή. Έκανε πολύ κρύο, σχεδόν 50 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Ακόμα και οι πέτρες κάγανε. Τα τρένα και τα αεροπλάνα δεν κυκλοφορούσαν. Είχαμε αποκλειστεί από το χιόνι. Το εστιατόριό μας ήταν γεμάτο. Ξέρετε, το εστιατόριό μας, συνταγματάρχα μου, έχουμε κάθε μέρα στον κατάλογο 2 ή 3 εξαιρετικά πιάτα. Τα γράφουμε στον κατάλογο για επίδειξη περισσότερο. Με τιμές αστρονομικές. Είναι τα πιάτα στα οποία σταματούν όλοι οι πελάτες, με τα οποία εστιεύονται, γελούν, για τα οποία μιλούν, αλλά που κανείς δεν τα παραγγέλνει. Είναι πιάτα για να εντυπωσιάσουμε, πώς το λένε. Σε έναν τόπο που όλος ο κόσμος είναι παράλογος, πρέπει να γράψουμε στον κατάλογο κάτι που κι αυτό να είναι παράλογο. Έτσι, για να σχολιάζεται. Εκείνη την ημέρα που το χιόνι τα σκέπαζε όλα και ο πάγος έκανε την άσφαλτο και τα πεζοδρόμια να σκάνε, είχαμε σαν πιάτο έκπληξη στον κατάλογό μας πεπόνι με πάγο. Παρά τα σύγχρονα μέσα μεταφορών, δεν μπορούμε να έχουμε πεπόνι όταν η θερμοκρασία είναι μείον 50 βαθμούς. Το πεπόνι είναι πράγμα ευαίσθητο. Παγώνει σε μερικά δευτερόλεπτα. Φέραμε λοιπόν από την Καλιφόρνια 2 μικρά πεπόνια, αεροπορικώς. Από το αεροδρόμιο μέχρι το Οριάν Παλάς τα μεταφέραμε μέσα σε θερμικά κουτιά. Ασφαλώς πληρώνουμε υπέρογκους φόρους όταν εισάγουμε τέτοια είδη. Το χειμώνα τα πεπόνια φορολογούνται από το τελωνείο σαν προϊόντα υπερπολυτελείας. Κόψαμε λοιπόν τα πεπονάκια σε μικρές φέτες και γράψαμε στον κατάλογο: «Πεπόνι Καλιφόρνιας με πάγο, 2.500 φράγκα η μερίδα». Ήταν το αποκορύφωμα του γεύματος. Είχε τρελή επιτυχία. Όλοι οι πελάτες, διαβάζοντας τον κατάλογο, σταματούσαν στο πεπόνι. Διάβαζαν φωναχτά την τιμή. Ξεκαρδίζονταν στα γέλια. Ήθελαν να μάθουν λεπτομέρειες. Ζητούσαν να το δουν. Οι μικρές φέτες του πεπονιού πηγαινοέρχονταν στα ωραία ασημένια σερβίτσια γαρνιρισμένες με παγάκια στους μείον 50 βαθμούς. Και το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο. Θυμάμαι κυρίες που ρωτούσαν αν τα βραχιόλια τους ή τα σκουλαρίκια τους αρκούσαν για να πληρώσουν το πεπόνι, γιατί οι μικρές φέτες άξιζαν όσο το βάρος τους σε χρυσό. Ο νεαρός άντρας, που είχε ύκτερο, δεν γέλασε βλέποντας το πεπόνι. Αναφώνησε: «Πεπόνι, έχετε πεπόνι? Αυτό είναι θαυμάσιο. Ήταν πολύ καλή ιδέα μου να έρθω και να γευματίσω εδώ». Ο μέτρ ντοτέλ

νεαρός, δεν ήταν ούτε τρελός, ούτε παράλογος. Είχε παραγγείλει το πεπόνι χωρίς να έχει κατά νου να καταπλήξει τους άλλους. Όχι. Το έκανε μόνο για την προσωπική του ευχαρίστηση. Ήταν φανερό πως ανυπομονούσε να το φάει. Συμπλήρωσε την παραγγελία. «Πριν από το πεπόνι φέρτε μου φυσικό γιαούρτι και 4 βραστές πατάτες. Αλλά τις πατάτες με τα φλούδια. Ύστερα το πεπόνι. Τίποτα άλλο. Ελπίζω να είναι φρόνιμη επιλογή». Ήταν πολύ σοβαρός. Λιγάκι απλοϊκός. Χαιρόταν σαν παιδί. Χωρίς να παίζει θέατρο. Με ειλικρίνεια. Τον παρατηρούσα συνέχεια. Τον παρατηρούσαν και όλοι οι πελάτες. Διευκρινίζω ότι η τιμή της μικρής μερίδας του πεπονιού αντιπροσώπευε το μισθό ενός καπετάνιου. 2 μερίδες πεπονιού κόστιζαν όσο 2 μισθοί καπεταναίων. Και μεταξύ μας επρόκειτο για 2 φέτες που δεν ήταν καν καλές. Δεν ήταν αρκετά ώριμες. Είχαν γεύση αγκουριού. Ήταν υπερβολική τιμή. Είχαμε τύψεις. Αλλά δεν είχαμε ποτέ φανταστεί πως θα βρισκόταν ένας πελάτης που θα παράγγελνε πεπόνι. Δεν το είχαμε υποθέσει καθόλου. Σερβίραμε λοιπόν στα ωραιότερα σημαίνια πιάτα που διαθέταμε τις αξεφλούδιστες πατάτες και όλος ο κόσμος κοίταζε όπως το θέατρο. Ο νεαρός δεν καταλάβαινε πως όλος ο κόσμος δεν είχε μάτια παρά μόνο για αυτόν. Υπήρχαν ανάμεσα στους πελάτες εκείνο το βράδυ ο κύριος Γενικός Επίτροπος με αρκετούς ανώτερους δικαστικούς, στρατηγοί, βιομήχανοι, πρόσωπα με πολλά λεφτά. Ο νεαρός ξεφλούδισε τις πατάτες του, έβαλε αλάτι, έφαγε και μάλιστα με τεράστια ευχαρίστηση. Ήπιε μεταλλικό νερό. Και ούτε αυτό ήταν επιδεικτικό. Όχι, ήταν φυσικό. Είχαμε στο μεταξύ ετοιμάσει το πεπόνι όπως ετοιμάζει κανείς κάτι ιερό. Κατάπληκτη που κάποιος πελάτης είχε παραγγείλει το διακοσμητικό πιάτο. Το πεπόνι ήταν μέρος της διακόσμησης του οίκου, όπως τα πολύφωτα, οι καθρέφτες, τα λουλούδια. Ο νεαρός άντρας έτρωγε τα στολίδια της κάρτας. Έτρωγε τις φέτες του πεπονιού μας. Του τις σερβίραμε. Τις έφαγε αργά, με όρεξη. Μετά παρήγγειλε ένα φλιτζάνι καφέ. Πλήρωσε το λογαριασμό, έδωσε φιλοδορήματα, ούτε πολύ μεγάλα, ούτε πολύ μικρά, και έφυγε. Με μεγάλη φυσικότητα. Όλος ο κόσμος αναρωτιόταν ποιος μπορεί να ήταν ο άντρας με το πεπόνι. Υπήρχαν πελάτες που τον ζήλευαν, όπως οι γυναίκες.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις αναφορές μας στους ψαλμούς μέσα από πιο συγκεκριμένες αναφορές σήμερα, μετά από την πρώτη εναρκτήρια εκπομπή αυτής της ζώνης που επιχειρήσαμε μέσα από τα σχόλια του καθηγητή, του κυρίου Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, να πραγματοποιήσουμε μια εισαγωγή στους ψαλμούς. Σήμερα θα είμαστε ακόμα περισσότερο πιο συγκεκριμένοι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε, κύριε Παπά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να χαιρετήσουμε και τους ακροατές μας σε αυτή την καινούργια μας εκπομπή.
0: Δική μας η χαρά πάντοτε και η τιμή για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και κύριε καθηγητά, όπως είναι γνωστό, ο ημερήσιος λειτουργικός κύκλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας αρχίζει με τον Εσπερινό, μια ακολουθία που συγκροτείται κυρίως από ψαλμούς. Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η παράδοση, γιατί η μέρα αρχίζει με τη δύση του ηλίου και όχι, όπως θα ήταν αναμενόμενο, με την αυγή, ή όπως συμβαίνει σήμερα μετά τα μεσάνυχτα με την έναρξη του 24ωρου?
1: Κύριε Παπά, αυτό είναι μια πανάρχια χριστιανική παράδοση, που η οποία ακολουθεί την Ιουδαϊκή. Η μέρα δηλαδή τελειώνει με την δύση του ηλίου, δεν είχαν τότε ρολόγια, έδειε ο ήλιος, τελείωσε η μέρα. Οπότε αρχίζει μια καινούρια μέρα. Το βλέπουμε αυτό ήδη και στους πρώτους στίχους της Αγίας Γραφής. Λέει εκεί πέρα, καθώς ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, γίνεται ως πέρα, γίνεται το πρωί, ημέρα μία, ημέρα δεύτερη, τρίτη κλπ. Γίνεται ως πέρα, γίνεται το πρωί. Με την εσπέρα αρχίζει μια καινούρια μέρα. Και στην λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας πέρασε αυτή η συνήθεια, όπως ακριβώς και και στο ναό του Σολομώντα η εσπερινή λατρεία ήταν αυτή με την οποία άρχιζε η καινούργια μέρα, και σε μας καινούργια μέρα αρχίζει με την ακολουθία του εσπερινού. Είναι δηλαδή η πρώτη ακολουθία της ημέρας, συγκροτείται όπως είπατε κυρίως από ψαλμούς και ύμνους. Οι ύμνοι αναφέρονται στην γιορτή της ημέρας που ακολουθεί. Έτσι το απόγευμα σήμερα στον Εσπερινό στην Εκκλησία θα ακούσουμε τους ύμνους της αυριανής γιορτής. Η ακολουθία αυτή ονομάζεται και λιχνικό, γιατί συνέπιπτε η τέλεσή της με το άναμα των λίχνων στις αρχαίες πόλεις. Στη σημερινή μορφή η σημερινή της μορφή, έτσι όπως την ακούμε σήμερα στις εκκλησίες, διαμορφώθηκε με την πάροδο των αιώνων βεβαίως, και την τελική της μορφή την πήρε τον 12ο αιώνα με βάση το τυπικό της Λαύρας του Αγίου Σάββα των Ιεροσολύμων. Η Αγία Λαύρα των Ιεροσολύμων, η Λαύρα του Αγίου Σάββα των Ιεροσολύμων, έχει επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας. Έχουμε δύο εσπερινούς, όπως είναι γνωστό, τον μικρό και τον μεγάλο. Ο μικρός τελείται καθημερινά, ο μεγάλος είναι εκτενέστερος και τελείται είτε σε επίσημες γιορτές, είτε συνδέεται σε ορισμένες περιπτώσεις και με τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων, είτε του Μεγάλου Βασιλείου, όταν αυτή τελείται την παραμονή των Χριστουγέννων και των Φώτων, καθώς και την Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο.
0: Μάλιστα. Ο Εσπερινός λοιπόν αρχίζει με την απαγγελία ενός ψαλμού που είναι γνωστός ως προημιακός. Αλήθεια, πού οφείλεται η ονομασία αυτή?
1: Πρόκειται για τον ψαλμό 103. Είναι ένας ύμνος στο Θεό ως δημιουργό και συντηρητή του σύμπαντος. Αρχίζει δηλαδή η πρώτη ακολουθία της ημέρας με μια δοξολογία προς τον Θεό. Και ακριβώς επειδή με αυτόν τον ψαλμό αρχίζει ως προήμιο, προήμιο της ακολουθίας που αρχίζει μετά τη δύση του ήλιου, γι' αυτό και ονομάζεται προημιακός ψαλμός. Ονομάζεται επίσης και ψαλμός του λιχνικού, είπαμε ότι επειδή ψαλόταν την ώρα που διαβαζόταν την ώρα που ανάβουν τα φανάρια στην πόλη. Και έχουμε και άλλες ονομασίες. Είναι η γνωστή, η πιο γνωστή ονομασία είναι ο αναβαλόμενος. Έψαλε λέει τον αναβαλόμενο, προέρχεται από την πρώτη λέξη του δεύτερου στίχου. Και είναι ένας, όπως είπαμε, ένας ύμνος στον Θεό ως δημιουργό. Με αυτό τον ύμνο ξεκινάει ο ψαλμός στους πρώτους πέντε στίχους. Εξυμνείται ο δημιουργός, ο Θεός ως δημιουργός και κυρίαρχος του ουρανού και της γης, κυρίαρχος όλων των στοιχείων της φύσης, στη δεύτερη στροφή, στοίχη 6-9, ακολουθεί εξύμνηση του Θεού ως συντηρητή του κόσμου, φροντίζει για την παροχή νερού στη γη, τροφής σε ανθρώπους και ζώα, αυτός καθορίζει το χρόνο για όλα, αυτός έχει δημιουργήσει τα πάντα με σοφία. Υπό τον έλεγχο του βρίσκεται ακόμα και η ζωή στη θάλασσα. Τα πάντα γενικά εξαρτώνται από αυτόν. Και βεβαίως το ποίημα ολοκληρώνεται με μια ανακεφαλαίωση του ύμνου και την ευχή να απαλλάξει τον κόσμο από τους αμαρτωλούς. Ίσως αξίζει να ακούσουμε λίγο τον ψαλμό σε σύγχρονη απόδοση από την έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, η οποία κυκλοφορεί με πρόλογο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάει σε λάθος, του κυρίου Ιερονίμου. Και όσοι από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι τους και έχουν στη διάθεσή τους μια Αγία Γραφή ή το Ψαλτήριο, μπορούν να παρακολουθούν το πρωτότυπο κείμενο από την μετάφραση των Εβδομήκοντα, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε και μια σύγκριση της απόδοσης με το πρωτότυπο. Διαβάζω τον ψαλμό από την μετάφραση, όπως σας είπα. Ξεκινάει με μια σημείωση στην αρχή του Δαβίδ και ο πρώτος στίχος αρχίζει: «Όλο το είναι μου τον Κύριο να δοξολογείς. Κύριε Θεέ μου, το μεγαλείο σου είναι ανυπέρβλητο. Λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια έχεις για φορεσιά σου. Εσύ που περιβάλλεσαι ως αγχητώνα σου το φως, εσύ που σαν δερμάτινη σκηνή τον ουρανό τεντώνεις, εσύ που τα ανόγια σου στεγάζεις με νερά, εσύ που κάνεις άρμα σου τα νέφη και ανεβαίνεις και πάνω στον ανέμον βαδίζεις τα φτερά, εσύ που τους αγγέλους σου κάνεις να μοιάζουν με άνεμο και αυτούς που σε υπηρετούν με τη φωτιά στη φλόγα, εσύ τη γη θεμέλιωσες πάνω στις στέρεες βάσεις της, με στους απέραντους αιώνες δεν πρόκειται να κλονιστεί. Η Άβυσσος σε περιβάλλει σαν χιτώνας, πάνω από τα όρη φτάνουν τα νερά, υποχωρούν μόλις εσύ τα διατάζεις, στον ήχο της βροντής σου τρέπονται σε φυγή. Τα όρη τότε υψώνονται και οι παιδιάδες χαμηλώνουν στον τόπο που τα θεμέλια τους έβαλες. Όρια θέτεις στα νερά που δεν θα τα διαβούνε, ούτε θα έρθουνε πίσω να σκεπάσουνε τη γη. Αυτός πηγές μες στα φαράγγια τοποθέτησε, ανάμεσα από τα βουνά τρέχουν νερά. Αυτές ποτίζουν του αγρού τα ζώα, τα πίνουν με λαχτάρα τα άγρια γαϊδούρια όταν διψούν. Κοντά στις όχθες τους φωλιές χτίζουν τα πουλιά. Μέσα από τα βράχια αντιχούν οι φωνές τους. Από τα ψηλά του δώματα ποτίζει τα βουνά. Χορταίνει τη γη με τις δικές του ενέργειες. Αυτός χορτάρι κάνει να βλασταίνει για τα ζώα, για τα φυτά, για να καλλιεργούν οι άνθρωποι τροφή να βγάζουν από τη γη. Κρασί που δίνει χαρμονή στον άνθρωπο, λάδι που κάνει λαμπρό το πρόσωπό του και το ψωμί του που δύναμη του δίνει. Θα χορτάσουν από τη βροχή τα δέντρα της πεδιάδας, οι κέδροι του λιβάνου που εσύ τους φύτεψες. Εκεί σπουργίτια χτίζουν τις φωλιές τους και τη δική του ερωδιός από όλες πιο ψηλά. Τα όρυτα ψηλά είναι για τα ελάφια, τα βράχια για να καταφεύγουν οι λαγοί. Ο Κύριος τη σελήνη δημιούργησε για του ουρανού το μέτρημα, ο ήλιος ξέρει πότε ακριβώς να δύσει. Φέρνει σκοτάδι και η νύχτα πλώνεται, μέσα σε αυτήν όλα του δάσους τα θηρία τριγυρνούν. Μικρά λιοντάρια που βρυχιούνται και αρπάζουν και να ζητήσουν να τους δώσει ο Θεός τροφή. Όταν ο ήλιος ανατέλει, αυτά συνάζονται και στις σπηλιές τους πάνε να κοιμηθούν. Τότε βγαίνει ο άνθρωπος για τη δουλειά του και με τα έργα του το βράδυ να ασχοληθεί. Πόσο μεγάλα είναι, Κύριε, τα έργα σου. Όλα τα έχεις δημιουργήσει με σοφία, γέμισε η γη από τα δικά σου κτίσματα. Μεγάλη και απέραντη είναι η θάλασσα. Μέσα της αναρρύθμιτα πλάσματα σαλεύουν, ζώα μικρά μα και μεγάλα. Εκεί καράβια ταξιδεύουν και το μεγάλο κήτος που εσύ το έπλασες μαζί της για να παίζει. Όλα από σένα προσμένουν να τους δώσεις την τροφή τους την κατάλληλη στιγμή. Και όταν τους τη δίνεις θα τη μαζεύουν. Όταν το χέρι σου ανοίγεις τα πάντα χορταίνουν αγαθά. Μα όταν αλλού το πρόσωπό σου στρέφεις συγκλονίζονται, παίρνεις την πνοή τους και πεθαίνουν και ξαναγίνονται το χώμα από που γίνανε. Τους στέλνεις πάλι την πνοή σου και δημιουργούνται και ανακαινίζεις την επιφάνεια της γης. Αιώνια είναι η δόξα του Κυρίου, ας χαίρεται ο Κύριος με τα έργα του. Αυτός που με ένα βλέμμα του κάνει τη γη να τρέμει, αυτός που αγγίζει τα βουνά και βγάζουνε καπνούς. Θα ψάλω για τον Κύριο όσο κρατάει η ζωή μου, όσο υπάρχω τον Θεό μου θα ανυμνώ. Ας είναι σκέψεις μου σε αυτόν ευχάριστες, εγώ στον Κύριο να βρίσκω τη χαρά μου. Ας εξαφανιστούν οι αμαρτωλοί και οι παράνομοι από τη γη, καθόλου πια να μην υπάρχουν. Όλο μου το είναι τον Κύριο να δοξολογείς.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε μια μικρή πρώτη διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Έχουμε πάντοτε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, ακούγοντας κανείς τον ύμνο αυτό που μας διαβάσατε προλίγου, φέρνει αυτόματα στο νου του το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Υπάρχει αλήθεια κάποια σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο κείμενα?
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, κύριε Παπά, αλλά αν και το φραστικό του ψαλμού δεν χρησιμοποιεί την ορολογία της αφήγησης για τη δημιουργία που περιέχεται στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, είναι προφανές ότι αντανακλά την ίδια με εκείνη η εικόνα για τη δομή του σύμπαντος, χωρίς φυσικά να αποτελεί μια αναδιήγηση της δημιουργίας. Παίρνει τις εικόνες από εκεί, αλλά δεν χρησιμοποιεί το ίδιο φραστικό. Στην πρώτη στροφή του ψαλμού, προκειμένου να περιγράψει ο ποιητής το ανυπέρβλητο μεγαλείο και τη λαμπρότητα του Θεού ως δημιουργού του σύμπαντος, χρησιμοποιεί μια σειρά από εικόνες που αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της εποχής αντιλαμβάνονταν τον κόσμο. Ο ουρανός, για παράδειγμα, περιγράφεται σαν δερμάτινη σκηνή που την τεντώνει ο Θεός πάνω από τη γη. Εκτείνουν τον ουρανό ως σιδέρην. Είναι μια εικόνα που χρησιμοποιούν συχνά οι βιβλικοί συγγραφείς προκειμένου να τονίσουν ότι ο Θεός μόνος του σχεδίασε τον κόσμο ως χώρο κατοικίας του ανθρώπου. Η σκηνή την εποχή εκείνη ήταν ο χώρος κατοικίας του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Θεός κατοικεί πάνω από το στερέωμα σε ένα καλυμμένο από τα ουράνια ύδατα παλάτι, στο οποίο ανεβαίνει επιβαίνοντας πάνω στα σύννεφα, και από όπου στέλνει τους αγγέλους του να εκτελέσουν το θέλημά του. Όλα αυτά περιγράφονται διαδοχικά στους στίχους του ψαλμού. Όσοι τον έχουν μπροστά τους μπορούν να το δουν στους στίχους 3α, 3β και στο 4ο στίχο. Εφόσον λοιπόν ο κόσμος οφείλει την ύπαρξή του στο Θεό, η γη παραμένει θεμελιωμένη πάνω σε στέρεες βάσεις. Και η πρώτη στροφή ολοκληρώνεται με τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να κλονιστεί. Για τον αρχαίο άνθρωπο το πιο μεγάλο πρόβλημα ήταν πώς κρατιέται ο κόσμος. Ποιος εξασφαλίζει το ότι ο κόσμος δεν θα πέσει, το ότι δεν θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι τους, δεν θα ανατραπούν τα πάντα, δεν θα καλυφθούν τα πάντα πάλι με νερά όπως στην περίοδο του κατακλυσμού. Έτσι ο ποιητής ολοκληρώνει αυτή την πρώτη στροφή στο στίχο 5, βεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται η γη να κλονιστεί. Εσύ την θεμελίωσης πάνω σε στέρεες βάσεις, μες στους απέραντους αιώνες δεν πρόκειται να κλονιστεί. Η δεύτερη στροφή τώρα με τη σειρά της φαίνεται εμπνευσμένη την τρίτη μέρα της δημιουργίας και αναφέρεται στη σταθερότητα του κόσμου που δημιούργησε ο Θεός θέτοντας όρια στα νερά. Είπαμε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τον αρχαίο άνθρωπο, ο φόβος ότι μπορεί κάποια στιγμή τα πάντα να ανατραπούν, ο κόσμος στον οποίο ζει να ανατραπεί. Ο Θεός λοιπόν δημιούργησε τον κόσμο θέτοντας όρια στα νερά που σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής αποτελούσαν τον χώρο της κυριαρχίας των αντίθετων δυνάμεων, και βεβαίως αποτρέπει την επιστροφή στο χάος που επικρατούσε πριν από την δημιουργική επέμβαση του Θεού. Με την επέμβαση του Θεού τα νερά, τα ύδατα, όχι μόνο δεν είναι απειλητικά για τη ζωή, αλλά καθίστανται και ευεργετικά για την ζωή της. Όπως παρατηρεί, προκύπτει την αναφορά του κειμένου σε άγρια γαϊδούρια. Η μέρημνα του Θεού επεκτείνεται ακόμα και στις περιοχές που δεν κατοικούνται από τον άνθρωπο. Η πρόνοια του Θεού φτάνει παντού. Ασφαλώς βεβαίως το κύριο ενδιαφέρον του ποιητή επικεντρώνεται στον άνθρωπο, στον οποίο ο Θεός παρέχει όχι μόνο τα απαραίτητα για τη διατροφή και τη συντήρησή του, ψωμί που δύναμη του δίνει, αλλά και την ευχαριστήσή του. Η νοσεφραίνη καρδία ανθρώπου είναι μια από τις πιο γνωστές φράσεις του ψαλτηρίου, κρασί που δίνει χαρμονή δηλαδή, και λάδι που κάνει λαμπερό το πρόσωπό του. Φροντίζει όμως και για τα δέντρα του δάσους, αλλά και για τα ζώα, ακόμα και για εκείνα που ο νόμος απαγορεύει τον άνθρωπο να τα τρώει. Τα πάντα βρίσκονται κάτω από την θεία πρόνοια και την θεία φροντίδα. από τον χώρο της γης περνάει στην πέμπτη στροφή στον ρόλο των ουρανίων σωμάτων, με τρόπο ανάλογο προς εκείνο που αναφέρεται πάλι στην τέταρτη μέρα της δημιουργίας, όπως αυτή περιγράφεται στην γέννηση, στο βιβλίο της γενέσεως. Ήλιος και σελήνη δεν είναι θεότητες που ασκούν κάποια επίδραση στη μοίρα του ανθρώπου, αλλά έχουν δημιουργηθεί από το Θεό ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να διακρίνει την εναλλαγή των εποχών του έτους, να καθορίζει τις γιορτές και να προγραμματίζει τις δραστηριότητές του. Στην φράση του στίχου 23, «Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας», θα πρέπει πιθανότατα να αναζητηθεί η σύνδεση του συγκεκριμένου ψαλμού με την ακολουθία του εσπερινού. Η νύχτα, όπως τονίζεται παρακάτω, ανήκει στα άγρια θηρία. Ο άνθρωπος δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ στις δικές του δουλειές.
0: Από τον μέχρι τώρα σχολιασμό του ψαλμού, λοιπόν, φαίνεται, κύριε καθηγητά, πως ο ποιητής δεν αφήνει τίποτα έξω από τη σφαίρα της πρόνοιας και της φροντίδας του Θεού για τον κόσμο. Ας κρατήσουμε αυτές τις δύο έννοιες, πρόνοια και φροντίδα. Δεν είναι κατά συνέπεια τυχαίο ότι η φράση του ψαλμού «Πάντα εν σοφία επίησε» έχει περάσει και στη σύγχρονη καθημερινή γλώσσα και επικοινωνία. Θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό?
1: Πραγματικά ο στίχος 24, «Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου», με την οποία ολοκληρώνεται η πέμπτη στροφή και αρχίζει η επόμενη, η έκτη συνοψίζει όλο το περιεχόμενο του ψαλμού, και γι' αυτό κατά την λειτουργική επαγγελία του ψαλμού στον Εσπερινό, ο στίχος αυτός επαναλαμβάνεται και στο τέλος της επαγγελίας. Όπως κλείνει η πέμπτη στροφή, έτσι κλείνει και ολόκληρος ο ψαλμός όταν διαβάζεται στην εκκλησία. Ο ποιητής όμως δεν περιορίζεται μόνο στον κόσμο της ξηράς, αλλά και στους επόμενους στίχους στρέφει το βλέμμα του προς τη μεγάλη και απέραντη θάλασσα, εκφράζοντας το θαυμασμό του για το πλήθος των πλασμάτων που κατοικούν εκεί. Όπως και κατά την πέμπτη μέρα της δημιουργίας, ο ποιητής τονίζει ότι ακόμα και ο δράκον, το μεγάλο κήτος, προέρχεται από το Θεό. Δράκον ούτως τον έπλασες εμπέζει ναυτή, έτσι. Η ιδιαίτερη σημασία της επισήμανσης αυτής γίνεται κατανοητή αν λάβουμε υπόψη μας ότι η λέξη του πρωτότυπου εβραϊκού κειμένου, που εδώ αποδίδεται ως δράκον στην μετάφραση των Εβδομήκων, το μεγάλο κήτος στην μετάφραση της βιβλικής εταιρείας, είναι ο Λεβιάθαν, που δηλώνει ένα μυθικό τέρας που σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής προσωποποιούσε τις αντίθετες δυνάμεις του χάους. Κατατάσσοντας η αφήγηση της γενέσεως για τη δημιουργία, όπως και ο ψαλμωδός εδώ τα κήτη στα δημιουργήματα του Θεού, αποκλείει οποιαδήποτε αναλογία της βιβλικής δημιουργίας με τις κοσμογονίες του πολιτισμικού περιβάλλοντος του Ισραήλ. Αυτό το καταλαβαίνουμε, αλλά μπορούμε να πούμε ότι σε όλους τους μύθους που κυκλοφορούν στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ανατολής, ουσιώδες στοιχείο για τη δημιουργία, προκειμένου να δημιουργήσουν οι διάφοροι θεοί τον κόσμο, παλεύουν με κάποιον θαλάσσιο δράκοντα. Το βιβλίο της Γενέσεως, όπως και ο ψαλμωδός εδώ στον ψαλμό 103, θεωρούν ότι αυτός ο δράκος δεν είναι τίποτα άλλο παρά και αυτός ένα δημιούργημα του Θεού. Υπάρχει μια διάχυτη αντίληψη στον αρχαίο κόσμο ότι στα νερά υπάρχει πάντα κάτι απειλητικό. Αυτό το βλέπουμε αν παρατηρήσετε βυζαντινές εικόνες. Θα διαπιστώσουμε ότι παντού όπου ζωγραφίζονται νερά, ζωγραφίζεται και κάποιο περίεργο ψάρι εκεί μέσα, που εκπροσωπεί αυτές τις απειλητικές για τον κόσμο δυνάμεις του χάους. Ο ψαλμωδός ξεκαθαρίζει ότι όλα τα πλάσματα σε ξηρά και θάλασσα εξαρτώνουν την ύπαρξή τους από την πρόνοια του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα μυθικό σε αυτά, τίποτα απειλητικό. Από το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 28 περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός συντηρεί ολόκληρη τη δημιουργία. Κάτι που δίνει την αφορμή στον ποιητή να ξεσπάσει σε μια πραγματικά μεγαλειώδη δοξολογία του ονόματος του δημιουργού στους στίχους 31 και 34. Αυτή η στίχη κατά τους πανηγυρικούς εσπερινούς, και αυτό ακριβώς αντικατοπτρίζεται στην λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας, αυτή η στίχη ψάλλονται μελωδικά όταν έχουμε πανηγυρικό εσπερινό, συνοδευόμενοι από στίχους που δοξολογούν την Αγία Τριάδα. ο στίχος 28, το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 28 αρχίζει με την φράση «Ανοίξαν τόσου την χείραν τα σήμαντα πληστήσονται Χριστότητος», έτσι με το που ανοίγεις το χέρι σου τα σήμαντα χορταίνουν και από την χάρη σου, και γι' αυτό αυτή η στίχη στη γλώσσα των ιεροψαλτών είναι γνωστή με το όνομα «Ανοιξαντάρια». Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει αυτή η σύνδεση στην λειτουργική πράξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της συντήρησης της δημιουργίας με την πίστη στην Αγία Τριάδα. Ξέρετε, δεν είναι τυχαία αυτή η σύγκριση. Ο Απόστολος Ιωάννης γράφει πως ο Θεός αγάπη εστί. Η αγάπη δεν είναι ένα χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του Θεού, δεν είναι μια συναισθηματική κατάσταση, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός. Η διατύπωση αυτή θα ήταν αδύνατη αν ο Θεός ήταν μονάδα, ήταν άτομο. Ο Θεός δηλαδή δεν είναι ένα όν κλεισμένο στον εαυτό του, αλλά είναι μια κοινωνία τριών προσώπων. Ένας Θεός μονάδα σημαίνει ένας Θεός με χαρακτηριστικά ατόμου. Είναι κλεισμένο στον εαυτό του και υπάρχει χωρίς οποιαδήποτε σχέση με οτιδήποτε. Ένας τέτοιος Θεός είναι προφανές ότι κάθεται μεγαλοπρεπή στο θρόνο του και δεν ενδιαφέρεται να ακούσει, αλλά ούτε και μπορεί να ακούσει κανέναν. Αντίθετα, ένας Θεός τριάδα σημαίνει ένας Θεός κοινωνία προσώπων. Το κάθε πρόσωπο είναι στραμμένο προς το άλλο και υπάρχει σε σχέση με το άλλο. Το κάθε πρόσωπο είναι σε τέτοιο βαθμό απαλλαγμένο από ατομικά ενδιαφέροντα και επιδιώξεις, ώστε η θεότητα να παραμένει μία, είναι ένας Θεός και ποτέ δεν διαιρείται σε τρεις θεούς. Αυτονόητο λοιπόν είναι ότι ένας τέτοιος Θεός, ένας Θεός κοινωνία προσώπων, μπορεί να στρέψει το πρόσωπό του προς τα έξω, προς τον κόσμο, να έρθει δηλαδή σε κοινωνία με άλλα πρόσωπα. Γι' αυτό οι χριστιανοί θεωρούν ότι βρίσκονται συνεχώς ενώπιον του Θεού. Ενώ όταν ο Θεός αλλού το πρόσωπό του στρέφει, όπως λέει στο στίχο 29 του Ψαλμού, τα πάντα συγκλονίζονται. Σε έναν τέτοιο κόσμο λοιπόν, πλημμυρισμένο από την αγάπη του Θεού, δεν έχει θέση η αμαρτία, η απόρριψη δηλαδή της Θείας Φροντίδας και η αιμονή στην άρνηση της αγάπης του, και με αυτή την ευχή ολοκληρώνεται ο ψαλμός που αποτελεί, όπως είπαμε, τον πρώτο ψαλμό, την πρώτη δοξολογία της ημέρας.
0: Και με αυτές τις τελευταίες σας διευκρινήσεις να περάσουμε, τελευταίες διευκρινήσεις σε σχέση με τον συγκεκριμένο ψαλμό, να περάσουμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Μετά λοιπόν από τα απολύτως κατανοητά και με απλό τρόπο δοσμένα σχόλια του καλεσμένου μας, του ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του κυρίου Μιλτιάδη Κωνσταντίνου για τον προημιακό ψαλμό, αξίζει τώρα να προχωρήσουμε τις αναφορές μας στον ψαλμό 140. Η ακολουθία άλλωστε του Ισπερινού συνεχίζεται με αυτόν τον ψαλμό, ο οποίος όμως δεν απαγγέλλεται αλλά ψάλλεται. Αλλά παρόλο που ο ψαλμός αυτός είναι ευρέως γνωστός, εμφανίζει ορισμένα σημεία που είναι ιδιαίτερα δυσνόητα. Μπορείτε κύριε καθηγητά να μας πείτε λίγα λόγια για τον ψαλμό αυτόν?
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά για την ερώτηση. Πραγματικά, αν ο ημερήσιος λειτουργικός κύκλος αρχίζει σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας με έναν δοξολογικό ύμνο προς το Θεό ως δημιουργό και συντηρητή του σήμαντος που αναλύσαμε προηγουμένως, η ακολουθία του Εσπερινού συνεχίζεται μετά την Μεγάλη Συναπτή με μια ηκεσία. Ο ψαλμοδός στο ψαλμό 140 παρακαλεί τον Θεό να δώσει προσοχή στην έκκλησή του για βοήθεια, παρακαλεί να τον απαλλάξει από τους πειρασμούς, στον επόμενο στίχο διαχωρίζει τη θέση του από τους ασεβείς και ολοκληρώνει ζητώντας και πάλι την προστασία του Θεού από τους εχθρούς του. Είναι ένας σχετικά σύντομος ψαλμός, 10 μόνο στίχους συνολικά, ο οποίος στον οποίο ψαλμό ο ποιητής παραλληλίζει την έκκλησή του με την εσπερινή θυσία, έτσι στο στίχο 2, κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμία με ενώπιόν σου, γνωστό σε όλους ύμνος. Και ακριβώς αυτή την αναφορά στην εσπερινή θυσία οφείλεται και η ένταξη του ψαλμού στην ακολουθία του εσπερινού. Και γι' αυτό ονομάζεται και επιλίχνιος ψαλμός, έτσι πάλι ένας ψαλμός ο οποίος ψέλνεται όταν ανάβουν τα φώτα των πόλεων. Αν και είναι από τους πιο γνωστούς ψαλμούς ίσως, όλοι έχουν επισκεφτεί Εσπερινούς και όλοι τον γνωρίζουν αυτόν τον ψαλμό, το περιεχόμενό του είναι ιδιαίτερα δυσνόητο. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος στα εισαγωγικά στην ερμηνεία του ψαλμού λέει πολύ χαρακτηριστικά: «Τούτου του ψαλμού τα μεν ρήματα άπαντες ως υπήν ίσασι και δια πάσης ηλικίας διατελούσι ψάλλοντες την τε διάνοιαν των ηρημένων αγνοούσιν». Το ψέλνουν όλοι, λέει, το ξέρουν όλοι, τον ξέρουν όλοι απ' έξω, αλλά οι περισσότεροι αγνοούν, αν δεν αδιαφορούν, για τη σημασία αυτών τον οποίο ψέλνουν. Και συνεχίζει βέβαια στα εισαγωγικά του ότι πολύ κακό αυτό το πράγμα, ενώ το καθεκά στην ημέρα ψάλλοντας δια του στόματος τα ρήματα προφέροντας μη ζητήσε των νοημάτων την δύναμη των εναποκειμένων της ρήμασης. Ενώ το ψέλνουν, λέει, κάθε μέρα, δεν αναζητούν τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Πού οφείλεται αυτή η δυσκολία κατανόησης την οποία αναφερθήκατε και εσείς? Πραγματικά είναι ως ένα βαθμό συντελεί βεβαίως η εμελής ανάγνωσή του κατά τους Εσπερινούς. Δυστυχώς συμβαίνει πάρα πολλές φορές οι ιεροψάλτες να θυσιάζουν το νόημα του κειμένου στο να τους βγει ο ήχος, να τους βγει ο ύμνος, όπως λέμε. Αλλά πολύ περισσότερο από αυτό η δυσκολία κατανόηση οφείλεται στους πολλούς εβραϊσμούς. Εβραϊσμούς ονομάζουμε περιπτώσεις όπου κάποια εβραϊκή έκφραση μεταφράζεται στα ελληνικά από τους εβδομήκοντα κατά λέξη, είτε γιατί την αγνοούν είτε γιατί το κάνουμε και εμείς πολλές φορές όταν μιλάμε μια γλώσσα που δεν την ξέρουμε καλά, μεταφράζουμε από τα ελληνικά στα αγγλικά, ας πούμε, και βεβαίως ένας Άγγλος όταν το ακούει αυτό δεν το καταλαβαίνει, παρόλο που είναι μια πάρα πολύ απλή έκφραση στα ελληνικά. Πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον μνημονεύουμε συχνά, είναι αυτός ο οποίος χαρακτηρίζει το νόημα των στίχων 5 και ως 6 «παντός ζώφου ζωφοδέστερον», από πολύ χαρακτηριστική έκφραση, και διαμαρτύρεται για την αδιαφορία πολλών να εντρυφήσουν στο περιεχόμενό του. Αλλά όμως τούτων όντων ασαφών ως περτινά οδύν απλώς παρατρέχουσι πολύ. Έτσι, το λένε σαν να είναι κανένα απλό τραγούδι, λέει, και αδιαφορούν για το περιεχόμενό του. Ας ακούσουμε όμως τον ψαλμό σε μια προσπάθεια σύγχρονης απόδοσης, και λέω προσπάθεια γιατί πάντοτε μια μετάφραση έχει τις αμφιβολίες του, τις αμφιβολίες της κατά πόσο αποδίδει ακριβώς το πρωτότυπο κείμενο. Γι' αυτό, όπως είπαμε και για τον προηγούμενο ψαλμό, όσοι βρίσκονται στο σπίτι και μπορούν να παρακολουθούν τον ψαλμό από το πρωτότυπο, ας το κάνουν έτσι ώστε να μπορούν να συγκρίνουν την απόδοση με το κείμενο, με το κείμενο της μετάφρασης. Είναι ο γνωστός ψαλμός «Κύριε και έκραξα προσέ». «Κύριε, σε σένα τις οικεσίες μου απευθύνω, άκουσέ με προσεκτικά. Δώσε την προσοχή σου στις οικευτικές κραυγές μου όταν με θέρμισε, παρακαλώ. Ας ανέβει σαν το θυμίαμα μπροστά σου η προσευχή μου. Δέξου ως θυσίες περινή τα υψωμένα χέρια μου. Κύριε, τοποθέτησε στο στόμα μου φρουρά, στα χείλη μου οχυρωμένη θύρα. Μην αφήσεις το νου μου να ξεστρατήσει σε σκέψεις πονηρές για να δικαιολογεί με διάφορες προφάσεις τις αμαρτίες, όπως κάνουν οι άνθρωποι που ανομίες διαπράττουν. Ενώ δεν θέλω εγώ να έχω σχέση ούτε με τους καλύτερους από αυτούς. Ας με πλήξει ο δίκαιος από αγάπη και ας με ελέγξει, αλλά από αμαρτωλό δωροδοκία δεν πρόκειται να δεχτώ. Αντίθετα, για την ευημερία τους εγώ προσεύχομαι. Όταν οι ηγέτες τους κοντά στα βράχια θα καταποντιστούν, θα ακούσουνε τα λόγια μου, γιατί ευχάριστα θα τους φανούνε. Όπως τα πύληνα αντικείμενα συντρίβονται στη γη, έτσι θα διασκορπιστούν τα όστα αυτών που άταφοι θα μείνουν. Αλλά σε σένα, Κύριε, σε σένα στρέφω, Κύριε, τα μάτια μου. Σε σένα ελπίζω, μην αφήσεις να μου αφαιρέσουν τη ζωή. Απ' την παγίδα που μου στήσαν φύλαξέ με. Απ' τα εμπόδια που έβαλαν για να σκοντάψω όλοι όσοι παράνομα ενεργούν. Στα δίχτυα που έστησαν οι αμαρτωλοί θα πέσουν μέσα οι ίδιοι. Εγώ όμως ως να διαφύγω θα είμαι ασφαλής.
0: Μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο. Ακούμε μουσική για να σκεφτούμε λίγο καλύτερα και τα λόγια του ψαλμού και επιστρέφουμε.

0: Κύριε καθηγητά, όπως είπατε πριν από λίγο, ο ψαλμός αυτός είναι μια οικεσία. Ανήκει στους οικετήριους ψαλμούς. Γνωρίζουμε κάτι για την κατάσταση του ποιητή ή το πρόβλημα για το οποίο παρακαλεί τον Θεό?
1: Ο ψαλμός αρχίζει με μια έκκληση του ποιητή προς τον Θεό να ακούσει προσεκτικά την εκκαιτευτική κραυγή του. Το φραστικό του ψαλμού μαρτύρει πράγματι, όπως είπατε, την δεινή θέση στην οποία προφανώς βρίσκεται ο ποιητής και την αγωνία του να εισακουστεί η έκκλησή του. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο φορές τον ίδιο στίχο χρησιμοποιεί το ρήμα «κράζω», που όπως και το εβραϊκό αντίστοιχο του «καρά», σημαίνει «βγάζω δυνατή φωνή», «κραυγάζω». Δεν είναι μια σιωπηλή προσευχή δηλαδή, αλλά είναι μια αναγώνια προσευχή. Παρόλα αυτά, παρά την επίγουσα ανάγκη του να εισακουστεί η προσευχή του από τον Θεό, αναγνωρίζει ότι αυτό είναι δυνατό μόνον εφόσον ο Θεός θελήσει να την αποδεχτεί. Έτσι ο δεύτερος στίχος αρχίζει με μια ευχή: «κατευθυνθεί το η προσευχή μου», για να ας φτάσει η προσευχή μου. Για να κάνει μάλιστα πιο παραστατική την ευχή του, χρησιμοποιεί την εικόνα του θυμίαματος: «κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου». Ο καπνός του θυμιάματος δεν ελέγχεται από τον άνθρωπο, αλλά από τη στιγμή που το θυμίαμα προσφέρεται, ο καπνός του κατευθύνεται μόνος του προς τα επάνω. Παραλληλίζοντας λοιπόν ο ποιητής την προσευχή του με θυμίαμα, ζητάει τη θεία παρέμβαση προκειμένου η προσευχή του αυτή να φτάσει στον Θεό. Δηλώνει όμως ταυτόχρονα ότι δεν πρόκειται για μια απλή προσευχή που γίνεται από συνήθεια ή τυπικά, αλλά για μια εναγώνια προσπάθεια να επικοινωνήσει με το Θεό. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί την εικόνα του θυμιάματος. Μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, εμφανίζεται ο Θεός να δίνει στο Μωυσή μια ιδιαίτερα περίπλοκη συνταγή για την παρασκευή του θυμιάματος, που απαιτεί κόπο, προσοχή και φροντίδα. Ανάλογο λοιπόν κόπο, προσοχή και φροντίδα απαιτεί και η προσευχή, ώστε αυτή να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, προκειμένου να γίνει αποδεκτή από Αυτόν. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην ορθόδοξη λειτουργική παράδοση και η προσφορά των τιμίων δώρων παραλληλίζεται με την προσφορά του θυμιάματος, σύμφωνα με την δέηση που ακολουθεί τον καθαγιασμό του. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστή, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια συνηθισμένη εικόνα που θέλει να δηλώσει ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι κάτι πρόχειρο, αλλά είναι κάτι το οποίο απαιτεί, όπως είπαμε, κόπο, προσοχή και φροντίδα. Βρισκόμενος λοιπόν, ρωτήσατε για την κατάσταση του ποιητή, προφανώς εικασία μπορούμε να κάνουμε μακριά από τον ναό ο ποιητής, λόγω κάποιας δύσκολης κατάστασης που βιώνει, δεν έχει άλλη δυνατότητα συμμετοχής στην καθιερωμένη από τον νόμο προσφορά της σπερινής θυσίας στο Θεό από την ανύψωση των χεριών του. Συμβαίνει συχνά η προσευχή να μην γίνεται στο πλαίσιο μιας καθιερωμένης τελετής, αλλά με κινήσεις του σώματος, όπως λίγισμα των γονάτων, ανύψωση των χεριών και άλλα παρόμοια. Και βεβαίως στην ορθόδοξη παράδοση γνωρίζουμε πολύ καλά την λεγόμενη καρδιακή προσευχή, η οποία δεν γίνεται στο πλαίσιο μιας επίσημης τελετής της Εκκλησίας, αλλά σε εντελώς ιδιωτική στιγμή.
0: Όπως λοιπόν προκύπτει, κύριε καθηγητά, από τη μετάφραση του ψαλμού που διαβάσατε, ο ποιητής, αν και βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, εμφανίζεται ιδιαίτερα προσεκτικός στη διατύπωση του αιτήματός του προς τον Θεό. Χρησιμοποιεί μάλιστα και μια φράση που έχει περάσει και στην καθημερινή μας γλώσσα: «Θου Κύριε, φυλακή το στόματί μου». Πώς το εξηγείτε αυτό?
1: Πράγματι, αν και νιώθει απειλημένος από τους εχθρούς του ποιητής, δεν θέλει να πέσει στο επίπεδό τους. Έτσι στη συνέχεια της προσευχής του ζητάει από το Θεό να τον ενισχύσει όχι στην αντιπαράθεση με τους εχθρούς του, αλλά στην αποφυγή των πειρασμών, στην αντιπαράθεση με τον ίδιο του τον εαυτό. Γνωρίζει ο ποιητής ότι η γλώσσα μπορεί να γίνει όργανο σωτηρίας αλλά και καταστροφής των ανθρώπων. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός χωρίων στην λεγόμενη σοφιολογική γραμματεία της Παλαιάς Διαθήκης, που αναφέρεται στις ευεργετικές ή στις ολέθριες για τον άνθρωπο συνέπειες της συνετής ή άκρητης χρήσης της γλώσσας. ζωή είναι στην εξουσία της γλώσσας και όσοι τη συγκρατούν, τους καρπούς της θα γευτούν, προειδοποιεί ο Σολομώντας, ενώ ο σοφός Σιράχ αναρωτιέται ποιος θα μου βάλει ένα φρουρό στο στόμα μου και τη σφραγίδα της διάκρισης στα χείλη μου, ώστε να μην πέσω στην αμαρτία εξαιτίας τους και από τη γλώσσα μου να καταστραφώ. Η περικοπή όμως που περιγράφει με τον πλέον αναλυτικό τρόπο την λειτουργία της γλώσσας στον άνθρωπο βρίσκεται στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής Ιακώβου στην Καινή Διαθήκη. Αν κάποιος δεν κάνει σφάλματα, τονίζει ο αδελφό Θεός, με τα λόγια, αυτός είναι ο τέλειος άνθρωπος και ικανός να χαλιναγωγήσει τον εαυτό του. Σκεφτείτε μια μικρή φωτιά, πόσο μεγάλο δάσος μπορεί να κάψει. Και η γλώσσα είναι σαν τη φωτιά. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας. Η γλώσσα εξουσιάζει τα μέλη μας. Αυτή σπηλώνει όλο το σώμα. Κατακαίει τον κύκλο της ζωής μας και παίρνει τη φλόγα της από τη φωτιά της κόλασης. Τη γλώσσα κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι συγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Με αυτήν ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα και με αυτήν καταργιόμαστε τους ανθρώπους που πλάστηκαν κατ' καθομοίωση Θεού. Από το ίδιο στόμα βγαίνει η ευλογία και η κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, να γίνεται αυτό, τονίζει ο αδελφό Θεός Ιάκωβος, όπως είπαμε παραπάνω. Γνωρίζοντας λοιπόν ο ποιητής το πόσο δύσκολο είναι, ιδιαίτερα όταν κάποιος βρίσκεται υποπίεση να χαλιναγωγήσει τον εαυτό του, ζητάει τη Θεία Παρέμβαση προκειμένου να μην αμαρτήσει. «Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου, Κύριε τοποθέτησε στο στόμα μου φρουρά, στα χείλη μου οχυρωμένη θύρα». Όμως η κατάρα ή η κακολογία των αντιπάλων του δεν είναι ο μόνος πειρασμός που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ακόμα μεγαλύτερος πειρασμός είναι αυτοδικαίωση. Συμβαίνει συχνά να βρεθεί ο άνθρωπος σε συνθήκες που αναγκάζεται να κάνει πράγματα που δεν θέλει ή δεν εγκρίνει. Απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση, δύο είναι οι συνήθεις τρόποι αντίδρασης: η μετάνοια ή η δικαιολογία. Από την εποχή της παρακοής του ανθρώπου απέναντι στο Θεό, ο δεύτερος τρόπος αντίδρασης, αν και οδηγεί πάντοτε στην καταστροφή, παραμένει δυστυχώς σταθερή επιλογή. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, ζητάει ο ποιητής από τον Θεό, χρησιμοποιώντας μια φράση που επίσης έχει περάσει στην καθημερινή μας γλώσσα, να τον βοηθήσει, ώστε το μυαλό του να μην ξεστρατήσει σε σκέψεις πονηρές για να δικαιολογήσει τις διάφορες προφάσεις στις τις αμαρτίες. Το λέμε και σήμερα ακόμα στην καθημερινή μας γλώσσα, έτσι, αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Ταυτόχρονα όμως δηλώνει και ο ίδιος την απόφασή του να παραμείνει μακριά από συναναστροφές που μπορεί να αποδειχθούν ολέθριες. Δεν θέλω να έχω σχέση ούτε με τους καλύτερους από αυτούς, τους ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι προφασίζονται διάφορες δικαιολογίες προκειμένου να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες τους.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό ακούμε και πάλι μουσική και επιστρέφουμε για να μπούμε στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής.

0: Δήλωση του ποιητή, με την οποία ολοκληρώσαμε το προηγούμενο μέρος της εκπομπής μας, ότι δεν επιθυμεί σχέσεις με αμαρτωλούς, μήπως υποκρύπτει κάποιον ελιτισμό, κάποια ίσως φαρισαϊκή αντιμετώπιση των άλλων ανθρώπων?
1: Κοιτάξτε, η αποφυγή της συναναστροφής με αμαρτωλούς ανθρώπους δεν υποδηλώνει οπωσδήποτε ελιτισμό, ούτε βεβαίως ψευδιστική επίδειξη καθαρότητας. Άλλωστε, ο ποιητής στο ποίημά του, στον ψαλμό, δεν δηλώνει αναμάρτητος. Και όχι μόνο δεν δηλώνει αναμάρτητος, αλλά είναι και πρόθυμος να δεχθεί τον έλεγχο και τα λάθη του, ακόμα και την επίπληξη, εφόσον βεβαίως αυτή είναι δίκαιη και γίνεται από αγάπη, έτσι, ελέγξει με δίκαιο σε νελέη. Η στάση του αυτή τον προφυλάσσει από έναν τρίτο πειρασμό, τον αποφεύγει δηλαδή τη συναναστροφή με τους αμαρτωλούς, που μπορεί να γίνει παγίδα για αυτόν, την κολακία και τη δωροδοκία. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την περιγραφή του πειρασμού αυτού ο ποιητής χρησιμοποιεί την εικόνα του καλλιντικού λαδιού, με το οποίο οι άνθρωποι της εποχής εκείνης συνήθιζαν να περιποιούνται τα μαλλιά τους. Έλεον δε αμαρτωλού, μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Το λάδι ως εικόνα, διαφορετική βέβαια από την αρχαία για τη δωροδοκία, χρησιμοποιείται και μέχρι σήμερα στην αργό. Λέμε αυτός λαδώνεται και εννοούμε ότι αυτός δωροδοκείται. Ένας ασφαλής τρόπος για να μην πέσει κανείς στην παγίδα της δωροδοκίας ή της κολακίας είναι να τηρήσει απόσταση ασφαλείας, αλλά με ευγένεια. Ο ευσεβής άνθρωπος αναζητά το θέλημα του Θεού και ρυθμίζει τη ζωή του, ανάλογα με το θέλημα αυτό, χωρίς να ετεροπροσδιορίζεται από τις επιλογές των άλλων. Όχι μόνο δε φθονεί τις επιτυχίες των ασεβών, αλλά προσεύχεται και για την ευημερία τους, ώστε ο ίδιος να, αυτοί ας ευημερούν και ο ίδιος να μείνει ανενόχλητος για να ακολουθήσει τις δικές του επιλογές. Η ερμηνεία αυτή βέβαια είναι δίνεται με επιφύλαξη, το στίχος είναι πολύ δυσνόητος και στο εβραϊκό και στο ελληνικό πρωτότυπο, αλλά αν είναι σωστή αυτή η ερμηνεία, ότι δηλαδή ο ευσεβής άνθρωπος προσπαθεί, επιθυμεί να, οι άλλοι να ευημερούν προκειμένου ο ίδιος να μην ετεροπροσδιορίζεται από τις επιλογές των άλλων και να μπορεί να ακολουθεί τις δικές του επιλογές, θα μπορούσαμε, αν δηλαδή είναι σωστή αυτή η ερμηνεία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ψαλμωδός εδώ εφαρμόζει έναν κανόνα που θα τον διατυπώσει αργότερα ο Χριστός με την φράση «Πάντα ουνός αν θέλετε να ποιώσει ημίν οι άνθρωποι, ούτω και ημίς ποιείται αυτής». Αυτός γαρεστεί ο νόμος και οι προφήτες, λέει ο Χριστός, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη συνοψίζεται σε αυτήν την, σε αυτή την εντολή, σε αυτή τη ρίση. Παρά τις πρόσκαιρες αποτυχίες λοιπόν των ασεβών, οι επιλογές τους θα τους οδηγήσουν οπωσδήποτε στην καταστροφή. Εδώ ο ποιητής χρησιμοποιεί για να περιγράψει το μέγεθος της καταστροφής την εικόνα του καταποντισμού σε κάποια βραχώδη ακτή, κατεπόθησε ενεχόμενα πέτρα σε κριτέ αυτών, και της συντριβής των πύληνων αντικειμένων πάνω στη γη. Ως υπάχος γης εράγει επί της γης. Το φραστικό των στίχων αυτών είναι αρκετά δυσνόητο, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τις χαρακτηρίζει ζώφου ζωφοδέστερων τις εκφράσεις αυτές, γιατί οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο μεταφραστής είναι άγνωστες στην υπόλοιπη ελληνόγνωση γραμματεία της εποχής. Ο όρος κριτέ στην μετάφραση του εβραϊκού όρου σοφέτ, που σημαίνει κριτής βέβαια, αλλά δεν σημαίνει τον δικαστή, αλλά είναι τίτλος πολιτικού ηγέτη. Οι λαοί στην περιοχή εκεί της Δυτικής Συρίας προς την Μεσόγειο ονομάζαν τους ηγέτες τους σοφέτες, κριτές, αλλά αυτό σημαίνει, δεν ήταν απλώς ένας δικαστής, αλλά ένας πολιτικός ηγέτης. Επομένως, μιλώντας για κριτές, μιλάει για τους ηγέτες, τους πολιτικούς της εποχής. Επίσης, η λέξη «εχόμενα» δεν είναι μετοχή ενεστώτα του ρήματος «έχομαι», αλλά είναι ένας προερχόμενος από την μετοχή αυτή, επιρρηματικός τύπος που απαντά και σε άλλα κείμενα της μετάφρασης των 70.

0: Είναι ο Μέγας Αθανάσιος ο οποίος κάνει πρώτος αυτή την παρατήρηση, δηλώνοντας ότι το εχόμενα σημαίνει κοντά, δίπλα. Εγγύς φυσή πέτρας γινόμενη κατά ποντιστήσονται. Και επίσης μια η άλλη έκφραση που επίσης μας δημιουργεί πολλές δυσκολίες είναι η έκφραση πάχος γης. Η μετάφραση αυτή πάχος γης προέρχεται από μια εβραϊκή λέξη που επίσης δεν είναι γνωστή ως περιεχόμενο. Ο Θεοδόρητος Κύρου κάνει ένα σχόλιο: πάχος γης το συνεχές της γης καλεί, ο το αρότρο τεμνόμενον τους βόλους διαιρείται. Λέει ότι πάχος γης είναι το χώμα της γης το οποίο σχίζεται από το άρωτρο. Στη μετάφραση που προτιμήθηκε στην έκδοση της βιβλικής εταιρείας αποδίδεται η λέξη ως πύληνα αντικείμενα. Παρά τις μεταφραστικές δυσκολίες όμως το νόημα των στίχων είναι σαφές. Ο ψαλμωδός ελπίζει πως όταν εκείνοι που παρασύρουν τους ανθρώπους στην αμαρτία συντριβούν, πολλοί που τους ακολουθούσαν θα αντιληφθούν ότι οι προειδοποιήσεις τους ήταν ορθές, ενώ οι υπόλοιποι θα χαθούν χωρίς να έχουν ούτε μια αξιοπρεπή ταφή. Μετά την παρένθεση λοιπόν που ο ποιητής ζητά από το Θεό να τον προφυλάξει ώστε να μην παρασυρθεί σε κακές πράξεις και σε σκέψεις και αμαρτήσει εξαιτίας της δεινής θέσης στην οποία βρέθηκε, και αφού εκφράσει την ελπίδα του για την τελική συντριβή των ασεβών, επανέρχεται στην ηκεσία του για σωτηρία με την οποία άρχισε. Η διπλή προσφώνηση «Κύριε, Κύριε» φανερώνει την αγωνία του. Ταυτόχρονα όμως διατρανώνει και την ελπίδα του ότι τελικά ο Θεός δεν θα επιτρέψει το χαμό του. Ο Θεός τελικά θα παρέμβει και οι εχθροί του ψαλμωδού θα πέσουν στην παγίδα που οι ίδιοι έστησαν, ενώ ο ίδιος θα μπορέσει να διαφύγει τον κίνδυνο ασφαλής. Η φράση «κατά μόνας» σημαίνει ζωή απαλλαγμένη από απειλές εχθρών, ζωή απερίσπαστη. «Ζω μόνος μου» σημαίνει δεν με απειλεί τίποτα, δεν έχω κανέναν να φοβηθώ. Η ανάγνωση του ψαλμού στην αρχή της καινούργιας μέρας, που της μέρας που έρχεται, υπενθυμίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η χάρη και η δικαιοσύνη του Θεού έχουν την δύναμη να βοηθήσουν τον άνθρωπο που προσβλέπει με εμπιστοσύνη σε αυτές να υπερβεί όλα τα εμπόδια και τις αντίξωες καταστάσεις που η ζωή υψώνει μπροστά του. Έτσι λοιπόν, με αυτήν την ηκεσία, μετά την πρώτη δοξολογία της ημέρας, αρχίζει ο νέος ημερήσιος κύκλος που, όπως είπαμε, σηματοδοτείται από την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και θέλουμε στο σημείο αυτό για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά, για όσα πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε από εσάς και στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, ευχαριστούμε και τους ακροατές μας για την υπομονή της ακρόασης και ελπίζουμε να τους έχουμε πάλι κοντά μας την επόμενη εκπομπή που θα συνεχίσουμε με τους ψαλμούς του Εσπερινού.
1: Να είστε καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Γουμένισσας Κιλκής για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Γνωστούς μου, άπε μου, έφελτον με θέλημα εαυτής, παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη, οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκλεξα προσε Κύριε όλη την ημέρα διέπετασα προσε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής πίσης τα μάσια ή έτσι αναστήσουσι και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλενισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε, αποθήκη την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου από εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέλειοι των νεοργιές σου, οι φαβερισμοί σου εξατάραξαν με. Ετύχλωσαν με όσοι είδωρ όλην την ημέρα περιέσκουν με άμα. Εμάκρυνος απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ένικη εναντίον σου. Και σε θέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου. Κλείνω το ουσέ στη δέσή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάν μου πάσα στα σαντα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα συντομία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκτορά στην ζωή σου, τον στεφάνοντα εν ελέη και εκτιμής. Εν επιπλώντα εν αγάθη στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεήμος είναι σου Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σώδος αυτού το μόηση της ίησης δρέχει τα θελήματα αυτού. Ποιτήμα και ελεήμον ο Κύριος, μακρότιμος και πολυέλεος. Τους τέλους οργής της ευθέου δέει στον αιώνα μηνυή. Που κατά τα σανομία σημών επίης εν ημίν. Δε κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης κρατέας και Κύριος το έλεος αυτού επί της φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα πολισμών εμάθηναν να θυμώνται σαν ομοίας ημών. Καθώς οι Κύριοι πακύριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών ενίσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθρωπος του αυρού ούτως εξαρτήσει, ότι πνεύμα δίθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσει και έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών. Της φυλάσσουσι την ιδιωτικήν αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατείς και υπηούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πασέ δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την λέησή μου εν τη αληθεία σου, εις ακουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσσον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωή μου, εκάθισε με έσκοτην ίσως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλλης σου, εμποιήμασι των χειρών σου εμελέτων, διετέτασα προσε τα σχήρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον οι Κύριοι εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιώτησο με τις καταδένωσιν εις λάκων, ακουστών ποιήσον και πρωί το έλεος σου, ότι επίσης ήλπισα. Γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσεχήρα την ψυχή μου Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, τη Υ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με η ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοτρέψεις τους εχθρούς μου και απολυτάντας τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας ο ψυχών ημών του Κυρίου Δαϊθόβερ.
1: Ιερέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δαϊθόβερ.
1: Ιερέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόταν εν αυτό του Κυρίου Δαϊθόβερ.
1: Ιερέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δαϊθόβερ.
1: Ιερέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του Κύρου και του λαού του Κυρίου Δαϊθόβερ.
1: Ιερέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς υποδέθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, που καταξηγάν θάλασσαν και αέρα, Φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δαϊθόβερ.
1: Ιερέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, της Πόλεως Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας, και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου Δαϊθόβερ.
1: Ιερέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δαϊθόβερ.
1: Ιερέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δαϊθόβερ.
1: Ιερέησον.
0: Υπέρ τουριστείτε ημάς από πάσης δίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόβερ.
1: Ιερέησον.
0: Αντιλαβού σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Ιερέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης,
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντα σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης αν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

0: φύγε.
1: Κυρίω
0: δεϊθόν.
1: Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γης επαναπαύει και σε την δόξα να αναπεύωβεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και Ιησούς αιώνα.

0: που καταξιωθείται η βάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν.
1: Κύριε Ιησόν, Κύριε Ιησόν, Κύριε Ιησόν.
0: Ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση.

0: εν τις ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εις ήρθε εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάστατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των σφασμών της Μαρίας εσκύρδισε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύμα του Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έρθει η μήτυρ του Κυρίου μου προς με λίγο γάρος αγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρδισε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριά, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσαιγενε ότι επίσε με μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριά συν αυτή ως ημινας τρεις και υπέστρεψαν εις τον οίκον αυτή εις.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
2: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξ του δενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

0: Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάψουν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις την αθάνατον κοίμησιν και την πανένδοξον μετάσταση να ορτάζομεν της επωνομαζομένης γουμένησης, εις και την σύναξη να επιτελούμεν, Θεία δυνάμει Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεκουρανίου δυνάμενο σωμάτων, νικεσίες του Τιμίου και Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καρνικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεφόρων Παταρημών, των Αγίων Δόξων Εφανών Μαρτύρων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, των Οσίων και Θεοφόρου Πατροσιμών Σάββατου Υγιασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων Μάρτυρων Μύρονος, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου, Ευτυχιανού και Κυπριανού, των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Παύλου και Ιουλιανής, του Αγίων Δόξων Νέου Μάρτυρος Δημητρίου, του Εξαμαρίνης και του Οσίου Πατροσιμών του Θανασίου του Χαρμακιώτου, όν τιμή μεν επιτελούμε και πάψου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολύ ελε Κύριε, πάκουσον ημών, τον αμαρτωλόν δεδομένου σου και ελέη σωτηβάς.
1: Επικυλμένη, ξεκινήστε.
2: Κύριε.
1: Και επικυλμένη.
2: Κύριε.

σε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Έτι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Ετησόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

Αμφιλοχίου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κισάμου και Σελήνου υπερτίμου και εξάρχου Εσπερίας Κρήτης

Στεφάνου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου υπερτίμου και εξάρχου Ανατολικής Μακεδονίας.

του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως, Ουμενήσης, Γεφύρας, Αξιούπολεως και Πολυκάστρου, υπερτίμου και εξάρχου Δυτικής Μακεδονίας,

Σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλίσιν και εκλογήν πείστε. Ταύτα γαραπιούντες ουμήπτεσιτε ποτέ. Ούτω γαρ πλουσίως επιχωργηθήσετε ημίν είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Διό ουκαμελίσο αείμας υπομιμνίσκην περί τούτων και περιδότας και στηριγμένους εν τη παρούση αληθεία. Δίκαιον δε ηγούμεν εφόσον ημίν εν τούτο

μας μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εδήλωσε εμή. Σπουδάσοδε και κάσοδε έχειν ημάς μετά την εμήν έξοδον την τούτον μνήμην πίστε. Ο γάρεσε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημήν την του Κύριου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσίαν

λαβών γάρ παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν. Φωνή εν εκθήσεις αυτών τι ως δε υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης.

0: Ευχαριστούμε Συ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε και νυν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμήσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, κλείσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειση δεήσεις και ηγεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού Σου. Και ικάνωσον ημάς, που σέθου εις την διακονία Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν εις εν το πλήθη της εις αγαθότητος.
1: Ότι προέβη εσύ, βάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Πάνη και πολλάκηθε το ψή προσπίπτωμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχος και ακατακρίτως μετασχήν των Αγίων Σου μυστηρίων και της εφορανίου Σου Βασιλείας αξιωθήνε.
4: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, ανηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
5: της.
4: Σοφία
5: του κράτους σου πάντε φυλατώμενη συνδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύμα την ειν και αεί και

Σολομών Βαρθολομαίου, των συλλειτουργούν των ημίν Αγίων Αρχιερέων, Δημητρίου του Κεφκλεός και Θεαρέστος διαπημένοντος την Ιερά Μητρόπολη ταύτην, μετά το Ευαγούς Κλήριου και Τευσεβούς Ποιμνίου αυτού, Στεφάνου και Δωροθέου των Αρχιερέων, Αγαθαγγέλου Ιερομονάχου, του και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής ταύτης μετά της συνοδείας αυτού, των ιερέων και διακόνων των συλλειτουργούν των ημίν και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης ευσεβούς αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηρά θάλασσαν και αέραν φιλοχρίστου ημών στρατού, τον κατά πνεύμα και κατά σάρκα οικείων ημών,

των παιδιών θυμάτων της ασπλαχνίας των γονέων αυτών, των διαλυωμένων, χυμαζομένων, δοκιμαζομένων οικογενειών εκατών ανθρωπίνων εγωισμών, των εν γύρα και αδυναμία όντων αδελφών ημών, των αίων των καταφευγόντων εις τα ναρκωτικά,

0: δια του πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Τον αημνήστον προκατόχων ημών αρχιερέων Χρυσοστόμου Αλεξάνδρου και Προκοπίου, πάντων των ευλαβώς αρχιερετευσάντων, επισκοπησάντων, διακονισάντων και μονασάντων εν της αρχαίης Φιλίππης, τη αρχαία νέα πόλη, τη Χριστού πόλη και τη Αγιοφόρο νήσο της Θάσου, πάντων των αηδήμων αρχιερέων, των ευλαβώς αρχιερετευσάντων και επισκοπησάντων, εν τη εξαρχία ταύτη της Δυτικής Μακεδονίας, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναουτούτου και της Ιεράς Μονής ταύτης, των αημνήστων καθηγουμένων, των ιερατευσάντων και μονασάντων εν αυτή, πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημοναγώσει, πάλετε και επεσχάτων, για τη δέκατα την περίοδο της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Και ον εμνίστημεν εν τη Θεία και Ιερά ημών προθέσει, τεθνεώ των πατέρων και αδελφών ημών, νηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ.

0: komen.
1: Αγίαν, Καθολική και Αυτοκίνητη Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άξιν αγίων, δεσμευτώ ανάσταση νεκρών

δέξης και αξίωσης και της παστικής χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα απολιώματα, μετάρσια, απτερωτά.

Κύριε της πόλεως ταύτης και της ιεράς βονής, εν υπαρικούμεν και πάσης πόλεως και χώρας και των βύση οικούδων εν αυτές. Μνήσιν Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τσωτηρίας αυτών. Μνήσιν Κύριε.

Εδώ σημείνεν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει. Και αν είναι το πάγιμο και μεγλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος ετισάμεν εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών

Πατερ ημών, ο εις ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άκτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μην ξελέγγεις ημάς τους πειρασμούς, χαλαρίσε ημάς τα πόδια του ποδηλού.

Αγαπητοί μου αδελφοί συμπανηγυριστές, ειδού και εφέτος περιχαρείς και κατανενιγμένοι, καταλήψαντε σε πολύγων τις ραθυμοτόκους μέριμνες, συναχθήκαμε Θεοκλήτος στην Ιερά Μονή της Θεομήτωρος στη Γουμένισσα, στη δική μας αυτή και δική της Γεθσημανή, ως εις νοερό σημείο μνημείο του Θεοδέκτου και Θεοδόχου σκηνώματός της. Με την πατροπαράδοτη ευλάβεια του νοός μας και εμείς οι προσώραν ένικοι του κόσμου, ως εν εικόνη το τάφο προσήρθωμεν της Θεομήτωρος, είμεθα ταπεινή και αχρή δούλη του Υιού της. Αλ ο ιοπρεπής μας προς αυτήν πόθος μας παρακίνησε να υψώσουμε την ψυχή μας ως το απογεγαλακτισμένον επί την μητέρα αυτού. Δεν υπομείναμε, δεν στέργουμε να την προπέμπουν αγγελικές χωροστασίες και αγιονίμων πανδημίες και εμείς να εφησυχάζουμε. Ως Θεόφρον αρθριστήκαμε λαός και συνοθούμεθα με θεοτερπή ανυπομονησία για να προσθέσουμε ή δυνατόν θεομητοπρεπές το δικό μας χρέος προς αυτήν μακαρισμό πασών των γενναιών. Ασπαζόμεθα πάλι ορατός μεν την εικόνα, νοητός δε το πρωτότυπο στο οποίο διαβαίνει. Ακούμε μεν τους λιγυρούς και παντέρπνους ύμνους, ενδυζόμεθα δε με τα ότα της ευπηθίας την υπερκοσμίως υμνουμένην προσκυνούμεν το σεμροπερπές της εκτύπωμα, αλλά και περιπτυσσόμεθα πνευματικώς τας αχράντους χείρας της, που ανυψώνει τόσους αιώνες δεητικά υπέρ ημών, και τους αχράντους πόδας της, που περιπολούν τους ουρανούς των βραβείων και την γην των υδρότων. Μόλις πρότριτα απευθύναμε ευλαβικά προς αυτήν επιτάφιον θρήνων και συνοδεύσαμε την εξώδια λιτάνευση του ιερού της εκτυπώματος, συναρτησέντες όχι μόνον από την ιερώνυμη αυτή πόλη, αλλά από περάτων της πατρώας γης, όπως τότε υπήγοντο δήμος θεολόγων εκπεράτων, εξύψους δε αγγέλων η χωρή. Και είδαμε μεν κατάπληκτη σώμα άπνουν και σπάρκανα ενταφιασμού και κράβατων κηδείας και τάφων ενθάψεως, πάντα ταύτα ανθρώπινα, οικία, ημέτερα, όπως συνέβη με τους αποθανώντας οικείους μας, όπως κάποτε θα συμβεί και σε εμάς. Περί αυτής όμως ευλόγως διαπορούσαμε πώς το άχροντον και ζωαρχικόν αυτής σκήνομα της του θανάτου πείρας γέγονε μέτοχον, ήταν αναγκαίο η σάρξ της Θεοτόκου σαν το χρυσάφι μέσα από το χωνευτήρι του θανάτου να αποβάλει το γεώδες και αλαμπές πάχος της θνητότητος, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και σήμερα, τρίτην ταύτην ημέραν, αφού τούτο εγένετο, ήρθαμε μαζί με τον τριταίο Θωμά και ανοίξαμε το θεοτίμητο μνημείο της, μήπως και προσκυνήσουμε πάλι το άχραντον σώμα της. Έκθαμβη πλέον αντικρίσαμε κενό το ιερότατο θεομητωρικό μνήμα, αντικρίσαμε το παράδοξον μυστήριον, πώς αναστήθηκε το σώμα, πώς ανυψώθηκε, πώς ανελήφθη εις τους ουρανούς, πώς συμπαραστέκεται στον Υιό της, ανώτερη από όλες τις αγγελικές τάξεις. Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα ενδιάμεσο στη μητέρα και στον Υιό, όπως τονίζει και πάλι ο Όσιος Ιωάννης ο Μεγάλος Δογματολόγος. Ως αυτός ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας λέει πως μόνον αυτή, όπως ο Υιός της, κατέχει τον χώρο του ουρανού μαζί με το θεοδόξαστο σώμα της, διότι αν μία ψυχή που έχει ένικο τη χάρη του Θεού, ελευθερωμένη από το εδώ, αν έρχεται στον ουρανό, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη στον ουρανό το σώμα που όχι μόνο περιέλαβε τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αένα επιγή της χάριτος, αλλά και τον εγέννησε. Γι' αυτό το σώμα που ευλόγως τον εγέννησε δοξάζεται με θεοπρεπή δόξα μαζί με τον γεννημένο. Σύμφωνα με το προφητικό άσμα, συναναστένεται με τη δύναμη του προηγουμένως αναστημένου τριημέρου Χριστού, η κυβωτός του αγιάσματός του. Τι λοιπόν μας απομένει? Τα εντάφια σπάργανά της ως ιερά κοιμήλια
από κείμενα στον Άθωνα δώρα της βασιλεύουσας, αλλά και οι ναοί και τα μοναστήρια της, οι εικόνες και οι εορτές της, οι ύμνοι των θείων μεγαλείων και οι διηγήσεις των θαυμασίων της και πάνω απ' όλα η ακίμητη μεσητεία της, η υπέρμαχος προστασία της, η ταχαίως προφθάνουσα παρουσία της. Δεν μας χρειάζεται πλέον να ανοίξουμε το θεμετορικό μνημείο για να αντικρίσουμε τα εντάφια σπάργανα. Αντικρίζομαι σε κάθε βήμα της ζωής, της πίστεως, συμβιβματίζουσα την μητέρα της πίστεως. Δεν ζητούμε πλέον ορατές αποδείξεις της γενομένης μεταστάσεώς της. Έχουμε ολοζώντανη την εμπειρία της μητρικής ταλπορής που περιπτύσσεται όλη την διαχρονία της Εκκλησίας, οπτανωμένη ημίν είτε στην Παλαιστίνη, είτε στην Βασιλεύουσα, είτε στο Αγιώνυμο Όρος, είτε στα εγκατασπαρμένα σε κάθε γωνιά Ορθοδοξού εις γης θεομητορικά σεμνία. Υπήρξεν Άγιος που να μην έζησε εν αισθήσεις ψυχής την αυτής ευσπλαχνίαν. Υπήρξε δίκαιος που να μην ελεήθηκε με τη δική της μεσητεία. Υπήρξε σωσμένος που να διέβη τη θύρα του Παραδείσου χωρίς τη δική της ευλογία. Αλλά και πόσοι από εμάς δεν δοκίμασαν φανερά ευεργεσίες χάρης εις τας πολλάς της πρεσβείας. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, ευλαβέστατοι συνεορταστές, τι θα ήμασταν χωρίς την Θεοτόκον, εκείνην διείς εσαρκώθη η σωτηρία μας, ποια η αξία της παρούσης ζωής χωρίς την Παναγία, διείς επεφάνει η ζωή μας, ποια η προοπτική των καθημέραν κόπων μας αν εφεκίνης εξής Θεός εν ανθρώπης. Ας προσβλέψουμε λοιπόν πάλι στην ιερή και θαυματουργό εικόνα της, με την οποία μεγαλοδόρος αισθητοποιεί τόσους αιώνες τη φιλοστοργία της προς το γένος μας. Ας καθαρίσουμε όλη τη ζωή μας από νεκροπιά έργα ασεβίας, αδικίας και πονηρίας. Από φόβο μήπως αμετανοήτως απολέσουμε τη μητρική εύνοιά της. Ας αγνίσουμε την κεκριμένη εσωτερική μας ζωή, τις σκέψεις, τις προθέσεις, τα σκυρτήματα της καρδιάς, με την ακατάπαυστη ανατένιση της αϋπαρθενικής μορφής της που δεσπόζει πάντων. Εκείνη που ο βροφοκρατούμενος Υιός της είναι η ελπής του μέλλοντος αιώνος. Εκείνη και ο παραλαβών την άμωμο ψυχή της είναι όλη η απόλαυση των ουρανών, της ουρανών βασιλείας. Εκείνη και ο Αναστήσας και ο Αναλαβών το άχρωτο σώμα της είναι το μόνο αντίδοτο στη φθορά του θανάτου, του θανάτου που καλύπτει τελεσίδικα την αξία ή την απαξία της ταλαιπωρίας μας. Μόνον όποιος ευαρεστεί την Παναγία μπορεί να έχει ένα αυτό ζωήν και περισσόν ζωής ανάλογα με την εφαρμογή των εντολών της που έχουν αναφορά στις παρακαταθήκες του Υιού της και Θεού της και Θεού μας. Αδελφοί μου, δεύτε εν σιώ το θείο και ποιον οι όροι του ζώντος Θεού, αγαλιασόμεθα την Θεοτόκον ενοπτριζόμενη, προς γάρ την λίαν Κρήτονα και θειωτέραν σκηνήν, ως μητέρα ταύτην εις τα Άγια των Αγίων Χριστός μετατίθησιν. Εκεί ας μετεωρήσουμε το όμα της καρδιάς μας και σε εκείνη να σποσιλώσουμε την ψυχή μας, για να μην αστοχήσουμε ποτέ της ελπίδος μας. Η ευλογία της ή με θυμώνται και ημών, ογουμενήσεις Δημήτριος.

0: Είπα το σταυρό σας να κάνετε ήσυχα. Το σταυρό σας να κάνετε πριν και μετά. Αυτή την κοινωνία.
1: Εγώ θα βλέπω.
2: Εντάξει.

0: προσέλθετε.
1: Αμήν, αμήν, ευλογημένος, ερχόμενος, εν ονόματι Κύριος Θεός, Κύριος και ευτεφανέν ημί.
2: Ελαμβάνει ο
1: Θεού του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού. Ελαμβάνει με παράλαβε.
2: Ελαμβάνει ο Θεού.

3, 2, 1. Pardon.

0: με τα λαβάντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωοποιών, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομε το Κυρίο.
1: Δόξα Χριστώ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμεν οι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Ευχαριστούμε σε δέσοδα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών την παρούση ημέρα κατηξίωσος ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον πάντα σημάσον το φόβο σου. Φρούρισον ημών τους ενασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και ηγεσίες εν δόξω του τόπου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηγκαίαη και εις τους

ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την γνωμία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας τους ελπίζοντας εψέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου σιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δόρισε αγαθή και πάνδορημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και πρόσκυνηση αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είχαμε συνδεθεί με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Γουμενής της Κιλκής για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουμενής της Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου, κ. Δημήτριος.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι η Ελίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Πυρόπουλος. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου του 2026, και για να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα το πρόγραμμα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 τίτλοι ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά. Και αμέσως μετά η εκπομπή «Το αλάτι της γης» με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη μία Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. Στις 2:30 η ιστορία μας, ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα με τον Κώστα Παπά. Στις 3 αφιέρωμα στους ποταμούς του κόσμου, Εφράτης και Τίγρης, η ποταμή της Εδέμη και του πολιτισμού με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα. Στις 4 τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο και αμέσως μετά η εκπομπή «Η μουσική των Αγγέλων» με τον μακαριστό Λικούργο Αγγελόπουλο. Στις 5 Αργυροχρυσοχοΐα, μια τέχνη που δεν πρέπει να χαθεί, με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στις 6 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά αφιέρωμα «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής», «Τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού» με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Στις 7:30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Στις 8 τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο και αμέσως μετά αφιέρωμα στα αγιάσματα και στα ιάματα της πατρίδας μας με τον Κώστα Παπά. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου. Στις 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμύροβιτς, εκδόσεις «Εν Πλώ». Στις 10 τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο και αμέσως μετά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 11 ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5. Η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις «Γκοβόστη». Και από τις 12 και μετά ακολουθεί το νυχτερινό πρόγραμμα του 89,5.

Για να δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, αγαπητοί ακροατές, σε Δευτέρα 17 Αυγούστου. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά, στη Μακεδονία και την Θράκη σήμερα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι στην περιοχή θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, την Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, σήμερα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, οπότε στα ηπειρωτικά της περιοχής αυτής θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς, ενώ στα ηπειρωτικά τοπικά θα φτάσει και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλία τώρα, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά από το μεσημέρι και μετά, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα ορεινά της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι και μετά από νότιες 3 με 5 μποφόρ η ισχύς τους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στην περιοχή των Κυκλάδων και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 33 ακόμη και τους 34 βαθμούς. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα και στην Αττική, όπου οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι και μετά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Για να δούμε και την κίνηση στους δρόμους σήμερα, στους κεντρικούς οδικούς άξονες τόσο της Αττικής όσο και της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, αγαπητοί ακροατές, από την Τροχέα, στην Αττική δεν παρατηρείται κάποια ιδιαίτερη κίνηση. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες, στις κεντρικές λεωφόρους του Λεκανοπεδίου. Στην Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι η κίνηση είναι κάπως αυξημένη τώρα το πρωί, αυτήν την ώρα. Αυξημένη λοιπόν στην περιφερειακή οδό από Κόμβο Μουδανιών έως Τούνελ και από Τούνελ έως Κόμβο Μουδανιών. Επίσης στην οδό Τσιμισκή στην Θεσσαλονίκη είναι αυξημένη η κίνηση, όπως και στην Εγνατία οδό, τόσο προς ανατολικά όσο και προς δυτικά. Στην Λεωφόρο Νίκης αυξημένη η κίνηση των οχημάτων, όπως επίσης και στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή προς ανατολικά.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί το πρωί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Γουμενήσης Κιλκής για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία. Όπως ήδη τονίσαμε, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουμενήσης Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ. Δημήτριος. Να πούμε όμως δύο λόγια για την Ιερά Μονή της Παναγίας Γουμενήσης, που είναι το παλαιότερο μοναστήρι αυτής της περιοχής. Βρίσκεται εντός του οικισμού της Γουμένησας και έχει συνδεθεί στενά με την ιστορία και την πορεία της κομμόπολης αυτής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Σχετικά με την ιστόρηση της Μονής, η τοπική παράδοση διέσωσε πως στο όρος Πάικο, κοντά στον οικισμό Πενταλόφου, υπήρχε μοναστήρι αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή. Εκεί φυλάσσονταν εικόνα της Παναγίας. Κάποια περίοδο, κατά θαυμαστό τρόπο, εμφανίζονταν στην περιοχή του σημερινού ναού της Παναγίας Γουμενήσης. Αυτό το γεγονός συγκίνησε τους πιστούς και τους παρακίνησε να ανεγείρουν προς τιμήν της ναό, όπου και το τοποθέτησαν. Ο ναός και οι λατρευτικές εκδηλώσεις γύρω από αυτόν έγιναν αιτία δημιουργίας νέου οικισμού από τη συνένωση μικρότερων. Πήρε το όνομα Γουμένησα από ηγούμενο που σύμφωνα με την παράδοση έπεσε θύμα ληστών. Ο οικισμός γύρω από το ναό της Παναγίας με την πάροδο των αιώνων έγινε το κέντρο της περιοχής, το οποίο σεβάστηκαν ακόμη και οι αλόθρησκοι κατακτητές. Ο σημερινός ναός είναι κτίσμα των αρχών του 19ου αιώνα, όπως μαρτυρούν και οι εντυχισμένες επιγραφές στις οποίες αναγράφονται τα έτη 1802 και 1837. Κτίστηκε στην θέση προηγούμενου ναού και είναι ρυθμού βασιλικής. Της ίδιας περίοδου είναι και τα περισσότερα εικονίσματα, τα οποία έχουν ιστορήσει αγιογράφοι της περιοχής και του ευρύτερου μακεδονικού χώρου. Οι αλλαγές, οι τροποποιήσεις που υπέστη ο ναός κατά τους δύο τελευταίους αιώνες ήταν πολλές, παρόλα αυτά έμειναν αναλύωτα τόσο εικόνα της Παναγίας, όσο και το ξυλόγλυπτο τέμπλο. Η εικόνα θεωρείται έργο του 13ου αιώνα και είναι η Παναγία η Βρεφοκρατούσα. Σημαντικό στοιχείο του ναού είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο, το οποίο είναι επίχρυσο στο μεγαλύτερο μέρος του, είναι μεγάλων διαστάσεων, εντυπωσιακό και επιβλητικό. Στο ναό φυλάσσονται ιερά λείψανα Αγίων, παλιές και νεότερες εικόνες, αλλά και άλλα ιερά κοιμήλια. Στον προαύλιο χώρο υπάρχει το καμπαναριό, έργο των νεότερων χρόνων. Προϋπήρξαν άλλα δύο, ένα των προηγούμενων αιώνων που διατηρήθηκε μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα και ένα δεύτερο έως το 1979, οπότε οικοδομήθηκε το υπάρχον. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει αρχονταρίκι που οικοδομήθηκε τη δεκαετία του 1960 και επίσης το Μητροπολιτικό Μέγαρο που ανεγέρθηκε για οικοτροφείο αρένων. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου και πανηγυρίζει από τις 14 μέχρι και τις 17 Αυγούστου. Επίσης, τη δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου εορτάζεται η επανέβρεση και επανενθρόνηση της εικόνας της Παναγίας που είχε κλαπεί το 1975. Ο ναός εορτάζει επίσης την Τρίτη του Πάσχα, την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων και κατά την εορτή της Υπαπαντής στις 2 Φεβρουαρίου.

Σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, το 1601 γεννιέται ο Πιέρ ντε Φερμά, Γάλλος μαθηματικός, γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. Για τον Πιέρ ντε Φερμά θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο. Επίσης, σαν σήμερα, το 1807, το Κλέρμον, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον στη Νέα Υόρκη. Σαν σήμερα, το 1833, με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. Σαν σήμερα, το 1918, ιδρύεται η εταιρεία της Θούλης, ένα κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας, το οποίο θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. Σαν σήμερα, το 2004, ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Ο Πιέρ ντε Φερμά, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1601 και πέθανε στις 12 Ιανουαρίου του 1665, ήταν Γάλλος νομικός στο κοινοβούλιο της Τουλούζης, αλλά και ερασιτέχνης μαθηματικός με μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη του απειρωστικού λογισμού. Είναι γνωστός για την ανακάλυψη μιας πρωτότυπης μεθόδου υπολογισμού των ελάχιστων και μέγιστων σημείων σε καμπύλες γραμμές,

Άρχισε το 1629 τις πρώτες του έρευνες στα μαθηματικά. Την ίδια περίοδο επίσης έγραψε αρκετά κείμενα σχετικά με το μέγιστο και το ελάχιστο των συναρτήσεων και τα οποία ήταν και αυτά πολύ σημαντικά έργα. Από τον Μπορντό μετακόμισε στην Ορλεάνη για να σπουδάσει νομικά στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Λαμβάνοντας το πτυχίο του, αγόρασε τον τίτλο του Συμβούλου στο Κοινοβούλιο της πόλης. Το 1631, έχοντας το επάγγελμα του δικηγόρου, το οποίο του εξασφάλισε κοινωνική άνοδο αλλά και άνοιγε τους δρόμους της πολιτικής εξουσίας, αυτός αλλάζει το όνομά του από Pierre Fermat σε Pierre de Fermat. Ο Φερμά χειριζόταν άψογα εκτός από τα γαλλικά, τα λατινικά, τα αρχαία ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά και πιθανόν και τη βασκική διάλεκτο. Γι' αυτό το λόγο ήταν περιζήτητος για την απόδοση των κλασικών ελληνικών κειμένων. Παρά την ενασχόλησή του με τη μαθηματική επιστήμη, κράτησε για τον εαυτό του τον τίτλο του ερασιτέχνη, ενώ παράλληλα κατάφερε να πετύχει την επιθυμητή αναγνώρισή του. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε διαμάχες με σύγχρονους του μαθηματικούς όπως ο Ρενέ Ντεκάρτ, ενώ είχε αναπτύξει φιλία με τον Μπλέζ Πασκάλ. Η πρωτοπόρος εργασία του Φερμά στην αναλυτική γεωμετρία κυκλοφόρησε σε χειρόγραφη μορφή το 1636. Σε ένα από τα έργα του, ο Φερμά αναπτύσσει μια μέθοδο προσδιορισμού των ελαχίστων μεγίστων και εφαπτωμένων σε καμπύλες ποικίλων συναρτήσεων, ισοδύναμη με αυτή του διαφορικού λογισμού. Με αυτές τις εργασίες, ο Φερμά επινοεί μια τεχνική για τον εντοπισμό του κέντρου βάρους πολλών επίπεδων και στερεών σωμάτων και οδήγησε σε περισσότερες αναλύσεις επί των ολοκληρωμάτων. Σημαντική είναι η συμβολή του στον ολοκληρωτικό λογισμό, όπου με ευφυές τέχνασμα κατόρθωσε να επινοήσει τύπο υπολογισμού του ολοκληρώματος, ανάγοντάς το σε άθροισμα όρων γεωμετρικής περιόδου. Να πούμε ότι το περίφημο θεώρημά του ανακαλύφθηκε από τον γιο του στα περιθώρια μιας έκδοσης του Διόφαντου, με την παρατήρηση ότι το περιθώριο ήταν πολύ μικρό για να χωρέσει και την απόδειξή του.

0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε η πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος, τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Ευχές από όλους μας για μια όμορφη ημέρα και μια ακόμα πιο όμορφη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία. Ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μία προσέγγιση συστηματική.

0: πολιτική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Για την Εκκλησία λοιπόν συζητάμε τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιότητές της, ποια είναι η ταυτότητά της, όπως άλλωστε είναι και ο τίτλος της εκπομπής. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον σκοπό της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου. Ο σκοπός λοιπόν της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι το θέμα μας. Αυτή είναι η προβληματική που έχουμε θέσει για την σημερινή εκπομπή. Και καλωσορίζουμε τον καλεσμένο μας για σήμερα, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Σταύρος Γιανγκάζογλου, αναπληρωτής καθηγητής δογματικής στο τμήμα θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και θα θέλαμε ξεκινώντας έτσι ένα δικό σας σχόλιο εισαγωγικό στο θέμα μας. Πώς θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε αυτό το θέμα.
1: Πώς θα μπορούσαμε. Να σας πω καταρχήν ότι είναι ένα σχήμα υπερβολής ίσως στα αυτιά πολλών ακροατών μας, ότι δηλαδή το σχέδιο, ας πούμε, του Θεού για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου είναι η Εκκλησία. Αν η Εκκλησία είναι ένας θεσμός θρησκευτικός που μας έρχεται από την ιστορία, εάν, ας πούμε, εκφράζει μια θρησκευτική αντίληψη της ζωής, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό είναι μια, ας πούμε, υπερβολή, ένα σχήμα υπερβολής. Όμως δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, πρόκειται ακριβώς για το γεγονός ότι η ίδια η πραγματικότητα της Εκκλησίας δεν μπορεί να περιοριστεί σε εισαγωγικά θρησκευτική αντίληψη, σε μια απλώς ηθική διδασκαλία που κανονίζει κατά κάποιο τρόπο τη σχέση των ανθρώπων ή που δίνει ένα θρησκευτικό χαρακτήρα στη ζωή τους ή που ελέγχει κατά κάποιο τρόπο ηθικά ή νοηματίζει απλώς ηθικά τη ζωή των ανθρώπων, αλλά είναι κάτι ευρύτερο. Αυτό το ευρύτερο λοιπόν, αυτό ακριβώς κάνει την Εκκλησία να παίρνει, θα λέγαμε, συμπαντικές διαστάσεις, να γίνεται η φανέρωση του σχεδίου που έχει ο Θεός για τη δημιουργία, δημιουργώντας δηλαδή τον κόσμο και τον άνθρωπο, αποβλέπει ώστε ο κόσμος ολόκληρος να γίνει σταδιακά, μέσα από το έργο του ανθρώπου δηλαδή, να γίνει μία εκκλησία, μία πραγματικότητα δηλαδή η οποία θα σχετιστεί με τη ζωή του Θεού. Άρα όταν βλέπουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο να σχετίζονται με την ίδια τη ζωή του Θεού ή αλλιώς όπως λέμε με την πηγή της ζωής του κόσμου και του ανθρώπου, που δεν είναι κάτι το αυτόνομο, κάτι που προέρχεται από την ίδια την ύπαρξη του κόσμου και του ανθρώπου, αλλιώς ο κόσμος και ο άνθρωπος θα ήταν αιώνιες καταστάσεις. Μιλάμε λοιπόν για μία θεώρηση του κόσμου και του ανθρώπου, για τη χριστιανική θεώρηση, για τον τρόπο με τον οποίο η παράδοση της Αγίας Γραφής και η ζωή και η θεολογία της Εκκλησίας αποκαλύπτουν ότι ο κόσμος και ο άνθρωπος δεν είναι αιώνιες οντότητες, αιώνιες υπάρξεις, αλλά προέκυψαν από την ελευθερία του Θεού και έχουν ένα σκοπό. Αυτός ο σκοπός λοιπόν είναι ο κόσμος δια του ανθρώπου να οδηγηθεί σε μία μόνιμη σχέση με το Θεό. Αυτό δίνει και στην Εκκλησία τον πραγματικό λόγο υπάρξεώς της. Άρα δεν είναι ένας θεσμός απλός, δεν είναι ένας θεσμός της ιστορίας, δεν είναι μια συνθήκη, ας πούμε, κοινωνική, ιστορική, πολιτισμική, μια εφεύρεση, ας το πούμε, αλλά είναι κάτι άλλο, κάτι βαθύτερο.
0: Ναι. Θα μπορούσε ο Θεός να... Μια ερώτηση τώρα, έτσι, που ενδεχομένως μπορεί κάποιος να κάνει ακούγοντας όσα συζητάμε, τη βοήθειά σας, όσα μας λέτε σήμερα, κύριε καθηγητά, κύριε Γιαγκάζογλου. Θα μπορούσε ο Θεός να μην είχε δημιουργήσει τον κόσμο και τον άνθρωπο?
1: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Ναι, βεβαίως. Με την έννοια ότι ο ίδιος ο Θεός είναι εκκλησία, είναι κοινωνία. Δηλαδή ο Θεός είναι μια ύπαρξη στην οποία η ζωή, η ύπαρξη κοινωνείται διαρκώς. Δηλαδή το ίδιο το είναι του Θεού είναι κοινωνία, είναι ενότητα. Είναι, ας πούμε, μία, ας το πούμε κάπως πιο απλά, είναι μια κοινότητα ζωής τριών προσώπων. Και η ζωή προέρχεται λοιπόν από αυτήν την ενότητα, στην οποία ένα πρόσωπο, ο πατήρ, είναι η αιτία των άλλων, αλλά δεν υπάρχει πατήρ δίχως τον Υιό και δίχως το Άγιο Πνεύμα, και άρα μέσα στην ίδια την Αγία Τριάδα, τώρα μιλάμε με λέξεις ανθρώπινες. Ναι. Θέλουμε όμως να σημάνουμε μια πραγματικότητα, ότι δηλαδή το είναι του Θεού είναι προσωπικό και μάλιστα τρισυπόστατο, δηλαδή είναι μια κοινωνία προσώπων, και αυτό το είναι, είναι κατεξοχήν κοινωνία. Άρα, αν πούμε ότι η Εκκλησία είναι κατεξοχήν μια κοινωνία, σε εισαγωγικά η λέξη, με την έννοια δηλαδή ότι η ζωή κοινωνείται διαρκώς, άρα το πρότυπο της ίδιας της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός λοιπόν είναι κοινωνία. Αυτή η κοινωνία δεν έχει καμιά ανάγκη, ας πούμε, να δημιουργήσει τον κόσμο, τον άνθρωπο, το κάνει ελεύθερα. Και εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε το φακό της ανθρώπινης επιστήμης και λογικής και να πούμε γιατί το κάνει ελεύθερα. Εάν δεν το έκανε, θα ήταν Θεός, δεν θα ήταν Θεός, θα ήταν λίγο Θεός, θα ήταν περισσότερο Θεός και ούτω καθεξής. Αυτά είναι ερωτήματα που θέτει η ανθρώπινη διάνοιά μας. Λέμε όμως ότι όταν ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και τον άνθρωπο, δεν το κάνει επειδή έχει κάποια ανάγκη εσωτερική να αποδειχθεί ότι είναι Θεός. Όλα αυτά αφορούν τις δικές μας εμπειρίες και τις δικές μας αναγνώσεις. Ο Θεός λοιπόν είναι ελεύθερος όταν δημιουργεί. Το κάνει ελεύθερα. Δεν είναι αναγκασμένος να δημιουργεί. Και αυτό αυτομάτως λέει κάτι για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ότι η ύπαρξη του κόσμου και η ύπαρξη του ανθρώπου δεν είναι προϊόν ανάγκης, αλλά είναι προϊόν ελευθερίας, είναι προϊόν δωρεάς. Είναι άλλο πράγμα κάτι να προκύπτει μέσα από μια ανάγκη και να υπηρετεί διαρκώς η ύπαρξή του μια ανάγκη, και άλλο πράγμα κάτι να προκύπτει από ελευθερία και να κινείται διαρκώς σε αυτό το τεντωμένο σκηνί της ελευθερίας. Αυτό συνιστά την αιτία της ύπαρξης του κόσμου και του ανθρώπου ως δωρεά, ως χάρισμα. Άρα λοιπόν βλέπετε, είναι ένα τοπίο εντελώς διαφορετικό ενδεχομένως από αυτό που ήξερε, ας πούμε, ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, ότι ο κόσμος είναι αιώνιος, ότι η φύση είναι αιώνια, ότι απλώς ανακυκλώνεται. Το ίδιο ανακυκλώνεται και η ζωή των όντων, των έμβιων όντων, ιδιαίτερα του ανθρώπου και ούτω καθεξής. Άρα σε ένα τέτοιο κόσμο που είναι αιώνιος, που διαρκώς υπάρχει, δεν υπάρχει κανένα αίτημα σωτηρίας. Ναι. Ο θάνατος είναι απλώς ένα επεισόδιο που συμβαίνει μέσα στην πορεία της φύσης. Δεν πρέπει λοιπόν να το βιώνουμε αυτό πράγμα δραματικά, παρότι, ξέρετε, ο θάνατος πάντοτε είναι κάτι το δραματικό, ακόμα και για την αρχαία ελληνική πολιτισμική αντίληψη. Έτσι. Άρα λοιπόν το πρώτο από το οποίο ξεκινάμε είναι ακριβώς ότι το ίδιο το είναι του Θεού είναι ελευθερία, είναι κοινωνία, είναι ενότητα και ως επέκταση αυτής ακριβώς της κοινότητας και της αντίληψης της ζωής ως κοινωνίας δημιουργείται ο κόσμος και ο άνθρωπος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτόμαστε και όχι απλώς να τα βλέπουμε τα πράγματα καρφωμένα στον τοίχο και να λέμε Θεός, κόσμος, άνθρωπος, η Εκκλησία, η διδασκαλία της, το Α, το Β, το Γ. Να βλέπουμε δηλαδή την υπαρξιακή διάσταση αυτών.
0: Ναι.
1: Όλων αυτών.
0: Είπατε, χρησιμοποιήσατε μια πολύ ωραία φράση προηγουμένως μεταξύ άλλων, ότι η ελευθερία είναι ένα τεντωμένο σχοινί. Δηλαδή, πώς μπορούμε αυτό να το εξηγήσουμε περισσότερο, πώς μπορούμε να το δούμε, κύριε Γιαγκάζογλου.
1: Να σας πω, όταν η Εκκλησία, ας πούμε, στους πρώτους αιώνες επιχείρησε να μεταδώσει το μήνυμά της, το Ευαγγέλιο της, το οποίο βεβαίως είναι με κέντρο το πρόσωπο και το έργο του Χριστού, με κέντρο δηλαδή την ενανθρώπιση του Θεού, την ανάσταση της ανθρώπινης φύσης εν Χριστώ και τη δυνατότητα που έχει η ανθρώπινη φύση, η ανθρωπότητα, άρα και ο κόσμος δια του ανθρώπου να ξεπεράσει τη φθορά και το θάνατο, έκανε λόγο ακριβώς και για την ελευθερία του ανθρώπου ως δημιουργήματος του Θεού. Δηλαδή ο Θεός δεν έκτισε, ας πούμε, δεν έπλασε ένα όν τον άνθρωπο και του είπε ότι εσύ θα είσαι κατοικώνα και καθομοίωσή μου και θα διαχειρίζεσαι αυτόν τον κόσμο και θα πορεύεσαι με ευθύνη, εργάζεσαι αυτόν και φυλάσσιν και λοιπά και λοιπά. Και δεν τον έκανε δηλαδή ένα ρομποτάκι το οποίο απλώς οφείλει να κάνει ως εκ της φύσεώς του κάποια προδιαγεγραμμένα πράγματα. Δηλαδή, αν παρατηρήσουμε στο βασίλειο της φύσης, όπως λέμε, όλα τα όντα, τα φυτά, τα ζώα έχουν μια νομοτέλεια στη ζωή τους. Εκείνο το όν το οποίο παρεκκλίνει από αυτή την νομοτέλεια και το οποίο κάνει παράξενα πράγματα, κάνει πολιτισμό, κάνει ιστορία, κάνει χίλια δυο, μπορεί κιόλας να κάνει και πράγματα τα οποία έρχονται και εναντίον της ίδιας του της φυσικής ζωής, της ζωής του δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό το όν λοιπόν είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή ο άνθρωπος διαχειρίζεται κάποια αβυσαλαία βάθη της υπάρξεώς του, τα οποία σχετίζονται με αυτό που ονομάζουμε ελευθερία. Ελευθερία. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να πάει κόντρα στη φύση. Στη φύση του, στη φύση του κόσμου, μπορεί να κάνει τα πιο απίθανα πράγματα. Αυτό είναι η ελευθερία. Ρωτούσαν λοιπόν κάποιοι, οι οποίοι ήταν, ας πούμε, οπαδοί, όπως λέμε, του μανιχαϊσμού, ότι δηλαδή ο κόσμος είναι φτιαγμένος από δύο συνθήκες, δύο οντότητες, δύο υλικά, το καλό και το κακό, το φως και το σκοτάδι. Ένα ερώτημα λοιπόν το οποίο μπορεί εύκολα να επανέρχεται και στα χείλη και του σημερινού ανθρώπου. Καλά, γιατί αυτός ο Θεός που ήθελε να φτιάξει τον κόσμο και τον άνθρωπο έδωσε ελευθερία στον άνθρωπο? Γιατί δεν τον έφτιαξε εξ ανάγκης?
0: Ναι.
1: Δηλαδή να έχει τη φυσική νομοτέλεια όπως όλα τα υπόλοιπα όντα της δημιουργίας και να είναι προσδεδεμένο στο καλό, στην αρετή,
0: ναι,
1: ας πούμε, κατά ανάγκη. Άρα λοιπόν, μήπως την ευθύνη αυτού του δράματος την έχει ο ίδιος ο Θεός? Αυτός είναι δηλαδή αίτιος των κακών του κόσμου. Και ξέρετε, πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Μέγας Βασίλειος αλλά και πολλοί άλλοι, γράψανε ότι έργα με τίτλο, περίπου, σας το λέω έτσι παραφράζοντας τη δημοτική, ότι δεν είναι αίτιος του κακού ή των κακών ο Θεός, για να εξηγήσουν ακριβώς και την ελευθερία του Θεού και την ελευθερία του ανθρωπίνου όντος. Και εδώ λοιπόν ακριβώς απαντώντας προς τον Μανιχαίο, εκείνον δηλαδή ο οποίος θα ευχότανε να είμαστε αναγκασμένοι από τη φύση μας, να έχουμε δηλαδή μέσα μας έναν ενσωματωμένο, αν είναι δυνατόν, μηχανισμό.
0: Ναι.
1: Τώρα προσέξτε, αυτά που λέμε δεν είναι, ας πούμε, μυθολογία και αρχαιολογία. Τώρα αυτά που λέμε μπορεί να τύχουν, ας πούμε, εφαρμογών βιοτεχνολογικών από τις εξελίξεις που έχουμε, παραδείγματος χάρη, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Να έχουμε λοιπόν ενσωματωμένα μέσα μας ένα μηχανισμό ο οποίος, ας πούμε, να μας προστατεύει και να μας επιβάλλει να πράττουμε πάντοτε το καλό, πάντοτε το θετικό και ούτω καθεξής. Αυτά δεν γίνονται για τα ανθρώπινα όντα. Αυτή η συνθήκη δεν είναι άνθρωπος. Είναι ας πούμε ένα μηχάνημα, είναι ένα ρομπότ, είναι ας πούμε κάτι προδιαγεγραμμένο. Στον άνθρωπο λοιπόν αυτό που αξίζει, αυτό που έχει σημασία, αυτό που έχει νόημα είναι η διακινδύνευση της ελευθερίας.
0: Μάλιστα.
1: Και αλλιώς ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερον. Άρα λοιπόν ο Θεός έδωσε μία συνθήκη, τη συνθήκη της ελευθερίας, να είναι ένα άθλημα αυτό, μια κορύφωση που ο άνθρωπος μέσα από την άσκηση της ελευθερίας του θα το πετύχει. Και αυτό ακριβώς θα ικανώσει τον άνθρωπο να κατακτήσει, να φτάσει στην ομοίωση με το Θεό. Δηλαδή ο Θεός μας έδωσε μια πρόκληση να κοινωνήσουμε με τη Θεία Ζωή, αλλά μέσα από αυτό το άθλημα της ελευθερίας. Αυτό είναι επώδυνο.
0: Θα μιλήσουμε για αυτό με αφορμή έτσι όσα μόλις μας είπατε σχετικά με την ελευθερία. Θα μιλήσουμε περισσότερο στη συνέχεια εδώ, κύριε καθηγητά. Θα κάνουμε αμέσως τώρα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Σταύρος Γιαγκάζογλου, αναπληρωτής καθηγητής δογματικής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ήθελα να σας ρωτήσω, για να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο, με αφορμή αυτό που είπατε προηγουμένως πριν από το μουσικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, ότι αυτό που έχει αξία στον άνθρωπο είναι η διακινδύνευση της ελευθερίας του. Τι διαστάσεις έχει αυτό, τι διαστάσεις και τι προοπτικές, αλλά είναι και μία άσκηση ταυτόχρονα, κάτι που δεν είναι εύκολο, έτσι?
1: Ναι, ασφαλώς, αλλά αυτό είναι η συνθήκη του ανθρώπου. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτούμε, ο άνθρωπος αξίζει λόγω της ελευθερίας του. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει μια βαθιά, ας πούμε, προσέγγιση του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος δεν είναι ούτε ένα επιφαινόμενο, ας πούμε, της βιολογικής ζωής απλώς, ούτε, ας πούμε, η κορονίδα της δημιουργίας ως το τελειότερο δημιούργημα, γιατί έχει λογική απλώς. Mm-hmm. Δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος μπορεί να εκπροσωπεί, δηλαδή να εκφράζει προσωπικά τον κόσμο ολόκληρο. Γι' αυτόν τον λόγο ήταν γνωστό και στην αρχαιότητα αυτό, ότι ο άνθρωπος είναι ένας μικρόκοσμος ή μακρόκοσμος, και οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή οι λόγοι οι χριστιανοί, οι οποίοι ανέλαβαν ένα διάλογο ανάμεσα στη χριστιανική πίστη και στον πολιτισμό της εποχής, στην εποχή τους, όπως την ονομάζουμε σήμερα, ύστερη αρχαιότητα, ο χριστιανισμός συναντάει τον πολιτισμό, την κουλτούρα, την κυρίαρχη, στη μεσογειακή λεκάνη, διαλέγεται μαζί της. Και η κουλτούρα που συναντάει είναι βεβαίως ένα συνοθήλευμα πολλών παραδόσεων, τον τόνο όμως τον δίνει κυρίως η ελληνική αντίληψη για τον κόσμο, για τον άνθρωπο, για την οργάνωση του βίου του, για την κοινωνία, για την πόλη, για την πολιτική και ούτω καθεξής. Και ως γλώσσα κυριαρχεί, αλλά και ως πολιτισμός επίσης κυριαρχεί. Και οι άνθρωποι έχουν κατηγορίες σκέψης, ας πούμε, που τις έχουν δουλέψει μέσα από τις παραδόσεις τους, μέσα από τις αντιλήψεις τους, αλλά πιο ραφιναρισμένα εκφράζονται ακριβώς μέσω του ελληνισμού σε αυτή την περίοδο που μετά τους χρόνους τους Αλεξανδρινούς ονομάζεται πια ελληνιστική περίοδος, ύστερη κλασική αρχαιότητα και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν το έργο του διαλόγου το ανέλαβαν οι λόγοι Έλληνες, σε εισαγωγικά, με την έννοια γνωρίζοντας την ελληνική σκέψη, την ελληνική φιλοσοφία, την ελληνική γλώσσα σε βάθος, αλλά και χριστιανοί ως προς την πίστη. Και εδώ ακριβώς έχουμε αυτό το κομβικό σημείο, ότι ενώ το βιβλικό πνεύμα, ας πούμε, της σημιτικής παράδοσης δεν φαινόταν να είχε, όπως λέμε, κοσμολογικά ενδιαφέροντα, οι Έλληνες πατέρες θα δώσουν κοσμολογικά ενδιαφέροντα στην πίστη της Εκκλησίας, και μάλιστα θα ταυτίσουν αυτό που είναι η Εκκλησία, mm-hmm, με τον κόσμο. Άρα λοιπόν, τι είναι η Εκκλησία, πώς φανερώνεται η Εκκλησία? Η Εκκλησία φανερώνεται βεβαίως μέσω από το έργο, το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Αλλά το πρόσωπο και το έργο του Χριστού πώς δίνει μία διάσταση μετά την ανάληψη του Χριστού? Την διάσταση αυτή τη δίνει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μετά την Πεντηκοστή, με το Άγιο Πνεύμα, με την ίδρυση της Εκκλησίας. Και τι κάνει η Εκκλησία για να ζήσει το γεγονός του Χριστού? Τελεί τη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία είναι εκείνη η συνθήκη, εκείνο το γεγονός που αφορά την κορύφωση του έργου του Χριστού μέσα στην ιστορία, δηλαδή το Σταυρό και την Ανάσταση. Και πού το βιώνει αυτό και πώς το βιώνει αυτό η Εκκλησία? Τελώντας τη Θεία Ευχαριστία. Και εκεί έχουμε μία εξίσωση. Η Εκκλησία τελώντας την Ευχαριστία γίνεται Εκκλησία, και η Ευχαριστία φανερώνει την Εκκλησία να είναι αυτό που είναι, δηλαδή η Εκκλησία του Χριστού. Άρα λοιπόν ευχαριστία ίσον Εκκλησία και Εκκλησία ίσον ευχαριστία, δηλαδή ζει μέσα στην ιστορία ένα γεγονός το οποίο συνέβη μέσα στην ιστορία αλλά και αναμένεται να συμβεί στα έσχατα, και αυτό το γεγονός έχει συμπαντικές, έχει κοσμικές διαστάσεις, είναι μια κοσμική λειτουργία. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι στη Θεία Ευχαριστία, όπως την τελούμε και στις μέρες μας, ακολουθώντας ακριβώς αυτή τη μακρά παράδοση της Εκκλησίας, τα κείμενα που χρησιμοποιούμε είναι στο όνομα δύο μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου. Η Εκκλησία προσφέρεται υπέρ της του κόσμου ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, συγγνώμη, προσφέρεται υπέρ της του κόσμου ζωής. Αυτό σε απλά ελληνικά θα πει η Ευχαριστία γίνεται για να ζήσει ο κόσμος. Άρα λοιπόν σε αυτό το κεντρικό γεγονός που είναι η Εκκλησία, το κεντρικό της μυστήριο η Θεία Ευχαριστία, δεν είναι απλώς για τη σωτηρία των ψυχών μας, για τη βελτίωσή μας, για τη θρησκευτική μας ας πούμε αναβάθμιση, για την ψυχολογική μας στήριξη κτλ, αλλά για να ζήσει ο κόσμος. Άρα η Εκκλησία κάνει μια κεντρική πράξη σκοπεύοντας ακριβώς να δώσει ζωή, να δώσει νόημα ζωής, να δώσει κατεύθυνση προς ανατολισμό στον κόσμο ολόκληρο. Γι' αυτό τελεί τη Θεία Ευχαριστία.
0: Οπότε εδώ δίνει προπτική λοιπόν η Εκκλησία μέσω της Θείας Ευχαριστίας για τον κόσμο και τον άνθρωπο, έτσι, δίνει ένα τρόπο ζωής, έτσι, ένα τρόπο ύπαρξης προσφέρει.
1: Ναι, πριν να πούμε ένα τρόπο ζωής, ένα τρόπο ύπαρξης, να πούμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, λαμβάνει σοβαρά υπόψη ότι η ύπαρξη του κόσμου είναι αυτή η υλική όπως την ξέρουμε. Είναι δηλαδή η φύση των όντων.
0: Ναι.
1: Είναι τα όντα δηλαδή, είναι ο κόσμος που μας περιβάλλει, ο κόσμος τον οποίο ζούμε. Για φανταστείτε να έχουμε άνθρωπο δίχως κόσμο, έχει κανένα νόημα? Επίσης φανταστείτε να έχουμε κόσμο δίχως άνθρωπο, έχει κανένα νόημα? Δεν φαίνεται να έχει. Άρα λοιπόν η ίδια η φύση του κόσμου, η υλική του σύσταση, η οποία βέβαια δεν είναι μόνο υλική, αλλά αυτή η σύσταση υλική έχει και νοερές ποιότητες, αθέατες διασυνδέσεις όλων των στοιχείων που συναπαρτίζουν την ύλη, και έχει και μια λογικότητα στη δομή της, στην εσώτατη δομή της η ύλη. Σήμερα ας πούμε χαρτογραφούμε το γονιδίωμα, βλέπουμε ας πούμε τον εσώτατο πυρήνα ενός ας πούμε πολλοστιμωρίου, ή βλέπουμε τη συμπεριφορά της ύλης να είναι άλλοτε ενεργειακή, κυματοειδής και άλλοτε σωματιδιακή και ούτω καθεξής. Δηλαδή ο ίδιος ο κόσμος, τα όντα, η φύση των όντων αποτελείται και από πράγματα που δεν τα βλέπουμε με γυμνό μάτι.
0: Ναι.
1: Που έχουν όμως μέσα ποιότητες, λογικότητες, ιδιότητες, συμπεριφορές και ούτω καθεξής. Και προσέξτε τώρα, η ζωή μας σχετίζεται με αυτήν την ύλη. Η ζωή μας εξαρτάται από αυτήν την ύλη. Η ζωή μας νοηματοδοτείται από τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε εμείς με αυτήν την ύλη. Την ύλη δε αυτή εμείς την φέρουμε στο σώμα μας, στα σώματά μας. Ζούμε από αυτόν τον κόσμο, ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και η ζωή μας είναι ένα με αυτόν τον κόσμο. Θέλει ας πούμε περισσότερα να πούμε για το γεγονός ότι άνθρωπος και κόσμος συνδέονται στενότατα? Δεν μπορούμε λοιπόν να διαχωρίζουμε τον άνθρωπο σαν μυαλό, σαν νου, σαν νοερή φύση, είτε θρησκευτικά και να λέμε ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας διότι έχει λογική, διότι είναι σαν άγγελος, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αλλιώτικα.
0: Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας μια ανωτελεία, γιατί πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή. Θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο, σε λίγα δευτερόλεπτα, την τελευταία σας φράση.
2: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, αγαπητοί ακροατές, της συνομιλίας μας σήμερα με τον αναπληρωτή καθηγητή δογματική στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου. Συζητάμε με θέμα «Ο σκοπός της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου είναι η Εκκλησία». Περιμένουμε βεβαίως, φίλες και φίλοι, τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-22. Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν από την απαραίτητη διακοπή, κύριε καθηγητά.
1: Γιατί αλήθεια είναι απαραίτητη μια διακοπή του χρόνου? Γιατί ακριβώς ο κόσμος μας δεν είναι τέλειος? Υπάρχει μέσα στον κόσμο ο χρόνος. Ο χρόνος προσμετρά τη φθορά των όντων. Ο κόσμος λοιπόν δεν είναι τέλειος. Ο κόσμος δεν έχει κάποια τελειότητα. Μπορεί να έχει κάλος, αρμονία, ομορφιά. Μπορεί, ας πούμε, κάθε μέρα να ξημερώνει μια νέα μέρα. Αλλά ο χρόνος είναι μια συνθήκη στην οποία αναδύονται τα όντα, κυρίως τα έμβια όντα και κυρίως οι άνθρωποι που ζουν τραγικά την έννοια του χρόνου. Μεγαλώνοντας μέσα στο χρόνο, νιώθουν ακριβώς και τη φθορά τους. Άρα υπάρχουν κάποια όντα τα οποία με έναν τρόπο, ας πούμε, ενσυνείδητο βιώνουν τη φθορά. Ενώ θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν υπάρχει φθορά, ας πούμε, διότι όλα ανανεώνονται συνεχώς. Ο άνθρωπος όμως είναι το πρόσωπο, είναι αυτός που με προσωπικό τρόπο βιώνει αθέατα πράγματα και τα νιώθει μέσα στη φύση και έχει, ας πούμε, αυτό το καμπανάκι, ας το πούμε έτσι, να του λέει ότι δεν είσαι τέλειος. Ο κόσμος δεν είναι τέλειος. Ο κόσμος πλάστηκε για να γίνει τέλειος. Εσύ πλάστηκες για να γίνεις τέλειος. Είναι λοιπόν μια βιωματική σχέση που αναπτύσσει με τα όντα ο άνθρωπος μέσα στη συνθήκη του χρόνου, η οποία είναι μια συνθήκη που θέλει βέβαια ιδιαίτερη συζήτηση για το κατά πόσον και τι είναι ακριβώς αυτός ο χρόνος που, στον οποίο αναδύεται μια προσωπική ύπαρξη και μέσα στο χρόνο πάλι πάβει να υφίσταται, και αυτό δίνει ένα τραγικό τόνο στη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο.
0: Αυτό θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, συγγνώμη κύριε καθηγητά που σας διακόπτω, που μόλις είπατε σχετικά με το χρόνο, αφού τονίσατε βεβαίως ότι ο χρόνος προσμετρά τη φθορά των όντων, θα έλεγε κανείς ότι έχουμε, πώς να το πω, ζούμε όλοι οι άνθρωποι έτσι ανεξαρτήτου, πώς να το πω, όποτε και αν έζησαν ή όποτε και αν θα ζήσουν έτσι μέσα στον κόσμο, με ένα συγκεκριμένο, θα έλεγε κανείς, όριο χρονικό, βιολογικό.
1: Αυτό το όριο είναι ένα όριο, ας πούμε, που ποικίλει, έτσι. Για άλλους είναι τόσο, για άλλους είναι περισσότερο, για άλλους είναι λιγότερο. Όλα αυτά όμως, ο χρονικός ορίζοντας μάλλον των όντων, σχετίζεται ακριβώς με το ότι είναι όντα φαρτά μέσα στον κόσμο. Παρότι δηλαδή όποιον και να ρωτήσεις, σε όποια ηλικία και αν είναι, θα σου πει ότι εγώ μέσα μου αισθάνομαι μια δύναμη ζωής να πάλετε και μια ελπίδα και αισθάνομαι όπως αισθανόμουν παιδί κλπ. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει μια δίψα να υπερβεί τη συνθήκη της φθοράς που ζει μέσα στον κόσμο, και αυτό μπορεί κανείς να το δει παντού, δηλαδή σε όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι μια κοινωνική κατασκευή, δεν είναι δηλαδή μια ψυχολογική κατασκευή που είναι επιφαινόμενο, ας πούμε, του πολιτισμού κλπ. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα συνθηκολογήσει, ας πούμε, με το θάνατο κλπ. Είναι αυτό από το οποίο τέμνεται ακριβώς η μοίρα του κτιστού που όντως που λέγεται άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος επειδή έχει ελευθερία, επειδή έχει, επειδή είναι πρόσωπο θα σας έλεγα, δηλαδή επειδή δεν είναι απλώς μια φύση, αλλά είναι μια φύση την οποία την εκφράζει με προσωπικό τρόπο, κατά τρόπο μοναδικό, ανώμιο και ανεπανάληπτο κάθε άνθρωπος. Αυτό λοιπόν είναι και το μυστήριο του ανθρώπου, δεν είναι δηλαδή απλώς μια μονάδα η οποία φέρει ας πούμε κάποια χαρακτηριστικά φυσικά και ζει και μετά πεθαίνει και μετά κάτι, κάποιος άλλος και όλη αυτή η διαδοχή ας πούμε, ναι, των ανθρώπων και τα λοιπά. Αλλά ο άνθρωπος αυτός έχει μια αγωνία, έχει ένα πάθος, έχει ένα μεράκι, σχεδιάζει, σκέπτεται, οραματίζεται, ελπίζει, ζει, ονειρεύεται. Είναι δηλαδή μια ύπαρξη η οποία διαρκώς με ό,τι κάνει, κυρίως με τη δημιουργία του και όχι απλώς με ας πούμε με ό,τι καταναλώνει, mm-hmm, και αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει ειδικά με τον, με τον σύγχρονο άνθρωπο, αλλά κυρίως με τη δημιουργία του και με τις υψηλές δημιουργίες του. Και όταν λέω υψηλές, οι δημιουργίες αυτές είναι από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα υλικά αγαθά για τη ζωή του γενικώς, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τη σχέση του με, το, με τον κόσμο για να κάνει τέχνη, πολιτισμό. Όλα αυτά μαρτυρούν ότι ο άνθρωπος θέλει να υπερβεί τη θωρά και το θάνατο. Είναι μια μάχη διαρκής κατά του θανάτου η ζωή. Η ζωή όπως την εκφράζει και την παλεύει ο άνθρωπος με προσωπικό τρόπο. Αυτό λοιπόν το στοιχείο μας δείχνει ακριβώς ότι στη Θεία Ευχαριστία δεν προσφέρουμε τα τίμια δώρα, το κρασί και το ψωμί, να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού και να έρθει και η χάρη αυτού του Θεού που ενανθρώπισε πάνω μας, δηλαδή ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα που θα μεταμορφώσει αυτά τα υλικά αγαθά και την ίδια τη ζωή μας και μας τους ίδιους σε μέλη του σώματος του Χριστού. Γιατί κάνουμε αυτή την προσευχή? Γιατί δεν χρειάζεται απλώς να υπάρχει ο κόσμος σε αυτή την κίνηση μεταξύ ανάβησης στη ζωή, θανάτου και ξανά το ίδιο. Δηλαδή δεν επευλογούμε τη φθορά και την αναβίωση ενός κόσμου που διαρκώς ανακυκλώνεται, αλλά γιατί επιζητούμε την κορύφωση, το ξεπέρασμα της φθοράς και την άνοδό μας, ας πούμε άνοδο, την ένωσή μας, την σχέση μας, την κοινωνία μας, την αναφορά μας με τη ζωή του Θεού, δια του Χριστού που έχει αυτό που είμαστε και εμείς, έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Αυτή λοιπόν η ένωση του ανθρώπου με το Θεό συνεπιφέρει μεταμόρφωση και του κόσμου. Αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας, αυτό είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αυτό είναι το μυστήριο της ζωής. Αυτό κινεί την Εκκλησία να έχει διδασκαλία, να έχει ηθική, να έχει μια άποψη για τον τρόπο ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή η υπέρβαση της θωράς και του θανάτου. Mm-hmm. Συνεπώς βλέπετε δεν πριτανεύει εδώ ένα στοιχείο ηθικισμού, ένα στοιχείο ας πούμε θρησκευτικότητας απλώς έτσι, γιατί στον πολιτισμό μας και στην ιστορία μας πρέπει να έχουμε και αυτή την πλευρά και τα λοιπά, αλλά γιατί είναι μια, επιτρέψτε μου να πω, θεωρία των πάντων. Είναι μια δηλαδή καθολική θεώρηση της ζωής του κόσμου και του ανθρώπου, η οποία η στόχευσή της προκύπτει ακριβώς από το μυστήριο του Χριστού. Και εάν το μυστήριο του Χριστού μας περιμένει στα έσκατα της ιστορίας, δηλαδή στο τέλος της ιστορίας, στη Βασιλεία του Θεού, που και αυτή είναι μια λέξη, μια έννοια που θέλει να σημάνει ένα νέο τρόπο ζωής πια του κόσμου και του ανθρώπου, αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού, δηλαδή πέρβαση της φθοράς και του θανάτου. Ναι. Και μπορεί να το λέμε με αυτόν τον τρόπο, διότι έτσι καταλάβαιναν οι άνθρωποι της εποχής ας πούμε του Χριστού και με αυτόν τον τρόπο το είπε η Καινή Διαθήκη. Αλλά εμείς όταν το λέμε αυτό, βάζουμε και το περιεχόμενό του μέσα, το οποίο ποιο είναι, είναι ακριβώς υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου. Αυτό από το οποίο πάσχει ο κόσμος και ο άνθρωπος.
0: Είναι αυτό ένα, θα λέγαμε, ταυτωτικό στοιχείο του ανθρώπου και του κόσμου, αυτό που είπατε ουσιαστικά, η μεταμόρφωσή τους που θα έρθει μέσα από την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, αυτό που μας εξηγήσατε δηλαδή προηγουμένως, και σε άμεση σχέση και σύνδεση βεβαίως με τη Θεία Ευχαριστία, όπου εκεί ουσιαστικά έτσι δεόμαστε υπέρ της του κόσμου ζωής, όπως είπατε και προηγουμένως, για να ζήσει ο κόσμος.
1: Ναι, είναι, είναι. Αυτή είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας. Η ταυτότητα της Εκκλησίας ακριβώς είναι η ευχαριστιακή πρόσληψη και μεταμόρφωση του κόσμου και της ζωής. Και της ζωής. Άρα δείτε, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα εμείς εύκολα μπορούμε να το αποψηλώσουμε. Να το κάνουμε θρησκευτικό γεγονός, να το κάνουμε ατομικό γεγονός, να το κάνουμε ψυχολογικό γεγονός, να το κομματιάσουμε, να το φέρουμε ο καθένας στα δικά του μέτρα, στις δικές του, ας πούμε, δυνατότητες, που δεν είναι βέβαια κακό αυτό καθ' αυτό, αλλά εάν το αποψηλώσουμε από αυτήν την καθολικότητα που έχει, τότε μπορούμε εύκολα τον χριστιανισμό, και έγινε αυτό και μέσα στην ιστορία, να τον κάνουμε, ας πούμε, θρησκεία των ψυχών, των νοερών μας ψυχών. Γιατί δεν έχει καμία σημασία αυτός ο κόσμος, ο υλικός, είναι φθαρτός. Άλλωστε μέσα στον κόσμο τον φθαρτό υπάρχει η κακία των ανθρώπων, υπάρχει η διαρκής μάχη του ισχυρότερου να κατακτήσει, για να εξουσιάσει, για να ρημάξει, υπάρχει, ας πούμε, η κραυγή και ο λυγμός του αδικημένου, υπάρχει αυτό, υπάρχει το άλλο, και άρα είναι ένας τρόπος να πούμε ότι, ξέρετε, ο κόσμος είναι μάταιος, ο κόσμος κείται εν το πονηρό, και να φτιάξουμε ένα θρησκευτικό καταφύγιο ερήμη του κόσμου. Αυτό όμως δείχνει ότι ο κόσμος δεν είναι καλό λίαν δημιούργημα του Θεού. Η σωτηρία του ανθρώπου δεν συνεπιφέρει και σωτηρία του κόσμου, του υλικού κόσμου, του κόσμου,
0: ναι,
1: τον οποίο ο Θεός έπλασε και δόρισε στον άνθρωπο και του είπε, αυτός είναι ο οίκος, ο κόσμος είναι ο οίκος του ανθρώπου. Ένας οίκος στον οποίο, επιτρέψτε μου να πω, δεν είμαστε οι ιδιοκτήτες και οι κάτοχοι όπως νομίζουμε. Αυτή είναι μια πολύ απλοϊκή αλήθεια, έτσι,
0: ναι,
1: με την οποία όμως εμείς δεν φαίνεται να έχουμε καλή σχέση. Δηλαδή, σε αυτόν τον κόσμο δεν είμαστε κάτοχοι και ιδιοκτήτες. Αλλά με γυρίσει το μάτι μας τριγύρω, θα δει ότι διαρκώς αυτό, ας πούμε, κινεί τον κόσμο, να είναι κάτοχος, να είναι ιδιοκτήτης, να εξουσιάζει, να κατέχει. Mm-hmm. Οι άνθρωποι ερχόμαστε και φεύγουμε. Άρα μια άλλη χρήση του κόσμου υποδεικνύει η Εκκλησία. Όχι μια κατάχρηση, αλλά μια άλλη χρήση. Αυτή την άλλη χρήση, λοιπόν, είναι ακριβώς ότι μοιράζουμε τον κόσμο ευχαριστιακά. Ο κόσμος είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος θα τον χρησιμοποιήσει για να συνειδητοποιήσει βαθιά και το δικό του ρόλο που έχει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, και με αυτόν τον τρόπο θα αναβιβάσει και τον εαυτό του και δια του εαυτού του τον κόσμο στη ζωή του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένας λειτουργός, ένας, όπως λέει η Αγία Γραφή, είναι ο ιερέας του κόσμου. Μπορεί λοιπόν να είναι ο ιερέας, αλλά μπορεί να είναι και ο διαφθορέας αυτού του κόσμου.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας, στην σημερινή μας συνομιλία, κύριε καθηγητά. Θα κάνουμε ένα δεύτερο, έτσι, μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, άλλη μία στην συζήτησή μας, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για να συνεχίσουμε.

0: Κάτι λιγότερο από 10 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου, αναπληρωτή καθηγητή δογματική στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και με αφορμή την τελευταία σας φράση, έτσι όπως κλείσαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα, πριν από τη διακοπή μας δηλαδή για μουσική, είπατε ότι ο άνθρωπος είναι ο τουργός, ο ιερέας του κόσμου. Θα έβαζα ένα ερωτηματικό, είναι ο ιερέας του κόσμου ή ο διαφθορέας του κόσμου, ίσως και της ίδιας του της ύπαρξης?
1: Ναι, κοιτάξτε, έτσι είναι, θέλει να είναι ο ιερέας και καταλήγει να είναι ο διαφθορέας, διότι ο άνθρωπος δεν έχει άλλο τρόπο να δείξει και να αναπτύξει τη ζωή του και να ζήσει τη ζωή του παρά σε σχέση με τον κόσμο. Και εκεί, ας πούμε, δεν είναι τόσο απλό. Το πιο συνήθες είναι να χρησιμοποιεί τον κόσμο, τις σχέσεις και τις δυνατότητες που μπορεί να του δώσει ο κόσμος, η φυσική πραγματικότητα που μας περιβάλλει, και να μαζέψει δύναμη, να μαζέψει, ας πούμε, ευχαρίστηση, ικανοποίηση, ειδονή, και με αυτόν τον τρόπο ξεζουμίζει διαρκώς τον κόσμο, αλλά ξεζουμίζει και τη ζωή, ξεζουμίζει και την ιστορία και αδειάζει και τον πολιτισμό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι θα περίμενε κανείς σε μια, ας πούμε, λογική προσέγγιση της πορείας και της εξέλιξης της ανθρωπότητας, με τόση συσσωρευμένη γνώση, σοφία, επιστήμη, όλα αυτά να λειτουργούν, ας πούμε, για το καλό, όπως λέμε, της ανθρωπότητας. Αυτό το καλό της ανθρωπότητας πάντοτε είναι το καλό το δικό μου, το καλό το δικό μας, έναντι του καλού των άλλων και ούτω καθεξής. Πάντα λοιπόν μια ιστορία διαμάχης, μια ιστορία, ας πούμε, μίσους, μια ιστορία κατοχής, μια ιστορία ιδιοκτησίας, μια ιστορία χρήσης και των άλλων ανθρώπων για να πετύχω εγώ τον δικό μου σκοπό και τους δικούς μου σκοπούς και ούτω καθεξής. Συνεπώς βλέπουμε και την αποτυχία, ας πούμε, του ανθρώπου, και μάλιστα του ανθρώπου εκείνου που σε κάποιες εποχές, όπως αυτές που προέκυψαν από την αναγέννηση και την εωτερικότητα και εφεξής, όπως αυτές που προέκυψαν από το διαφωτισμό, από την, ας πούμε, έκρηξη των επιστημονικών ανακαλύψεων και των τεχνολογικών εφαρμογών, ότι δηλαδή έστω σε αυτό το δόγμα, ας πούμε, της διαρκούς προόδου, ο άνθρωπος θα έμενε πιστός και θα τα έβαζε όλα να δουλεύουν, ας πούμε, για το καλό της ανθρωπότητας, για το καλό του πολιτισμού, αυτά που λέμε συνήθως τα παιδιά μας να γράφουν στις εκθέσεις τους, αλλά ο κόσμος είναι εντελώς διαφορετικός από μια τέτοια, ας πούμε, προοπτική, δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος μέσα του έχει τέτοιες αβυσαλές δυνάμεις που μπορεί να τα βάζει όλα στη δίνη του μηδενός, ας πούμε, έτσι. Ναι. Δηλαδή προκειμένου να κατησχίσει, θα χτυπήσει, θα ρημάξει, θα σκοτώσει, και αυτό το κάνει με τα μέσα που έχει πια στην εποχή μας. Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι, ας πούμε, ο κόσμος που διαδέχθηκε τον 20ο αιώνα, έναν αιώνα όπου η επιστήμη, η τέχνη αλλά και η τεχνολογία κορυφώθηκαν μαζί με δύο παγκόσμιους πολέμους που είχαν, ας πούμε, έδρα τους το λίκνο του δυτικού πολιτισμού, την Ευρώπη, με ιδεολογίες οι οποίες, ας πούμε, δείχνουν την απανθρωποποίηση του ανθρώπου, την απανθρωπία. Άρα λοιπόν ο 21ος αιώνας πώς ανοίγεται, ας πούμε, με τι προοπτικές? Γι' αυτό το λόγο σήμερα στην δική μας εποχή αυτό το φωτοστέφανο που φορούσαν άλλες εποχές, όπου ο άνθρωπος ήλπιζε στην πρόοδο μέσω της γνώσης, μέσω της επιστήμης, μέσω του πολιτισμού κτλ, αυτό αυτό το φωτοστέφανο είναι πια αχνό και πρέπει να είμαστε πολύ μετρημένοι, πολύ σοβαροί και πολύ προσεκτικοί όταν νομίζουμε ότι όλα βαίνουν καλώς επειδή αυτό είναι το πεπρωμένο του ανθρώπου. Όχι, ο άνθρωπος έχει και άλλες δυνάμεις, πολύ σκοτεινές, πολύ αρνητικές, και τις έχει ο άνθρωπος αυτές τις δυνάμεις.
0: Και είναι μια ιστορία, η ιστορία της ανθρωπότητας, τουλάχιστον τους τελευταίους 2-3 αιώνες, ίσως και διαχρονικά θα μπορούσε κανείς να πει, να υποστηρίξει ιδιοτέλειας, κύριε καθηγητά.
1: Εντάξει, μπορεί ίσως να κορυφώθηκε κάπως με την έκρηξη της γνώσης και της επιστήμης, να κορυφώθηκε η αίσθηση ότι επειδή ο άνθρωπος έχει επιστημονικά εργαλεία, μπορεί και να ασελγεί πάνω στο σώμα της φύσης, του υλικού κόσμου κτλ. Και αυτό εμείς το βλέπουμε τώρα στην κλιματική αλλαγή. Και το βλέπουμε παντού, και οι πάντες, όλες οι χώρες σε αυτόν τον πλανήτη μας, το μικρό μας πράσινο πλανήτη, όλες οι χώρες και όλα τα σημεία του πλανήτη είναι, ας πούμε, υπόκεινται στις συνέπειες αυτής της άλογης σχέσης, της παράλογης σχέσης, εκμετάλλευσης. Αυτό το ξεζούμισμα που επέβαλε ακριβώς η δίψα του ανθρώπου για εξουσία, για ισχύ, για δύναμη. Άρα λοιπόν, και επειδή και ηθικά ακόμα δεν μπορεί ο άνθρωπος, επειδή βάζει κανόνες, δεν

0: Πιστεύετε, επειδή είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα σήμερα με τη βοήθεια σας, βεβαίως με αφορμή το θέμα της εκπομπής που έχει πολλές πτυχές και διαστάσεις, τι πιστεύετε κύριε καθηγητά ότι θα άξιζε έτσι να κρατήσουμε και ακροατές βεβαίως και ίσως να προβληματιστούμε και περισσότερο?
1: Ναι, θα έλεγα λοιπόν να δούμε αυτές τις κοσμολογικές διαστάσεις που έχει για τη ζωή του ανθρώπου και του κόσμου η Θεία Ευχαριστία και να πάψουμε να την αποψηλώνουμε και να την κάνουμε μια πράξη ευσέβειας ατομικής ή ψυχολογικής που αφορά απλώς τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου, αλλά αφορά τον άνθρωπο ολόκληρο, σώμα και ψυχή, τον κόσμο ολόκληρο ως κόσμο και άνθρωπο. Άρα λοιπόν η ίδια η παράδοσή μας μας δίνει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κατανοήσουμε και να εκφράσουμε και να βιώσουμε αυτή την πίστη ως μαρτυρία προς τον σύγχρονο άνθρωπο, προς τον σύγχρονο κόσμο.
0: Και ίσως στην πράξη, έτσι, να μην μένουμε ίσως στα λόγια, έτσι, αλλά...
1: Ασφαλώς, αν ταυτίζουμε την πίστη της Εκκλησίας και τη μαρτυρία της με λόγια, τότε θα είμαστε στο περιθώριο. Όταν η Εκκλησία κινήθηκε με έργα, τότε πρωταγωνίστησε και διαμόρφωσε μια εποποιία μέσα στη σχέση της με τον κόσμο, με τον άνθρωπο, με τον πολιτισμό. Αυτό πρέπει να είναι και το έργο μας στην εποχή μας.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε.
0: Είχαμε την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου, αναπληρωτή καθηγητή δογματική στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Τις πληγές της μετράει η Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής στο νησί, με δύο ηλικιωμένους να χάνουν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. 10 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, τα περισσότερα εκ των οποίων με εγκάβματα, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο, ενώ αρκετά σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Στη Σαλαμίνα μετέβει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου έχει σύσκεψη αυτήν την ώρα με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Παράνομη χαρακτήρισε το Υπουργείο Εξωτερικών την ανακήρυξη δύο τουρκικών θαλασσίων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, όπως τονίζει το Υπουργείο, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, ούτε ως προς τα διεθνή ύδατα, ούτε ως προς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα. Από σήμερα ξεκινά δεκαήμερη απεργία αποχή των εφοριακών έως τις 26 Αυγούστου. Σταθεροποιείται η κατάσταση στο φυσικό πάρκο Χάιφενς του Βελγίου, όπου μεγάλη πυρκαγιά δεν κινείται πλέον προς τα γερμανικά σύνορα. Η φωτιά έχει κατακάψει περίπου 30.000 στρέμματα, με τις βελγικές αρχές να κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις απογευματινές ώρες και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
1: Από την Αράχοβα θα ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το ομώνυμο Τσάμικο που ακούμε στο κλαρίνο από τον Νίκο Καρακώστα. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιάνα. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Γεια σου Καρακώστα με το κλαρίνο σου λοιπόν και Τσάμικο η Αράχοβα, και εμείς να συνεχίσουμε άλλη μια κλασική ηχογράφηση του δημοτικού μας τραγουδιού, Συρτώ αυτή τη φορά, το Φεγγάρι κάνει κύκλο και Γιώργος Παπασιδέρης.

Το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα. Ήταν ο Γιώργος Παπασιδέρης από τις κλασικές του ηχογραφήσεις. Και να συνεχίσουμε με άλλη μια σπουδαία ερμηνεύτρια του Δημοτικού Τραγουδιού, που ζητήσατε επίσης να ακούσουμε τραγούδι της. Είναι η Γεωργία Μητάκη. Από το Σερτό στο Τσάμικο και Παιδιά μου γιατί στα ανάλογα.

Για τους ακροατές μας που ζήτησαν τραγούδια με τη Γεωργία Μητάκη, μια κλασική της ηχογράφηση, το Τσάμικο Παιδιά μου γιατί στα ανάλαγα, με τον Καρακώστα στο κλαρίνο, από την παράδοση των κλέφτικων τραγουδιών, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη. Ένα κλέφτικο τραγούδι, αυτή τη φορά από την Πελοπόννησο, από τα Τρόπαια της Αρκαδίας. Τι έχουν τις μάνες στα βουνά και στέκουν μαραμένα. Το Τσάμικο του Ιουσούφ Αράπη με τον Μπάμπι Τσέρτο.

Μπάμπης Τσέρτος στο τραγούδι και Κυριάκος Γκουβέντας ένα ιδιαίτερο σόλο στο βιολί, το τσάμικο του Ιουσούφ Αράπη από την μωραΐτικη λαϊκή μουσική παράδοση. Τι έχουν τις μάνες στα βουνά και στέκουν μαραμένα, μήπως βοριά στα βάρεσε, μήπως βαρύ χαλάζει, ούτε βοριά στα βάρεσε, ούτε βαρύ χαλάζει, Ιουσούφ Αράπης πολεμά με 18.000. Πέφτουν τα τόπια σαν βροχή και οι σφαίρες αχαλάζει, να κατακάτσει ο κουρνιαχτός, να μετρηθεί τα σκέρι. Μετριούνται οι Τούρκοι τρεις φορές και λείπουν 3.000. Μετριούνται τα κλεφτόπουλα και λείπουν 3 λεβέντες. Από την παράδοση του κλέφτικου τραγουδιού και εμείς να συνεχίσουμε. Από το Μοριά θα πάμε στην Ήπειρο.

από μια εξαιρετική καταγραφή που έχει πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Σύνδεσμος των Ζαγορισίων, ένας διπλός δίσκος όπου ο Γρηγόρης Καψάλης συναντά το Γιάννη Παπακώστα και το Χρήστο Ζωτό. Ανάμεσα λοιπόν στην παράδοση του Ζαγορίου και αυτή των Ιωαννίνων, αστική λαϊκή μουσική παράδοση, στους κάμπους αναστέναξα.

ένα υπέροχο τραγούδι από το Ζαγόρι, με φανερές τις επιρροές από τη βυζαντινή μουσική παράδοση. Στους κάμπους αναστέναξα, ο Γρηγόρης Καψάλης στο κλαρίνο, ο Γιάννης Παπακώστας τραγούδι και ο Χρήστος Ζώτος στο λαγούτο, από την καταγραφή του πολιτιστικού συνδέσμου Ζαγορισίων. Και εμείς να συνεχίσουμε από την Ήπειρο στην Δυτική Μακεδονία. Σκοπός Γκάιντα και τα Χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Μια πέρδικα πενεύτηκε σε Ανατολή και Δύση, πως δεν ευρέθη κυνηγός για να την κυνηγήσει. Εξανθή Πίκαρα Θανάση, σε ένα καθιστικό σκοπό από την περιοχή της Χαλκιδικής, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Και το τραγούδι της Κανελόριζας από την Ανατολική Θράκη και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Χρόνης Αηδονίδης.

Χρόνης Αηδονίδης και ο πολύ χαρακτηριστικός καρσιλαμάς της Κανελόριζας, με την ιδιαίτερη αναλλαγή ανάμεσα σε εννεάσημα και επτάσημα ρυθμικά σχήματα. Να συνεχίσουμε από την Ανατολική Θράκη, θα περάσουμε στη Βόρεια Θράκη τώρα, στη λεγόμενη Ανατολική Ρωμιλία. Χορός συγκαθιστός.

χορός συγκαθιστός από την παράδοση της Βόρειας Θράκης της Ανατολικής Ρωμιλίας με τον Νίκο Φιλιππίδη στο Καβάλι, τη μακριά φλογέρα που βρίσκουμε στη Θράκη. Εδώ θα μείνουμε για λίγο ακόμη για να ακούσουμε τώρα ένα υπέροχο καθιστικό σκοπό, τραγούδι της Ξενιτιάς, σε μια εξαίρετη ερμηνεία από τη Δόμνα Σαμίου. Να μαν πουλί να πέταγα, να πήγαινα στα ξένα.

Από τα τραγούδια της Ξενιτιάς με τη Δόμνα Σαμίου, «Να μαν πουλίνα πέταγα στα μακρινά τα ξένα», ένα τραγούδι της Τάβλας από τη Θράκη, αυτό που μόλις ακούσαμε. Και θα συνεχίσουμε τώρα πηγαίνοντας στη Λίμνο, στον Άγιο Δημήτριο της Λίμνου, όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από το Ρεΐς Ντερέ κοντά στη Σμύρνη, στη Μικρά Ασία. Μετά την καταστροφή του 1922, η λαϊκή μούσα αποτύπωσε και το διωγμό από τα μέρη της Ανατολής. «Καημένη μου Ανατολή, σου φύγανε τα ειδόνια και πήγαν και κελάιδισαν σε ξένα περιβόλια. Ο καημένη Ανατολή, σου κάψαν τα χωριά σου, φύγαν τα παλικάρια σου που ήταν παρηγοριά σου. Ξενιτεμένο μου πουλί, καημένο μου γεράκι, η ξενιτιά σε χαίρεται κι εγώ πίνω φαρμάκι. Της τύχης μου ήταν γραφτό κι αυτό να το περάσω, να γεννηθώ στον τόπο μου, στα ξένα να γεράσω». Και η Εποδός με επίκληση στην Παναγιά. «Παναγιά μου παρηγόρα, τα ξενάκια που ήρθαν τώρα, Παναγιά μου, Παναγιά μου, παρηγόρα την καρδιά μου.

Καημένη μου Ανατολή, σου φύγανε τα ειδόνια. Τραγούδι των προσφύγων από το Raise the Red της Μικράς Ασίας που εγκαταστάθηκαν στον Άγιο Δημήτριο της Λίμνου. Και εμείς να συνεχίσουμε από τη Λίμνο στη Σαμοθράκη. Ο Νίκος Οικονομίδης με το βιολί του και χορός Βρακάδικος.

στο ρυθμό του Ζεϊμπέκικου, βρακάδικος χορός από τη Σαμοθράκη με τον Νίκο Οικονομίδη στο βιολί. Και να συνεχίσουμε από το βόρειο στο νότιο Αιγαίο τώρα, επόμενος σταθμός μας στα Δωδεκάνησα. Τραγουδά η Κέτη Κουλιά. Από ένα δίσκο με το γενικό τίτλο «Άβρα θαλασσινή», με τη μουσική επιμέλεια του Χρήστου Τσιαμούλη. Γλυκοχαράζει ο Αυγερινός και ο ύπνος δεν με παίρνει.

Και κάπου εδώ στα Δωδεκάνησα, με τη φωνή της και τη Σκουλιά, ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Με το αλάτι της γης, ταξιδεύοντας πάντα στην γνωστή συχνότητα. 89,5 το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Πολλές ευχαριστίες στον Αντώνη Παντελιό που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Μην ξεχνάτε το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-7298-222, περιμένει σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίας της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίας της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε Αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε ραδιοφωνικά την Κέρκυρα και θα μιλήσουμε για τα γνωστότερα χωριά της, θα τα επισκεφθούμε, θα αναφερθούμε στην φυσική ομορφιά που ούτως ή άλλως υπάρχει στο νησί και στα συγκεκριμένα τοπία που επιλέγουμε, αλλά και θα μιλήσουμε για ήθη και έθιμα που συνδέονται με αυτά τα χωριά, πέρα βεβαίως από την καταγραφή του τοπίου που θα πραγματοποιηθεί μέσα από αυτή τη ραδιοφωνική μας περιήγηση. Στη σημερινή εκπομπή δεν θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με την προσκεκλημένη μας την κυρία Σύση Σαββάτη, καθώς μια έκτακτη υποχρέωση δεν της επέτρεψε να βρίσκεται μαζί μας σήμερα. Σκεφτόμαστε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να πούμε κάποια πράγματα συνολικότερα για την Κέρκυρα. Θα φτάσουμε εκεί, δηλαδή στο Ιόνιο Πέλαγο, στην είσοδο της Αδριατικής θάλασσας, κοντά στις ακτές της Ηπείρου. Να πούμε ότι οι βορειοανατολικές της ακτές βρίσκονται περίπου 2 χιλιόμετρα από τις ακτές των Αγίων 40 της Αλβανίας. Αποτελείται από τρεις δήμους, τον Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας με έδρα την Αχαράβη, θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε και χωριά της Βόρειας Κέρκυρας, τον Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσων με έδρα βεβαίως την πόλη της Κέρκυρας, που περιλαμβάνει και τα μικρότερα νησιά Οθονή, Ερικούσα και Μαθράκη, και το Δήμο της Νότιας Κέρκυρας με έδρα την Λευκύμη. Και στη Λευκύμη θα βρεθούμε σήμερα. Έχει σχήμα μακρόστερο το νησί, πλατύτερο στο βόρειο τμήμα, ενώ στενεύει προς τον νότο. Τώρα, δύο λόγια για το όνομα. Οι ξένοι την αποκαλούν Κορφού, κατά παραφθορά του βυζαντινού της ονόματος Κορυφό, από τις δύο κορυφές που φαίνονται καθώς πλησιάζει ο επισκέπτης στο νησί, οι οποίες αντιστοιχούν στα δύο φρούρια της πόλης, το παλαιό φρούριο, το βυζαντινό, και το νέο φρούριο, το ενετικό. Οι ψηλότερες κορυφές είναι αυτή του όρους Παντοκράτορας και το Στραβοσκιάδη. Στο όρος Παντοκράτορα έχουμε την κορυφή Αρχαία Ιστόνη στα 914 μέτρα και στο Στραβοσκιάδη 849 μέτρα υψόμετρο. Άλλες κορυφές είναι οι Βίγλες, η Τσούκα, οι Πηλίδες, η Άγιοι Δέκα και ο Σταυρός. Μικρά ποτάμια υπάρχουν στην Κέρκυρα, όπως ο Μεγαλοπόταμος, που βεβαίως φέρει το όνομα του Μεγάλου Ποταμού, αλλά είναι ένα μικρό ποτάμι, ο Τυφλός, ο Μεσογγύης, το ποτάμι στην περιοχή επίσης της Λευκύμης. Τεκμήρια τώρα ανθρώπινης παρουσίας στην Κέρκυρα απαντούν από την παλαιολιθική ακόμη εποχή, αλλά και από την νεολιθική έχουν βρεθεί σε διάφορες περιοχές λείψανα. Η παλιότερη αναφορά για την Κέρκυρα, έχει ιδιαίτερη αξία να το αναφέρουμε αυτό, καταγράφεται τη Μυκηναϊκή περίοδο γύρω στο 1300 π.Χ. με την ελληνική λέξη Κορονοκιουράγιο σε γραμμική Β, που μεταφράζεται άντρας από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, η Κόρκυρα ήταν το ομηρικό νησί της Σχερίας και οι κάτοικοι του νησιού ήταν γνωστοί σαν Φέακες. Το νησί έχει πραγματικά ταυτιστεί από πολλούς ιστορικούς μετά τον 6ο π.Χ. αιώνα με το νησί των Φεάκων, που περιγράφεται στην Οδύσσια του Ομήρου, αν και άλλοι ιστορικοί την ταυτίζουν με την Ιθάκη. Ο Ελλάνικος ο Λέσβιος αναφέρει ότι ο Ποσειδώνας ερωτεύτηκε την ύμφη Κέρκυρα ή Κόρκυρα, κόρη του ποταμού Ασοπού, την απήγαγε από το σπίτι της στην αρχαία Βιωτία και την έφερε στο νησί όπου γεννήθηκε ο καρπός της σχέσης τους Φέακας. Το νησί ονομάστηκε επίσης Σχερία, επειδή η Δήμητρα παρακάλεσε τον Ποσειδώνα να σταματήσει σχήν τις προσχώσεις του απέναντι ποταμού
για να μην ενωθεί το νησί με την απέναντι ακτή. Φεακία, Κόρκυρα κατά τον δωρικό τύπο, Κέρκυρα. Η ονομασία Κέρκυρα φαίνεται πως είναι ηλυρικής προέλευσης, ίσως προέρχεται από τη λέξη Κέρκουρος, ονομασία ελαφρού τύπου πλοίου ή κάποιου ψαριού. Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος αναφέρει πως το νησί ο Ποσειδώνας έφερε την νεαρή κόρη του Ασοπού Κέρκυρα με τα ωραία της μαλλιά μακριά από τη γη του Φλιούντα. Στο νησί των Φεάκων συντελέστηκε και ο γάμος του Ιάσωνα με τη Μίδια στο ιερό σπήλαιο της Μάκρης. Το σπήλαιο ονομάζεται μέχρι και σήμερα ιερό άντρων της Μίδιας. Ο Απολλώνιος ονόμασε το νησί Δρέπανο από τη λέξη Δρεπάνη, με υπόνοιες ότι κάτω από το νησί κρύβεται το Δρεπάνη με το οποίο ο Κρόνος, σύμφωνα με την παράδοση, τεμάχησε τον ουρανό και από το αίμα του κατάγονται οι Φεάκες. Σε μια εναλλακτική παράγραφο αναγνωρίζει το θαμμένο δρεπάνι κάτω από το νησί και τονίζει ότι ανήκει στη Δήμητρα, χάρη στο δρεπάνι σχηματίστηκε αυτό το νησί. Ένας άλλος ιστορικός βασίζεται σε μια αναφορά στα αργοναυτικά με την οποία το νησί παλιά λεγόταν Μάκρης, χάρη στη νοσοκόμο του Διονύσου που δραπέτευσε εκεί από την περιοχή της Εύβοιας. Σύμφωνα τώρα με τον Στράβωνα, οι κύριοι του νησιού ήταν οι Λιβούρνιοι μέχρι το 735 π.Χ. που εγκαταστάθηκαν Κορίνθοι, οι πρώτοι αρχαίοι επικιστές του νησιού, με αρχηγό τον Χερσικράτη από την οικογένεια Βακχιάδε. Πριν από τους Κορίνθιους ήρθε στο νησί το πρώτο κύμα κατοίκων από την Ερέτρια. Το μεγάλο πλεονέκτημα, η θέση της στον δρόμο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Ελλάδα και οι έφορες πεδιάδες στο νότο βοήθησαν σημαντικά στην ταχύτατη ανάπτυξη του νησιού. Οι Κορίνθοι κάτοικοι του νησιού ακολούθησαν τη συνηθισμένη πρακτική με όλους τους Κορίνθιους μετανάστες σε όλα τα μέρη που εγκαταστάθηκαν, κήρυξαν την ανεξαρτησία τους και την εχθρότητα στη Μητρόπολη. Η πρώτη σκληρή σύγκρουση ανάμεσα στους Κορίνθιους επίκους της Κέρκυρας με τη Μητρόπολη τους παρουσιάζεται στις αρχές του 7ου π.Χ. αιώνα, όταν οι στόλοι τους πολέμησαν στην πρώτη ναυμαχία που καταγράφει στην ελληνική ιστορία ο Θουκυδίδης το 665 π.Χ. Οι εχθρότητες σταμάτησαν όταν ο τύραννος της Κορίνθου Περίανδρος κατέκτησε την Κέρκυρα και ανάγκασε τους κατοίκους να ενωθούν μαζί τους στις νέες αποικιακές εκστρατείες σε Απολωνία και Ανακτόριο. Το νησί απέκτησε ξανά την ανεξαρτησία του και αφοσιώθηκε σε καθαρά εμπορική πολιτική. Στη δεύτερη περσική εισβολή στην Ελλάδα, το 480 π.Χ., οι Κερκυραίοι συμμετείχαν με 60 πλοία, τη δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική δύναμη, αλλά χωρίς να πολεμήσουν ενεργά. Στα ρωμαϊκά χρόνια ο Κάσανδρος την πολιόρκησε για σύντομο χρονικό διάστημα το 303 να πούμε. Στη συνέχεια την κατέλευε ο Λακεδαιμόνιος στρατηγός Κλεομένης της Σπάρτης, αργότερα ανέκτησε την ανεξαρτησία της. Ο Αγαθοκλής των Σιρακουσών ήταν ο επόμενος κατακτητής της Κέρκυρας που την έδωσε πρίκα στην κόρη του Λάνασα όταν παντρεύτηκε τον υπηρώτη βασιλιά Πύρο τον Μέγα. Το νησί εισήλθε στο κοινό υπηρωτών. Τότε δημιουργήθηκε και ο οικισμός της Κασιόπης σαν βάση για τις εκστρατείες του υπηρώτη βασιλιά και παρέμεινε στο κοινό μέχρι το θάνατο του Αλέξανδρου του Δευτέρου της Υπήρου το 225 π.Χ. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε δύο λόγια έτσι εισαγωγικά και για τη διάδοση του χριστιανισμού στην Κέρκυρα, καθώς αυτός διαδόθηκε από τον Ιάσωνα της Ταρσού, μαθητή του Αποστόλου Παύλου, και τον Άγιο Σωσίπατρο, επίσκοπο Ικονίου και μαθητή του Αποστόλου Ανδρέα. Οι δύο Άγιοι, σύμφωνα με την παράδοση, δίδαξαν στους κατοίκους της Κέρκυρας το Ευαγγέλιο και τους μετέστρεψαν στο χριστιανισμό. Στη συνέχεια, ο Άγιος Σωσίπατρος φυλακίστηκε και βρήκε μαρτυρικό θάνατο από τον ειδωλολάτρη βασιλιά του νησιού, ενώ ο Ιάσωνας επιβίωσε ειρηνικά. Τα οστά τους στεγάστηκαν στο παλιό καθεδρικό ναό στην θέση του παλαιού κάστρου και στη συνέχεια κτίστηκε γύρω στο 100 ένας ναός αφιερωμένος στη μνήμη τους και τοποθετήθηκαν εκεί. Στην ύστερη αρχαιότητα τώρα
η Κέρκυρα και η Ήπειρος υπάγονταν στην υπαρχία του Ιλυρικού. Την εποχή των Γοθικών πολέμων, το 551, οι Οστρογόθοι κατέστρεψαν την πρωτεύουσα του νησιού, που ονομαζόταν Χερσούπολης λόγω της θέσης της. Τους επόμενους αιώνες, η πρωτεύουσα μετακινήθηκε ανατολικά στη Χερσόνησο που βρίσκεται το Παλαιό Φρούριο, επειδή στους βραχώδεις λόφους βρήκαν προστασία από τις επιδρομές. Οι δύο δίδυμες βραχώδεις κορυφές της Χερσονήσου έδωσαν το όνομα από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, σε ολόκληρο το νησί. Τον μεσαίο όνομα ονομαζόταν Κορυφό ή Κορφή, με ομικρόν γιώτα. Η παλαιά πρωτεύουσα του νησιού, γνωστή σήμερα σαν Παλαιόπολης, συνέχισε να κατοικείται ακόμη για πολλούς αιώνες. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα, αν θέλαμε να επιμείνουμε λίγο περισσότερο στα ιστορικά θέματα και στους ιστορικούς σταθμούς, όποτε ήταν και η περίοδος της Βενετοκρατίας που σημάδευσε βεβαίως το νησί και άφησε ένα ισχυρό αχνάρι μέσα στους αιώνες, καθώς επίσης και για τις Οθωμανικές πολιορκίες και τους λογείς κατακτητές που πέρασαν από την Κέρκυρα. Ήταν και Φράγκοι, ήταν και Ρώσοι, ήταν και Άγγλοι. Δεν θα επιμείνουμε περισσότερο όμως σε αυτούς τους ιστορικούς σταθμούς, γιατί αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα που θα πραγματοποιηθεί τώρα θα έχουμε την δυνατότητα να ξεναγηθούμε και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τα ίδια τα χωριά της Κέρκυρας.

Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα Δρόμοι και Μονοπάτια στην Πίστη και στην Ιστορία. Όπως λοιπόν σας υποσχεθήκαμε εισαγωγικά, σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο για τα χωριά της Κέρκυρας, μιας και σε προηγούμενες εκπομπές είχαμε την δυνατότητα να μιλήσουμε για τα μνημεία και για όλα εκείνα τα πολύ σημαντικά και τουριστικά θα λέγαμε μέρη της του νησιού, καθώς εκεί συγκεντρώνονται κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες της Κέρκυρας. Υπάρχουν όμως και τα χωριά, και αυτά τα χωριά έχουν ακόμη ζωή, έχουν αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής που συναντάμε και σε άλλα χωριά του νησιωτικού συμπλέγματος της Ελλάδας, σε άλλα νησιά της Ελλάδας, και έχουν και διατηρήσει και την δική τους ιδιαίτερη ταυτότητα. Η Κέρκυρα λοιπόν δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, είναι το 7ο σε μέγεθος ελληνικό νησί, αλλά είναι πολύ πυκνοκατοικημένη σε σημείο που να υπάρχουν πάνω από 200 χωριά και οικισμοί. Οι επισκέπτες της Κέρκυρας γνωρίζουν σχεδόν μόνο τα τουριστικά μέρη του νησιού, με τις κατάλληλες υποδομές να εξυπηρετούν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς, θα λέγαμε, επισκέπτες. Γνωρίζουν ακόμα και τις πιο όμορφες παραλίες, με τα μεγάλα ξενοδοχεία και τα σημεία με αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα είναι η Παλιά Πόλη και το Αχίλιον, που είχαμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε σε αυτά ραδιοφωνικά σε προηγούμενες εκπομπές. Η Κέρκυρα όμως δεν είναι μόνο τα τυποποιημένα αυτά τουριστικά σημεία, υπάρχουν διάσπαρτα στο νησί πολύ παλιά παραδοσιακά χωριά, τα περισσότερα εκ των οποίων διατηρούν την ιστορία και τα έθιμά τους, αφού δεν τα έχει αγγίξει αυτή η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. Και είναι πολλά αυτά, και κυρίως παλιά ορεινά χωριά, σε μερικά των οποίων ο χρόνος κυλάει πολύ αργά και τα οποία κατοικούνται από τα αρχαία χρόνια. Παρουσιάζουν σημαντικό και πλούσιο αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό ενδιαφέρον, αξίζει να το τονίσουμε αυτό εισαγωγικά, αφού είναι επηρεασμένα από την ενετική κυριαρχία στο νησί. Το πιο δύσκολο για μας ήταν η επιλογή 10 χωριών ανάμεσα στα δεκάδες που υπάρχουν στην Κέρκυρα, χωρίς να υπολείπονται βεβαίως και τα υπόλοιπα, σε ομορφιά, σε ιστορία, σε μνημεία. Σε άλλες εκπομπές μας θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε και σε περισσότερα. Αλλά ας ρίξουμε μια πιο ενδελεχή ματιά σε 10 από αυτά τα σημαντικά και σπουδαία και ιστορικά παραδοσιακά χωριά της Κέρκυρας, ξεκινώντας την σημερινή μας ραδιοφωνική περιήγηση από τις Νύμφες. Ένα χωριό χτισμένο σε υψόμετρο 200 μέτρων, σε μια πλαγιά του ορεινού όγκου του Παντοκράτορα που κυριορχεί στο βόρειο τμήμα του νησιού. Ο οικισμός των Νυμφών λοιπόν είναι χτισμένος στα πρότυπα της κερκυραϊκής αρχιτεκτονικής, με ενετικές, φράγκικες και βρετανικές επιρροές, και βρίσκεται ανάμεσα σε πλούσια βλάστηση με λεώνες, βελανιδιές, κάτι τεράστια πλατάνια και κυπαρίσια. Αυτό λοιπόν τον καθιστά ιδανικό μέρος για περιπατητικό τουρισμό. Όσοι λοιπόν θέλετε να περπατάτε, σας αρέσει το βάδισμα, προτείνουμε ανεπιφύλακτα λοιπόν το χωριό αυτό των Νυμφών, όπου η φύση πραγματικά δεν τσιγκουνεύεται καθόλου να δείξει την ομορφιά της. Οι καταράκτες που υπάρχουν στο χωριό αυτό, στην ευρύτερη περιοχή, είναι επίσης ένα σημείο που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί. Ωστόσο, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του το χωριό το χρωστά ακριβώς σε αυτό, στις πηγές και τους καταράκτες του, που είναι και η μοναδική, θα πρέπει να πούμε, στο νησί. Επίσης, το χωριό πήρε και το όνομά του από τις πηγές αυτές, τις οποίες, σύμφωνα με τη μυθολογία πάντοτε, κατοικούσαν θεότητες των νερών, νεράιδες, και στην αρχαιότητα ονομάζονταν νύμφες. Εάν επισκεφτείτε το χωριό, το σουβενίρ που θα αγοράσετε θα είναι σίγουρα κάποιο παράγωγο του κουμκουάτ, όπως γλυκό ή λικέρ, αφού το παραδοσιακό αυτό εσπεριδοειδές που προέρχεται από την Κίνα καλλιεργείται εκεί σε μεγάλες ποσότητες λόγω των άφθονων νερών. Πανηγύρια και κάθε είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις γίνονται σχεδόν καθημερινά, θα λέγαμε, στα κερκυραϊκά χωριά. Και ένα από αυτά, στα οποία θα μείνουμε λίγο περισσότερο, γιατί έχει και ένα θρησκευτικό χαρακτήρα και χάνεται μέσα στο χρόνο το έθιμο αυτό, είναι ο χορός των Παπάδων,
που γίνεται ταυτόχρονα στα χωριά επίσκεψη και νυμφές. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για αυτό το έθιμο, το ιδιαίτερο έθιμο που θα βρει κάποιος σε αυτά τα χωριά της Κέρκυρας. Την Κυριακή της Τυροφάγου λοιπόν πιο συγκεκριμένα, σε 4 χωριά του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, μετά τον κατανυκτικό Εσπερινό, γνωστό και ως Εσπερινό της Συγχώρησης, τελείται κάθε χρόνο ο χορός των Παπάδων ή διαφορετικά ο χορός των Γερόντων ή χορός Δόξα Νάχη, από την αρχή του τραγουδιού που συνοδεύει τον χορό. Παραθέτουμε λοιπόν κάποια στοιχεία, επειδή ερευνήσαμε λίγο περισσότερο για το έθιμο αυτό που θα βρούμε σε αυτά τα χωριά, όπως τα καταγράφει ο αείμνηστος λαογράφος και ιστοριοδίφης Κλήμης Οδυσσέας Κάρολος. Σημειώνει λοιπόν γνωστός αυτός λαογράφος «χορός παπάδων, δρόμενα και έθιμα του κερκυραϊκού λαού». Όταν λοιπόν τελειώσει ο Εσπερινός στο χωριό Επίσκεψης την Κυριακή της Τυροφάγου και στα χωριά Κλιματιά, Χορεπίσκοποι και Νυμφές, ο παπάς, οι παπάδες, κατά αρχαία συνήθεια και πατροπαράδοτοι, στην αυλή της Εκκλησίας του Αγίου Βασιλείου στην Επίσκεψη ή στο προάβλιο της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στην Κλιματιά ή στο προάβλιο του Ιερού Ναού Παναγίας Κουκαμιώτισσας στους χορεπισκόπους ή μέσα στην Εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στις Νυμφές, χορεύουν το περίφημο Δόξα Νάχη. Οι παπάδες αυτοί είναι επικεφαλείς και άλλων ιερωμένων, οι οποίοι τάσσονται κατά την δική τους ιερατική τάξη στα αριστερά του πρωτοχορευτή παπά. Ακολουθούν οι προεστοί του χωριού, ο πρόεδρος της κοινότητας, το κοινοτικό συμβούλιο, πρόεδρος και το συμβούλιο του συνεταιρισμού, δάσκαλοι του χωριού και οι επιθυμούντες να χορέψουν γέροι κατά τάξη ηλικίας. Όμως στον χορό γίνονται δεκτοί και νεότεροι, 30-40, με σκοπό να συνηθίσουν να χορεύουν το χορό αυτό και να διατηρούν το έθιμο. Το τραγούδι λέγεται «Δοξαστικό και Ένος», ενώ στις υπάρχουσες εκδόσεις που τιτλοφορείται «Δόξα Νάχη». Είναι γνωστό σε όλα τα χωριά της Βόρειας Κέρκυρας, στα 4 όμως παραπάνω χωριά συνοδεύεται και με χορό. Κατά μία άποψη, στον χορό αναγνωρίζονται στοιχεία αρχαίων εθίμων και τελετουργιών. Στη σημερινή τους πάντως μορφή έχει καθαρά χριστιανικό περιεχόμενο και ιδιαίτερα στο τρίτο τμήμα του συνδέεται με τον Εσπερινό της Συγχώρησης που έχει προηγηθεί. Θέμα του τραγουδιού είναι ο αντίστοιχος με τα επίγεια «Επουράνιος χορός». Το τραγούδι αυτό κλείνει με τις προτροπές του ιερέα προς τους πιστούς να μετέχουν στη λατρεία της Εκκλησίας, να ελεούν, να υπερασπίζουν την ειρήνη, να μην κακολογούν, να αγαπούν ο ένας τον άλλον για να κερδίσουν τον παράδεισο. Ο χορός χορεύεται χωρίς όργανα, δηλαδή χωρίς βιολί, αλλά με τον ρυθμό του βιολιού στον κερκυραϊκό χωριάτικο χορό. Στην Επίσκεψη, την Κλιματιά, τους χορεπισκόπους και τις νυμφές, ολόκληρος ο χορευτικός όμιλος με επικεφαλής τον πρωτοχορευτή ιερέα χορεύει και τραγουδάει ως εξής. Λέει ο πρωτοχορευτής, γιατί υπάρχει ένας διάλογος στο έθιμο αυτό, «Δόξανά, δόξανά, δόξανά έχει πάσα ημέρα», και απαντάει ο όμιλος των άλλων χορευτών, «Δόξανά έχει πάσα ημέρα και ο Υιός με τον Πατέρα». Συνεχίζει ο πρωτοχορευτής, «Δόξανά, δόξανά έχουν και τα τρία», και απαντάει ο όμιλος, «Δόξανά έχουν και τα τρία και η Δέσποινα Μαρία». «Σουρανούς, σουρανούς χορός και σχόλη, σουρανούς χορός και σχόλη, τον κρατούν οι Αποστόλοι». 12, 12 είναι και στο μέτρος, 12 είναι και στο μέτρο, σέρνει τον χορόν ο Πέτρος. «Κυπροφή, κυπροφή τε τραγουδούσι, κι όποιος, όποιος κάνει το σταυρό του, άρματα έχει στο πλευρό του». «Κι όποιος κάνει ελεημοσύνη, κι όποιος κάνει ελεημοσύνη, βρίσκει εκ Θεού ειρήνη». «Κι όποιος δεν, κακολογήσει, εις τους ουρανούς θα οικήσει». Το λοιπόν, και εσείς παιδιά μου, να το προτροπικό, το κομμάτι που προτρέπει ουσιαστικά, το προτρεπτικό κομμάτι, «Το λοιπόν και εσείς παιδιά μου, κάνετε το θέλημά μου, όλοι να αγαπηθούμε, στον παράδεισο να μπούμε. Και του χρόνου, με υγείαν, και με πάσαν ευτυχίαν». Και έτσι κλείνει αυτό το περίφημο δρόμενο που συναντάμε σε αυτά τα 4 χωριά της Βόρειας Κέρκυρας, ένα έθιμο που χάνεται μέσα στους αιώνες και έχει έναν καθαρά
πλέον στην εποχή μας θρησκευτικό χαρακτήρα. Στο σημείο αυτό κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, ακούμε μουσική, πάμε με τον τρόπο αυτό μέχρι και την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Υπενθυμίζουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές που μπορεί να άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους των FM, ότι σήμερα πραγματοποιούμε μια περιήγηση στα χωριά της Κέρκυρας. Ξεκινήσαμε ήδη αυτή την περιήγησή μας από το χωριό Νυμφές, θα ακολουθήσουν και άλλα με ιδιαίτερα μνημεία και φυσικού κάλους και άλλα αρχιτεκτονήματα που θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία της σημερινής μας εκπομπής να αναφερθούμε σε αυτά. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Εκεί περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις επισημάνσεις σας για όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε από αυτή την εκπομπή του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Πάμε τώρα μετά τις Νυμφές σε ένα άλλο χωριό, στο χωριό Λάκωνες. Είναι ένα ακόμη όμορφο, γραφικό, παλιό χωριό στα βορειοδυτικά του νησιού, σκαρφαλωμένο στο βουνό. Οι Λάκωνες είναι το χωριό που χαρίζει στην Παλαιοκαστρίτσα τη μισή ομορφιά της, όπως λένε όσοι το έχουν επισκεφθεί. Και μην απορείτε γι' αυτό, γιατί από το σημείο αυτό, από τους Λάκωνες δηλαδή, η όμορφη Παλαιοκαστρίτσα φαίνεται ομορφότερη. Από τους Λάκωνες μπορεί κανείς να απολαύσει τη γραφικότητα της ακτογραμμής που αποτελεί, σύμφωνα με πολλούς, το πιο όμορφο μέρος του νησιού. Από το χωριό μπορείτε να δείτε τόσο τις παραλίες μέσα στον οικισμό της Παλαιοκαστρίτσας, όσο και τις παραλίες νοτιότερα, που είναι και οι πιο απομονωμένες και όμορφες, όπως η Ροβινιά. Εδώ δεν υπάρχει έντονη τουριστική ανάπτυξη, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν αρκετά εστιατόρια και ενοικιαζόμενα δωμάτια για όσους μπορεί να προτιμήσουν την ησυχία που προσφέρει το παλιό χωριό από την έντονη τουριστική κίνηση της παραλίας. Και πάντα μην ξεχνάμε ότι από το χωριό αυτό μπορεί κάποιος να έχει μια καταπληκτική θέα. Και από εκεί στον Πέλεκα. Ο Πέλεκας, θα πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται 13 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Κέρκυρας, στη δυτική ακτή του νησιού, πάνω σε ένα λόφο. Είναι πράγματι ένα από τα πιο παλιά και πιο όμορφα χωριά του νησιού. Ο Πέλεκας έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. Τα παλιά σπίτια είναι σκαρφαλωμένα, θα λέγαμε, στις πλαγιές, με τον κεντρικό δρόμο να τρέχει ανάμεσά τους, σκαρφαλώνοντας προς την κορυφή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Από εκεί μπορεί κανείς να απολαύσει μια εκπληκτική θέα σε υπέροχα ηλιοβασιλέματα, καθώς αυτό το ορεινό χωριό έχει θέα στο δυτικό Ιόνιο Πέλαγος. Εάν μάλιστα ο καιρός είναι καθαρός, είναι πιθανό να φαίνεται από εκεί και η Νότια Ιταλία. Στο χωριό υπάρχουν όμορφα μαγαζιά με σουβενίρ και καφετέριες, ενώ δελείπουν επίσης και παραδοσιακά εστιατόρια που προσφέρουν νόστιμα κερκυραϊκά πιάτα. Το διάσημο σημείο που προσφέρει εκπληκτική θέα προς ολόκληρη τη Μέση Κέρκυρα είναι ο θρόνος του Κάιζερ. Στην κορυφή του λόφου ήταν άλλωστε και το αγαπημένο σημείο για τον Γερμανό αυτοκράτορα Κάιζερ Γουλιέλμο τον Β' στις αρχές του 20ου αιώνα. Κοντά στον λόφο του θρόνου υπάρχει επίσης και ένα καφέ, από όπου η θέα είναι πραγματικά μοναδική. Το χωριό έχει τη δική του παραλία που ονομάζεται Κοντογιαλός, μια πολύ πολύ σύχναστη αμμουδιά σε κοντινή απόσταση από μερικές άλλες διάσημες παραλίες του νησιού, όπως τη Γλυφάδα και τη Μυρτιώτισσα. Και από εκεί στις Μπενίτσες, που επίσης είναι από τα παλιότερα παραδοσιακά χωριά της Κέρκυρας. Σύμφωνα μάλιστα με επίσημα έγγραφα, υπάρχει από το 1200 μετά Χριστόν με το όνομα Πενίτισε, αλλά τα ερείπια της υπάρχουσας ρωμαϊκής έπαυλης με λουτρά δείχνουν ότι ο τόπος κατοικούνταν και από την αρχαιότητα.
Είναι πραγματικά ο τέλειος συνδυασμός βουνού και θάλασσας, καθώς βρίσκεται στη μέση μιας κοιλάδας, στο κέντρο της ανατολικής ακτής της Κέρκυρας, πολύ κοντά και στην πόλη της Κέρκυρας. Σήμερα το παραδοσιακό μέρος διατηρεί όλη του την παλιά έγκλη, με παλιά ανακοινισμένα σπίτια και όλη του τη φυσική ομορφιά, ανέπαφη παρά την έντονη τουριστική ανάπτυξη που ξεκίνησε και εκεί κατά τη δεκαετία του 1960. Αυτή η ομορφιά θα πρέπει να πούμε ότι συνυπάρχει με εξαιρετικές τουριστικές υποδομές, όπως ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών, δωμάτια και στούντιο. Το χωριό Μπενίτσες, χωρίς αμφιβολία, είναι ένα ιδυλιακό μέρος, παγκοσμίως γνωστό στο παρελθόν, με σημερινή παρουσία στον τουρισμό και μεγάλες προοπτικές για το μέλλον που κάθε τουρίστας και επισκέπτης στην Κέρκυρα θα πρέπει να το επισκεφθεί. Από εκεί θα πεταχτούμε μέχρι την Πετρητή. Ο Πετρητής ή το Πετρητή είναι ένα πολύ παραδοσιακό ελληνικό ψαροχώρι στον ανατολικό κόλπο της νότιας Κέρκυρας. Τα ψαροκάικα επιστρέφουν με τα ψάρια τους, οπότε αν είστε και αρκετά τυχεροί και είστε εκεί όταν μπει το σκάφος, πιθανότατα θα φάτε το πιο φρέσκο ψάρι που έχετε φάει στη ζωή σας. Εκεί υπάρχουν πολλές ψαροταβέρνες κατά μήκος της ακτής και τα τελευταία χρόνια έχουν προσαρμοστεί και στα γούστα των ξένων επισκεπτών. Απέναντι από τον κόλπο βρίσκονται οι αλικές της Λευκύμης και πιο κοντά είναι ένα μικρό νησί που ένας ντόπιος κάτοικος το έχει ανακηρύξει ως τη δική του δημοκρατία. Ο Πετρητής λοιπόν είναι προσβάσιμος από δύο δρόμους. Ο ένας είναι ο παραλιακός δρόμος από τη Μεσογγή που ακολουθεί τη σχετική ήσυχη ακτή ακριβώς δίπλα στη θάλασσα και περνάει και από του Μπούκαρη, άλλη μια ψαράδικη τοποθεσία. Και ο δεύτερος δρόμος ξεκινάει από τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στα νότια του νησιού. Όταν φτάσετε μέσα στις Αργυράδες, στρίβετε αριστερά και σε μερικά χιλιόμετρα φτάνετε στον Πετρητή. Σήμερα ο Πετρητής είναι ένα σχετικά μεγάλο χωριό, αφού τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί στην ενδοχώρα, μακριά από τη θάλασσα. Παραμένει βέβαια ένα ήσυχο χωριό που θα θυμίζει στους μεγαλύτερους σε ηλικία επισκέπτες την παλιά Ελλάδα, πριν βεβαίως την άφιξη του fast food και της δυνατής μουσικής. Η θάλασσα εκεί παραμένει ρηχή για αρκετά μέτρα από την ακτή και επομένως είναι ασφαλής ακόμη και για μικρά παιδιά. Και από τον Πετρητή της Κέρκυρας να πάμε μια βόλτα και στην παλιά Περίθεια, που είναι χτισμένη σε ένα υψόμετρο 450 μέτρων σε ένα οροπέδιο του Ανατολικού Παντοκράτορα κοντά στην Κασιόπη. Είναι ίσως από τα πιο παλιά, αν όχι το παλαιότερο χωριό της Κέρκυρας, καθώς η περιοχή ήταν γνωστή εκεί από το 300 π.Χ. Λέγεται ότι το χωριό χτίστηκε από κατατρεγμένους της παραλίας όταν τους χτύπησε ένα τσουνάμι. Αλλά και ο φόβος των πειρατών κατά τον Μεσαίωνα ανάγκαζε πολλούς κατοίκους να επιλέγουν ορεινά, δυσπρόσιτα και αόρατα από τη θάλασσα μέρη για να χτίζουν εκεί τα χωριά τους. Το ίδιο συνέβη και για πολλά ακόμη παλιά ορεινά χωριά στο νησί. Κατά τον Μεσαίωνα και μέχρι το 1400 μετά Χριστόν, ο πληθυσμός αυξήθηκε λόγω κυρίως αυτής της προστασίας από τους πειρατές, αφού το χωριό δεν φαίνεται καθόλου από τη θάλασσα. Υπήρχαν εκεί πολύ πλούσια αρχοντικά και μεγάλα σχολεία, όπως μαρτυρούν τα ερείπια, και γενικά το χωριό παρουσίασε έτσι πολλά χρονικά διαστήματα ακμής. Αλλά τα πλεονεκτήματα της απομόνωσης κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα έγιναν μειονεκτήματα όταν εξαφανίστηκε η πειρατεία και αργότερα άρχισε το μεγάλο τουριστικό ρεύμα προς την Κέρκυρα. Η ζωή λοιπόν στο ορεινό περιβάλλον του χωριού ήταν δύσκολη και έτσι οι κάτοικοι άρχισαν να κατεβαίνουν στις πιο κοντινές τουριστικές περιοχές όπως σε Κασιόπη και Αχαράβη για να βρουν δουλειά. Αναπόφευκτα λοιπόν σιγά σιγά το χωριό εγκαταλείφθηκε και άρχισε να καταστρέφεται. Όμως το 1980 όλη η παλιά Περίθεια ανακηρύχθηκε διατηρηταίο μνημείο πολιτισμού και αυτό ήταν μόνο η αρχή για την αναγέννηση του χωριού. Το 2009 ο Μάρκα από το Λονδίνο και η Σάσκινα από την Ολλανδία βρέθηκαν στο χωριό αυτό και αποφάσισαν να επενδύσουν εκεί. Αγόρασαν λοιπόν ένα ερυπωμένο αρχοντικό,
Το ανακαίνισαν διατηρώντας ανέπαφη την αρχιτεκτονική της περιοχής και το σπίτι αυτό έγινε από εκεί και πέρα ένα μικρό ξενοδοχείο. Το παράδειγμά τους ακολούθησαν πολλοί απόγονοι των παλαιών κατοίκων που άρχισαν να επισκευάζουν τα παλιά σπίτια, ξαναδίνοντας σιγά σιγά ζωή στο χωριό αυτό, γιατί έτσι ονόμαζαν η περίθεια πριν από το 2009, οι ντόπιοι το ονόμαζαν χωριό φάντασμα. Σήμερα έχουν ανακοινιστεί γύρω στα 130 σπίτια, χρησιμοποιώντας την πέτρα της περιοχής, σύμφωνα με τον τοπικό κερκυραϊκό ρυθμό και διατηρώντας και τα ενετικά στοιχεία. Υπάρχουν λοιπόν παλιά αρχοντικά και η εκκλησία του Αγίου Ιακώβου στην είσοδο του χωριού, που θεωρείται ένα από τα πιο αξιόλογα μνημεία, αλλά και αρκετές ταβέρνες που προσελκύουν κόσμο από άλλα μέρη και δίνουν ζωή και εισόδημα στους μόνιμους πλέον κατοίκους. Να σημειώσουμε ότι στον οικισμό απαγορεύονται τα αυτοκίνητα. Το χωριό σήμερα είναι ένα από τα πιο όμορφα ησυχαστήρια της Κέρκυρας. Ζουν εκεί πολλοί καλλιτέχνες επίσης και συγγραφείς που έχουν επιλέξει έναν ήσυχο τόπο για να ηρεμούν και να προχωρούν ίσως κάποιοι από αυτούς και τα έργα τους. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό, ακούμε μουσική και συνεχίζουμε το διπορικό μας στο επόμενο χωριό, στο Σταυρό.

Συνεχίζουμε τώρα το διπορικό μας στα χωριά της Κέρκυρας, στην προσπάθειά μας να προλάβουμε να πούμε περισσότερα όσο μπορούμε περισσότερα στη σημερινή εκπομπή για αυτά τα χωριά που, όπως ίσως να έχετε καταλάβει από τα όσα έχουμε πει μέχρι στιγμής, είναι πραγματικά προτάσεις που μπορεί κάποιος να κάνει το καλοκαίρι σε μια εκδρομή του, σε ένα ταξίδι του εκεί στην Κέρκυρα, να μην μένουμε δηλαδή μόνο στα τετριμένα, μόνο στα γνωστά σημεία που υπάρχουν, όχι μόνο στην Κέρκυρα και σε άλλα νησιά, όπου υπάρχουν επίσης εξαιρετικά χωριά που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος. Να προχωρήσουμε λοιπόν και να επισκεφθούμε τώρα το Σταυρό, αυτό το μικρό παραδοσιακό ορεινό χωριό σε υψόμετρο 400 μέτρων, σχεδόν στο κέντρο του νησιού. Είναι ένα παλιό και πολύ γραφικό χωριό, χωρίς τουριστική ανάπτυξη. Η ζωή εκεί είναι χαρακτηριστική ενός μικρού ελληνικού χωριού και αξίζει πραγματικά μια επίσκεψη. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά ενοικιαζόμενα δωμάτια εδώ και εκεί και μερικές καφετέριες για ποτό που προσφέρουν φανταστική θέα προς το 70% σχεδόν του νησιού και ιδιαίτερα σε πολλά χωριά και τοπία που βρίσκονται στο νότιο τμήμα της Κέρκυρας. Ο Σταυρός βρίσκεται στο βουνό που κρέμεται πάνω από τις Μπενίτσες. Η απόσταση μεταξύ των δύο δεν ξεπερνά τα 1000 μέτρα και υπάρχουν πολλά μονοπάτια και ένας κανονικός αυτοκινητόδρομος που τα συνδέει. Αυτά είναι μονοπάτια ιδανικά για τους λάτρεις της πεζοπορίας, ενώ σπίτια και εκκλησάκια ξεπροβάλλουν κάπου-κάπου μέσα από την πλούσια βλάστηση και παρουσιάζουν πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον για τους επισκέπτες. Και από το Σταυρό στον Άγιο Ματθαίο. Εκεί θα μείνουμε και λίγο περισσότερο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που αξίζει να επισημάνουμε και ίσως να μην προλάβουμε στη σημερινή εκπομπή για τον Άγιο Ματθαίο. Θα προσπαθήσουμε όμως. Ο Άγιος Ματθαίος λοιπόν, ή Αϊμαθιάς στα κερκυραϊκά, όπως τον λένε οι ντόπιοι, είναι ένα μεγάλο χωριό στα νοτιοδυτικά του νησιού, κοντά στην παραλία του Χαλικούντα. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 150 μέτρων, πίσω από το όρος Γαμήλιον, ένα ύψωμα κονικού σχεδόν σχήματος με κορυφή τα 465 μέτρα που κρύβει εντελώς το χωριό από τη θάλασσα. Ο Άγιος Ματθαίος έχει και επίσημα χαρακτηριστεί ως παραδοσιακό χωριό της Κέρκυρας. Δυστυχώς ο πληθυσμός του μειώνεται συνεχώς. Το 1960 ζούσαν εκεί πάνω από 2.000 κάτοικοι, οι οποίοι σιγά σιγά μειώθηκαν, το 2011 ήταν μόνο 1.000 και η πλειοψηφία τους ηλικιωμένη. Στο χωριό ανήκουν και οι οικισμοί Χαλικούνας και Σκάλα και οι δύο καταπληκτικές παραλίες. Εδώ δεν υπάρχει τουρισμός και οι κάτοικοι ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Το χωριό εδώ είναι πολλές δεκαετίες, έχει τη δική του επίσης ποδοσφαιρική ομάδα με το όνομα ΟΦΑΜ, που προέρχεται από τα ακρονίμια των λέξεων Όμιλος Φίλαθλων Αγίου Ματθαίου. Το χωριό διαθέτει και ένα κανονικό γήπεδο με γρασίδι από τα λίγα του νησιού που υπάρχουν σε χωριό. Η ζωή των κατοίκων κυλά ήρεμα μέσα από τις αγροτικές τους ασχολίες, ενώ τις ελεύθερες ώρες και τις αργίες τα πολλά καφενεία του χωριού που βρίσκονται κυρίως στην πλατεία που διασχίζει ο κεντρικός δρόμος είναι γεμάτα ντόπιους. Οι κάτοικοι μαζεύονται σε αυτά, παίζουν χαρτιά, συζητούν ή μαλώνουν όπως γίνεται σε όλα τα χωριά. Είναι ένα τυπικό ελληνικό αγροτικό χωριό. Η παράδοση λέει ότι ο μυθικός βασιλιάς των Φεάκων Αλκίνος παντρεύτηκε στην κορυφή του όρους Γαμήλιον, έξω προφανώς και το όνομα. Στην περιοχή υπάρχουν επίσης αρκετά αξιοθέατα, με κυριότερα τα βενετσιάνικα σοκάκια και τα πολύχρωμα σπίτια του οικισμού. Αξίζει λοιπόν να δείτε, αν φτάσετε μέχρι εκεί, το μοναστήρι του Παντοκράτορα κοντά στην κορυφή του βουνού, το δάσος με τους πρίνους στο δρόμο για το μοναστήρι, την γράβα στο όρος Γαμήλιον που είναι ένα σπήλαιο μεγάλης σημασίας αφού τα ευρήματά του αποκαλύπτουν παλαιολιθικούς και νεολιθικούς οικισμούς, και τέλος υπάρχει και το φρούριο του Γαρδικίου, ένα οκταγωνικό κάστρο με 8 πύργους και 3 πύλες που χρονολογείται από την εποχή του Δεσποτάτου της Ηπείρου, όταν χτίστηκε από τον Άγγελο Κομνηνό, ταυτόχρονα με άλλα δύο κάστρα της Κέρκυρας, το Αγγελόκαστρο και το κάστρο της Κασιόπης κατά τον 13ο αιώνα. Πάμε λίγο να δούμε αυτούς τους χώρους, να μιλήσουμε για αυτούς τους χώρους που μόλις προλογίσαμε εκεί στην περιοχή του χωριού Άγιος Ματθαίος ή Αϊμαθιάς.
Αν θέλουμε λοιπόν να πάμε στην Ιερά Μονή Παντοκράτορο Σωτήρος Χριστού, από την κεντρική οδική αρτηρία που ενώνει τη χώρα με το Σιδάρι, βορειοδυτικά του νησιού, και μετά τα γραφικά χωριά Αγρός και Άγιος Αθανάσιος, ο δρόμος κατηφορίζει δεξιά και ανεβαίνει ελαφρά οδηγώντας την είσοδο της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού. «Το βλέπω το μοναστήρι σας, είναι μέσα σε ελαιώνα. Σας βρίσκει το αγιάζι της θάλασσας, ο τόπος ευωδιάζει, έχετε βράχους στην περιοχή, εκεί έζησαν παλαιά αγιασμένοι ασκητές». Με αυτά τα λόγια εκφράστηκε κάποτε για το μοναστήρι ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, που ποτέ δεν είχε επισκεφτεί το νησί, αλλά είχε το χάρισμα να βλέπει με έναν άλλο τρόπο τα μακρινά και αθέατα. Ένας μικρός λοιπόν βραχόλοφος είναι πράγματι ο τόπος που φιλοξενεί τα οικοδομήματα. Στην ευρύτερη περιοχή ορθώνονται μεγάλοι βράχοι. Παντού κυριαρχεί το σταχτοπράσινο χρώμα της ελιάς που το διανθίζει το σκούρο πράσινο του κυπαρισιού. Νοτιοανατολικά, ολοφίσκος καταλήγει σε ρεματιά και απέναντι απλώνεται χαμηλά οροσειρά. Ανατολικά το Δροσάτο με τον Αινικόλα του. Στο βάθος ο Παντοκράτορ, το ψηλότερο βουνό του νησιού με την παλέφατη ομώνυμη Ανδρώα Μονή. Βόρεια, λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, γραφικά χωριά λιάζονται στις καταπράσινες βουνοπλαγιές. Λίγο αριστερότερα η θάλασσα του Σιδαριού και αντίπερα η Βόρειος Ήπειρος. Δυτικά οι πανύψηλες ελιές κλείνουν τη θέα προς το δημόσιο δρόμο και εξασφαλίζουν την ησυχία από την κίνηση των αυτοκινήτων. Παντού ξεχύνεται ηρεμία και ευλογία. Είναι άγνωστο ως τώρα πότε ακριβώς χτίστηκε ο πρώτος ιερός ναός της μεταμορφώσεως του Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού. Πάντως πριν από το 1634, χρόνος που σημειώνεται σε έγγραφο μισθωτήριο κτημάτων του μοναστηριού, ο ναός και το έχειν του κυβερνιόταν από αδελφάτο. Αυτό κατά καιρούς εμπιστευόταν τη Μονή σε ιερομόναχο με ειδική συμφωνία. Γύρω στις αρχές του 20ου αιώνα, με αίτηση του ιερομονάχου Ιλαρίωνος Καρδακάρη, οι μοναχοί γίνονται δύο. Πρόκειται πια για ένα μικρό σε έκταση και αριθμό μοναχών ανδρικό μοναστήρι που είχε την αγάπη όλων των περιχώρων. Είναι άγνωστοι ωστόσο οι αρχικοί κτητορές του. Από ελάχιστα ερείπια παλαιών κτισμάτων φαίνεται ότι η αρχική θέση της Μονής ήταν στο ανατολικό τμήμα και πίσω από τον βραχώδη λοφίσκο που φιλοξενεί τα σημερινά κτίσματα των Κελιών και το Καθολικό. Σε κτηματολόγιο του 1886 αναφέρεται ότι το κτίριο των Κελιών λειτουργήσε για μερικά χρόνια ως σχολείο της περιοχής. Πίσω από αυτό το οικοδόμημα πιθανόν ήταν κτισμένος ο παλαιότερος ιερός ναός και νοτιότερα το λιοτρίβι που ήταν σε λειτουργία μέχρι περίπου το 1950. Μετά χρησιμοποιήθηκε ως στάβλος. Ονόματα ιερομονάχων κυρίως που ασκήθηκαν εδώ παλαιότερα βρέθηκαν σε έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου της Κέρκυρας και είναι καταχωρημένα στα δίπτυχα της Ιεράς Μονής εις μνημόσυνων αιώνιων. Του 19ου και 20ου αιώνα γνωστή είναι η πατέρας Δωρόθεος, κατά κόσμον πιεροτάσης από την χώρα των κορυφών, πατέρας Νικόδημος Χαλικιάς, πατέρας Σημεών Ρουσινός, πατέρας Ιλαρίων Καρδακάρης, πατέρας Δωρόθεος Κορεκιανίτης, πατέρας Αμβρόσιος Κουτσουκής και άλλοι. Στα 1834-35 κτίστηκε ο ιερός ναός που αποτελεί και σήμερα το καθολικό της Ιεράς Μονής. Στις αρχές του αιώνα, το 1902, κτίστηκε το οίκημα δυτικά του ιερού ναού, διαμορφώθηκε η αυλή, επισκευάστηκε ο ιερός ναός, στολίστηκε με το ωραιότατο σκαλιστό γύψινο τέμπλο το 1911, έργο του Δημητρίου Πρέπη. Οι εικόνες του τέμπλου αγιογραφήθηκαν το 1912-14 από το ζωγράφο προσωπογράφο Στέφανο Τριβόλη. Έγινε ο γυναικονίτης το 1923 και το δάπεδο με φροντίδα των ιερομονάχων Σημεών και Ιλαρίωνος. Επισκευάστηκαν παλαιά στασίδια και προσθέθηκαν καινούρια. Επί της ηγουμενίας του τελευταίου ιερομονάχου Δαμιανού Μουζακίτη στήθηκε το καμπαναριό στην είσοδο και μεγάλωσε το κτίσμα δυτικά του ναού. Μετά από μικρή παραμονή εδώ της συνοδείας του πατρός Νικοδήμου Μπανταλούκα,
Φτάνουμε στον Ιούλιο του 1978, όποτε το μοναστήρι μετατράπηκε σε γυναικείο, αφού αποσπάστηκε από την Ιερά Μονή Παναγίας Παλαιοκαστρίσης, τις οποίες ήταν μετόχοι από το 1881, και εγκαταστάθηκαν εκεί οι τρεις πρώτες αδελφές με φροντίδα και πνευματική ευθύνη του τότε Μητροπολίτου Κερκύρας. Έκτοτε, καθώς αυξανόταν ο αριθμός των μοναχών, επισκευάστηκαν τα παλαιά κτίσματα, ο σημερινός μικρός ξενώνας δυτικά του Ιερού Ναού και το παλαιό Λιοτρίβι. Το 1985 έγινε αυτό και χτίστηκαν και νέα οικοδομήματα για να καλύψουν τις ανάγκες των αδελφών και των προσκυνητών. Θα ολοκληρώσουμε αυτή μας τη βόλτα σε αυτή την περιοχή στον Αϊμαθιό με τον αρχαιολογικό χώρο του Γαρδικίου, στο Γράβα Γαρδικίου. Ένας αρχαιολογικός χώρος που βρίσκεται στις νότιες υπόρειες του όρους Άγιος Μαθαίος με υπέροχη θέα, έχει ένα άνοιγμα 20 μέτρων και ύψος 13 μέτρων, αποτελούσε ορμητήριο κυνηγών και τροφοσυλλεκτών και θεωρείται από τις πιο σημαντικές θέσεις της προϊστορικής εποχής στην Ελλάδα. Οι πρώτες έρευνες έγιναν το 1965 από τον καθηγητή προϊστοριολόγο Αύγουστο Σορδίνα. Αποκαλύφθηκε δάπεδο κατοίκησης που χρονολογείται στα τελικά στάδια της ανώτερης παλαιολιθικής εποχής. Πότε έγιναν αυτά? 20.000 χρόνια π.Χ. Είναι οριζόντιο σπήλαιο χωρίς διάκοσμο με δύο εισόδους και μήκος περίπου 20 μέτρα. Στην νοτιοανατολική είσοδό του παρατηρούνται μεγάλες καταπτώσεις βράχων που υποδηλώνουν μεγαλύτερη έκταση του σπηλαίου κατά το παρελθόν. Το σπήλαιο αυτό ανασκάφηκε το 1966 από τον καθηγητή Σορδίνα. Οι ανασκαφικές τομές έφεραν στο φως λίθινα εργαλεία από πυρητόλιθο, μια κροκάλα με ίχνη όχρας, ένα διάτριτο κοινόδοντα ελάφου και υπολείμματα από θηρευμένα ζώα. Η έρευνα έδειξε ότι η κατεργασία των εργαλείων γινόταν εντός αυτού του σπηλαίου.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια, στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Και οι Ιεράλειψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Αρχιεπίσκοπος στο μήνυμα της κοιμήσεως της Θεοτόκου μας διδάσκει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να αντιμετωπίζουμε τον φόβο με πίστη και ελπίδα. Απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών σε Άγκυρα. Παράνομα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν τελεσμένα. Τις πληγές της μέτραει η Σαλαμίνα μετά τις δύο φωτιές. Δύο νεκροί, 9 εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Δήμαρχος Καλυμνίων, είναι η τέταρτη φωτιά φέτος στο ίδιο σημείο, κάτι δεν πάει καλά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα παραμένει σε επιφυλακή πολιτική προστασία. Στη Γαστούνη διέριξαν εκκλησία ανήμερα του 15 Αύγουστου και άδειασαν το παγκάρι. Με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συναντηθεί σήμερα ο Τζάρετ Κούσνερ σε μια νέα προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ξεμπλοκάρει το σχέδιο για τη Γάζα.

0: ο πρόεδρος Τραμπ μειώνει τη συμμετοχή του Αμερικανικού στρατού στα ετήσια γυμνάσια με τη Νότια Κορέα, δηλώνοντας ότι οι ασκήσεις αυτές στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Φωτιά στο Βέλγιο, η μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας, δεν απειλεί τη Γερμανία. Για σήμερα η χώρα με γενικά αίθριο καιρό, ωστόσο κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται αστάθεια στα ηπειρωτικά. Τοπικές μπόρες και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Να ζητήσουμε από την Παναγία να μας μάθει να βάλουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας, κάλεσε τους πιστούς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μήλες Ιατικής, όπου τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου η Θεία Λειτουργία για τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο ιερατικός προϊστάμενος του Ιερού Ησυχαστηρίου, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Στο κήρυγμα του ο Μακαριότατος αναφέρθηκε στο μήνυμα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, υπογραμμίζοντας ότι η Παναγία, μέσα από τον πόνο και τη δοκιμασία, μας διδάσκει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να αντιμετωπίζουμε τον φόβο με πίστη και ελπίδα. Σήμερα δεν εορτάζουμε το τέλος μιας ζωής, αλλά τη φανέρωση της νίκης της ζωής επάνω στο θάνατο, εκείνη που δέχθηκε μέσα της τον Χριστό. Την ίδια τη ζωή μεταβαίνει σήμερα προς τη ζωή. Γι' αυτό και η κοίμηση της Θεοτόκου γίνεται για όλους μας μία υπόσχεση. Ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Και ίσως αυτό είναι ένα μήνυμα που έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη στην εποχή μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος φοβάται. Φοβάται για το αύριο, για την υγεία του, για την οικογένειά του, για την εργασία του, για τα παιδιά του. Παρακολουθεί γύρω του πολέμους, βία, ανασφάλεια. Βλέπει ανθρώπους να ξεριζώνονται από τις πατρίδες τους και κοινωνίες να διχάζονται. Βλέπει ακόμη και την ίδια τη φύση να δοκιμάζεται. Και μέσα σε όλα αυτά συχνά αισθάνεται μικρός και ανήμπορος. Η Εκκλησία όμως σήμερα δεν μας προσφέρει μία εύκολη απάντηση. Μας δείχνει ένα πρόσωπο, μας δείχνει τη μητέρα. Η Παναγία δεν έζησε μία ζωή χωρίς πόνο, γνώρισε την προσφυγιά, γνώρισε την αγωνία, γνώρισε τη φτώχεια και στο τέλος στάθηκε κάτω από τον σταυρό του ίδιου της του παιδιού. Δεν απειλάγει από τον πόνο, τον πέρασε όμως μαζί με τον Θεό. Και γι' αυτό ο πόνος δεν έγινε απελπισία, έγινε εμπιστοσύνη. Αυτό είναι ίσως το μεγάλο μάθημα της σημερινής εορτής. Να μάθουμε και εμείς να εμπιστευόμαστε, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος, και μιλώντας για την πνευματική παρακαταθήκη του Αγίου Πορφυρίου, σημείωσε ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει όταν εστιάζει διαρκώς στο σκοτάδι, αλλά όταν αφήνει το φως του Χριστού να φωτίσει τη ζωή του και μαθαίνει να αγαπά αντί να κρίνει. Ολοκληρώνοντας το λόγο του, Αρχιεπίσκοπος κάλεσε όλους μπροστά στην Παναγία, ας μη ζητήσουμε πολλά. Ας τη ζητήσουμε να μας μάθει, να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να φοβόμαστε λιγότερο, να αγαπούμε περισσότερο και να κρίνουμε λιγότερο, να ακούμε περισσότερο και να φωνάζουμε λιγότερο, να ενώνουμε περισσότερο και να διαιρούμε λιγότερο και κυρίως να βάλουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Αυτό μας διδάξε με το δικό του απλό και φωτεινό τρόπο και ο Άγιος Πορφύριος. Και αυτός ο τόπος που φέρει ακόμη την προσευχή, τον κόπο και την αγάπη του, ας γίνει σήμερα για όλους μας μία υπενθύμηση. Πως η αγιότητα δεν είναι κάτι μακρινό. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να βλέπεις τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν την Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα όλων μας, να σκεπάζει την πατρίδα μας, να προστατεύει τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας, να παρηγορεί όσους πονούν, να ενισχύει όσους δοκιμάζονται και να χαρίζει ειρήνη εκεί που σήμερα υπάρχει πόλεμος και αίμα. Και με τις πρεσβείες του Αγίου Πορφυρίου, ας μας χαρίζει ο Θεός κάτι που ίσως είναι το δυσκολότερο και συγχρόνως το ωραιότερο απ' όλα. Να γίνουμε άνθρωποι που δεν προσθέτουν άλλο σκοτάδι στον κόσμο, αλλά λίγο φως. με δύο διατάγματα που δημοσιεύθηκαν και φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Τα διατάγματα ορίζουν τη δημιουργία των πάρκων σε δύο σημεία. Το πρώτο εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ της Φέτιγε, επαρχία Μούγλα, και του Κάς, στην επαρχία Ατάλειας. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλεί και αποκλείει ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές της Ρεδεστού και του Τσανάκαλε, εκτινόμενο γεωγραφικά μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λίμνου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Το Υπουργείο χαρακτήρισε παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας πως, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Παράλληλα, η Αθήνα υπογράμμισε πως τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στον βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, όπως τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, ούτε ως προς τα διεθνή ύδατα, ούτε ως προς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα. Τραγική κατάληξη είχαν οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Σαλαμίνα, με δύο ηλικιωμένους να χάνουν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Το άτυχο ζευγάρι, ηλικίας 91 και 72 χρόνων, βρέθηκε νεκρό από τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο σπίτι του, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από το σημείο έναρξης της φωτιάς. 10 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, τα περισσότερα εκ των οποίων με εγκάβματα, χωρίς όμως να διατρέχουν κάποιο κίνδυνο, ενώ αρκετά σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές του πυροσβεστικού σώματος, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς στην πυροσβεστική, κατέθεσε πως η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια. Τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνδυασμό και με τη δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων, ερευνώνται πολύ προσεκτικά από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, καθώς το πύρινο μέτωπο εξαπλώθηκε ραγδαία. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού σώματος, το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις περιοχές Σατερλή και Κολόνες, με συνολικά 593 άτομα να έχουν απομακρυνθεί δια θαλάσσης. Οι τελευταίοι 22 απεγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν με επιβατηγό οχηματαγόπλιο στο λιμάνι των Παλουκίων. Στην περιοχή παραμένουν για επιτήρηση και παροχή συνδρομής δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού και ένα σκάφος του πυροσβεστικού σώματος. Στο νησί μετέβη το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου είχε σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νησί. Όπως έγινε γνωστό, κινητοποιήθηκε ήδη ο κρατικός μηχανισμός και θα αρχίσουν άμεσα οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών για την καταγραφή των ζημιών σε συνεργασία με το Δήμο Σαλαμίνας. Στη Σκύρο τώρα, περισσότερα από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε ο δορυφόρος της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η πυρκαγιά έκαψε πυκνό πεύκο δάσος, μεγάλο μέρος του οποίου ήταν αναγεννημένο μετά από τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί σχεδόν στο ίδιο σημείο το 2008, Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Εύβοιας. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στην Κάλυμνο η νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βλιχάδια, καθώς σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος, πρόκειται για την τέταρτη φωτιά που ξεσπά φέτος στην ίδια περιοχή. Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, με τον Δήμαρχο να επισημαίνει πως η πυρκαγιά οριοθετήθηκε προτού προλάβει να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. «Ευτυχώς η αντίδραση ήταν άμεση και την προλάβαμε», δήλωσε στο πρακτορείο ο κύριος Μαστροκούκος, εξηγώντας πως η φωτιά εκδηλώθηκε στα Βλιχάδια πίσω από τον ναό της Οσίας Ξένης. Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται από φρήγανα, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται ο οικισμός των Βλιχαδιών, όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση με ελιές, αμυγδαλιές, σικές και άλλα δέντρα. Σε περίπτωση που οι φλόγες ξέφευγαν από τον αρχικό τους χώρο, υπήρχε κίνδυνος να δημιουργηθεί πολύ σοβαρότερο πρόβλημα και να απειληθούν κατοικημένες εκτάσεις. Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και το 112 προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων. Εκείνο τόσο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι η επανάληψη των περιστατικών. «Είναι η τέταρτη φωτιά στην περιοχή φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Καλυμνίων, προσθέτοντας με νόημα πως κάτι δεν πάει καλά. Ερχόμαστε στο σήμερα, όπου η ένταση των ανέμων εξασθενεί, αλλά ο κίνδυνος για την εκδήλωση φωτιάς δεν απομακρύνεται. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, η Αττική και ακόμη 19 περιοχές της χώρας παραμένουν στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, που σημαίνει πως σε αυτές τις περιοχές υπάρχει υψηλός κίνδυνος για φωτιά. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου βρίσκονται, εκτός από την Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Αιτωλοακαρνωνία. Στον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας εντάσσονται η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλία και η Ζάκυνθος, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για τον Εύρο και τη Ροδόπη. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και η Κρήτη, Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς επίσης περιοχές της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Αρκαδίας και της Λακωνίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης ή χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά οι πολίτες, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Στόχος διαρρηκτών έγινε ανήμερα του 15 Αυγούστου ο ναός της Παναγίας της Καθολικής στη Γαστούνη, με τους δράστες να εισβάλλουν στην εκκλησία, να προκαλούν ζημιές και να αρπάζουν χρήματα από το παγκάρι. Η διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα του 15 Αυγούστου και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι δράστες φαίνεται πως είχαν οργανώσει προσεκτικά την επιχείρησή τους. Προτού μπουν στο ναό, φέρονται να απενεργοποίησαν το σύστημα συναγερμού και να κατέστρεψαν τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να κινηθούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους. Στη συνέχεια παραβίασαν την είσοδο της εκκλησίας και άρχισαν να ερευνούν τον χώρο, αναζητώντας χρήματα και αντικείμενα αξίας. Οι διαρρήκτες αφαίρεσαν το παγκάρι, μέσα στο οποίο υπήρχε μικρό χρηματικό ποσό, και το εγκατέλειψαν άδειο σε μικρή απόσταση από το ναό. Κατά την παραμονή τους στο εσωτερικό της εκκλησίας προκάλεσαν επίσης φθορές. Τη διάρρηξη διαπίστωσε το πρωί ο νεοκόρος όταν πήγε στο ναό για να τον ανοίξει και αντίκρισε τις ζημιές που είχαν αφήσει πίσω τους οι δράστες. Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από την ελληνική αστυνομία με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα ο Τζάρεντ Κούσνερ σε μια νέα προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ξεμπλοκάρει την εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου για τη λωρίδα της Γάζας. Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς έρχεται μία ημέρα μετά τις επαφές που είχε ο απεσταλμένος και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την ηγεσία της Χαμάς στην Αίγυπτο. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο αφοπλισμός της Παλαιστινιακής Οργάνωσης και η σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Δύο ζητήματα για τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες ως προς τη σειρά και τους όρους εφαρμογής τους. Η Χαμάς έχει δηλώσει πως αποδέχεται τον Αμερικανικό Οδικό Χάρτη, ο οποίος προβλέπει τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ με βασικούς άξονες τον αφοπλισμό της οργάνωσης και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τη λωρίδα της Γάζας. Ο Νετανιάχου, ωστόσο, έχει απορρίψει το σχέδιο στην παρούσα μορφή του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να υπάρξει Ισραηλινή αποχώρηση προτού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς. Η διαφωνία για το ποια πλευρά θα κάνει πρώτη το αποφασιστικό βήμα αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά εμπόδια στην εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου. Κατά τις συνομιλίες του στην Αίγυπτο, ο Κούσνερ φέρεται να πίεσε την ηγεσία της Χαμάς να προχωρήσει σε συγκεκριμένα και επαληθεύσιμα μέτρα αφοπλισμού. Παράλληλα, κατέστησε σαφές πως η Γάζα δεν μπορεί να αποτελέσει ξανά βάση για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και πως η Χαμάς δεν μπορεί να έχει ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση του Παλαιστινιακού θύλακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως αποφάσισε να μειώσει σημαντικά τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στα φετινά κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τη Νότια Κορέα, σύμμαχο της Ουάσιγκτον λόγω της πολύ καλής σχέσης που έχει, όπως είπε, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επεσήμανε πως οι ασκήσεις αυτές είναι όχι μόνο δαπανηρές, αλλά στέλνουν κατά αυτόν μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό στη Βόρεια Κορέα, χώρα η οποία αφότου έγινε ξανά πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι απειλητική. Αντίθετα, επιδεικνύει σεβασμό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε πως ελπίζει ότι η προσωπική συνεννόηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκούν θα τους ξαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν είναι όμως μόνο η στάση του Αμερικανού Προέδρου στη Βόρεια Κορέα. Πολύ ευτυχής δήλωσε για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν. Θυμίζουμε πως τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία την 7η Αυγούστου με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες αυτές επιτέλους θα είναι ικανές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους. Με πιο ουσιώδη τρόπο σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνοντας τα συγχαρητήριά του. Σταθεροποιείται η κατάσταση στο φυσικό πάρκο High Fence του Βελγίου, όπου η μεγάλη πυρκαγιά δεν κινείται πλέον προς τα γερμανικά σύνορα, καθώς η ελαφριά βροχή, η εξασθένιση των ανέμων και η υψηλή υγρασία διευκολύνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πυρκαγιά έχει κατακάψει περίπου 30.000 στρέμματα, με τις βελγικές αρχές να κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας. Η φωτιά είχε φτάσει προηγουμένως σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από τα γερμανικά σύνορα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο επέκτασης της στη Γερμανία, εάν οι άνεμοι ενισχύονταν και άλλαζαν κατεύθυνση. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε την πρόγνωση για σήμερα. Έτσι λοιπόν, στα γενικά χαρακτηριστικά, είναι ο γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από γευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στην Ήπειρο και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και τοπικά στα 12 νησιά μέχρι και 6. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32-34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 35-36. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας, οι μικρότερες μάλλον, είναι 24 βαθμούς στην Αστυπάλεια, στην Κάλυμνο και στην Μύκονο και 26 στη Σκύρο, στα Κύθυρα, στην Ικαρία, στη Χίο, στην Πάρο, στην Άξο και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στην Κάτω της Ωραία και στο Άργος και 35 στη Σπάρτη και στη Σκάλα Μεσσηνίας και στο Μελιγαλά. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας, όπου πιθανώς να εκπληρωθούν τοπικοί όμβροι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε στα ορεινά τμήματα θα εκπληρωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως της Ηπείρου και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία τώρα, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε θα εκπληρωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Πελοποννήσου, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριος καιρός. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος καιρός, με το Καστελόριζο να έχει επάνω στο νησί 30 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 3 από 4. Ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5, ενώ στα ανατολικά και τα νότια είναι πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ. Γρήγορα όμως και εκεί θα εξασθενήσουν στα 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική τώρα, γενικά αίθριο καιρό, από νότιες διευθύνσεις η άνεμη και στα ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-ανατολική 3 έως 5, με την θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 25 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 33 στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 31 βαθμούς. 30 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει μέχρι και τους 32 γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα, με γενικά αίθριο καιρό και με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά και ως συνήθως νότιους-νότιο-ανατολικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Πάμε τώρα το απόγευμα δηλαδή. Πάμε να δούμε τον καιρό για αύριο Τρίτη. Γενικά χαρακτηριστικά και πάλι ο γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 από 4 και στα νότια πελάγη δυτική μέχρι και 5, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 37. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί μέχρι και 35 το μεσημέρι. Στην κεντρική Μακεδονία τοπικά μέχρι και 37. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, με 19 βαθμούς το πρωί, 34 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά μέχρι και 35. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, με 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 36 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 15 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Κυκλάδες Κρήτη. Γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Κρήτη, όπου στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 22 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 σε γενικά αίθριο καιρό από βόρειες διευθύνσεις, άνεμη 3 με 4 μποφόρ και στα νότια και 5. Στο Καστελόριζο και πάλι αύριο η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια αρχικά 5 με 6 και γρήγορα θα εξασθενήσουν και πάλι στα 4 με 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς το πρωί και μέχρι 34 το μεσημέρι. Η Αττική για αύριο γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα δυτικά τμήματα και τα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Μεταβλητή η άνεμη 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Και τέλος Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα ως συνήθως νότιοι με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αύριο 19 βαθμοί το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, πως ακόμη μια φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στη Χαλκιδική, αυτή τη φορά σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμουν οι υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Ευτυχώς, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Αργυθέα στα Σπάτα, για την κατάσβεση της οποίας κινητοποιήθηκε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Στα κινητά των κατοίκων της περιοχής είχε σταλεί μήνυμα από το 112 προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση και στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν άμεσα 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 17 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Η περιοχή, θυμίζουμε, βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Και για τη διερεύνηση των αιτίων κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη «Η ιστορία μας» ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε τις αναφορές μας στο πρόσωπο του Ιωάννη Καποδίστρια. Θα μάθουμε περισσότερα πράγματα για την παιδική του ηλικία. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μεταλινέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, αγαπητέ κύριε Παπά. Ευχαριστώ και τους αγαπητούς ακροατές. Πάμε λίγο αργά στην παρουσίαση του προσώπου του Ιωάννη Καποδίστρια, διότι συνήθως τον προσεγγίζουμε δεδιασμένα και με συνθήματα. Από τον Άγιο της Πολιτικής πάλι τον ονομάζουν τον Δικτάτορα. Βλέπετε λοιπόν ότι και τα δύο αυτά που είναι, μπορείς να τα αναφέρει, αλλά θέλουν και μια τεκμηρίωση, διότι πώς γίνεται από τη μια να είναι Άγιος της Πολιτικής και από την άλλη να είναι ο δαίμονας της πολιτικής. Ο δικτάτορας σημαίνει δαίμονας. Με αυτή την έννοια. Βλέπετε λοιπόν σε πόση σύγχυση ζούμε, και γι' αυτό το λόγο σας ευχαριστώ θερμά, ιδιαίτερα για παπά, διότι χάρη στα ενδιαφέροντά σας μπορούμε να προσεγγίσουμε με υπομονή, αλλά σε βάθος, σε βάθος μελέτη μιας προσωπικότητας, αναδεικνύει και τεκμηριώνει ποια τελικά είναι αυτή η προσωπικότητα. Είναι προσωπικότητα, είναι απλά ένα ακόμα ιστορικό πρόσωπο. Μείναμε λοιπόν στο σημείο που μιλούσαμε για την οικογένειά του. Ο Ιωάννης Καποδίστρας γεννήθηκε των Τριών Ιεραρχών 30 Ιανουαρίου με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, 10 Φεβρουαρίου με το νέο, το αγγλικό δηλαδή θα λέγαμε εκείνη την εποχή, συγγνώμη, το ενετικό εκείνη την εποχή ημερολόγιο του 1776. Παιδί μιας υπερπολυμελούς οικογένειας, αφού μιλούμε για 10 αδέλφια, ένας αδελφός του, είχαμε πει, ο Βιάρος, πέθανε πολύ μικρός, περίπου 3 ετών, και γι' αυτό ένας άλλος αδελφός του έλαβε και αυτός το όνομα Βιάρος. Υπενθυμίζω ότι ο Βιάρος και ο Αγκουστίνος, τα δύο αδέλφια του, ήταν συνεργάτες του καθ' όλη την πορεία, αλλά ιδιαίτερα στα ελλαδικά πράγματα, όταν δηλαδή ανέλαβε το 1827 εξελέγει, 1828 ήρθε κυβερνήτης πρώτος και όπως λέτε πολύ σωστά και τελευταίος κυβερνήτης του ελληνικού, του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τρεις αδελφές. Κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι τρεις αδελφές είχε, εκ των οποίων οι δύο, η πλειοψηφία δηλαδή των τριών, έγιναν μοναχές. Άρισαν μοναχές, έγιναν μοναχές η Εφροσύνη και η Εφημία, οι οποίες μάλιστα ετάφησαν σε μονίδρια, σε εισηγαστήρια που ίδρυσαν οι ίδιες. Mm-hmm. Όχι στο ίδιο, σε δύο διαφορετικά. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Επειδή υπάρχει μια μεγάλη φιλολογία και παρεξήγηση ότι υπήρχε το φαινόμενο οι ανήπαντρες να γίνονται μοναχές, αυτά δεν ισχύουν στον Ορθόδοξο κόσμο. Αυτά μπορεί να ισχύουν στον Ρωμοκαθολικό κόσμο, αλλά δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο ειδικά τον 18ο αιώνα. Μπορούσαν να είναι αφιερωμένες, μπορούσαν να ήταν ας πούμε σε αδελφότητες, ας το πούμε έτσι, να υπηρετούν, να μην υπηρετούν στην εκκλησία άμεσα ή έμεσα, αλλά για να καρείς μοναχή και μάλιστα σε μια εποχή που δεν υπήρχε ορθόδοξος επίσκοπος στην Κέρκυρα. Έτσι πόσα σημαντικά πράγματα μας διαφεύγουν όταν μιλάμε για κάποια αυτονόητα. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο στην ιστορία. 532 χρόνια χωρίς ορθόδοξο επίσκοπο η Κέρκυρα. 532 χρόνια. Mm-hmm. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει αυτή η ορθόδοξη οικογένεια που έχει βάσεις ορθόδοξες. Γιατί? Διότι η εξοχική τους κατοικία, που ήταν η εξοχική τους κατοικία βρισκόταν στην περιοχή Κουκουνάρα Ευρωπούλων. Είναι ένα χωριό σήμερα Κωμόπολη έξω από την έξω από την πόλη της Κέρκυρας, γύρω στα 6-7 χιλιόμετρα. Σήμερα βέβαια έχει γίνει σαν προάστιο της πόλεως της Κερκύρας, αλλά τότε ήταν όντως μια ξεχωριστή Κωμόπολη. Σκεφτούμε ότι ήταν μικρότερη πόλη, περιτυχιζόταν η πόλη, τότε θα λέγαμε γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Κυπνίαζε η οικία τους, που σήμερα στεγάζει το Μουσείο Καποδίστρια, γυτνίαζε με το μετόχι της Ιεράς Μονής Πλατιτέρας Κερκύρας, όπου είναι και η τάφη της οικογένειας, και μάλιστα γυτνίαζε το μετόχι που είναι η Παναγία η Ευαγγελίστρια, ρίτου του Ευαγγελισμού. Σκεφτείτε, ένας μεσότυχος, μια μεσοτυχία θα λέγαμε, μια μάντρα, χώριζε την οικία της οικογένειας Καποδίστρια, που περνούσαν περίπου 6-7 μήνες κάθε χρόνο από το μοναστήρι. Ανδρό μοναστήρι, ανδρική μονή, με αρκετούς πατέρες, ο πνευματικός της οικογένειας, ο γέροντας Σιμεών, ο ηγούμενος, Μασέλος το επίθετο, ο οποίος ήταν αδελφός του πρώτου ουσιαστικά αρχιεπισκόπου του νησιού. Ακόμα δεν υπάρχει ούτε τέλος στο Μητροπολίτη, θα έρθει αργότερα, αρχιεπισκόπου, και ήταν αρχιεπίσκοπος, γιατί είχε επίσκοπο τον επίσκοπο Παξών. Δηλαδή ήταν μία θα λέγαμε αρχιεπισκοπή που είχε έναν αρχιεπίσκοπο τον Κερκύρας και επίσκοπο των Παξών. Σήμερα αυτά τα δύο έχουν απορροφηθεί και δύο ιδιώτες από τον Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και Διαποντιονύσων. Μεγαλώσαν λοιπόν με το πνευματικό τους και με τα τάλαντα, με τα σήμαντρα, με τις καμπάνες. Τα αγόρια ιδιαίτερα πήγαιναν και συμμετείχαν και καλοκαίρι στην λειτουργική ζωή της Μονής, μαζί με τους πατέρες, στο πατέρι, στην τράπεζα, στην εξομολόγηση, σε ακολουθίες, σε όλα. Δηλαδή τα παιδάκια, τα καποδιστριάκια θα λέγαμε, μάθανε από μικρά παιδιά να αγαπάνε τον αυθεντικό τρόπο ζωής, τον αυθεντικό ορθόδοξο τρόπο ζωής, που είναι το μοναστήρι. Το τονίζω, σε ένα νησί και σε μια κοινωνία που δεν ήταν η επικρατούσα θρησκεία πίστης ή ορθόδοξη, και μάλιστα χωρίς Μητροπολίτη Επίσκοπο Ορθόδοξο, αλλά ήταν η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η Λατίνη, με Λατίνο Αρχιεπίσκοπο. Τα λέω όλα αυτά για να βρεθούμε στο εδώ και τώρα της ιστορίας. Μεγάλωσαν λοιπόν, τι καλύτερο, με το μοναστήρι. Οπότε ήξεραν ότι το κέντρο της ζωής τους ήταν το μοναστήρι. Αυτό λοιπόν ενέπνευσε τις δύο αδελφές του να γίνουν μαχές, να ενδυθούν το μοναχικό σχήμα, αλλά και ο ίδιος ο Καποδίστριας από μικρός, βλέπουμε σε ολόκληρη τη ζωή, ζούσε ως καλόγερος. Όχι κάποιοι λένε κόσμο καλόγερος, ως καλόγερος, ούτε σαν καλόγερος. Καλόγερος. Τι σημαίνει αυτό? Ένας συνειδητοποιημένος ορθόδοξος χριστιανός που διακονούσε στην ιατρική, στη διπλωματία, στην πολιτική, αραζώντας ως καλόγερος. Ολόκληρη τη ζωή ήταν εμπνευσμένη και ακολουθούσε το μοναχικό, γενικά θα λέγαμε, τρόπο ζωής. Αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει, είναι το πιο σημαντικό σημείο. Οι Ρώσοι φτάνουν, ο Γκρέγκορι Άρς, ένας μεγάλος Ρώσος βιογράφος, καθηγητής του Καποδίστρια, λέει, ισχυρίζεται, ότι ο Ιωάννης Καποδίστρας είχε καρεί μοναχός στη Ρωσία. Γιατί ήταν και κρυφομοναχός. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ένας συνειδητοποιημένος χριστιανός, που εφόσον δεν είχε οικογένεια, ζούσε 100% μοναχός. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε για να μπορέσουμε να ερμηνεύουμε και διάφορα γεγονότα. Σε όλα αυτά ήρθε να προσθεθεί ένα συγκλονιστικό γεγονός στην ηλικία των 16-17 ετών. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, το αυτοκίνητο ή μηχανάκι της εποχής, δηλαδή το άλογο, προχωρούσε και έκανε τον περίπατό του. Κάτι τρόμαξε το άλογο, το αφήνεται δηλαδή. Κάποιοι μιλούν για κάποιο φίδι που πήγε να το τσιμπήσει. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν έχει τεκμηριωθεί ιστορικά, αλλά κάτι τρόμαξε το άλογο, εικάζουμε πως ήταν κάποιο έρπετο, με αποτέλεσμα να αγριέψει το άργο, να σταματήσει να πειθαρχεί στις εντολές του αναβάτη, του Ιωάννη, του μικρού Ιωάννη, του εφήβου, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και από τον αναβατήρα είχε πιαστεί το πόδι του και τον έσερνε για αρκετά μέτρα, κάποιες εκατοντάδες μέτρα. Σκεφτείτε λοιπόν ένα χρονικό διάστημα που ο Καποδίστριας βρισκόταν κάτω και με κίνδυνο να σκοτωθεί από τις πέτρες, δεν ήταν άσφαλτος, έτσι καταλαβαίνουμε αυτό. Μιλάμε για χωράφια, μιλάμε για καρόδρομους, κομματένιους, με πέτρες, να χτυπήσει το κεφάλι του, να το σπάσει. Επίσης, να το πατήσει το άλογο, αφού ήταν κάτω σε νόμους, θα μπορούσε να το κλωτσίσει το άλογο, να το χτυπήσει. Και σώθηκε με θαυμαστό τρόπο μπροστά από το μοναστήρι, η Μονή Πλατιτέρας, όπου οι πατέρες είδαν ότι κάτι συνέβαινε στον Ιωάννη Καποδίστρια, το διείδαν δηλαδή, και με την εικόνα της Παναγίας σταμάτησε μπροστά στο μοναστήρι. Αυτό το γεγονός, που δεν είναι κάποια φαντασία, δεν είναι κάποιο όραμα, κάποιος τρίλος, αλλά ένα πιστοποιημένο, τεκμηριωμένο γεγονός από την ιστορία, ήταν εκείνο που εστερέωσε περισσότερο την προσωπικότητα και τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Ιωάννης Καποδίστρας δηλαδή από τότε επικαλείται συνέχεια στη ζωή του την υπεραγία Θεοτόκο, την Πλατιτέρα συγκεκριμένα, και από εκεί και πέρα επικαλείται, εκτός από την Παναγία την Πλατιτέρα, επικαλείται και τον Άγιο Σπυρίδωνα σε όλες τις επιστολές, και από τότε θα λέγαμε ήταν η δική του Δαμασκός ιδιωμένων αλογιών με τον Απόστολο Παύλο, για να καταλάβει ότι πρέπει να αφιερώσει τη ζωή του τον Χριστό μας και στη μητέρα του, στην Υπεραγία Θεοτόκο την Πλατιτέρα, αλλά και στον Άγιο Σπυρίδωνα.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε Μετελινέ, επιτρέψτε μας να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά, και θέλουμε να μεταφέρουμε και μηνύματα ακροατών μας που θα παρακαλούσαμε να τα σχολιάσετε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ιστορία των Νεότερων Χρόνων στα Επτάνησα. Στο πλαίσιο λοιπόν των επισημάνσεων που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή σε σημαντικές προσωπικότητες των Ιωνίων Νήσων, και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με κάποια άλλη από αυτές τις προσωπικότητες πέρα από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Σήμερα είναι η δεύτερη εκπομπή και πιθανότατα θα ακολουθήσουν και άλλες για τον μεγάλο αυτό Έλληνα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή πάντοτε να συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλληνό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ο ακροατής μας μεταφέρει, κύριε Μεταλληνέ, που ακούει την εκπομπή μας τώρα, ότι κατά το ίμιση ο Ιωάννης Καποδίστριας έχει καταγωγή από την Κύπρο. Καλό είναι να το επισημαίνουμε, λέει, αφού η μητέρα του Αδαμαντία Γονέμη ήταν κυπριακής καταγωγής και μάλιστα από την τάξη των Ευγενών, ενώ η απότερη καταγωγή της οικογένειας Σημειώνη ανάγεται στην οικογένεια των Κομνηνών και μάλιστα του Νικηφόρου Κομνηνού. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Μεταλληνέ.
1: Ευχαριστώ θερμά τον αγαπητό ακροατή. Πρώτα απ' όλα, το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, κατάγεται όλη η οικογένεια την Ιστρία. Κάποτε η Ιστρία σημαίνει κεφαλή της Ιστρίας. Σήμερα υπάρχει η Κομόπολη, μάλλον ο Δήμος Κόπερ Καποδίστρια. Κόπερ Καποδίστρια λέγεται σήμερα και είναι Σλοβενία και είναι μία από τις πόλεις που ανήκουμε στις αδελφές πόλεις του δικτύου Ιωάννης Καποδίστριας. Όπως η Κέρκυρα, τον Άφλιο, η Αίγινα, αλλά και η Αμόχωστος. Πολύ σωστά, διότι η μητέρα του κατήγεται από την Αμόχωστο της Κύπρου. Η σύζευξη Κύπρου Κερκύρας είναι εκρηκτική. Θυμίσω κάποια ονόματα. Θωμάς Φλαγίνης, ακόμα και ο Διονύσος Σολωμός, ο Καποδίστριας, πρωτίστως ο μεγάλος μας Άγιος Μέγιστος των Ορθοδόξων Σπυρίδων. Είναι εκρηκτική αυτή η σχέση. Τώρα να πούμε κάτι άλλο όμως. Για πολλά χρόνια υπήρχε μια παρανόηση ότι κατήγεται η μητέρα του από την Ήπειρο. Θυμάμαι ακόμα και ο δάσκαλός μας, ο Μακαρίστος Παπαγιώργης ο Μεταλληνός, το είχε γράψει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η καταγωγή είναι από την Κύπρο. Πολύ σωστά. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν μεγαλώνει ο Καποδίστριας και να πούμε ότι η δεσπόζουσα μορφή μετά και από αυτό το θαύμα είναι ο Σημεών, ο γείτονάς του, ο Μασέλος. Κοιμήθηκε το 1837, δηλαδή 6 έτη μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια. Όλη τη ζωή τον συμβουλεύεται το γέροντά του. Όπως γράφει με σεβασμό στον πατέρα του, τον Αντώνιο Μαρία, για όλα τα θέματα που τον επηρεάζουν ή τον απασχολούν στο εξωτερικό, γιατί τα περισσότερα χρόνια της ζωής του θα πέρασε στο εξωτερικό, και με τον Σημεών. Μάλιστα, επειδή είναι ο Σημεών και ο Χρύσαρθος, ο πρώτος, όπως είπαμε, ουσιαστικά επίσκοπος μετά την αποκατάσταση του θρόνου, του επισκοπικού θρόνου, μετά από 532 χρόνια, στα γράμματά του σημειώνει οι Σημεώνες σε πληθυντικό αριθμό. Δεν λέει ο Σημεών και ο Χρυσανθός, λέει οι Σημεώνες. Να στείλεις πατέρα, σε παρακαλώ, σεβάσματα στους Σημεώνες. Δηλαδή τους ταυτίζει και τους δύο με το γέροντά του, Σημεών. Και βλέπουμε την πνευματική σχέση και εξάρτηση και καθοδήγηση που έχει μέχρι τα γεράματά του. Δηλαδή τη δολοφονία του Ιωάννης Καποδίστριας από τον πνευματικό του και ουσιαστικά και από τον επίσκοπο Κερκύρας, τον αρχιεπίσκοπο Κερκύρας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά, αν τα γνωρίζει ένας επιστήμονας που υποτίθεται ότι ασχολείται με τον Καποδίστρια και ασχολείται μόνο αυτά που θα αναφέρουμε τώρα για τις σπουδές του και μετά. Όλοι ξεκινάνε από τις σπουδές του. Εμείς αφιερώσαμε δύο εκπομπές και σας ευχαριστώ. Και να πούμε τις προϋποθέσεις κατανόησης προσωπικότητας του Καποδίστρια. Αυτό οι Γερμανοί το λένε Vorverständnis. Η προκατανόηση. Τώρα να καταλάβεις για ποιον μιλάς. Εκεί διαμορφώνει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Και αν σκεφτούμε για μια εποχή που, για μια εποχή όπου ο Καποδίστριας και τότε η ενηλικίωση ήταν πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο γρήγορη και γινόταν από τα 12 χρόνια. Τώρα, στα λίγα λεφτά που μας μένουν, να πούμε ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας μεγάλωσε στο σχολείο της Αγίας Ιουστίνης, πήγαινε εκεί σχολείο, είχε οίκο διδασκάλους, όπως συνηθίζεται, διότι όπως σωστά αναφέρει σε ένα βιβλίο του και ο Νερουλός, ο συνεργάτης του Ρίζος Νερουλός, που πρόσφατα έχει κυκλοφορηθεί, κάποιοι λένε ότι είναι και του Καποδίστρια. Σημασία έχει ότι απηχεί και τις απόψεις του Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά σημασία έχει ότι δεν υπήρχε ούτε η Τουρκιά έφτιαξε σχολεία για τους Ρωμίους τους υπόδουλους, ούτε η Φραγκιά και η Ενετία έφτιαξε σχολεία. Οπότε βλέπουμε ότι το σημαντικό είναι ότι μεγάλωσε με 20 διδασκάλους και έτσι όταν έφτασε στην ηλικία 17 ετών για να μπορέσει να σπουδάσει, δεν υπήρχαν πανεπιστήμια ασφαλώς στην το κρατούμενη Επτάνησο, και πήγε και αυτός όπως και οι άλλα παιδιά και τα αδέλφια του, οι γόνοι των καλών οικογενειών, των εύκολων οικογενειών, των γενών, στην Πάδοβα, όπου σπούδασε ιατρική και νομικά και τις δύο επιστήμες. Συνήθως τότε είχαν πάντοτε δύο αντικείμενα, ιατρός και φιλόσοφος, ιατροφιλόσοφοι. Mm-hmm. Εκείνος ήταν γιατρός και νομικός, το λέω. Αυτό μπορεί να καταλάβει κάποιος σήμερα στα majors που λένε οι Αμερικάνοι, να έχεις δύο majors πάντα στο πτυχίο. Και σπούδασε, σκοπό ένα, την αγάπη του για την πατρίδα του, την ανάσταση της πατρίδας του, πρώτα απ' όλα των Επτανήσων που τελούσαν υποπροστασία ή υποδουλεία, όπως θέλει ας το πει ο καθένας, πάντως όχι εν ανεξαρτησία, αλλά και για τα αδέλφια του στην καθημάς Ανατολή, που και αυτά τελούσαν υποδουλεία, έτσι, τουρκική και φραγκική. Και σπούδασε, όπως είπαμε, τις επιστήμες και μάλιστα εργάστηκε και ως γιατρός. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτά τα 16 χρόνια, 17 μέχρι την εφηβεία του, τι ορθοδοξία είχε αποκτήσει ο Ιωάννης Καποδίστριας και πώς ζούσε. Αλλά αυτά φαίνονται σιγά σιγά στο βίο του που θα τον ξετυλίξουμε. Απλά να πω ότι εργάστηκε ως γιατρός. Mm-hmm. Δεν πήρε απλά ένα πτυχίο. Και μάλιστα ως ανάργυρος γιατρός. Mm-hmm. Σε μια εποχή που και σήμερα αναζητούμε ανάργυρους γιατρούς, τονίζω αυτό, σήμερα στις μέρες μας, σε μια ορθόδοξη κατάλληλα χριστιανική Ελλάδα, αναζητούμε ανάργυρους γιατρούς. Δεν είναι πάρα πολλοί οι ανάργυροι, καλοί γιατροί. Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε και έδωσε ως ανάργυρος γιατρός, θεραπεύοντας τον πόνο, θεραπεύοντας τις πληγές, τα τραύματα και τα προβλήματα, ως άριστος χειρουργός. Ο χειρουργός εργάστηκε και ιδρύει και τον πρώτο σύλλογο μετά την αποφύτισή του στην Κέρκυρα, τον πρώτο ιατρικό σύλλογο. Να το ακούσουν οι γιατροί που μας ακούνε. Και δεν γίνεται πρώτος συλλόγου, αλλά γραμματέας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε για σήμερα. Δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να ακούσουμε περισσότερα. Με πολύ χαρά όμως, πρώτο Θεός, στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε αυτή την αφήγηση των γεγονότων που αφορούν στην μεγάλη προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλληνό, διδάκτορο ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Για ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μεταλληνέ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, και εσάς και τους αγαπητούς ακροατές. Και τον κύριο Παντελιό που έχει τεχνική επεξεργασία του ήχου. Χαίρετε.
0: Να είστε καλά. Στη ζώνη η ιστορία μας. Ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι από σήμερα, να πάμε στον Τίγρη και στον Εφράτη. Ή στον Εφράτη και τον Τίγρη, καθώς εκείνο θα συναντήσουμε πρώτον τον Εφράτη, αν θα ταξιδέψουμε από εδώ, από τη Δύση προς την Ανατολή. Να κάνουμε ένα ταξίδι στην αρχαίγονη ανθρωπότητα, στην κοιτίδα του πολιτισμού, εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Υπερβολές θα μου πείτε, υπερβολές των μύθων και των ιστοριών. Κι όμως αυτές οι υπερβολές μοιάζει να έχουν και μια βάση της αλήθειας. Ας πάμε λοιπόν στη γη που οι Έλληνες την ονόμασαν Μεσοποταμία. Στη γη όπου για πρώτη φορά σπάρθηκε το στάρι και ψήθηκε το ψωμί. Στη γη όπου για πρώτη φορά το γάλα έβγαλε βούτυρο και έγινε τυρί. Στη γη που για πρώτη φορά μετρήθηκε από τους γεωμέτρες, ανοίχτηκαν κανάλια και αρδεύτηκε. Ας πάμε πίσω στη γη που γέννησε τις πρώτες μεγάλες πόλεις του κόσμου, τις πρώτες μεγαλοπόλεις. Ας πάμε πίσω στη γη που έφτιαξε τα πρώτα μεγάλα τεχνικά έργα, τον πρώτο πολιτισμό. Ας πάμε πίσω στη γη από όπου ξεκίνησαν όλα. Από την Εδέμ πήγαζε ένα ποτάμι και πόντιζε τον κήπο και από εκεί διαχωριζόταν σε τέσσερις παραπόταμους. Το όνομα του ενός είναι Φυσών και περικυκλώνει όλη τη χώρα Εβιλά, όπου υπάρχει το χρυσάφι. Το χρυσάφι εκείνης της χώρας είναι καθαρό. Εκεί υπάρχει και το βδέλιο και ο λίθος όνυχας. Το όνομα του δεύτερου ποταμού είναι Γιχών και περικυκλώνει όλη τη χώρα Χούς. Το όνομα του τρίτου ποταμού είναι Τίγρης. Αυτός ρέει ανατολικά της Ασσυρίας. Και ο τέταρτος ποταμός είναι ο Εφράτης. Ο Τίγρης λοιπόν ρέει ανατολικά και ο Εφράτης δυτικά και ορίζουν οι δυο τους τη γη της Μεσοποταμίας, όπως την είπαν, σας ξαναλέω, οι Έλληνες. Πολλοί θα πιστέψουν πως τα ονόματα αυτά είναι και τούτα ελληνικά και όχι μόνον η γη της Μεσοποταμίας. Κι όμως δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια μεγάλη χώρα, μια μεγάλη έκταση όπου εκτείνονται αυτοί οι δυο ποταμοί, που χωρίζεται στην Άνω Μεσοποταμία, πιο γνωστή σε εμάς, και στην Κάτω Μεσοποταμία και στο δέλτα των ποταμών που φτάνει μέχρι τον Περσικό κόλπο. Ο Εφράτης λοιπόν ρέει δυτικά. Εισχωρεί προς νότον στη Συρία από την Τουρκία όπου πηγάζει, καθώς και ο Τίγρης και ο Εφράτης έχουν τις πηγές τους στην Ανατολική Τουρκία. Ο Εφράτης λοιπόν ρέει δυτικά, εισχωρεί στη Συρία και κατόπιν νοτιοανατολικά στο σημερινό Ιράκ και ενώνεται με τον Τίγρη λίγο πριν εκβάλει στον Περσικό κόλπο. Ο Τίγρης πάλι με τους πολλούς παραποτάμους του πηγάζει πηγάζουν από την οροσειρά του Ζάγρου και δημιουργούν το φυσικό σύνορο μεταξύ του Ιράκ και του Ιράν. Η γη ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη, η μεγάλη Μεσοποταμία. Εδώ όπου ξεκίνησε ο πολιτισμός, άρχισε η γη να καλλιεργείται και άρχισαν να χτίζονται οι πρώτες μεγάλες πόλεις. Εδώ όπου εντοπίζεται και ο κήπος της Εδέμ, περίπου στην περιοχή του Δέλτα των Ποταμών, όπως λένε σήμερα οι ερευνητές. Σας έλεγα λοιπόν πως πολλοί θα πιστέψουν πως και τα ονόματα των ποταμών είναι ελληνικά, ιδιαίτερα αυτός ο Τίγρης, με το όνομά του να θυμίζει το άγριο εκείνο ζώο. Κι όμως, είναι λέξεις που έχουν ελληνοποιηθεί από τις αρχαίες γλώσσες της περιοχής. Τίγρα, στα παλαιά περσικά σημαίνει βέλος, και Τίγρης, που στα σουμεριακά λέγεται η Ντίγνα, είναι το γοργό ποτάμι, ο γοργοπόταμος δηλαδή. Στα σύγχρονα περσικά το ποτάμι ονομάζεται Τέζ ή Τίζ, που σημαίνει αιχμηρός, αδρός, απότομος,
βέλος, γρήγορος. Ένα άλλο όνομα που χρησιμοποιείται για τον τίγρη είναι το Αράν Ρουντ στα χρόνια της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Εφράτης πάλι, από το αραβικό Αλ-Φουράτ ή Ουφρατού, όπως λεγόταν στην αρχαία περσική γλώσσα, που θα πει Θεός. Ο Εφράτης λοιπόν είναι ο Θεός και ο Τίγρης είναι το βέλος, ο γρήγορος ποταμός, ο γοργοπόταμος, και ανάμεσά τους εκτείνεται η μεγάλη γη της Μεσοποταμίας.

Είμαστε στη Μεσοποταμία λοιπόν. Μια από τις αρχαίες, τις αρχαίγονες κοιτίδες της ανθρωπότητας. Την πατρίδα αυτού που θα λέγαμε σήμερα πολυπολιτισμού. Καθώς όλη αυτή η μεγάλη γη κατοικήθηκε εξ αρχής από πάρα πολλούς λαούς. Ή όπως το περιγράφει με τις εικόνες της η Βίβλος, στη Γένεση και πάλι, από όπου και η περιγραφή της Εδέμ που σας διαβάσαμε στην αρχή. Εδώ, σε αυτήν την γη, στη γη της Μεσοποταμίας, χτιζόταν κάποτε μια πόλη. Και η γη, οι κάτοικοι της γης, αρχικά μιλούσαν όλοι μια γλώσσα και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη χώρα της Σενάρ και εγκαταστάθηκαν εκεί. Τότε είπαν μεταξύ τους: «Ελάτε να κατασκευάσουμε πλήθρες και να τις ψήσουμε στη φωτιά». Έτσι για τις οικοδομές άρχισαν να χρησιμοποιούν πλήθρες αντί για πέτρες και πίσα αντί για λάσπη. Μετά είπαν: «Ελάτε να χτίσουμε μια πόλη και έναν πύργο που η κορυφή του θα φτάνει στους ουρανούς. Έτσι θα γίνουμε ονομαστοί και δεν θα διασκορπιστούμε πάνω στη γη». Κατέβηκε λοιπόν ο Κύριος να δει την πόλη και τον πύργο που έχτιζαν οι άνθρωποι και είπε ο Κύριος: «Τώρα όλοι αυτοί αποτελούν ένα λαό με κοινή γλώσσα. Τούτο εδώ είναι η αρχή των πράξεών τους. Από εδώ και πέρα τίποτα από όσα θα σκέφτονται να κάνουν δεν θα τους είναι αδύνατο. Εμπρός σας κατέβουμε και ας επιφέρουμε σύγχυση στη γλώσσα τους ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου». Έτσι ο Κύριος του διασκόρπισε από εκεί σε όλη τη γη και σταμάτησαν να χτίζουν την πόλη. Γι' αυτό ονόμασαν την πόλη εκείνη Βαβέλ, γιατί ο Κύριος εκεί προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα των ανθρώπων και από εκεί τους διασκόρπισε σε όλη τη γη. Σε αυτή την ιστορία που έρχεται από την αρχαίγονη ανθρωπότητα, που τη διαβάζουμε στην Γένεση, φαίνεται ακριβώς εκείνο που σας έλεγα, πως εδώ έγιναν οι πρώτες τεχνικές κατασκευές. Εδώ άρχισαν να χτίζονται οι πρώτες μεγάλες οικοδομές. Εδώ, όπως λέει και η Γένεση, από εδώ και πέρα όλοι αυτοί όσα θα σκέφτονται θα μπορούν να το κάνουν και τίποτα δεν θα τους είναι αδύνατο. Από εδώ, με άλλα λόγια, ξεκινάει η δύναμη του πολιτισμού. Του πολιτισμού που χωρίζει τους ανθρώπους σε γλώσσες διαφορετικές και έθνη και φυλές, αλλά τους ενώνει κιόλας σε μια πόλη. Έστω και αν το όραμα αυτό έμεινε όραμα για εκείνους και όραμα και για μας. Μεσοποταμία λοιπόν. Ας έρθουμε από τα οράματα και τους μύθους στην πραγματικότητα. Ιστορικοί και αρχαιολόγοι λοιπόν που μιλούν για την εγγύς Ανατολή, για την αρχαιότητα αυτού του κόσμου, καθορίζουν τα όρια της από την Άνω Μεσοποταμία, περίπου στη σημερινή Τουρκία, μέχρι τον Περσικό κόλπο. Τη γη ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη, που την ονομάζουμε Μεσοποταμία, την κατοικούσαν κάποτε οι Σουμέροι, καθώς στο νότο υπήρχε η γη των Σουμέρ. Εκεί που οι δύο μεγάλοι ποταμοί ενώνονται, στη σημερινή Βασόρα, ίσως εκεί εντοπίζεται ο κήπος της Εδέμ, ή κάπου πολύ νοτιότερα, στον Περσικό κόλπο κοντά στο δέλτα των ποταμών, όπως θα δούμε σε λίγο. Ο Τίγρης και ο Εφράτης, αυτοί οι δύο μεγάλοι ποταμοί, λειτουργήσαν ως σημαντικοί εμπορικοί δρόμοι που ένωναν τη Βαβυλωνία και την Ασσυρία με την Τουρκία και τη Συρία. Με τη σημερινή δηλαδή Τουρκία και τη Συρία. Με την Μικρά Ασία θα λέγαμε, με την Ανατολή όπως την έλεγαν οι Βυζαντινοί, με την Ανατολή όπως λέγεται σήμερα. Ένας άλλος σημαντικός δρόμος δημιουργήθηκε στους πρόποδες των βουνών στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία και μέχρι τις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου. Πολλές είναι οι πόλεις που θα ιδρυθούν εδώ από την αρχαία εποχή. Άλλες είναι πόλεις του μύθου, άλλες είναι πόλεις πραγματικές που έχουν βρεθεί σήμερα τα ερείπια τους. Είναι πόλεις που τις διαβάζουμε στις ιστορίες
και τις ακούμε στις παλιές αφηγήσεις. Τι γίνεται όμως με αυτήν την γη της Εδέμ, με αυτόν τον παράδεισο που κάποτε υπήρχε εδώ? Παλιότερα, όσοι διάβαζαν τις αφηγήσεις από την Γένεση, θεωρούσαν πως ήταν μια τελείως φανταστική, ένας τελείως φανταστικός τόπος. Κι όμως τα ιστορικά και τα γεωγραφικά στοιχεία που μας δίνει η Γραφή φαίνεται πως ταιριάζουν με την αρχαιολογική σκαπάνη σε όλη την περιοχή της Μεσοποταμίας και μας πηγαίνουν πίσω 5.500 χρόνια π.Χ. Ποταμός δε εκπορεύεται εξ Εδέμ, ποτίζει τον παράδεισον. Εκείθεν αφορίζεται εις τέσσερας αρχάς. Ένα ποτάμι λοιπόν που χωρίζεται στα τέσσερα. Ο Τίγρης και ο Εφράτης είναι τα δύο γνωστά ποτάμια που ονομάζονται σε αυτή την ιστορία και που πηγάζουν από τα ορεινά της Αρμενίας και χύνονται στον Περσικό κόλπο. Αν ο Τίγρης και ο Εφράτης είναι οι γνωστοί, οι άλλοι δύο ποταμοί, ο Φυσών και ο Γιών, δεν είναι γνωστοί σήμερα. Κι όμως, όπως σας είπα, η σύγχρονη έρευνα και η αρχαιολογική σκαπάνη τίνει να αναδείξει και αυτούς τους ποταμούς. Ο Φυσών λοιπόν, ο οποίος δεν έχει ρού τα τελευταία 4.000 χρόνια, είναι ένας αποξηραμένος ποταμός και βρίσκεται κοντά στην αρχαία Ουρ, κοντά στο δέλτα των ποταμών. Σήμερα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν είναι παρά μια ξερή κήτη που ονομάζεται Βάντι Αλμπαντίν, της οποίας η αρχή βρίσκεται στην πιο χρυσοφόρα περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, πηγάζει δηλαδή από την Χερσόνησο της Αραβίας και χύνονταν, συνέκλεινε μάλλον με τους δύο μεγάλους ποταμούς. Κατά τη διάρκεια του υγρού κλίματος πρώτου 3.500 π.Χ. πήγαζε λοιπόν από την Αραβική Χερσόνησο και ενωνόταν με τον Εφράτη στο ίδιο περίπου μέρος όπου ενωνόταν και ο Γιών, ο Καρούν, που κι αυτός λίγο μετά το 2000 π.Χ. ξεράθηκε. Η μνήμη όμως των τεσσάρων ποταμών διατηρήθηκε και οι κήτες τους πρόσφατα έχουν βρεθεί από τις δορυφορικές φωτογραφίσεις της περιοχής. Το σημείο που κάποτε λοιπόν οι ποταμοί συνέκλυναν είναι το σημείο της νότιας Μεσοποταμίας κοντά στον Περσικό κόλπο. Η βιβλική τοποθεσία λοιπόν του παραδείσου της Εδέμ, σύμφωνα με αυτές τις αρχαιολογικές περιγραφές, αντιστοιχεί με την περιοχή της αρχαίας Σουμερίας. Σύμφωνα λοιπόν με την σουμεριακή παράδοση, οι παλιότεροι από όλες τις σουμεριακές πόλεις κράτη και η παραδοσιακή πατρίδα του Αδάμ ήταν η πόλη της Ερηδούς, η Ερηδού, η οποία βρέθηκε, όπως και άλλες κατοπινές σουμεριακές πόλεις, η Ουρ και η Ερέχ, στις όχθες του ποταμού Εφράτη. Τα ερείπια των πόλεων βρίσκονται περίπου 400 μίλια από το σημείο που ο ποταμός χύνεται στον Περσικό κόλπο. Ήταν η πρώτη περιοχή, όπως μας λένε οι γεωλόγοι, που σχηματίστηκε στη Μεσοποταμία από τις προσχώσεις των τεσσάρων ποταμών. Καθώς αυτό το κομμάτι της γης, αυτή η κάτω Μεσοποταμία, έχει δημιουργηθεί από τις προσχώσεις των ποταμών. Η Ερηδού, ξεκινώντας από απλός οικισμός, οργανώθηκε με τους πρώτους κατοίκους της περίπου το 5.500 π.Χ. και κατοικούνταν για περίπου 2.000 χρόνια, μέχρι το 3.600 π.Χ. Στην αρχή λοιπόν η γη ήταν πλημμυρισμένη με νερά και σταδιακά άρχισε να ανυψώνεται. Η Ερηδού λοιπόν, που σύμφωνα με τους αρχαιολόγους ήταν η πατρίδα του Αδάμ, βρίσκεται κάπου εδώ κοντά στην κήτη του Εφράτη. Σταδιακά λοιπόν η προοδευτική αύξηση της λάσπης που έφερναν οι ποταμοί, οι τέσσερις ποταμοί, μετακίνησε την ακτή αρκετά προς τον νότο. Έτσι,
το σημείο που η ποταμή έχει να τα νερά τους άλλαξε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα του παραδείσου. Ο Τίγρης και ο Εφράτης λοιπόν δεν είναι οι μόνοι ποταμοί που αδειάζουν στον Περσικό κόλπο. Κατά την αρχαιότητα φαίνεται πως υπήρχαν και άλλοι δυο, οι οποίοι μάλιστα πήγαζαν από μια μεγάλη λίμνη, έτσι τουλάχιστον φαινόταν στους ανθρώπους εκείνου του καιρού.

0: Τίγρης και Εφράτης λοιπόν. Ο Εφράτης που πηγάζει από την Αρμενία και διατρέχει την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ και χύνεται στον Περσικό κόλπο, φτάνει σε μήκος τα 2.760 χιλιόμετρα. Ο Εφράτης είναι ένα σημαντικό ποτάμι και για τις περιοχές που διατρέχει και για τη σημερινή Τουρκία, για τη Συρία και για το Ιράκ. Μάλιστα στη Συρία, στο μικρό μέρος που τη διασχίζει, μετατρέπει τη γη από έρημο σε έφορη γη. Ο Τίγρης πάλι πηγάζει από τα βουνά του Κουρδιστάν και αφού διασχίζει και αυτό σε ένα μέρος της σημερινής Τουρκίας και το Ιράκ, απλώνεται στην πεδιάδα της Μεσοποταμίας. Κάπου κοντά στη Βαγδάτη, ο Τίγρης ενώνεται με τον Εφράτη και η σημασία του για την περιοχή είναι τεράστια, επειδή ουσιαστικά από τον Τίγρη αλλά και από τον Εφράτη αρδεύεται η μεγάλη κοιλάδα στην οποία βρίσκονταν αρχαίες και ξακουστές πόλεις, η Νινεβή, η Σελεύκια, η Κτισιφόντα. Και σήμερα στις όχθες του Τίγρη είναι χτισμένες σημαντικές πόλεις στην Ανατολή, η Βαγδάτη, η Βασόρα, η Μοσούλη. Από την αρχαία εποχή, από τα πανάρχια χρόνια, από το 3000 π.Χ., είχαν αρχίσει μεγάλα αρδευτικά και τεχνικά έργα στην κοιλάδα του Τίγρη. Ο ποταμός είναι πλωτός, με ορμητικό όμως ρεύμα. Άλλωστε Τίγρα, όπως είπαμε, στα αρχαία περσικά, σημαίνει βέλος. Γρήγορος ποταμός, γοργοπόταμος. Ο Εφράτης και ο Τίγρης εξασφαλίζουν την ύπαρξη όλης αυτής της χώρας που τη λέμε Μεσοποταμία. Και αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο ποτάμια, προπολού η γη αυτή θα ήταν μια μεγάλη έρημος. Η πεδιάδα που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο ποτάμια αποτελεί τη μοναδική καλλιεργήσιμη περιοχή αυτής της αχανούς χώρας που τη λέμε Μεσοποταμία. Εδώ λοιπόν, όπου σήμερα συγκλίνουν πολλές δυνάμεις, πολλές χώρες, αλλά και από την αρχαιότητα έτσι ήταν τα πράγματα, τα δύο ποτάμια συναντώνται και χαρίζουν στην γη την εφορία. Εδώ λοιπόν ήταν χτισμένες οι αρχαίες πόλεις, η Βαβυλώνα και η Ουρ, που τις ακούσαμε, τη Βαβυλώνα και την Νινεβή και άλλες πόλεις στις ιστορίες της γραφής, και που σήμερα οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει πολλά από τα στοιχεία της ύπαρξής τους. Δεν είναι λοιπόν μόνο μια ιστορία, ένα μακρινό παραμύθι από την αρχαία γωνιά ανθρωπότητα, είναι μια πραγματική ιστορία που έχει να κάνει με την ιστορία των ανθρώπων. Η συνέχεια σε λίγο.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Ένα ταξίδι σε δύο ποτάμια, συνώνυμα του πολιτισμού. Και ένα ταξίδι στην ιστορία βέβαια και στο μύθο. Σας έλεγα λοιπόν για τις μεγάλες πόλεις που είναι χτισμένες εδώ. Και θα δούμε λίγη ιστορία σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Βαβυλώνα λοιπόν, η μεγάλη, ήταν η ομορφότερη πόλη του κόσμου. Ήταν στολισμένη όπως καμιά άλλη πόλη από αυτές που είδαμε, όπως γράφει ο Ηρόδοτος. Και η Ουρ είναι η αρχαιότερη πόλη του κόσμου. Το τηλέφωνο μας 210-72-98-222 για παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο εσείς έχετε να καταθέσετε στην εκπομπή μας για το κοινό μας ταξίδι. Ταξιδεύουμε λοιπόν στον Τίγρη και τον Εφράτη. Και Βαβυλών σημαίνει η πύλη του Θεού. Ήταν μια μεγάλη διοικητική πρωτεύουσα η Βαβυλώνα, όταν η Ουρ, η αρχαιότερη πόλη του κόσμου, δέσποζε σε ολόκληρη την κεντρική και την νότια Μεσοποταμία. Κάπου εκεί ανάμεσα στο 2100 και στο 2000 π.Χ. Η Βαβυλώνα έγινε πνευματική αλλά και πρόσκαιρη πρωτεύουσα της Νότιας Μεσοποταμίας, καθώς εδώ ήταν το κέντρο λατρείας του θεού Μαρντούκ, η πύλη του θεού, ένα πνευματικό κέντρο και ένα μεγάλο αστικό κέντρο της περιοχής. Η Βαβυλώνα λοιπόν έγινε πρωτεύουσα τον 18ο αιώνα π.Χ. υπό τον βασιλιά Χαμουραμπή, τον 5ο βασιλιά της πρώτης Βαβυλωνιακής δυναστείας, ο οποίος υπήρξε ο μεγαλύτερος ηγεμόνας αυτού του τόπου και με την μεγαλύτερη επιρροή. Οικοδόμησε μια σημαντική αυτοκρατορία η οποία περιλάμβανε τη Νότια Μεσοποταμία και όλη την έκταση που καταλάμβανε παλιότερα το βασίλειο της Ουρ. Εδώ έχουν ανακαλυφθεί πολλά από τους ανθρώπους εκείνου του καιρού, όπως ένα ανάγλυφο πασίγνωστο ως εικόνα που απεικονίζει τον βασιλιά Χαμουραμπή να παίρνει τα κείμενα του νόμου από τα χέρια του θεού Σαμάς, προστάτη της δικαιοσύνης. Είναι το αρχαιότερο νομικό κείμενο του κόσμου. Η πλάκα από την νομοθεσία λοιπόν του βασιλιά Χαμουραμπή σώζεται και σήμερα. Δεν ήταν βέβαια ο αρχαιότερος νόμος, αλλά είναι ο αρχαιότερος νόμος που εμείς έχουμε βρει και έχουμε διαβάσει. Οι Σουμέροι λέγεται πως είχαν δημιουργήσει ένα δικό τους νόμο 3 αιώνες νωρίτερα. Αλλά φαίνεται όμως πως αυτός ο νόμος του Χαμουραμπή εξαπλώθηκε πολύ περισσότερο σε περισσότερους ανθρώπους σε όλη αυτή την περιοχή. Δεν έχει βρεθεί κανένα άλλο άγαλμα από τη Βαβυλώνα του Χαμουραμπή στη θέση που βρισκόταν κάποτε η πολιτεία, η Βαβυλώνα. Τα μόνα γνωστά αγάλματα είναι αυτά που μεταφέρθηκαν στα Σούσα από τους Ελαμίτες μετά τη νίκη τους επί των Κασιτών. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τα μεγάλα επιτεύγματα των ανθρώπων εκείνου του καιρού, τα οποία οπωσδήποτε ήταν θαυμαστά. Επιτεύγματα στον τομέα της ρημοτομίας, της αρχιτεκτονικής κλπ. Στα τέλη του 12ου αιώνα, οι Βαβυλώνιοι υπό τον Ναβουχοδονόσορα έστρεψαν σε φυγή τους Ελαμίτες, κατέστρεψαν την πρωτεύουσά τους, τα Σούσα, και ξαναπήραν τα γάλματα των βασιλέων της Βαβυλώνας. Την πρώτη χιλιετία π.Χ. η πόλη έπεσε στα χέρια των Ασσυρίων, αλλά οι εξεγέρσεις συνεχίστηκαν και η πόλη καταστράφηκε 2 φορές από τους Ασσύριους. Το 625 ένας άλλος βασιλιάς, ο Ναμπουπολασάρ, κήρυξε την πόλη ανεξάρτητη και αναυτονακηρύχθηκε βασιλιάς και συμμάχησε με τους Μίδους για να νικήσει την Ασσυρία και να καταστρέψει την πρωτεύουσα της Ασσυρίας, την Νινεβή. Ανασκαφές στη Βαβυλώνα έγιναν στα τέλη του 19ου αιώνα από Γερμανούς αρχαιολόγους και έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα στο ανατολικό μέρος της πόλης, αυξάνοντας σημαντικά τις γνώσεις μας για τη μυθική αυτή πολιτεία, η οποία εκτινόταν δεξιά και αριστερά κατά μήκος του Εφράτη και τα σημαντικότερα οικοδομήματά της ήταν στην ανατολική όχθη. Είχε ένα εξωτερικό τείχος περίπου 15 χιλιόμετρων και περιέκλειε το τείχος μια σχεδόν ακατοίκητη περιοχή όπου κατέφευγαν οι χωρικοί, οι αγρότες, σε καιρό πολέμου. Αυτή λοιπόν η εξωτερική αμυντική γραμμή ενισχύθηκε προσβοράν με ένα φρούριο που είχε ύψος περίπου 23 μέτρα, το οποίο σώζεται ως σήμερα και προστάτευε το βασιλικό ανάκτορο. Την πόλη την προστάτευε επίσης ένα διπλό τετράπλευρο τείχος 7,5 χιλιόμετρων και ένα κανάλι το οποίο χρησιμεύε ως τάφρος. Το εσωτερικό τείχος είχε 8 πύλες. Η γνωστότερη από τις πύλες ήταν εκείνη που ήταν αφιερωμένη στην Ιστάρ, τη θεά του πολέμου, που ήταν διπλή πύλη και περνούσε από 2 τείχους με 2 πύργους και πόρτες που άνοιγαν προς το εσωτερικό των τείχων και χρησιμεύαν για σκοπιές. Η κύρια πύλη ήταν διακοσμημένη με δράκοντες, το έμβλημα του θεού Μαρντούκ, αλλά και με τάβρους, οι οποίοι συνδέονταν με τον Αντάτ, το θεό της καταιγίδας, όλα αυτά κατασκευασμένα με πλακίδια από σμάλτο. η πύλη της οποίας σώζονται μόνο τα θεμέλια ανακατασκευάστηκε σε ένα ύψος 48 μέτρων με τα σμαλτωμένα πλακίδια που βρέθηκαν στην περιοχή. Μια λεωφόρος πομπική με σμαλτωμένα επίσης πλακίδια και φιγούρες λιονταριών που ήταν τα εμβλήματα της Ιστάρ περνούσε από την πύλη της θεάς, ακολουθούσε το διπλό τείχος που προστάτευε το ανάκτορο και έφτανε στην καρδιά της πόλης όπου συνέδεε το ναό του Μαρντούκ Εσαγγίλα, που σημαίνει ναός με υψηλή οροφή, με το ναό του νέου έτους έξω από τα τείχη της πόλης όπου κάθε άνοιξη γιόρταζαν την αρχή της νέας χρονιάς. Το βασιλικό ανάκτορο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα το προστάτευε ο Εφράτης με ένα ογκώδες φρούριο από τη μεριά, από τη μια μεριά και ψηλά τείχη από τις άλλες. Όλες αυτές οι μυθικές κατασκευές που οδήγησαν και στο μυθικό όνομα της πόλης της Βαβυλώνας υπήρχαν λοιπόν εδώ στον Εφράτη. Το βασιλικό ανάκτορο είχε 5 αυλές που άνοιγαν σε δημόσιους χώρους στην νότια πλευρά. Η περίφημη κρεμαστή κήπη που περιγράφει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης ως ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου πρέπει να βρίσκονταν στην βορειοδυτική γωνία του ανακτόρου με παράλληλους θολωτούς και παστούς διαδρόμους. Από το ανάκτορο στη Βαβυλώνα η λεωφόρος συνέχιζε ως το μεγάλο ναό του Μαρντούκ. Ο ναός ήταν ένα φρούριο κι αυτός με τετράγωνο δάπεδο και έναν κεντρικό πύργο όπου στεγάζονταν το άγαλμα του Θεού και το οποίο λιτανεύονταν. Δίπλα στο ναό, αλλά με έναν τείχο να τους χωρίσει, βρισκόταν το Ζιγκουράτ ή ο πύργος της Βαβέλ, όπως ονομάστηκε, ο πύργος της Βαβυλώνας. Ένας τετράγωνος πύργος ύψους 100 μέτρων, φτιαγμένος από πλήθους καλυμμένους με ψημένα τούβλα, έτσι ακριβώς όπως τον περιγράφει η Γένεση. Για αιώνες απογυμνωνόταν από το οικοδομικό υλικό του και το μόνο που μένει σήμερα είναι μια τεράστια τετράγωνη βάση, καθώς τα τούβλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ξανά και ξανά για να χτίσουν οι κάτοικοι της περιοχής τα σπίτια τους. Ωστόσο κάποτε αυτός ο πύργος υψώνονταν πάνω από την πόλη με τους 7 ορόφους του και ένα ναό στην κορυφή όπου σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ηρόδοτος γινόταν ο ιερός γάμος του βασιλιά και της μεγάλης ιέριας στα πλαίσια των εορτασμών του νέου έτους. Αυτή λοιπόν είναι η αρχαία και η μυθική Βαβυλώνα, η πιο στολισμένη και πιο όμορφη από τις πόλεις που είδαμε, όπως την περιγράφει ο Ηρόδοτος.

Κι αν η Βαβυλώνα ήταν κάποτε η ωραιότερη πόλη του κόσμου, αλλά και η πιο άτυχη όμως, και η αποστάτησα, η Ουρ υπήρξε η αρχαιότερη πόλη του κόσμου. Η Ουρ, εκεί όπου ο τόπος σήμερα ονομάζεται Τελ Ελ Μουκαγιάρ, η λόφος της Πίσας, είναι χτισμένη σε μια πλατιά αμμώδη πεδιάδα, περίπου στο σημείο όπου ο Εφράτης χύνεται στον Περσικό κόλπο. Η πόλη που αναφέρεται στην γένεση και αυτή σαν η πατρίδα του Αβραάμ ιδρύθηκε περίπου στο 4.500 π.Χ. Στην αρχή της τρίτης χιλιετίας, στη νότια Μεσοποταμία, με τον κυρίως σουμεριακό πολιτισμό της, υπήρχαν διάσπαρτες πόλεις κράτη, ανάμεσα στις οποίες και η Ουρ. Σε αυτές τις πόλεις λοιπόν τα ευρήματα δείχνουν την εξέλιξη της τεχνικής αλλά και το εμπόριο που διεξαγόταν σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς έρχονταν εδώ υλικά όπως ξυλί από το Λίβανο, ασίμι από το όρος Αμάν, λαζουρίτης από την περιοχή του σημερινού Αφγανιστάν. Τα πλούσια εκτερίσματα σε βασιλικούς τάφους της Ουρ δείχνουν την αυθονία πολύτιμων υλικών αλλά και την επιδεξιότητα των τεχνικών που κατέστησαν την κάτω Μεσοποταμία ανώτερη από όλους τους άλλους λαούς της εποχής ως προς την τεχνολογία. Υπάρχουν και κείμενα που διασώζουν την οργάνωση των τεχνικών, τις τεχνικές διαδικασίες και την ορολογία υλικών και αντικειμένων και επιβεβαιώνουν τον έλεγχο που ασκούσαν στο εμπόριο ο ναός και τα ανάκτορα. Στήριζαν τη γεωργία με την κατασκευή μεγάλων καναλιών, πράγμα που διευκόλυνε την άρδευση όλου του εδάφους ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη και με τη μεταφορά αγαθών με πλωτά μέσα. Γύρω στο 2300 π.Χ. ο βασιλιάς Σαργών ίδρυσε το βασίλειο του Ακάδ στο βορρά και κατέκτησε την περιοχή που εκτινόταν από το Περσικό κόλπο μέχρι την Εμπλούς. Όταν κατέρευσε αυτή η αυτοκρατορία, δύο αιώνες αργότερα, επικράτησε η Ουρ υπό τους μεγάλους βασιλείς της Τρίτης Δυναστείας και κυριάρχησε σε αυτή την περιοχή ανάμεσα στους δύο ποταμούς. Η πόλη μάλλον εγκαταλείφθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. λόγω της εκτροπής των ποταμών. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα μόνο τα επιβλητικά ερείπια των Ζιγκουράτ της Ουρ ξεπρόβαιναν μέσα από την έρημο. Τότε ο Βρετανός πρόξενος στην Βασόρα, ο Τέιλορ, έκανε ορισμένες έρευνες στην περιοχή και λόγω των επιγραφών που βρέθηκαν εκεί, ο αρχαιολογικός αυτός χώρος αναγνωρίστηκε ως η Ουρ των Χαλδαίων, η πατρίδα του Αβραάμ. Έτσι λοιπόν, με την αρχαιολογική σκαπάνη να προοδεύει εντωμεταξύ, έχουν βρεθεί υπέροχα κτερίσματα στους τάφους, στους βασιλικούς τάφους, χρυσά δοχεία, κοσμήματα, εκατοντάδες αντικείμενα από λαζουρίτη, άρπες στολισμένες με κεφαλές σταύρων, χρυσά όπλα, ανάμεσα στα οποία και η ανάγλυφη περικεφαλαία του Μεσκαλαμντούκ και το εγχειρίδιό του με τη χρυσή λαβίδα και λαβή από λαζουρίτη, καθώς και ένα κουτί από όστρακα και κόκκινο ασβεστόλιθο σε φόντο από λαζουρίτη, κολλημένο με πίσα. Αυτό το κουτί στη μια πλευρά έχει πολεμικές σκηνές και στην άλλη ένα συμπόσιο, το οποίο ίσως είχε γίνει στο πλαίσιο των εορτασμών για την νίκη. Τα οικοδομήματα που κατασκεύασαν οι βασιλείς της Τρίτης Δυναστείας αποκαταστάθηκαν από μεταγενέστερους ηγεμόνες. Το Ζιγκουράτ, εδώ στην Ουρ, το οικοδόμησε ο βασιλιάς Ουρ Ναμρού και το αποπεράτωσε ο γιος του Σούλγ, στη θέση όπου υπήρχε ένας προγενέστερος ναός με τρεις ορόφους και το ιερό σκευοφυλάκιο του ναού, το οποίο βρίσκονταν στην κορυφή του οικοδομήματος. Αυτή λοιπόν είναι και η Ουρ. Και το Ζιγκουράτ, αυτός ο πύργος, αυτή η πυραμίδα, τόνιζε, όπως λένε οι αρχαιολόγοι, τη σχέση ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Τα σπίτια ήταν διόροφα στην πόλη, με τείχους από τούβλα και πλήθους, των οποίων το πάνω μέρος είχε ψηθεί στον ήλιο, γιατί δεν υπήρχαν πέτρες. Αυτά τα σπίτια είχαν μια κεντρική αυλή
στην οποία έβλεπαν τα δύο δωμάτια. Συνήθως ο νεκρικός θάλαμος ήταν κάτω από το έδαφος και οι διάφορες προσφορές γίνονταν σε έναν αίσκο στην άκρη της πόλης. Αυτές λοιπόν είναι οι αρχαίες πόλεις σε αυτήν την αρχαία εποχή. Εδώ ήταν η πατρίδα του Αβραάμ, η πατρίδα δηλαδή ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Στη Μεσοποταμία λοιπόν, σε μια πολύ εφορή χώρα, με τις εκτεταμένες πεδιάδες που αρδεύουν ο Τίγρης και ο Εφράτης στην δύση, στη δυτική πλευρά αυτής της κοιλάδας και ο Τίγρης στην ανατολική, έζησαν από πολύ νωρίς λαοί που ανέπτυξαν σημαντικούς πολιτισμούς, όπως οι πανάρχοι Σουμέροι στη νότια Μεσοποταμία, που ο πολιτισμός τους θεωρεί το αρχαιότερος του κόσμου. Ανάμεσα στις πόλεις ξεσπούσαν συχνοί πόλεμοι, καθώς αυτή η πατρίδα του πολιτισμού είναι ταυτόχρονα και πατρίδα του πολέμου. Και στο τέλος οι πόλεις υποτάχθηκαν σε εισβολείς από την Αραβία, από τη Δύση δηλαδή. Οι εισβολείς ήταν οι Ασσύριοι. Οι σημαντικότερες πόλεις των Σουμερίων ήταν η Ουρ, η Ουρούκ και βορειότερα η Νινεβή, μια πόλη που την είδησαν οι Ασσύριοι. Η Βαβυλώνα ήταν η πρωτεύουσα της Μεσοποταμίας κατά την εποχή του μεγάλου βασιλιά Χαμουραμπή. Σημιτικής καταγωγής ο Χαμουραμπή. Οι λαοί που ζούσαν εδώ είχαν μια πανσπερμία θρησκειών και θεών. Μια πολυθεία. Εδώ αναπτύχθηκε και η πίστη για τον Θεό που τιμωρεί τους αμαρτωλούς. Εδώ γράφτηκε και το μεγάλο έπος του Γιλγαμέσ με τον μύθο του κατακλυσμού. Εδώ αναπτύχθηκε η αστρολογία και η αστρονομία, η παρατήρηση των άστρων, η μέτρηση της γης, η γεωμετρία και η αριθμητική. Οι Βαβυλώνιοι διέρεσαν τον κύκλο σε 360 μέρες και την ώρα σε 60 λεπτά. Οι Βαβυλώνιοι επίσης ήταν αυτοί που επινόησαν τον τροχό και τον χρησιμοποίησαν σε πολλές εφαρμογές. Οι Βαβυλώνιοι επίσης ήταν αυτοί που έφτιαξαν την πρώτη νομοθεσία, την νομοθεσία του Χαμουραμπή. Οι Σουμέροι πάλι επινόησαν τη δική τους γραφή, τη σφινοειδή γραφή, που έχει βρεθεί αποτυπωμένη σε πύλινες πινακίδες. Εδώ αναπτύχθηκε η σφραγιδογλυφία και η μικροτεχνία από τους λαούς της Μεσοποταμίας, η μικρογλυπτική. Εδώ, με άλλα λόγια, αναπτύχθηκε αυτό που λέμε πολιτισμός, καθώς ο άνθρωπος άρχισε να καλλιεργεί τη γη, άρχισε να ψήνει το ψωμί και άρχισε να παράγει τα προϊόντα της γης, τα πρωτογενή και τα δευτερογενή προϊόντα της. Άρχισε να παράγει εργατέχνης, πολιτείες, πολιτισμούς, νομοθεσίες. Άρχισε να δημιουργεί μεγάλα κράτη και βασίλεια. Άρχισε να πολεμά. Έτσι λοιπόν εδώ είναι και η πατρίδα του Αβραάμ, η πατρίδα του γενάρχη της ανθρωπότητας, όπως και η πατρίδα του Αδάμ νωρίτερα, όπως είδαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στην Εδέμ, που οι αρχαιολόγοι την τοποθετούν στη νότια Μεσοποταμία. Και όπως διαβάζουμε στη Γένεση και πάλι, ο Κύριος είπε στον Αβραάμ: «Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω. Θα κάνω το όνομά σου ξακουστό και θα είσαι ευλογία για τους άλλους. Θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί και θα καταργέμαι όποιον σε καταργέται. Με σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης». Έτσι ο Αβραάμ αναχώρησε, όπως του είπε ο Κύριος, και μαζί του πηγή και ο Λότ. Ήταν 75 ετών όταν έφυγε από την Χαράν. Μαζί του πήρε τη γυναίκα του, τη Σάρα, και τον Λότ, γιο του αδελφού του, όλα τα υπάρχοντά τους που είχαν συγκεντρώσει, καθώς επίσης και τους δούλους και τις δούλες που είχαν αποκτήσει στη Χαράν, και έφτασαν στην Χαναάν. Από την Ουρ στην Χαράν λοιπόν, από την νότια Μεσοποταμία στη βόρεια, στη Χαράν, και από την Χαράν στην Χαναάν, δυτικά. Αυτή είναι και η κίνηση του πολιτισμού, από την Ανατολή προς τη Δύση.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα. Στη ρύθμιση του ήχου Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Καλή να ντάμωση, φίλες και φίλοι. Χαίρετε.

0: Μαρία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

0: www.sportlife.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Παράνομα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν τετελεσμένα, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα. Τις πληγές της μετρά η Σαλαμίνα μετά τις δύο φωτιές, δύο νεκροί, εννέα εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Είναι η τέταρτη φωτιά φέτος στο ίδιο σημείο, κάτι δεν πάει καλά, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Καλυμνίων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα, παραμένει σε επιφυλακή η πολιτική προστασία. Στη Γαστούνη διέριξαν εκκλησία ανήμερα του 15 Αύγουστου και άδειασαν το παγκάρι. Με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συναντηθεί σήμερα ο Τζάρεντ Κούσνερ σε μια νέα προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ξεμπλοκάρει το σχέδιο για τη Γάζα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μειώνει τη συμμετοχή του Αμερικανικού στρατού στα ετήσια γυμνάσια με την Νότια Κορέα, δηλώνοντας πως οι ασκήσεις αυτές στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη βυζαντινή μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
2: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.
0: Απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου σήμερα και το πρώτο μέρος της εκπομπής μας είναι αφιερωμένο σε μέλη που αναφέρονται στην Υπεραγία Θεοτόκου. Θα ακούσουμε σε διαφόρους ήχους στίχους από τον πολυέλαιο Λόγων Αγαθών.

κλείσουμε με το στίχο «Άκουσον θύγατερ και είδε», μέλος Γεωργίου του Κρητός, που θα αποδώσει ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Αθανάσιος Καραμάνης. Ο ήχος είναι βαρύς.

0: άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης Αθανάσιος Καραμάνης έψαλε το στίχο «Άκουσον θίγατε και είδε» από τον Πολυέλαιο του Γεωργίου του Κρητός σε ήχο βαρύ.
1: Σε ήχο πλάγιο του πρώτου είναι το επόμενο μέλος. Είναι στίχοι από το σύντομο Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών του Ιακώβου Ναυπλιώτη, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στις αρχές του 20ου αιώνα, ψάλλει ο άρχον μαΐστορ Γρηγόριος Δαραβανόπουλος.

0: το πολυέλαιο λόγων αγαθών του Ιακώβου Ναυτιώτου έψαλε ο άρχον μαΐστορ Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Από τη Βυζαντινή χοροδία Αγρινίου τώρα, με διευθυντή τον Ανδρέα Λανάρα, ας ακούσουμε στίχους από τον πολυέλαιο λόγων αγαθών του ιερέως Γεωργίου του Ρησίου. Ο ήχος είναι τέταρτος, Άγια Παπαδικός.

0: ακούσαμε στίχους από το Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών σε ήχο τέταρτο Άγια Παπαδικό στο μέλος του ιερέως Γεωργίου του Ρησίου. Έψαλε η Βυζαντινή Χοροδία Εγρινίου με διευθυντή τον Ανδρέα Λαναρά.
1: Και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με στίχους από τον Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών σε ήχο πλάγιο του πρώτου πεντάφωνο από τον αδεσιμολογιότητο πρωτοπρεσβύτερο Εμμανουήλ Κροκίδη.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική», στη σειρά των εκπομπών «Η μουσική των Αγγέλων». Πολλές και σημαντικές είναι οι γιορτές της εβδομάδας που άρχισε. Αύριο γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμά του Ετωλού, που μαρτύρησε στα 1779, καθώς και την ανάμνηση της ανακομιδής του Λιψάνου από τις τροφάδες της Άκηθο του Αγίου Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός είναι μια από τις καταπληκτικότερες εθνικές και θρησκευτικές μορφές του νεοελληνισμού. Ο Φάνης Μιχαλόπουλος που τον βιογράφησε τον ονομάζει τον επιβλητικότερο αναγεννητή των τελευταίων χρόνων της τουρκοκρατίας. Ο Άγιος Κοσμάς γεννήθηκε στο χωριό Ταξιάρχης της Αιτωλίας, κοντά στο χωριό Μέγα Δέντρο, πιθανότατα στα 1714. 20 ετών, καθώς αναφέρει ο πρώτος βιογράφος του, άρχισε να διδάσκεται τα γράμματα από τον ιεροδιάκονο Ανανία τον Δερβισάν. Όταν έμαθε πως συστήθηκε η Αθωνιάδα σχολή, έτρεχε στο Άγιον Όρος και μαθήτευσε στη σχολή αυτή, που τη διεύθυνε ο περίφημος δάσκαλος του γένους Ευγένιος Βούλγαρης. Στα 1759 έγινε μοναχός στη Μονή του Αγίου Φιλοθέου στο Άγιον Όρος. Όμως ο παδός της φλογερής δράσης και των σκληρών αγώνων εγκαταλείπει το Άγιον Όρος και ρίχνεται με πάθος στη διδαχή, γυρνώντας τη χώρα από τη μια άκρη στην άλλη. «Χτίστε σχολιά», φώναζε, «και έχετε ομόνια και αγάπη μεταξύ σας». Ίδρυε εκκλησίες, συμβούλευε την πάυση της κερδοσκοπίας των πλουσίων και προπάντων στήριζε το πεσμένο φρόνημα του λαού που την εποχή εκείνη κινδύνευε να εξισλαμιστεί. Το μαρτυρικό τέλος του Αγίου ήρθε στις 24 Αυγούστου του 1779. Από την ακολουθία του Αγίου ας ακούσουμε πρώτα τρία καθίσματα του όρθρου από τον Κωνσταντινοπολίτη Πρωτοψάλτη Παναγιώτη Κουτρά.

0: Ακούσαμε τρία καθίσματα του όρθρου της ακολουθίας του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Έψαλε ο Κωνσταντινοπολίτης Πρωτοψάλτης Παναγιώτης Κουτράς.
1: Το δοξαστικό του Εσπερινού τώρα, στο μέλος του πατρός Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, θα ακούσουμε από τον Πρωτοψάλτη Γιάννη Παπαχρόνη.

0: πρωτοψάλτης Ιωάννης Παπαχρόνης έψαλε το δοξαστικό του Εσπερινού της ακολουθίας του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Ο ήχος ήταν πλάγιος του Δευτέρου.
1: Το απολυτίκιο του Αγίου Κοσμά θα ακούσουμε στα αλβανικά από τον πρωτοψάλτη της Χωριτσάς Θεόδωρο Πέτσι.

0: Ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Πέτσι έψαλε στα αλβανικά το απολυτίκιο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Ο ήχος ήταν τρίτος.
1: Από την ακολουθία του Αγίου Διονυσίου θα ακούσουμε τώρα μερικά μέλη με το ιδιαίτερο τοπικό μουσικό ιδίωμα της Ακίνθου με τις δυτικές επιδράσεις, που καλό είναι να διατηρείται μόνο ως παράδοση τοπική, όπως και τα αντίστοιχα μουσικά ιδιώματα της Κεφαλαιονίας και της Κέρκυρας, χωρίς όμως να επηρεάζουν βεβαίως καθόλου τη μονόφωνη εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική που ψάλλεται σε όλη τη λοιπή χώρα. Ας ακούσουμε πρώτα το Θεός Κύριος σε ήχο τέταρτο και το τροπάριο Διονυσίου Ιερές Μεσητείες σε ήχο πάλι τέταρτο. Ψάλλουν ο Παναγιώτης Κάνδυλας, ο Αντώνιος Κλάδης και ο Ανδρέας Θαμίδης.

0: από το δίσκο «Εις τον Άγιον Διονύσιο, Ζακυνθινή Εκκλησιαστική Μουσική και Ύμνη», που εκδόθηκε με την επιμέλεια του Αντωνίου Κλάδη, ακούσαμε «Το Θεός Κύριος» και το τροπάριο «Διονυσίου Ιερές Μεσητείες» σε ήχο τέταρτο. Έψαλαν ο Παναγιώτης Κάνδυλας, ο Αντώνιος Κλάδης και ο Ανδρέας Ταμίρης.
1: Από τον ίδιο ψηφιακό δίσκο ακούσαμε και μια επιλογή από την πρώτη και τρίτη οδή του κανόνου σε ήχο πλάγιου τετάρτου.

0: Από τον ψηφιακό δίσκο στον Άγιο Διονύσιο, Ζακυνθινή Εκκλησιαστική Μουσική και Ύμνη, που εκδόθηκε με την επιμέλεια του Ντονίου Κλάδη, ακούσαμε μια εκλογή από την πρώτη και τρίτη οδή του κανόνος του Αγίου Διονυσίου.
1: Το κοντάκι της εορτής του Αγίου Διονυσίου, Χριστέ Ιησού, σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, ακούμε από τον Παναγιώτη Κάνδυλα, τον Αντώνιο Κλάδη και τον Ανδρέα Σταμύρη.

0: το κοντάκιο του Αγίου Διονυσίου ακούσαμε κατά την Ζακυνθινή μουσική παράδοση από το δίσκο στον Άγιο Διονύσιο που επιμελήθηκε ο Αντώνιος Κλάδης.
1: Θα κλείσουμε την αναφορά μας στην εορτή του Αγίου Διονύσιου με το Πολιτίκιο που ψάλλεται στις 24 Αυγούστου δεύτε πάντες σε ήχο πρώτο από τον ψηφιακό δίσκο στον Άγιο Διονύσιο που επιμελήθηκε ο Αντώνιος Κλάδης. Ψάλλουν ο Παναγιώτης Κάνδυλας, ο Αντώνιος Κλάδης και ο Ανδρέας Ταμύρης.

0: Παναγιώτης Κάνδυλας, ο Αντώνιος Κλάδης και ο Ανδρέας Ταμύρης έψαλαν το απολυτίκιο του Αγίου Διονυσίου που ψάλεται στις 24 Αυγούστου δεύτε πάντες σε ήχο πρώτο.
1: Ο Άγιος Τίτος που η Εκκλησία μας εορτάζει στις 25 Αυγούστου ήταν κριτικός στην καταγωγή. Υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Παύλου και πρώτος επίσκοπος Κρήτης. Στον ομώνυμο ναό της πόλεως του Ηρακλείου της Κρήτης φυλάσσεται η τιμία κάρα του. Θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής του Αγίου Τίτου, που είναι μέλος του Ιωάννου Βουτσινά και είναι σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Ο Ιωάννης Βουτσινάς, άρχον πρωτοψάλτης της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, γεννήθηκε στο Μέγα Ρεύμα του Βοσπόρου το 1902, στο Ηράκλειο ήρθε το 1935, όπου έψαλε στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου και αργότερα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Υπήρξε από τους πλέον καλήφωνους και υψήφωνους ψάλτες. Εκοιμήθηκε στα 1974 στο Ηράκλειο. Το δοξαστικό του Εσπερινού του Αγίου Τίτου που θα ακούσουμε είναι από τον ψηφιακό δίσκο Συνθέσεις Μελοποιών της Κρήτης. Ψάλλουν ψάλτες της πόλεως του Ηρακλείου Κρήτης. Διευθύνει ο Γιάννης Τσερεβελάκης.

0: 73-73.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσομπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η εμφανίστη της Παναγίας, μύθος στην πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η ώρα είναι 5.

Αργυρό Χρυσοχοΐα, μια τέχνη που δεν πρέπει να χαθεί. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekklesia.gr. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Υπάρχουν τέχνες που δεν φτιάχνονται απλώς με τα χέρια. Φτιάχνονται με μεράκι, υπομονή, γνώση και με μια βαθιά σχέση με την παράδοση. Μια τέτοια τέχνη είναι η αργυροχοσοκοεία. Μια τέχνη που μετατρέπει, αγαπητοί ακροατές, το μέταλλο σε κόσμημα, το υλικό σε δημιουργία και την παράδοση σε ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά. Στις μέρες μας, σε μια εποχή όπου πολλά γίνονται γρήγορα και μαζικά,

0: οποίοι τη δημιουργία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία. Γιατί πίσω από κάθε αντικείμενο κρύβεται ο άνθρωπος που το σχεδίασε, το δούλεψε και το έδωσε τη δική του ψυχή. Η αργυροχρυσοχοΐα όμως είναι και μια τέχνη που κινδυνεύει να χαθεί αν δεν περάσει από χέρι σε χέρι και από γενιά σε γενιά. Για αυτήν την πολύτιμη τέχνη, για τα μυστικά της, αλλά κυρίως για την ανάγκη να παραμείνει ζωντανή, θα μιλήσουμε στην σημερινή εκπομπή με έναν άνθρωπο που την υπηρετεί με συνέπεια και αγάπη, με τον άργυρο τεχνίτη, τον κύριο Φέδωνα Ηλία, τον οποίο έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιαννακόπουλε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε για να μας μιλήσετε για την τέχνη σας, για την τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας. Κύριε Ηλία, πριν μιλήσουμε για τεχνικές δημιουργίες αλλά και προβλήματα, θα θέλατε να ξεκινήσουμε από την ουσία, και η ουσία δεν είναι άλλη από το να μας πείτε τι είναι τελικά η αργυροχρυσοχοΐα. Είναι ένα επάγγελμα, είναι μια τέχνη ή ένας τρόπος να διασώζεται η συλλογική μνήμη ενός τόπου?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό είναι ένα συνδυασμός, εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
1: Για πάρα πολλούς είναι ένα επάγγελμα, το επάγγελμά τους και η τέχνη τους ταυτόχρονα. Αλλά πάνω απ' όλα εδώ στην περιοχή τη δικιά μας είναι η παράδοση του τόπου μας. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης μας, το οποίο χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές μετατρέπουμε το ασήμι σε αντικείμενα, σε κοσμήματα, και σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να παραδώσουμε την τέχνη αυτή που έχουμε πάρει από τους παλαιότερους στις επόμενες γενιές. Οπότε, κατά κύριο λόγο, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας συνδυασμός και των τριών, δηλαδή. Επάγγελμα, τέχνη και η παράδοση του τόπου μας.
0: Εσείς διδαχθήκατε την τέχνη αυτή από τον πατέρα σας, από κάποιον δικό σας άνθρωπο, από την οικογένειά σας, ή στην πορεία αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την τέχνη της αργυροτεχνίας?
1: Όπως είπαμε, έχει παράδοση η πόλη των Ιωαννίνων, μεγάλη παράδοση στην αργυροτεχνία. Εγώ την τέχνη την έχω μάθει από τον πατέρα μου, ο οποίος την είχε μάθει από τη σχολή που υπήρχε στα Γιάννενα στα χρόνια του, και τα τελευταία εσείως 25 χρόνια ασχολούμαι με αυτή την τέχνη, με την αργυροτεχνία και πιο συγκεκριμένα με τα σειρματερά είδη.
0: Κύριε Ηλία, η Ήπειρος και ιδιαίτερα τα Ιωάννινα, μας το είπατε και εσείς, έχουν συνδέσει το όνομά τους με σπουδαίους αργυροχώους. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η ιδιαίτερη σχέση του τόπου με το ασήμι και ποια ιστορικά στοιχεία εξηγούν αυτήν την άνθηση?
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτό πάει αρκετούς αιώνες πίσω στην περιοχή μας. Τα Βυζαντινά και τα μεταβυζαντινή, τη Βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή περίοδο υπάρχουν πιο σαφή στοιχεία από διάφορα βιβλία που κυκλοφορούν, ότι υπήρχε οργανωμένη ανάπτυξη αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα. Τα Γιάννα εκείνα τα χρόνια ήταν ένα εμπορικό και οικονομικό κέντρο που του έδινε τη δυνατότητα, μπορούσανε οι τεχνίτες που υπήρχαν στην περιοχή μπορούσαν και αναπτυσσόταν πιο εύκολα σε όλα τα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Τώρα, δεν ήταν μόνο μέσα στην πόλη, βέβαια, έτσι είναι γνωστό για τους αργυροχώους, από τους Καλαρίτες ή από το Σιράκο, που έπαιζαν ένα μεγάλο, πολύ σημαντικό ρόλο. Τα ξακουστά εργαστήρια ούτως ή άλλως έχουν ξεκινήσει από αυτές τις περιοχές και δίνουν μεγάλοι τεχνίτες. Και έτσι σιγά σιγά με τα χρόνια περνούσε η τέχνη της αργυροχοΐας από γενιά σε γενιά.
0: Ο αργυροχώος δεν εργάζεται απλώς πάνω σε ένα πολύτιμο μέταλλο, κύριε Ηλία. Μεταμορφώνει δηλαδή μία άμορφη ύλη σε κάτι που αποκτά αισθητική και συμβολική αξία. Ποια είναι τα στάδια αυτής της μεταμόρφωσης?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα τα στάδια. Εμείς ουσιαστικά παίρνουμε την άμορφη ύλη που είναι το κυρίως το ασίμ που δουλεύουμε εδώ στην περιοχή, το παίρνουμε σε τελείως ακατέργαστη μορφή, θα το επεξεργαστούμε ανάλογα τι φτιάχνει ο καθένας. Άλλος θα το κάνει έλασμα και θα φτιάξει κάποιο σκεύος. Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση λιώνουμε το μέταλλο, το κάνουμε σύρμα και από εκεί και πέρα με το τι θέλουμε να φτιάξουμε ή τι μας έχουν ζητήσει να φτιάξουμε, καταλήγει αυτή η άμορφη μάζα σημνιού να γίνει ένα σύρμα, λεπτό σύρμα, το οποίο σιγά σιγά με τα χέρια, με υπομονή και επιμονή να καταλήξει να γίνει ένα αντικείμενο λατρείας, ένα αντικείμενο κόσμημα, ένα διαφρότη έχουμε σκοπό να κατασκευάσουμε.
0: Ναι. Ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν ένα χειροποίητο κόσμημα, κύριε Ηλία, να ξεχωρίζει από ένα βιομηχανικά κατασκευασμένο αντικείμενο? Είναι η ατέλεια του χεριού που τελικά του δίνει ψυχή, θα μπορούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, πάντα ένα χειροποίητο αντικείμενο ή κόσμημα δεν μπορεί να βγει σε παραγωγή, δηλαδή να βγάλεις δύο ακριβώς ίδια αντικείμενα. Πάντα υπάρχει μια λεπτομέρεια, ένα κάτι που ξεχωρίζει το χειροποίητο αντικείμενο από τα βιομηχανικά είδη που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Δηλαδή δείχνει στον άλλον, το καταλαβαίνει δηλαδή και ο επισκέπτης που τα βλέπει τα αντικείμενα, ότι αυτό το αντικείμενο έχει γίνει στο χέρι. Γιατί έχει αυτές τις μικρές ατέλειες, έχει το χέρι του μάστορα που λέμε εμείς, που θα του φύγει σε ένα σημείο λίγο, που θα του δημιουργήσει μια μικρή ατέλεια που ξεχωρίζει από τα έτοιμα, τα βιομηχανικά, να το πούμε έτσι.
0: Η ελληνική αργυροχρυσοχοΐα έχει έντονα στοιχεία παράδοσης αλλά και επιρροές από διαφορετικούς πολιτισμούς. Πώς συναντώνται μέσα σε ένα έργο η ιστορία, η λαϊκή τέχνη αλλά και η προσωπική έμπνευση του δημιουργού?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εμείς έχουμε ως βάση την παράδοση της περιοχής. Από εκεί και πέρα ο κάθε τεχνίτης, όσο πατώντας πάνω σε αυτή την παράδοση και κρατώντας κάποια σχέδια ή κάποια μοτίβα που έχουν να κάνουν με την παράδοση της περιοχής, διαλέγει να χρησιμοποιήσει και στοιχεία από άλλους πολιτισμούς, παραδείγματος χάρη, να τα προσαρμόσει στη σημερινή εποχή. Έτσι καταλήγουν αντικείμενα με βάση τις τεχνικές και την παράδοση της περιοχής να μπορούν να φτιάξουν αντικείμενα ιδιαίτερης αισθητικής και αξίας.
0: Ποια είναι η σχέση της αργυροχρυσοχοΐας με την ορθόδοξη παράδοση, κύριε Ηλία? Πώς πέρασε η τέχνη αυτή από τα κοσμήματα και τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης σε εκκλησιαστικά έργα μεγάλης πνευματικής και καλλιτεχνικής αξίας?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η σχέση πάλι από βιβλία που διαβάζουμε ή από αντικείμενα που συναντάμε σε διάφορες επισκέψεις μας σε ναούς ή σε μοναστήρια, είναι ιστορία αιώνων αυτό το πράγμα. Οι τεχνίτες εδώ στα Γιάννα δημιουργούσαν πολλά εκκλησιαστικά αντικείμενα, καντήλες, σταυρούς, δισκοπότηρα, συναντάμε καλύματα εικόνων. Είναι η ίδια τεχνική που χρησιμοποιούσαν τότε, θα τη βρούμε και στα σημερινά αντικείμενα. Εκεί όμως τώρα δεν είναι μόνο η τεχνική και η ομορφιά, υπάρχει και ο σεβασμός. Δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει κάποιους κανόνες στην κατασκευή αντικειμένων. Τηρώντας αυτούς τους κανόνες ακόμα και σήμερα, προσπαθούμε να συνεχίζουμε αυτή την παράδοση, να δημιουργούμε κοιμήλια, να το πω έτσι, να δημιουργούμε αντικείμενα τα οποία μένουν στην ιστορία των μοναστηριών, των ναών και τα θαυμάζει ο κόσμος.
0: Αν σας έδιναν, κύριε Ηλία, ένα κομμάτι ασήμι και σας έλεγαν να το κάνετε να μιλήσει, τι θα προσπαθούσατε να του πείτε?
1: Τι θα προσπαθούσαμε να του πούμε? Κοιτάξτε, δείτε τώρα, θα το πούμε, μιλάει από μόνο το αντικείμενο. Δηλαδή ένα καντήλι, παραδείγματος χάρη, ένα σταυρό, αν τύχει να φτιάξουμε για κάποιο μοναστήρι, έχω την εντύπωση ότι το τελικό αποτέλεσμα θα μιλήσει από μόνο του και θα το καταλάβουν και οι ιερείς αλλά και οι επισκέπτες του μοναστηρίου.
0: Κύριε Ηλία, πότε ένα κομμάτι μέταλλο πάβει να είναι απλώς μέταλλο και γίνεται έργο τέχνης?
1: Όταν περάσουν τα χρόνια πλέον και όταν αυτό το αντικείμενο έχει θαυμαστεί από πολύ κόσμο, από, πώς να το πούμε τώρα,
0: έχει τύχει, θα λέγαμε, της αναγνώρισης, αυτό θέλετε να πείτε,
1: ναι,
0: της αναγνώρισης από τον, από τον κόσμο,
1: ναι.
0: Της αγάπης, ότι το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος,
1: ο κόσμος, ναι. Η ιστορία κάθε αντικειμένου, ναι. Δηλαδή στο πέρασμα των χρόνων ήταν αντικείμενο, γίνεται αντικείμενο λατρείας, να το πούμε, γίνεται αντικείμενο θαυμασμού από τους επισκέπτες ή από τους ανθρώπους που θα το δούνε. Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά αποκτάει και την αξία του έργου τέχνης.
0: Η προσωπικότητα του τεχνίτη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, δηλαδή...
1: Προφανώς. Είναι πολλά αντικείμενα που φτιάχνονται από μαστόρους που σου μιλάνε στην ψυχή, μόνο που τα βλέπεις, ναι. Δηλαδή. Μπορεί να τύχει να είναι πρόσωπα Αγίων, μπορεί να τύχει να είναι, πώς να το πω, αντικείμενα, αλλά είναι σαν να σου μιλάνε εκείνη τη στιγμή. Είναι τόσο η αξία της κατασκευής, να το πω έτσι, που έχουν άλλη ιδιαίτερη αισθητική.
0: Άρα η προσωπικότητα του τεχνίτη, κύριε Ηλία, περνάει μέσα σε ένα χειροποίητο κόσμημα.
1: Προφανώς φαίνεται πάντα το μεράκι του τεχνίτη πάνω σε ένα δίκιο. Πότε δηλαδή ένας τεχνίτης θα το φτιάξει με επιμονή και υπομονή, φαίνεται πάνω στο τελικό αντικείμενο. Δηλαδή δύο αντικείμενα, αν θα δούμε, πάνω χάρη δύο καντήλια, μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε ποιος έχει κάνει, πόσο μεράκι έχει δουλέψει ο ένας στο αντικείμενο ή και ο άλλος ο μάστρος στο αντικείμενο. Φαίνεται.
0: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε για ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Κύριε Ηλία, ποιο θεωρείτε πως είναι το πιο δύσκολο πράγμα που πρέπει να μάθει ένας νέος άνθρωπος για να γίνει ένας πραγματικά καλός αργυροτεχνίτης? Τι είναι αυτό που θα τον κάνει καλό αργυροτεχνίτη, το χέρι, το μάτι ή η υπομονή?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, σίγουρα παίζει ρόλο το χέρι του καθενός, έτσι. Είναι παιδιά και παιδιά. Είναι παιδιά που τους πιάνουν τα χέρια και μπορούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο αυτό, και είναι και άλλα παιδιά που δεν τους πιάνουν το χέρι, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά το βασικό της υπόθεσης είναι να έχουν υπομονή, διότι μιλάμε για μια τέχνη, η οποία τέχνη δεν μπορεί να τη μάθεις σε ένα ή σε δύο χρόνια. Θα μάθεις κάποια βασικά στοιχεία της τέχνης μέσα στα ένα-δύο χρόνια, αλλά αυτό που θα σε κάνει μάστορα είναι η υπομονή και οι εμπειρίες που θα αποκτήσεις σιγά-σιγά κατασκευάζοντας διάφορα αντικείμενα. Είναι ένας συνδυασμός, αλλά παίζει ρόλο και το αν σου πιάνουν τα χέρια, που λέγανε και παλιοί. Δηλαδή για να ασχοληθείς με την τέχνη αυτή και να έχεις και υπομονή φυσικά.
0: Στις μέρες μας που έχουμε μηχανές, κύριε Ηλία, έχουμε τεχνολογία, έχουμε 3D εκτυπώσεις, τι μπορεί να κάνει το ανθρώπινο χέρι που δεν μπορεί να το κάνει μια μηχανή?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, είναι ένας κίνδυνος πώς θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, τη σύγχρονη τεχνολογία. Αν θα τη χρησιμοποιήσεις ως κύριο μέσο κατασκευής αντικειμένων, πιστεύω θα χαθεί η ουσία. Αν θα τη χρησιμοποιήσεις ως βοηθητικό μέσο στο να σου διευκολύνει κάποια στάδια της κατασκευής των αντικειμένων, πιστεύω ότι είναι το τέλειο, θα έχεις το τέλειο αποτέλεσμα. Οπότε νομίζω ότι είναι καλή η τεχνολογία, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο πώς θα τη χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. Αν θα είναι σαν κύριο μέσο κατασκευής ή αν θα είναι σαν βοηθητικό μέσο κατασκευής στον αντικειμένο.
0: Έχει αλλάξει η σχέση του ανθρώπου με το κόσμημα? Το φοράμε ακόμη για να εκφραστούμε ή περισσότερο πιστεύετε για να εντυπωσιάσουμε τους άλλους?
1: Εγώ θεωρώ ότι, πάνω σε αυτό που μου λέτε, θεωρώ ότι είναι ανάλογα τον άνθρωπο. Υπάρχει κόσμος που το φοράει γιατί του αρέσουν γενικώς τα κοσμήματα, υπάρχει κόσμος που το φοράει για εντυπωσιασμό, όπως λέτε, αλλά θεωρώ ότι η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου το φοράει γιατί του αρέσει το κόσμημα γενικώς πάνω του. Είναι ένα στοιχείο που δίνει κάτι παραπάνω στον καθένα.
0: Μπορεί ένας σύγχρονος αργυροτεχνίτης να καινοτομεί χωρίς παράλληλα να προδίδει την παράδοση, κύριε Ηλία?
1: Πώς δεν μπορεί, αυτό είναι το... Εγώ θα έλεγα ότι αυτό χρειάζεται να γίνει, όχι αν μπορεί. Αν θέλει κάποιος να μπορεί να προχωρήσει μπροστά, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Δηλαδή, κρατώντας στοιχεία της παράδοσης του, της τεχνικής που κουβαλάει πάνω του, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα ή δημιουργώντας καινούργια μοτίβα, καινούργιες συνθέσεις, να μπορεί να ανταπεξέλθει στο σήμερα, αλλά χωρίς να χάνει την παράδοση της περιοχής. Αυτό είναι που μας διαφέρει από τις άλλες περιοχές που κατασκευάζονται κοσμήματα και στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά ή στον κόσμο, το πούμε έτσι. Ότι μπορούμε να κρατάμε στοιχεία της παράδοσης, τα οποία θα μπορέσουμε να τα μεταμορφώσουμε στη σύγχρονη εποχή, να το πούμε έτσι.
0: Κάναμε λόγο για τους νέους ανθρώπους. Γιατί ένας νέος άνθρωπος να επιλέξει σήμερα την αργυροτεχνία, όταν υπάρχουν τόσα άλλα επαγγέλματα τα οποία υπόσχονται πιο γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση, κύριε Ηλία?
1: Γιατί κοιτάξτε να δείτε, η αργυροτεχνία και όλες αυτές οι τέχνες γενικώς είναι αυτές οι τέχνες που δίνουν ζωή στο άμορφο. Δηλαδή να ξεκινάς να φτιάξεις, να πάρεις μια πρώτη ύλη η οποία δεν είναι τίποτα και να το μεταμορφώσεις σε ένα κόσμημα ή σε ένα αντικείμενο, έχει άλλη αξία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όσοι έχουν ανάγκη από δημιουργία ή τους αρέσει η δημιουργία γενικώς, θα μπορούσαν να ασχοληθούν ή θα ήταν πολύ ωραίο να ασχοληθούν με αυτή τη τεχνική, με μια τέχνη γενικώς.
0: Έχει υπάρξει κάποια στιγμή στο εργαστήριό σας που να έχετε πει αυτό δεν το κατασκευάζω εγώ πλέον, το κατασκευάζει το ίδιο το υλικό?
1: Δεν νομίζω, όλα περνάνε από τα χέρια μας τη σήμερα ημέρα. Λίγο δύσκολο να γίνει από μόνο του ή να γίνει μόνο από το υλικό. Αν δεν βάλει το χέρι του τεχνίτης, είναι λίγο δύσκολο να βγει αποτέλεσμα. Από μόνο το υλικό δεν μπορεί να κάνει κάτι. Κάποιος πρέπει να του δώσει ζωή σε αυτό το άμορφο για να μπορεί να υπάρχει αποτέλεσμα.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας έχει διδάξει περισσότερο, η φωτιά, το μέταλλο και το σφυρί για την ίδια τη ζωή?
1: Τι μου έχει διδάξει? Να έχω υπομονή, επιμονή, ξέρω εγώ. Να είμαι προσεκτικός γενικώς στα βήματά μου, σε όλα αυτά. Τέτοια στοιχεία συνήθως διδάσκει όλη αυτή η διαδικασία μέσα εδώ στο εργαστήριο.
0: Ποιο αντικείμενο που έχετε δημιουργήσει αισθάνεστε ότι έχει ένα κομμάτι από εσάς περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο?
1: Τώρα κοιτάξτε, δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιο συγκεκριμένο, αλλά είναι πάρα πολλά αντικείμενα που, όπως λέμε εμείς, μας έχουν κουράσει πάρα πολύ μέχρι να βγει το τελικό αποτέλεσμα. Και όταν το ξεκινάγαμε, δηλαδή να το φτιάξουμε, λέγαμε νομίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά τελικά βγήκε άρτιο αποτέλεσμα. Είναι πολλά αντικείμενα. Είναι από εγκόλπια, από αρχαιρετικοί ράβδους ή καντήλες που μπορεί να χρειαστεί να φτιάξουμε. Να έχουμε δει κάποιο αντικείμενο, δηλαδή να μας έχουν στείλει κάποιο δείγμα σε φωτογραφία και να λέμε θα βγει αυτό το πράγμα. Λίγο δύσκολο το βλέπουμε, αλλά τελικά στο τέλος η επιμονή που λέμε δικαιώνει και είναι άρτιο το αποτέλεσμα. Είναι μια δοκιμασία όλα αυτά τα αντικείμενα πάντα για μας τους αργυροχώρους. Και είναι και ένα, να το πω, είναι αυτό που μας εξετάρει, δηλαδή αν θα το καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό το αντικείμενο. Κάπως έτσι νομίζω γίνεται.
0: Υπήρξε έτσι κάποια δημιουργία που δυσκολευτήκατε να αποχωριστείτε όταν έφτασε η τιμή, η στιγμή να την παραδώσετε στον πελάτη?
1: Κοιτάξτε, αυτό τώρα έχει να κάνει με αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι είναι ένα επάγγελμα. Δυστυχώς πάρα πολλά αντικείμενα, επειδή σε κουράζουν, επειδή σε προβληματίζουν, επειδή έχεις αφιερώσει πάρα πολλές ώρες εργασίας πάνω στο ίδιο το αντικείμενο, δηλαδή εδώ ένα αντικείμενο το έχεις στα χέρια σου 6 ώρες την ημέρα, πάντα υπάρχει μια δυσκολία στο να το αποχωριστείς, αλλά δυστυχώς είναι και ένα επάγγελμα. Βέβαια, είναι το παρήγορο, να το πω έτσι, είναι όταν τα συναντάς μετά από χρόνια, σαν επισκέπτης μπορεί να πας κάπου και να το δεις, σου δίνει εκείνη η μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Και λες, αυτό το είχα φτιάξει τότε, οπότε είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή, νομίζω, αυτή.
0: Τι ζητά σήμερα ο πελάτης από έναν αργυροτεχνίτη? Ομορφιά, μοναδικότητα, παράδοση ή προσωπική ιστορία ή όλα αυτά μαζί?
1: Όχι, έχω την εντύπωση ότι αναζητά μοναδικότητα. Οι περισσότεροι δηλαδή ψάχνουν τη μοναδικότητα στα αντικείμενα. Και η μοναδικότητα, όλοι ψάχνουν τη μοναδικότητα συνήθως. Δηλαδή να μην ξαναβγεί παραχθεί αυτό το αντικείμενο ή να είναι αυτός που θα το έχει μόνο. Δεν την πω, οπότε συνήθως είναι μόνο η μοναδικότητα. Θεωρώ εγώ ότι η μοναδικότητα είναι το κυριότερο.
0: Ένα χειροποίητο κόσμο μπορεί να γίνει οικογενειακό κοιμήλιο? και τι είναι αυτό που τελικά του δίνει αυτή την αξία, κύριε Ηλία?
1: Προφανώς και μπορεί να γίνει κοιμήλιο. Και υπάρχουν πάρα πολλά κοιμήλια σε όλα τα σπίτια. Δεν έχετε δει κορίτσια να φοράνε δαχτυλίδια της προγιαγιάς, παραδείγματος χάρη, ή να φοράνε σκουλαρίκια, κολιέ? Του δίνει η ιστορικότητα του αντικειμένου. Μόνο και μόνο που λένε, μπορεί σαν αντικείμενο, επειδή τα παλιά τα χρόνια, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούσαν να κάνουν τόσο μεγάλα αριστουργήματα, κυρίως πιο απλά πράγματα. Δεν είχαν τα μέσα να μπορούν να φτιάξουν κοψοτεχνήματα μεγάλα. Οπότε ένα δαχτυλιδάκι, μόνο και μόνο που ήξερες ότι το φορούσε η γιαγιά σου το 1900 ή το 1860, παραδείγματος χάρη, η ιστορικότητα του αντικειμένου πιστεύω ότι δίνει τη μοναδικότητα στο αντικείμενο, στα κοιμήλια.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Άργυρο Χρυσοχοΐα, μία τέχνη που δεν πρέπει να χαθεί, είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής και το θέμα το οποίο μας απασχολεί στην σημερινή εκπομπή. Συνομιλούμε με τον άργυρο τεχνίτη, τον κύριο Φέδωνα Ηλία. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σήμερα στην εποχή της ταχύτητας αλλά και της μαζικής παραγωγής, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που απειλούν μια παραδοσιακή τέχνη όπως, κύριε Ηλία, είναι η άργυρο χρυσοχοΐα?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτό έχει να κάνει με την όταν λέω εννοούμε παραδοσιακή τέχνη, εννοούμε τις παραδοσιακές τεχνικές που υπάρχουν στην περιοχή μας. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να μην γνωρίζει ο κόσμος για τις τεχνικές αυτές. Δηλαδή, και το βλέπω και εγώ στη δουλειά μου πάνω, ότι βλέπουμε αντικείμενα, γιατί τυχαίνει να έχουμε πολλές επισκέψεις στο εργαστήριο. Τους εξηγούμε για την τεχνική, για τα σειρματερά, και βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν τη γνωρίζει την τέχνη. Βλέπουν αντικείμενα, μπορεί να τύχει να δουν αντικείμενα σε επιθυμίες καταστημάτων, σε διάφορες εκθέσεις, σε διάφορα τέτοια, αλλά πάρα πολλοί δεν τη γνωρίζουν την τεχνική. Οπότε θεωρώ ότι τη σημερινή εποχή ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να μην τη γνωρίζει ο κόσμος, ο πρώτος κίνδυνος, την τέχνη, οπότε να μπορεί να την εκτιμήσει ή να μπορεί να την πληρώσει. Από εκεί και πέρα μετά ο δεύτερος κίνδυνος είναι η συνέχεια. Να βρεθούν άνθρωποι να ασχοληθούν με αυτή την τέχνη. Τώρα, τη σημερινή εποχή, αν δεν δημιουργηθούν σχολές που να διδάσκουν αυτή τη τεχνική, τις τεχνικές μάλλον, τις παραδοσιακές τεχνικές, μόνο και μόνο από γενιά σε γενιά είναι λίγο δύσκολο να προχωρήσει αυτή η τέχνη. Θα έχει μια συνέχεια, αλλά θεωρώ θα είναι πιο μειωμένη, να το πω έτσι. Εγώ θεωρώ αυτούς τους δύο θεωρώ τους μεγαλύτερους κινδύνους αυτή τη στιγμή στην τέχνη της αργυροχοΐας.
0: Υπάρχουν αδικίες
1: της παραδοσιακής αργυροχοΐας, έτσι, γιατί η αργυροχοΐα στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχει και δεν θα σβήσει, δεν θεωρώ ότι θα σβήσει ποτέ, αλλά είναι άλλο η παραδοσιακή αργυροχοΐα, τα σκαλιστά, παραδείγματος χάρη, τα σειρματερά, το σαβάτ που φτιάχνουν εδώ στην περιοχή μας, που αν ο κόσμος δεν τα γνωρίζει είναι δύσκολο να προχωρήσει η τέχνη.
0: Ποια θεωρείτε πως είναι η μεγαλύτερη, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη αδικία, ποια θεωρείτε πως είναι η μεγαλύτερη αδικία που γίνεται σήμερα απέναντι στους ανθρώπους της χειροτεχνίας?
1: Δεν υπάρχει στήριξη. Ή υπάρχει, να μην το πούμε έτσι, δεν υπάρχει στήριξη. Δεν υπάρχει ικανή στήριξη έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει η χειροτεχνία να υπάρχει και να αναπτύσσεται. Ασχολούνται όλοι, μιλάνε για το χειροτεχνία, για το craft, αλλά παραδείγματος χάρη να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένας κατάλογος οργανωμένος που να παρουσιάζει όλους τους χειροτέχνες της Ελλάδας, παραδείγματος χάρη, όχι μόνο στην αργυροτεχνία, σε όλες τις χειροτέχνες τέχνες γενικώς. Όλοι λένε, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κίνημα στο craft, στο χειροποίητο. Στην Ελλάδα, εντάξει, ακόμα είμαστε στα αρχικά στάδια. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον γενικώς, αλλά να πω ότι πάει με αργούς ρυθμούς, με πολύ αργούς ρυθμούς. Είναι λίγο πίσω τα πράγματα ακόμα. Θα δούμε στο μέλλον, δεν ξέρω.
0: Εσείς ποια θεωρείτε ως την μεγαλύτερη πρόκληση της αργυροχρυσοχοΐας? Τη διατήρηση της παράδοσης ή την ανανέωσή της, ώστε να μπορεί να μιλήσει στις νεότερες γενιές?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα θα παίζει μεγάλο ρόλο η ανανέωση της παράδοσης, δηλαδή κρατώντας στοιχεία της παραδοσιακής τεχνικής των Ιωαννίνων, μπαίνοντας νέο αίμα, να το πω έτσι, στο χώρο μας, να φέρει νέα σχέδια, να φέρει νέα μοτίβα, νέα αντικείμενα. Θέλει ανανέωση ο κλάδος, Αγιάννα, είναι αλήθεια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε μια πόλη η οποία έχει 50-60 επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αργυροχοΐα. Από αυτές τις 50-60, το 10% είναι νέος κόσμος που ασχολείται αποκλειστικά. Όλοι οι υπόλοιποι είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, οι οποίοι δεν θέλουν να ακούν καν για ανανέωση σχεδίων και των παραδοσιακών τεχνικών. Το νέο αίμα θα φέρει την ανάπτυξη στην αργυροτεχνία, τα νέα μυαλά, τέλος πάντων.
0: Για άλλες περιοχές έχετε να μας μεταφέρετε κάποια εικόνα?
1: Ναι, αυτό το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα Γιάννενα. Γενικώς ο νέος κόσμος δεν πολύ ασχολείται με τις τέχνες, γιατί όπως είπαμε και πριν είναι λίγο δύσκολο το αντικείμενο. Δεν έχει το γρήγορο χρήμα, να το πω έτσι, δεν έχει το γρήγορο. Σε αυτή την εποχή της ταχύτητας η αργυροτεχνία γενικώς, η παραδοσιακή χειροποίητη, η αργυροτεχνία δεν μπορεί να ακολουθήσει τις ταχύτητες που έχει η σύγχρονη εποχή. Είναι λίγο σε άλλη κατάσταση. Θέλει υπομονή, που όπως είπαμε, υπομονή, θέλει πολλά πράγματα, τα οποία είναι ο νέος κόσμος λίγο δύσκολα. Θα βρεθούν ανθρώποι να το κάνουν, απλώς θα είναι πάρα πολύ λίγοι, θεωρώ εγώ.
0: Εσείς με την εμπειρία την οποία έχετε, τι θα λέγατε σε έναν 18χρονο που σκέφτεται να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, σκέφτεται να μάθει αυτήν την τέχνη, αλλά φοβάται ότι δεν έχει μέλλον, τι θα του λέγατε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλα τα πράγματα έχουν μέλλον. Όλα έχουν μέλλον, δεν μπορεί να μην έχουν μέλλον. Απλώς, όπως λέει και ο σοφός λαός, κάθε αρχή και δύσκολη. Αν δεν παιδευτεί, αν δεν κουραστεί, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να φέρει αποτέλεσμα. Εγώ έχω προτείνει κατά καιρούς, από το εργαστήριο μου περνούν μαθητές από κάποιες σχολές που υπάρχουν εδώ στα Γιάννενα και πάντα προσπαθώ να τους δώσω κουράγιο, να το πούμε έτσι, ότι εντάξει είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Υπομονή αν έχουνε και όρεξη για δημιουργία, πάνω απ' όλα αυτό είναι, δηλαδή να υπάρχει όρεξη για δημιουργία, πιστεύω θα τα καταφέρουν. Όλοι κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Κανείς δεν ξεκινάει έτοιμος μάστορας, να το πω έτσι. Πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια. Αλλά δεν είναι και εκατόρθωτο. Όλα. Και έχει και άλλη, να το πω, έχει άλλη ουσία όταν κάτι το δημιουργείς εσύ από μόνος, από το να το βρεις έτοιμο.
0: Ενδιαφέρονται για τα παραδοσιακά κοσμήματα? Ενδιαφέρονται τις περισσότερο για τα παλιά?
1: Όπως σας είπα και πριν, υπάρχει γενικώς μια τάση στο χειροποίητο τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, το πρόβλημα με τα χειροποίητα μετά είναι ότι είναι και άλλη αξία. Δεν μιλάμε για έτοιμα βιομηχανικά προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες. Είναι ένα πρόβλημα και αυτό, η τιμή τους. Και όταν ο άλλος, πόσο μάλλον όταν ο άλλος δεν το γνωρίζει το αντικείμενο, είναι λίγο δύσκολο να το εκτιμήσει και τελικά να το αγοράσει. Αλλά υπάρχει τάση, πιστεύω. Αυτή είναι μια τάση, ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να είναι αυξανόμενη στο νέο κόσμο να ασχοληθεί με τη χειροποίητη αργυροτεχνία. Αυτό δείχνει εδώ στα Γιάννενα. Τώρα σε άλλες περιοχές δεν γνωρίζω, αλλά στα Γιάννενα το βλέπουμε αυτό έντονα τα τελευταία 4-5 χρόνια.
0: Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται να δοθεί στους νέους για να αγαπήσουν αυτή την τέχνη, αυτό το κίνητρο που ακούμε και λέγεται, πέρα από το κίνητρο, έτσι ώστε να υπάρξει και μια κύριε Ηλία, και μια δημιουργική πορεία?
1: Κοιτάξτε, θέλουν καταρχήν, πρέπει τώρα για το κράτος μιλάμε, πρέπει να δώσει τις βάσεις, δηλαδή δημιουργώντας σχολές αξίας οι οποίες θα μάθουν στους νέους τις τεχνικές αυτές. Συγγνώμη. Και μετά να τους δώσει κίνητρα, έτσι ώστε αυτός ο νέος ο κόσμος που θα ασχοληθεί με την αργυροτεχνία να μπορεί να σταθεί στα πόδια του τα πρώτα δύσκολα χρόνια. Γιατί κακά τα ψέματα, ένα παιδί που το οποίο δεν θα έγινε η δεύτερη, τρίτη γενιά αργυροχώου, παραδείγματος χάρη, είναι δύσκολο να μπει και να αντέξει. Ωραία, θα πάει, θα μάθει μια τέχνη σε μια σχολή, θα τη μάθει καλά την τέχνη, αλλά θέλει στήριξη από το κράτος τα πρώτα χρόνια. Δεν μπορεί να στηριχθεί ένα εργαστήριο που πρώτο ξεκινάει. Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα και πολύ φοβάμαι ότι θα τους κόψει και τα πόδια. Δηλαδή, οι δυσκολίες που θα συναντήσουν τα πρώτα χρόνια, πολύ φοβάμαι ότι θα τους αναγκάσουν να φύγουν από το χώρο. Οπότε θεωρώ ότι αφού πάρουν τις βάσεις από μια σχολή αξίας, μια καλή σχολή αργυροτεχνίας, μετά θα χρειαστεί κάποια στήριξη από το κράτος τα πρώτα χρόνια της πορείας, δηλαδή, έτσι ώστε να μπορέσουν να περάσουν τα δύσκολα πρώτα χρόνια και μετά να συνεχίσουν το δρόμο τους.
0: Τι θα χάναμε ως κοινωνία αν αύριο έκλειναν όλα τα παραδοσιακά εργαστήρια αργυροτεχνίας, κύριε Ηλία?
1: Εγώ θεωρώ ότι θα χάναμε την ιστορία μας.
0: Ακριβώς.
1: Αν θα κλείσουν όλα τα εργαστήρια της περιοχής, θα χαθεί το όνομα της περιοχής μας, το όνομα του Ιωαννίνου Πανδοσχάρη, το βασικότερο. Δηλαδή, όταν έρχεσαι στα Γιάννενα και συναντάς τις πινακίδες που λένε η πόλη των ασημουργών, για φανταστείτε να χαθεί αυτό. Αυτό είναι όλη η ιστορία της περιοχής, όλη η ιστορία της πόλης. Πάνω σε αυτό έχουν χτιστεί πράγματα και πράγματα στα Γιάννενα για την αργυροτεχνία. Αν ξαφνικά εξαφανιστεί αυτό, χάνεται και η ιστορία. Και αν χαθεί η ιστορία, χαχαμόμαστε όλοι μας μετά.
0: Ακριβώς. Θα θέλατε να σταθούμε λίγο στις βασικές τεχνικές τις οποίες ακολουθούν οι αργυροτεχνίτες, οι αργυροχρυσοχώοι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή στα Γιάννενα οι βασικές τεχνικές που επεξεργάζονται το ασίμι είναι τα σκαλιστά αντικείμενα ή κοσμήματα ή διάφορα, είναι τα σειρματερά που λέγαμε πριν που κατασκευάζω εγώ ίδιος.
0: Τα φιλιγκράν, αυτά που ονομάζονται φιλιγκράν, μας το λέει και μια Κροάτρια, φιλιγκράν.
1: Σωστά, τα φιλιγκράν, ναι.
0: Είναι, να μας περιγράψετε και λίγο για να έχουμε έτσι μια εικόνα, έτσι, να μας δώσετε και κάποιες πληροφορίες για τα...
1: Ναι, το φιλιγκράν είναι η διεθνής ορολογία. Ναι. Στα αγγλικά να το πούμε έτσι, στα ελληνικά είναι τα σειρματερά. Είναι, όπως το λέει η λέξη, είναι αντικείμενα ή κοσμήματα τα οποία κατασκευάζονται από σύρμα. Δηλαδή παίρνουμε την πρώτη ύλη, το λιώνουμε το ασίμι δηλαδή, το κάνουμε σύρμα και αναλόγως τι έχουμε στο μυαλό μας να φτιάξουμε ή τι θέλουμε να δημιουργήσουμε, ξεκινάμε και πλέκοντας το σύρμα σε διάφορα σχηματισμούς και μοτίβα, να το πω έτσι, και καταλήγει να γίνει ένα βραχιόλι, ένα σκουλαρίκι, ένα καντήλι για ένα μοναστήρι, διάφορα αντικείμενα. Και μετά στα Γιάννενα συναντάμε τα σκαλιστά, όπως είπαμε, συναντάμε το σαβάτ, μια άλλη ιδιαίτερη τεχνική η οποία σπανίζει, Έχω την εντύπωση ότι ένας έχει μείνει στα Γιάννα που το κάνει. Και μετά μιλάμε για αργυροτεχνία, μιλάμε για κοσμήματα παραδοσιακά, μιλάμε για κοσμήματα μοντέρνα, μιλάμε για κοσμήματα τουριστικά, τέτοια αντικείμενα κυρίως κατασκευάζονται αυτή την εποχή στα Ιωάννινα.
0: Ναι, έχουμε και την καρφωτική και χαρακτική, σωστά.
1: Η χαρακτική στα Γιάννα δεν τη συναντάμε τόσο πολύ, υπάρχουν κάποιοι χαράκτες, αλλά λίγα, πολύ λίγοι. Και η καρφωτική είναι μια τεχνική μέσα στην αργυροτεχνία, η οποία αφορά κυρίως το δέσιμο της πέτρας σε κάθε κόσμο. Αλλά και πάλι αυτό στα Γιάννα δεν το πολύ συναντάμε, γιατί δεν μπορεί ένα εργαστήριο στα Γιάννα, δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή ένα εργαστήριο να ασχοληθεί αποκλειστικά με την καρφωτική. Συνήθως τώρα ένας τεχνίτης στα Γιάννα τα έχει μάθει λίγο όλα αυτά, λίγο πολύ, για να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του εργαστηρίου.
0: Ναι, και η σφυριλάτηση αποτελεί μία από τις βασικές τεχνικές ενός αργυρό χρυσοχώου.
1: Ναι, η σφυριλάτηση είναι αυτό που σας είπα, τα σκαλιστά πριν. Είναι μεγάλο μερίδιο στην αργυροτεχνία στα Γιάννα τα σκαλιστά, δηλαδή είναι πάρα πολλά εργαστήρια. Το μεγαλύτερο μερίδιο θεωρώ εγώ. Τα οποία κυρίως αυτή την εποχή, λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί, ασχολούνται μόνο με εκκλησιαστικά αντικείμενα. Δύσκολα θα συναντήσεις σφυρίλατα αντικείμενα για σπίτια ή για λαϊκούς. Έχει δηλαδή, να το πω απλά, το σκεύος και το αντικείμενο από τα σπίτια έχει βγει εδώ και 10 χρόνια. Σχεδόν έχει βγει από τα σπίτια. Δεν το πω. Έφυγε η μόδα, να το πω έτσι. Δύσκολο το συναντάς. Οι περισσότεροι συνάδελφοι κατασκευάζουν αντικείμενα για ναούς, για εκκλησίες, τέτοια πράγματα.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Και για να μην χαθεί μια τέχνη όπως είναι αυτή της Άργυρο Χρυσοχοΐας, κύριε Ηλία, κάναμε λόγο στην σημερινή εκπομπή, θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη επαγγελματική εκπαίδευση αλλά και κατάρτιση. Υπάρχουν σχολές στις μέρες μας που βοηθούν, συνδράμουν στο να αποκτήσουν οι νέοι άνθρωποι κατάρτιση και σωστή επαγγελματική εκπαίδευση?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτή τη στιγμή τώρα εγώ μπορώ να σας πω για τα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Στα Γιάννενα αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι σχολές ΟΑΕΛ. Υπάρχει ένα τμήμα που γίνονται κάποια μαθήματα. Και από πέρσι, λόγω του ότι η Γιαννιώτικη Ριοτεχνία έχει μπει στον κατάλογο της ΝΑΕΛ Πολιτιστική Κληρονομιά, έχει ξεκινήσει δηλαδή και ένα τμήμα στη Σχολή Καλών Τεχνών των Ιωαννίνων. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, ότι έχει ξεκινήσει ένα τμήμα στην Καλών Τεχνών. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από παιδιά της Καλών Τεχνών και το παίρνουν σαν μάθημα. Απλώς είναι στα πρώτα στάδια, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, θα δούμε πώς, τι ενδιαφέρον υπάρχει από τον κόσμο, τι, με πόσο κύρος θα τις τελεχώσουν το τμήμα αυτό που είναι ακόμα, που είναι τμήμα, δεν είναι σχολή ακόμα, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα Γιάννα. Ναι, και μετά θα δούμε. Για το μέλλον δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάτι άλλο. Αυτές οι δύο σχολές, αν καταφέρουμε δηλαδή να καθίσουμε την Καλών Τεχνών και χρόνο με το χρόνο να την αναπτύσσουμε και να την στελεχώνουμε με όλο και πιο έμπειρα στελέχη, πιστεύω θα έχει καλό αποτέλεσμα.
0: Και καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής αυτής εκπομπής, κύριε Ηλία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αργυροχρυσοχοΐα είναι περισσότερο η τέχνη που δίνει μορφή στο μέταλλο ή η τέχνη που κρατά ζωντανή τη μνήμη ενός λαού?
1: Πάλι θα το πω συνδυαστικά ότι είναι και τα δύο μαζί. Δηλαδή είναι η τέχνη της περιοχής, φυσικά κρατάει και στηρίζει την παράδοση της πόλης μας, της περιοχής μας, αλλά είναι και το, είναι και αυτό που μου είπατε ότι δίνει μορφή στο μέταλλο. Αυτή η δημιουργία δηλαδή είναι το συνδυαστικό. Είναι η τέχνη που δίνει μορφή στο άμορφο και η ιστορία της πόλης μας. Είναι ένας συνδυασμός αυτού του δημιουργίου.
0: Και τι πρέπει να κάνουμε σήμερα για να μην χρειαστεί αύριο να μιλάμε για την αργυροχρυσοχοΐα σαν μια τέχνη που κάποτε υπήρχε? Τι είναι αυτό το οποίο τι χρειάζεται να μας πείτε έτσι με την εμπειρία σας την πολύχρονη, κύριε Ηλία?
1: Εγώ θα σας έλεγα ένα πράγμα. Χρειάζεται ένας τρελός αυτοδιοικητικός να ασχοληθεί με την αργυροτεχνία. Ναι. Όταν κάποιος ασχοληθεί εμπεριστατωμένα με την αργυροτεχνία, πιστεύω ότι η αργυροτεχνία των Ιωαννίνων θα παραμείνει ζωντανή και θα συνεχίσει να αναπτύσσει αργυρά αντικείμενα και να συνεχίσει να κρατάει το όνομα της περιοχής ψηλά σε όλους τους επισκέπτες, δηλαδή να ψάχνουν τα γιαννιώτικα σημικά, να το πούμε έτσι. Κάποιο στήριξη θέλει, προφανώς και θέλει στήριξη, δεν γίνεται χωρίς στήριξη, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εμείς ό,τι και αν κάνουμε σαν φορείς, σαν σύλλογος στα Γιάννενα, αν δεν έχουμε στήριξη από κάπου πιο ψηλά, είναι λίγο δύσκολο να μπορούμε να την κρατήσουμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τη συντηρούμε και όσο μπορούμε να την αναδεικνύουμε με τις δυνάμεις που έχουμε. Ήδη δηλαδή έχουμε κάνει πάρα πολλά. Εδώ στα Γιάννα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, υπάρχει το Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων, το ΚΕΠΑΒΗ,
0: ναι,
1: το οποίο ήταν ένα αίτημα του συλλόγου μας από το 1970, λόγω της ιστορίας, λόγω των εργαστηρίων που υπήρχαν στην περιοχή, και να γίνει ένας χώρος όπου θα μαζευτούν όλοι οι αργυροχώοι μαζί, να είναι πιο επισκέψιμοι, να τους βρίσκει ο κόσμος, να μπορούν να είναι σε πιο ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Τέλος πάντων, με αγώνες, με κινητοποιήσεις έγινε αυτός ο χώρος. Άργησε βέβαια πολύ να γίνει. παραδόθηκε σε εμάς το 2004 και είναι το σημείο αναφοράς της αργιοτεχνίας στα Γιάννενα, να το πω έτσι. Μαζί δηλαδή με το Μουσείο Αργιοτεχνίας που υπάρχει στο Ιτσκαλέ στο Κάστρο.
0: Ακριβώς, στην Καστροπολιτεία και στην Ακρόπολη του Ιτσκαλέ.
1: Μπράβο,
0: σωστά.
1: Ναι, ναι. Ναι. Το δεύτερο σημείο αναφοράς, μάλλον εγώ θα έλεγα το πρώτο, είναι το Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων, που έχετε, που μπορεί ο καθένας να ζει, να δει ζωντανά τους τεχνίτες να φτιάχνουν αργυρά αντικείμενα. Υπάρχει και το Μουσείο της Αργιοτεχνίας, το δεύτερο σημείο αναφοράς. Ήθελα να πω δηλαδή ότι γίνανε κάποιες προσπάθειες από τους ανθρώπους του παρελθόντος, αλλά χωρίς την κρατική στήριξη ή τη βοήθεια από την πολιτεία θα είναι πολύ αργά τα βήματα της ανάπτυξης, να το πω έτσι.
0: Και πάνω απ' όλα χρειάζεται αγάπη και μεράκι για οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή και γενικότερα στο επάγγελμα το οποίο ακολουθούμε, κύριε Ηλία.
1: Εννοείται. Αν δεν έχεις αγάπη και δεν, και μεράκι, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Γενικότερα
1: στη
0: ζωή.
1: Δεν κάνει κανένας τίποτα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Και δεν μπορεί να βγει και σωστό αποτέλεσμα. Ή το αγαπάς και το κάνεις ή δεν το κάνεις καθόλου. Άστο, θα βρεθεί κάποιος άλλος να το κάνει.
0: Ακριβώς, όπως το λέτε. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και καλή αντάμωση, να το πούμε έτσι.
0: Έτσι, και θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς να είστε πάντα καλά. Συνομιλήσαμε στην σημερινή εκπομπή με τον αργυροτεχνίτη, τον κύριο Φέδωνα Ηλία.

Αργυρό χρυσοχοΐα, μια τέχνη που δεν πρέπει να χαθεί. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες, εις την γέννησιν, εις των Ευαγγελισμών, εις την κοίμησιν, του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στην Σαλαμίνα. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Σε ύψιστη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των καιρικών συνθήκων στο Άνω Γαύριο της Άνδρου. Είναι η τέταρτη φωτιά φέτος στο ίδιο σημείο, κάτι δεν πάει καλά, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Καλυμνίων. Παράνομα, τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν τελεσμένα, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα παραμένει σε επιφυλακή η πολιτική προστασία. Με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θα συναντηθεί σήμερα ο Τζάρεντ Κούσνερ σε μια νέα προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ξεμπλοκάρει το σχέδιο για την Γάζα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μειώνει τη συμμετοχή του Αμερικανικού στρατού στα ετήσια γυμνάσια με την Νότια Κορέα. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 8.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και στη σειρά των εκπομπών και ποίησεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, σήμερα θα μιλήσουμε για τη στάση του χριστιανού απέναντι στα ζώα με τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου, επίκουρο καθηγητή της Δογματικής στο τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπουρζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Ναι, είστε καλά.
0: Είναι η τελευταία εκπομπή στη σειρά αυτή των εκπομπών με τον γενικό τίτλο «Και ποίησεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού». Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε σήμερα κάτω από τον γενικό τίτλο αυτής της εκπομπής, η στάση του χριστιανού απέναντι στα ζώα, να συνοψίσουμε κάποια πράγματα που συζητήσαμε στη σειρά των εκπομπών και να ζητήσουμε έτσι από εσάς να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε κάποια βασικά θέματα. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θα θέλαμε λίγο να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μια αναφορά σας στη δημιουργία του κόσμου. Τι υπάρχει πριν τη δημιουργία του κόσμου και γιατί ο Θεός προχωρά σε αυτή τη δημιουργία?
1: Πριν τη δημιουργία του κόσμου δεν υπάρχει δημιουργία, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε το κτιστό. Ο κόσμος δεν είναι αιώνιος. Ο κόσμος κάποτε δεν υπήρχε. Ο κόσμος έχει αρχή. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι αυτό που υπάρχει, η μοναδική πραγματικότητα, το όντως υπαρκτόν, είναι ο Θεός. Οι πατέρες

0: χριστιανοί διανοούμενοι λένε ότι ο κόσμος ως δυνατότητα υπήρχε στο σχέδιο του Θεού, στη βούληση του Θεού. Δηλαδή, ο κόσμος θα προκύψει επειδή το θέλει ο Θεός. Δηλαδή, ο κόσμος, κατά την βιβλική παράδοση του χριστιανισμού, όπως την ερμηνεύουν οι πατέρες, προκύπτει από την ελευθερία του Θεού. Δηλαδή, από μία προσωπική ύπαρξη που είναι ο Θεός ως κοινωνία προσώπων, ως Αγία Τριάς όπως λέμε, θέλει τον κόσμο και τον δημιουργεί. Άρα λοιπόν, όταν λέμε εκ του μη όντως, εννοούμε ότι ο κόσμος δεν είναι αιώνιος, δεν υπήρχε πάντα, από πάντα. Αυτή είναι η χριστιανική βιβλική θέση, η αρχαιολινική σκέψη, μυθολογική ή φιλοσοφική, θεωρούσε ότι ο κόσμος είναι αιώνιος, υπήρχε πάντοτε, ο κόσμος είναι Θεός. Ο Θεός είναι μέσα στη φύση, οι δυνάμεις της φύσεως είναι δαιμονικές, είναι θεϊκές. Άρα λοιπόν η χριστιανική παράδοση θεωρεί ότι τα πάντα είναι ποιήματα, αποτελέσματα, έργα, πράξεις της ενέργειας του Θεού να δημιουργήσει από ελευθερία και επίσης από αγάπη. Αυτό είναι το άλλο στοιχείο, ότι ο κόσμος είναι ένα δημιουργήμα που βγαίνει από την ελευθερία του Θεού, η οποία δεν είναι μία τυφλή ας πούμε πράξη, πρώτα απ' όλα είναι ελεύθερη, να, και δεύτερον είναι αγαπητική πράξη επειδή ήθελε. Και μάλιστα η Καινή Διαθήκη θα μας πει ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, έτσι ακριβώς αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιεί, ώστε έστειλε τον Υιό τον μονογενή. Ο κόσμος λοιπόν είναι έργο αγάπης του Θεού.
1: Ένα έργο της δημιουργίας λοιπόν και της αγάπης του Θεού είναι και τα ζώα.
0: Κοιτάξτε, εάν ας πούμε πούμε ότι ένα έργο είναι και τα ζώα και θα δούμε τα ζώα, κάνουμε ένα βασικό λάθος. Τίποτα δεν είναι απομονωμένο σε αυτή τη δημιουργία. Τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή ο άνθρωπος μόνος του, όπως δεν υπάρχουν και τα ζώα μόνο τους, όπως δεν υπάρχει και τίποτα άλλο. Τα πάντα συνδέονται από τα χημικά στοιχεία που κάνουν χημικές ενώσεις και έτσι εκφράζουν ας πούμε τα όντα, την ανόργανη ύλη, και όταν περνάμε στην οργανική μορφή της ύλης έχουμε μορφές ας πούμε ύπαρξης που μπορεί να είναι κάτι που δεν το βλέπουμε καν με διαγυμνού οφθαλμού, αλλά χρειαζόμαστε εργαλεία επιστημονικά για να δούμε μικροοργανισμούς κτλ. Όλα αυτά είναι ας πούμε ένα ζωικό, όπως λέμε, σύμπαν, βασίλειο, το οποίο όμως που ζει, ποιο είναι το περιβάλλον του, που αναπτύσσεται σε αυτή τη δημιουργία. Δηλαδή υπάρχουν τα ζώα αφηρημένα. Άρα λοιπόν τα πάντα συνδέονται, και για να υφίστανται και για να επιτελούν το σκοπό για τον οποίο υπάρχουν όλα, πρέπει να είναι σε σχέση. Αυτό είναι ένας βασικός κανόνας της ζωής, της δημιουργίας του Θεού και όλα, έτσι, να είναι σε σχέση.
1: Ο άνθρωπος λοιπόν είναι σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, και άρα αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μιλάμε αποσπασματικά για ζώα, για την προστασία των ζώων, για την προστασία των φυτών ή για τον άνθρωπο, όπως μας είπατε, είναι σε σχέση μεταξύ τους.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε καθηγητά, με βάση έτσι την Παλαιά Διαθήκη, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το τι σηματοδοτεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος καλείται να δώσει ονόματα στα ζώα.
0: Ναι, αυτή είναι μια πρώτη εικόνα που δείχνει την ιδιαίτερη θέση του ανθρώπου στη δημιουργία. Κατά τη βιβλική παράδοση, αντίληψη, το να δίνει κάποιος όνομα ας πούμε σε κάτι, σε κάποιον, δείχνει ότι έχει μία ας πούμε προηγούμενη θέση, ένα ρόλο έξοχο. Άρα λοιπόν είναι έκφραση της ιδιαίτερης θέσης του ανθρώπου, ο οποίος πλάστηκε ώστε να εργάζεται και να φυλάσει τη δημιουργία του Θεού, η οποία ονομάζεται και παράδεισος στα πρώτα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Εργάζεστε αυτόν και φυλάστην. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο Αδάμ, αυτός ο χωματένιος ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αφενός μεν έχει μια οργανική σχέση με όλη τη δημιουργία, τη φέρει στο σώμα του, την εκφράζει, είναι από τα ίδια υλικά πλασμένος όπως και τα υπόλοιπα όντα της δημιουργίας, και απ' την άλλη έχει πάνω του τη σφραγίδα, την εικόνα του Θεού, έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τον κάνουν να σχετίζεται με την πηγή και τις δημιουργίες που είναι ο Θεός. Αυτό λοιπόν είναι το περίφημο κατ' εικόνα και καθομοίωση, το οποίο ουέ και αλίμονο αν το ταυτίζουμε απλώς με τη λογική. Λογική έχουν όλοι οι οργανισμοί. Όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, έχουν την φυσική εντελέχειά τους, υπάρχουν και ζώα που έχουν αναπτυγμένους δείκτες νοημοσύνης, και υπάρχουν σήμερα και μηχανές νοούντες νοούντα μηχανήματα, τα οποία όπως λέμε θέλοντας να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να πολλαπλασιάζουν τη νοημοσύνη του ανθρώπου, και άρα το θέμα δεν είναι απλώς η νοημοσύνη, αλλά είναι αυτό το στοιχείο που σας είπα πριν, η ελευθερία και η αγάπη. Αυτός ο συνδυασμός είναι ακριβώς η περίπτωση του ανθρώπου ως προσώπου δημιουργημένου κατ' εικόνα Θεού και ως εκπροσώπου όλης τώρα της δημιουργίας του προς το Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος εκπροσωπεί, είναι ο εκπρόσωπος, φέρει την υπόλοιπη δημιουργία στην ύπαρξη του και ο ίδιος την εκπροσωπεί στο Θεό. Εκεί λοιπόν δίνει ονόματα. Ο Αδάμ έχει γίνει και θέμα στην εικονογραφία, που σημαίνει δηλαδή ότι όλα τα όντα έχουν μία σχέση φροντίδας από την πλευρά του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Έχει κάποια χαρακτηριστικά, θα έλεγα, ηγεσίας, αλλά αυτή η ηγεσία θα είναι και το μπούμεραγκ στη συνέχεια, διότι εύκολα κανείς μπορεί να καταστρατηγήσει αυτόν τον ρόλο ας πούμε της εκπροσώπησης και της ηγεσίας της υπόλοιπης άλογης ή έλογης φύσεως των δημιουργημάτων του Θεού.
1: Κύριε καθηγητά, έχω σημειώσει τις λέξεις που χρησιμοποιήσατε. Είπατε ο άνθρωπος έχει το ρόλο, και τώρα χρησιμοποιήσατε τη λέξη ηγεσία. Δεν χρησιμοποιήσατε καθόλου τη λέξη εξουσία.
0: Ναι, γιατί ξέρετε είναι μια λέξη ταλαιπωρημένη, η οποία παραπέμπει ακριβώς στην κατάχρηση. Πώς λέμε, κατάχρηση εξουσίας. Διότι από μια άλλη σκοπιά η ιστορία, η ιστορία που είναι ένα μέγεθος το οποίο δημιουργούν τα ανθρώπινα όντα. Οι άνθρωποι, εμείς κάνουμε ιστορία. Η ιστορία δεν έχουν τα ζώα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Η ανάπτυξη, η κίνηση του σύμπαντος της ζωής, ακόμα της φυσικής ζωής του πλανήτη Γη στον οποίο κατοικούμε, δεν είναι αυτό η ιστορία από μόνο του, οι φυσικές αλλαγές, οι περίοδοι, οι μεγάλες αυτοί περίοδοι κτλ. Η ιστορία κάνει ο άνθρωπος χρησιμοποιώντας την ελευθερία του. Άρα λοιπόν η ιστορία είναι ένα μέγεθος, ένα δημιούργημα της ανθρώπινης πράξης και ζωής. Είναι εκείνο το «ον» που αντιλαμβάνεται ακριβώς την πορεία του ως παρεμβατική και μπορεί με αυτό που είναι προσωπική ύπαρξη να παρεμβαίνει και να κάνει πράγματα. Εκεί λοιπόν η ιστορία είναι γεμάτη ακριβώς από καταχρήσεις του ανθρώπου. Εξ αρχής μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι το σημερινό δελτίο ειδήσεων ας πούμε, που κάνει λόγο ας πούμε για μια εμπόλεμη ζώνη ανατολικά, ας πούμε, ναι, μεταξύ δύο χωρών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο πολιτισμός μας, η ιστορία μας, είναι γεμάτη από καταχρήσεις.
1: Μάλιστα. Είπατε εξ αρχής, να δούμε λοιπόν από πότε χαλάει, αν θα μπορούσαμε να το τοποθετήσουμε έτσι, να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ρήμα, η σχέση του ανθρώπου με τη φύση.
0: Χαλάει, ναι. Αυτό είναι μια άλλη πλευρά, ότι ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε, ας πούμε, ούτε τέλειος, ούτε τελεσμένος. Δημιουργήθηκε με το ενδεχόμενο ο ίδιος, επειδή το θέλει και επειδή θα ασκηθεί να το πραγματοποιήσει ο ίδιος, δεν του δίνεται δηλαδή στο πιάτο, να χρησιμοποιήσει τη ζωή του, τη ζωή του κόσμου, ώστε να την στερεώσει ελεύθερα την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός. Είναι δηλαδή η δημιουργία μία πρόκληση για τον άνθρωπο να την αποδεχθεί ελεύθερα,
1: ναι,
0: και να την πραγματοποιήσει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να τη διασώσει, να μην έχει τροπή, να μην έχει φθορά, να μην έχει αλλαγές οι οποίες μπορούν να αφανίζουν, ας πούμε, τη ζωή της, να την τελειοποιήσει, ας πούμε. Αυτό το πράγμα είναι μια πρόκληση. Ακόμα και σήμερα ο νους του ανθρώπου, του ανθρώπου που προέκυψε την εταιρικότητα, που είναι πληθολογιστής κτλ, κτλ, δεν μπορεί να το συλλάβει αυτό το πράγμα, ενώ η ίδια του η ζωή είναι ένα παράδειγμα, όπως γεννιέται ένας άνθρωπος, μεγαλώνει, είναι ένα άθλημα ελευθερίας η ζωή. Είναι μια ανάπτυξη, είναι μια πορεία ευθύνης, πρέπει να παίρνεις αποφάσεις. Στην αρχή πρέπει να σε μεγαλώσουν άλλοι, να σε στηρίξουν άλλοι, και μετά πρέπει να σταθείς ο ίδιος, και πρέπει ο ίδιος να μην βλάψει τον εαυτό σου και τους άλλους. Άρα είναι μια πρόκληση ευθύνης η ίδια η ζωή. Ακόμα και σήμερα ο άνθρωπος θεωρεί ότι πώς είναι δυνατόν να μην είναι τέλειος και τετελεσμένος ο κόσμος και ο άνθρωπος, και ο άνθρωπος να καλείται να λειτουργήσει απέναντι στον κόσμο με μια στάση ευθύνης, ώστε να τον αναβιβάσει και να τον ολοκληρώσει τον κόσμο ολόκληρο μέσω του εαυτού του. Αυτή, ξέρετε, είναι η περιπέτεια του ανθρώπου. Στη θεολογία αυτό λέγεται: ο άνθρωπος πλάστηκε για να καλλιεργήσει τον κόσμο και να τον αναφέρει στο Θεό. Αυτό δεν πέτυχε ο πρώτος άνθρωπος, ο πρώτος Αδάμ, το επιτυγχάνει, το πραγματοποιεί. Ο δεύτερος Αδάμ, μόνο που ο δεύτερος Αδάμ πάλι είναι μια νέα δημιουργία, μια άλλη έκφραση αυτής της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο, γιατί πάλι από αγάπη και ελευθερία κινούμενος ο Θεός παρεμβαίνει στη δημιουργία του. Δεν είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος δημιούργησε και πέταξε, ας πούμε, τη δημιουργία του, αλλά νοιάζεται για αυτήν. Είναι η περίφημη ενανθρώπιση του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός ενώνεται με τον άνθρωπο. Αυτό είναι η πίστη του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας, ότι δηλαδή ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Ο Θεός παίρνει την πρωτοβουλία, ο άνθρωπος συνεργάζεται. Αυτό είναι, ξέρετε, μια άλλη διάσταση, ότι ο άνθρωπος έπρεπε να συνεργαστεί με τον Θεό. Δεν ήταν μια υπόθεση δική του. Την έκανε μια υπόθεση δική του, διακόπτοντας οποιαδήποτε συνεργασία.
1: Εννοείται ότι ο Αδάμ
0: θέλησε να γίνει Θεός,
1: έπρεπε να συνεργαστεί με τον Θεό, αλλά δεν θέλει.
0: Αυτή, ότι είναι η ιστορία της αποθέωσης του ανθρώπου. Και σήμερα, αν διαβάζετε, ας πούμε, τι λένε οι διάφοροι άφοι συγγραφείς για αυτή την ξέφρενη πορεία του ανθρώπου στην τεχνολογία, στον πολιτισμό κτλ, ο άνθρωπος θέλει να γίνει Θεός. Είναι ένας κατάλληλος του ανθρώπου. Διψάει για να διαιωνίσει την ύπαρξή του. Διψάει για να μεταβάλει τον εαυτό του σε Θεό.
1: Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι τότε είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτε από την εποχή του Αδάμ. Γιατί και ο Αδάμ το ίδιο θέλει.
0: Οπότε και έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει τίποτε στο ότι ο άνθρωπος είναι μια ύπαρξη που διαρκώς αντιμάχεται τη φύση και το ρόλο του, αυτόν τον ρόλο στον οποίο κλήθηκε από το Θεό, τον θέλει και δεν τον θέλει, τον θέλει με τους δικούς του όρους. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο. Για αιώνες, ας πούμε, ο άνθρωπος έβλεπε στη φύση θεούς και δαίμονες. Ο παγανιστής άνθρωπος θεωρούσε ότι η φύση είναι Θεός. Η ιουδαιοχριστιανική παράδοση, η βιβλική παράδοση, ο χριστιανισμός, η Εκκλησία έρχεται και λέει η φύση δεν είναι Θεός. Η φύση είναι ποίημα του Θεού, έργο του Θεού. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να τη φοβάστε. Δεν κρύβει κινδύνους. Οι δυνάμεις της δεν είναι θεοί. Άλλος είναι ο Θεός. Μη λατρεύεις την κτήση παρά τον κτήσαντα. Και ο χριστιανισμός λοιπόν τι κάνει, απελευθερώνει, απομαγεύει τον κόσμο, τη φύση, και απελευθερώνει τον άνθρωπο από το να είναι υποχείριό της. Και τον κάνει να ξανακερδίζει τη θέση του ως ξεχωριστού δημιουργήματος. Βεβαίως ο άνθρωπος σταδιακά βλέπει τη φύση ως υποχείριό του. Και όταν φτάνουμε, ας πούμε, στην αναγέννηση και στο 17ο αιώνα, και θα πει ο περίφημος Γάλλος μοναχός και φιλόσοφος και μαθηματικός Ντεκάρτ, σκέπτομαι άρα υπάρχω. Δεν το λέει έτσι για να πει μια ατάκα και να την χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα, αλλά μας δείχνει και μας λέει ρητά ότι ο κόσμος, η φύση κρύβει μέσα τις δυνάμεις, δυνατότητες για τη γνώση μας, μας προκαλεί. Και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε με μια πρακτική χρήση της γνώσης που έχουμε, να μετατρέψουμε ό,τι μας δίνει η φύση σε δυνατότητες, να έχουμε τεχνική, να έχουμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε από τη φύση για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Δηλαδή η γνώση πια αρχίζει και παίρνει χρηστική διάσταση και τι λέει, ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι να γίνει κύριος και ιδιοκτήτης. Εδώ είναι όλο το μυστικό. Ιδιοκτήτης της φύσης. Αυτό είναι το προβατορικό αμάρτημα. Δηλαδή εκεί που ξεκινάει ο μεγάλος αυτός πολιτισμός που γέννησε η νεωτερικότητα, ο παγκόσμιος πια σήμερα δυτικός πολιτισμός, είναι ότι ο άνθρωπος αισθάνεται ιδιοκτήτης της φύσης και πλέον με τις τεχνικές του, τεχνολογικές του εφαρμογές πάνω στη φύση την απολαμβάνει, την ξεζουμάει, κάνει τη δική του ζωή, υποτίθεται, νομίζει ότι την κάνει άνετη, τη βελτιώνει, την καλυτερεύει, στην οποία τίποτε δεν άλλαξε. Όλη η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο εναντίον του συνανθρώπου και εναντίον φυσικά της φύσης και εναντίον φυσικά των ζώων, δηλαδή των υπόλοιπων πλασμάτων, διότι ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι ο μοναδικός κάτοικος της γης και όχι απλώς κάτοικος ένικος, αλλά ιδιοκτήτης. Άρα λοιπόν και τίποτα δεν άλλαξε και όλα άλλαξαν, γιατί άλλαξε η σχέση του ανθρώπου, η κυριαρχική σχέση του ανθρώπου με τα υπόλοιπα όντα της δημιουργίας, με την ίδια τη δημιουργία.
1: Μας είπατε ότι το θέμα του φυσικού περιβάλλοντος δεν μπορούμε να το βλέπουμε αποσπασματικά, γιατί όλα έχουν να κάνουν με τη σχέση. Με τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, με τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, υποθέτω με τη σχέση του ανθρώπου με τον άλλον άνθρωπο, αλλά ίσως και με τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του.
0: Είναι μια σχεσιακή οντότητα, κατεξοχήν ο άνθρωπος, και στην πλέον διεστραμμένη εκδοχή του ψάχνει πάλι ένα γονείο στη σχέση, εκεί που φέρνει όλεθρο, θάνατο και ισχύ. Άρα λοιπόν τα πάντα είναι θέμα σχέσεων, η φύση, το περιβάλλον είναι ένα πλέγμα σχέσεων, ο άνθρωπος είναι μια ύπαρξη σχεσιακή, σχεσιοδυναμική θα την ονόμαζα, για να έχουμε και ένα γλωσσάρι πιο κοντά στις σύγχρονες φυσικές, ας πούμε, γνώσεις. Και όμως αυτό αυτό μπορεί κάθε φορά, επειδή έχει ελευθερία, επειδή είναι ελεύθερος, επειδή νομίζει ότι μπορεί να κατέχει, μπορεί να το, να το μετατρέπει σε όλεθρο. Αυτό το πράγμα, αυτή τη δυνατότητά του.
1: Ναι. Πάντως νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το γεγονός, μας είπατε πριν, ότι ο άνθρωπος βλέπει την φύση ως ιδιοκτησία του. Δεν ξέρω, μάλλον την είδε έτσι ο Αδάμ, μάλλον τη βλέπουμε και εμείς έτσι σήμερα.
0: Ο Αδάμ, ο Αδάμ, ο οποίος ας πούμε κιόλας θα πει κάποιος, μα ποιος Αδάμ, εγώ δεν ξέρω κανένα Αδάμ, δεν έχω δει κανένα Αδάμ. Ποιος είναι ο σύγχρονος άνθρωπος, ποιος είναι ο σύγχρονος δυτικός άνθρωπος, ο παγκόσμιος άνθρωπος, όταν λέω δυτικός, ενώ αυτός ο δυτικός πολιτισμός που πια είναι παγκόσμιος. Πώς γεννήθηκε αυτό? Δεν γεννήθηκε μέσα από την εκμετάλλευση του ανθρώπου στον συνάνθρωπό του? Δεν χτίστηκε η βιομηχανική επανάσταση από τις αποικίες? Δεν σκλάβωσε τα 2/3 του κόσμου μια ομάδα δυτικών χωρών? Κατήχε όλη τη γη? Μια ολόκληρη Ήπειρος, η Αφρική, ήταν ποτέ ελεύθερη? Ήταν απικία. Μια Αμερική ήταν ελεύθερη, ήταν απικία. Η Ασία, ας πούμε, κατά τα 2/3 ήταν απικία. Όλος ο κόσμος είναι απικία του δυτικού ανθρώπου. Γι' αυτό και τώρα υπάρχουν και, ας πούμε, σπουδές και προσεγγίσεις στην ιστορία, στον πολιτισμό κτλ. Που εξετάζουν πολύ καλά τις συνθήκες γένεσης του δυτικού πολιτισμού και βλέπουν μέσα από τα απεικιοκρατικά μοντέλα ακόμα και την επιστήμη του ανθρώπου. Συνεπώς, δέστε ότι η αίσθηση του ότι ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό ιδιοκτήτη, κυρίαρχο στη γη, στον πλανήτη, είναι ας πούμε κάτι που συμβαίνει καθημερινά στη μικρή κλίμακα και στη μεγάλη κλίμακα. Στις μικρές ιστορίες των ανθρώπων, στη μεγάλη ιστορία.
1: Ξέρετε,
0: αυτό δεν έχουμε αλλάξει, εκτός από το ότι το κάνουμε με πιο σύγχρονο τρόπο, ας πούμε.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο άνθρωπος βλέπει την κτήση ως ιδιοκτησία του, αλλά ο Θεός δεν βλέπει τον άνθρωπο ως ιδιοκτησία του.
0: Πού
1: θα μπορούσε, γιατί είναι δημιούργημά του, αλλά δεν τον βλέπει έτσι.
0: Ναι. Δεν το βλέπει. Ας πούμε, η Ορθόδοξη Παράδοση ποτέ δεν είδε ένα Θεό, ας πούμε, τρομοκράτη, ο οποίος παραγγέλει με εντολές στο δημιούργημά του τον άνθρωπο να κάνεις αυτό, να κάνεις το άλλο και φύγε, εξαφανίσου αν δεν το κάνεις. Με χίλιους δυο τρόπους τον παρακινεί. Με χίλιους δυο τρόπους τον έλκει. Με χίλιους δυο τρόπους του δείχνει ότι τον αγαπάει. Και όταν όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνει, έρχεται ο ίδιος και αναλαμβάνει πάνω του όλες αυτές τις τρέλες που κάνει ο άνθρωπος. Δέστε λιγάκι την περίφημη παραβολή, ας πούμε, του καλού Σαμαρίτη ή του σπλαχνικού πατέρα, όπως αλλιώς τη λέμε. Τι κάνει? Έρχεται και αναλαμβάνει ο ίδιος. Θυσιάζεται ο ίδιος. Περνάει ο ίδιος όλα τα ζόρια. Παίρνει τα λάθη του ανθρώπου πάνω του, ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου, και βλέπετε παίρνει και μια πιο κοσμολογική διάσταση. Δεν παίρνει τις αμαρτίες του ανθρώπου, των ανθρώπων, τις αμαρτίες του κόσμου, γιατί πια κατά μια βιβλική, ας πούμε έτσι, εικόνα πολύ δυνατή, αυτή η αμαρτία, αυτά τα λάθη του ανθρώπου, αυτές οι τρελές του ιδέες κατάκτησης και ιδιοκτησίας έχουν πια μολύνει τη φύση. Γι' αυτό που λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, ότι υπάρχει μια αποκαραδοκία, μια τρελή εγκαρτέρηση των υπόλοιπων όντων της δημιουργίας. Περιμένουν πότε επιτέλους ο άνθρωπος, που είναι ας πούμε ο Υιός του Θεού, να έρθει σε αυτόν, να επανέλθει η κανονικότητά του, για να μπορέσει και ο κόσμος να στήσει την κανονικότητά του. Γιατί και ο κόσμος μέσω του ανθρώπου προσέλαβε αναστάτωση, σύγχυση, φθορά, θάνατο. Πλέον η ζωή της φύσης είναι ο θάνατος. Η ίδια η ζωή έγινε συνώνυμο του θανάτου. Ό,τι γεννιέται, ό,τι υπάρχει, πεθαίνει. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι η φύση μέσα της έχει ενσωματώσει αυτό το μηχανισμό του θανάτου. Είναι ζωή εν θανάτου. Και ο πολιτισμός μας είναι, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, ένας πολιτισμός των δερμάτινων χιτώνων. Δηλαδή του προπατορικού αμαρτήματος. Δηλαδή μια ζωή η οποία δεν είναι σταθερή. Δεν είναι μόνιμη. Δεν είναι κανονική. Δεν είναι πραγματική. Πεθαίνουμε. Εμείς νομίζουμε ότι η κανονική ζωή είναι να ζήσεις με ένα προσδόκιμο, ξέρω εγώ, 80, 85, 90 χρόνια, 100, 150 που θέλει να το κάνει ο άνθρωπος με διάφορες βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Και τι έγινε? Και 200 χρόνια να ζεις, δεν πεθαίνεις, δεν έχεις τώρα? Ναι, αυτή είναι η ζωή. Είμαστε για να πεθαίνουμε ή είμαστε όντα τα οποία καλούμαστε να ζήσουμε και να ζήσει μαζί μας όλη η δημιουργία σε μια τέτοια σχέση με το Θεό που τίποτα δεν πάει χαμένο, τίποτα δεν πεθαίνει. Και όλο το χριστιανικό μήνυμα είναι ακριβώς τοποθετημένο στο θανάτου εορτάζομεν νέκρωση. Δηλαδή την ανάσταση της ζωής. Βλέπετε ότι ο χριστιανισμός είναι μια πίστη της ζωής, της ανάστασης της ζωής. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά όταν επιχειρήσουμε να συλλαβήσουμε την πίστη της Εκκλησίας με σημερινούς όρους και όχι απλώς με το θρησκευτικό γλωσσάρι μιας προνεωτερικής εποχής, οπότε το κάνουμε μύθο, θρησκεία και βγαίνει από τη ζωή μας.
1: Κύριε Καθηγητά, μικρή διακοπή για να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, για τη στάση του χριστιανού απέναντι στα ζώα μιλάμε σήμερα με τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου, επίκουρο καθηγητή της Δογματικής στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Κύριε καθηγητά, σήμερα πάρα πολλές οργανώσεις οικολογικές και άλλες μιλάνε για τη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα. Άλλες αναφέρονται στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Υπάρχει σε κάθε περίπτωση μια κινητοποίηση από πολλούς φορείς και για την κλιματική αλλαγή και για κάποια άλλα θέματα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι και αυτές οι οργανώσεις το ίδιο λένε όπως εσείς. Πού υπάρχει διαφορά, εννοώ, ανάμεσα στη θεολογία και στην άποψή της για αυτά τα θέματα και στις διάφορες οργανώσεις που μιλούν για τα δικαιώματα των ζώων κλπ.
0: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι όποιος παλεύει για τα δικαιώματα των ζώων και γενικά για την προστασία της φύσεως και του φυσικού περιβάλλοντος, καλά κάνει. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι οφείλουμε οι άνθρωποι να κάνουμε. Και όλη αυτή η οικολογική κινητοποίηση δείχνει, και θα αυτή βάζω μέσα και την προστασία των άλλων οργανισμών.
1: Μάλιστα.
0: Και ζώων, δείχνει ότι ο άνθρωπος αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος. Ότι δεν είναι αυτή η ενδεδειγμένη, ας πούμε, στάση του ανθρώπου έναντι του φυσικού του περιβάλλοντος. Αλλά υπάρχει και μια διαφορά. Η διαφορά είναι ότι εδώ έχουμε ένα είδος, ας πούμε, ουδέτερης αντίληψης, η οποία λέει ότι απλώς έχουν δικαίωμα να ζήσουν. Εμείς δεν λέμε ότι ο άνθρωπος και τα ζώα και η φύση να ζήσει αυτό που ζει, αλλά να έχει περίσσια ζωής, να φτάσει δηλαδή στην πλήρη διάσωσή της. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν γίνεται απλώς με απαγορεύσεις, αλλά γίνεται με μια γενικότερη στάση, συνειδητοποιημένη στάση του ανθρώπου έναντι της φύσεως. Εάν ο άνθρωπος δεν προσφέρει τον κόσμο και τον εαυτό του στη ζωή του Θεού με έναν τρόπο συγκεκριμένο, δηλαδή ευχαριστιακό, δηλαδή ασκητικό, δηλαδή αυτοθυσιαστικό, δηλαδή με ελευθερία και αγάπη, τότε θα μείνει σε μια κατάσταση όπου διαρκώς θα μάχεται τον κακό του εαυτό και διαρκώς θα χάνει. Διαρκώς θα μολύνει τη φύση και δεν θα αισθάνεται τίποτε απέναντι στα ζώα και στον συνάνθρωπό του, και διαρκώς θα φτιάχνει κινήματα και οργανώσεις που θα λένε το αντίθετο, ότι πρέπει να προστατεύεις, να σέβεσαι και τα λοιπά. Δηλαδή θα έχουμε αυτό που έχουμε τώρα. Δηλαδή όλα αυτά είναι πάλι μέσα στο πλαίσιο αυτού που λέμε πολιτισμός των δερματίνων χιτώνων. Αυτό που φέρνει η θεολογία της Εκκλησίας, η Εκκλησία, είναι μια άλλη στάση έναντι της ύλης, του σώματος, της οργανικότητας, της ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος. Αναφέρουμε τη δημιουργία εμείς ως εκπρόσωποι της μέσα από μια ασκητική στάση. Ασκητική στάση τι σημαίνει, να το πούμε σήμερα.
1: Ναι, αυτό θα σας ρωτάτε, γιατί είναι μια εκφράση.
0: Πιστεύω εγώ, αλλά εγώ αυτό που έχω να το μοιράζομαι με τους άλλους με δίκαιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Έτσι αναφέρω την κτήση στο Θεό. Άρα λοιπόν δεν είναι απλώς η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Όλο αυτό το πράγμα μπορεί να παίρνει απλώς συμβολικές διαστάσεις και να είναι ένας φορμαλισμός λατρευτικός. Όχι, αλλάζει η σχέση μου με το περιβάλλον. Γιατί είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ότι εν τέλει το οικολογικό πρόβλημα είναι μια αμαρτία, η σύγχρονη αμαρτία του ανθρώπου. Βλέπετε λοιπόν. Άρα εάν αναφέρω μέσω της σχέσεως και της χρήσεως που κάνω εγώ του κόσμου, τη ζωή του κόσμου στο Θεό, αυτός θα μου την αντιπροσφέρει αναστημένη. Και εγώ θα παλεύω την ιστορία για τη δικαιοσύνη όλων, του ανθρώπου, των ζώων, των πάντων. Αυτό είναι το διαφορετικό, ότι δηλαδή γίνεται από ελευθερία και αγάπη. Δεν γίνεται επειδή υπάρχουν κανόνες. Οι κανόνες, η ηθική, οι επιτροπές δεοντολογίας και όλα αυτά είναι για να τα φτιάχνει ο άνθρωπος και να τα χαλάει. Να θέτει κανόνες και να τους παραβαίνει.
1: Ο ασκητικός τρόπος ζωής λοιπόν που μας είπατε πριν σημαίνει ότι μοιράζομαι με τον άλλον, σημαίνει ενδεχομένως και να όχι στην υπερκατανάλωση.
0: Ασφαλώς. Ξέρετε, η υπερκατανάλωση είναι μια άλλη εκδοχή του προβατορικού αμαρτήματος. Ο άνθρωπος είναι αχόρταγος. Έτσι, δεν κορταίνει. Διαρκώς πεινάει και λυψάει, ξέρετε τι, επιβίωσή του, την αθανασία του, την όντως επιβίωσή του. Και επειδή δεν έχει αναφορά σε κάτι εκτός του κόσμου και εκτός του εαυτού του, αυτός ο Θεός και αυτή η αναφορά είναι ο ίδιος το εαυτός. Ναι. Και πότε αισθάνεται πεπληρωμένος? Όταν διαρκώς κοραίνει, γεμίζει αυτό που νομίζει έλλειψη του, και έτσι διαμορφώνει διαρκώς ανάγκες και τις ικανοποιεί. Και είναι αυτό που έχει πει ο Πασκάλ Μπρικνέρ, η αέναη εφορία. Ο άνθρωπος θέλει αενάως, διαρκώς να βρίσκεται σε κατάσταση εφορίας. Εμείς βλέπουμε ότι όσο πιο νέες ανάγκες προκαλεί και τις καλύπτει, δεν σημαίνει ότι θα κλείσει αυτά τα όρια του. Είναι τόσο αδιφάγα αυτή η διαδικασία που τρώει τα σωθικά του άνθρωπος, γιατί είναι αυτοαναφορικός. Ενώ αν συνδέσει τη ζωή του με τον συνάνθρωπο και τη ζωή γενικότερα με τον Θεό, εκεί είναι η πληρότητα. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί εύκολα να το συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος, έτσι. Ειδικά ο σύγχρονος άνθρωπος έχει θεοποιήσει τον εαυτό του, έχει γίνει ένας homo deus ή έχει αποθεώσει την ιστορία του. Μόνο που τώρα, λόγω ακριβώς αυτής της ανάπτυξης της τεχνολογίας, αλλά και η ίδια ιστορία πάβει να έχει ένα νόημα. Γι' αυτό και αναπτύχθηκαν στην Αμερική κυρίως οι περίφημες θεωρίες του τέλους της ιστορίας. αφού τώρα κυριαρχεί το καπιταλιστικό παράδειγμα, φιλελεύθερη οικονομία κτλ., δεν έχει νόημα η ιστορία. Ούτε επαναστάσεις έχει νόημα να κάνει τίποτε. Τι να καταναλώνει, να καταναλώνει, να καταναλώνει. Και όταν διαπιστώνει ο άνθρωπος ότι η κατανάλωση δεν βγάζει πουθενά, έχουμε και μια άλλη επιστημονική τοποθέτηση που λέει ότι αφού μολύνουμε αυτόν τον πλανήτη, ας πάμε να βρούμε έναν άλλον πλανήτη που έχει συνθήκες ζωής, να μετικήσουμε εκεί, διότι τον έχουμε βρωμήσει. Και ξέρετε, αυτό μπορεί να είναι η συνέχεια της ιστορίας, ας πούμε, του ανθρωπίνου είδους. Έτσι. Διαρκώς να μολύνει και να φεύγει. Αυτό μας το έχει πει πριν να ανακαλυφθεί, ας πούμε, η δυνατότητα του ανθρώπου να ταξιδεύει μηχανικά σε άλλους πλανήτες. Ναι. Όντως το Γεύσκη με τη μικρή του νουβέλα «Ο γελίος ήρωας», ένας από μας πάει σε έναν άλλο πλανήτη, στο όνειρό του, μυστηριωδώς πώς, και εκεί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν δικό μου, δικό σου, αδικία κτλ. Έτσι, καμία σχέση με αυτό που έχουμε εμείς. Και όμως αυτός κατορθώνει και τους μη στον τρόπο το δικό μας. Και έφνης ο ένας με τον άλλον, όπως τώρα με τους όρους της πανδημίας, κολλούν οι πάντες. Και τους έχει διαφθείρει όλους. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι άλλης τάξεως το πρόβλημα, ας πούμε, του ανθρώπου. Ναι. Και η στάση του ανθρώπου έναντι των ζώων, έτσι. Διότι αν ο άνθρωπος δεν έχει λύσει τα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν την ύπαρξή του, τα υπαρξιακά του ζητήματα, τότε προκαλεί όλεθρο παντού. Έτσι, βλέπω με πολύ έτσι, αίσθηση αγάπης τόσους συμπολίτες μας να βγάζουν κάθε πρωί και κάθε βράδυ τα 20 τα ζώα τους για βόλτα. Και απ' την άλλη με μια έτσι θλίψη ότι είναι εν τέλει ολοκληρωμένη η στάση μας απέναντι στα ζώα ή απλώς ακόμα και συναισθηματικά τα χρησιμοποιούμε για να καλύπτουμε τις συναισθηματικές μας ανάγκες και πάλι κάνουμε χρήση και κατάχρηση του ζώου. Και υπάρχουν χίλιες δυο ιστορίες, ας πούμε, που μιλούν ακριβώς για αυτή τη χρήση και την κατάχρηση. Είναι μεγάλος αγώνας αυτός. Πολύ μεγάλος και φυσικά στο πλαίσιο αυτού του αγώνα είναι και το δικό σας αφιέρωμα που θέλει να στρέψει την προσοχή στη στάση του ανθρώπου έναντι της υπόλοιπης δημιουργίας. Και εκεί ίσως πολλές φορές και ο ιστορικός χριστιανισμός να έχει δώσει λάθος μηνύματα και να έχει και ευθύνες, γιατί είναι η πορεία της ιστορίας μας πολύ ανθρωποκεντρική. Πολλοί υποστηρίζουν, ξέρετε, ότι ακόμα και η μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος σχετίζεται με κάποιες τραβές χριστιανικές σε εισαγωγικά ιδέες, έτσι. Ότι επειδή μόνο ο άνθρωπος έχει λογική, επειδή είναι το δημιούργημα του Θεού, επειδή μπορεί να παρεμβαίνει στη φύση και επειδή απολυεροποιήσαμε τη φύση, να που οδηγηθήκαμε, βλέπετε. Γι' αυτό και ξέρετε, υπάρχουν και οικολογικές οργανώσεις που μας καλούν να επιστρέψουμε πίσω σε μια παγανιστική σχέση με τη φύση. Αλλά αυτό, όπως ξέρουμε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
1: Σκεπτόμουν, κύριε καθηγητά, ότι την ίδια στιγμή έχουμε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες από το γεροντικό που δείχνουν την σχέση που είχαν οι μοναχοί, ιδιαίτερα της ερήμου, με άγρια ζώα, δηλαδή ότι ήταν σε επικοινωνία και σε σχέση μαζί τους.
0: Βέβαια, γιατί σε εκείνη την περίοδο του πολιτισμού μας, αλλά ακόμα και τώρα, αν κάποιος ζει μέσα στη φύση, ζει σε ένα χωριό, ας πούμε, έχει άλλη σχέση με τη φύση, έχει άλλη σχέση με το χρόνο, έχει άλλη σχέση με την ανατολή του ήλιου, με τη δύση του ήλιου, με τη νύχτα, με τα αστέρια, με τα ζώα, με τα πουλιά, με τους ήχους. Όλα αυτά λοιπόν, ο άνθρωπος που κατοικεί σε ένα τεχνητό περιβάλλον όπως είναι η πόλη, οι πολιτείες, έτσι, τα έχει χάσει, τα έχει ξεχάσει, τα έχει απολέσει, έχει ρημάξει τη ζωή του άνθρωπος. Άρα λοιπόν είναι πολύ φυσιολογικό και η μοναχή, αλλά και ο άνθρωπος άλλων εποχών. Αν διαβάσουμε, ας πούμε, Παλαιά Διαθήκη, ναι, και ψαλμούς και τα άλλα βιβλία, εκεί η παρουσία, ας πούμε, των άλλων όντων είναι όχι απλώς διακριτή, αλλά είναι καθημερινότητα. Μάλιστα, όπως λένε οι πατέρες, η φύση, τα άλλα όντα, είναι το διδασκαλείο για τον άνθρωπο, είναι ένα σχολείο, μαθαίνει. Γι' αυτό και έχουμε παρομοιώσεις, ας πούμε, για τα συναισθήματα, έτσι, με ζώα, ας πούμε, έτσι, για το αίσθημα τάδε, ας πούμε, της μοναξιάς, για το αίσθημα της πείνας, για το αίσθημα της ισχύως, για το αίσθημα της αγάπης, για το αίσθημα και την κατάσταση της αγνότητας, της ομορφιάς κλπ. Εκεί φαίνεται ότι ο άνθρωπος ακόμα είναι δεμένος με τη φύση. Άρα λοιπόν εμείς χάσαμε πάρα πολλά και το θέμα είναι ότι μπορούμε, υπάρχει επιστροφή. Υπάρχει επιστροφή να ξαναδούμε μια πιο, ας πούμε, φυσική κατάσταση του ανθρώπου οργανικά ως μέλος της δημιουργίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα στίχημα που θέτει η μετανεωτερική εποχή στον σημερινό άνθρωπο.
1: Κύριε καθηγητά, απλά σκεφτόμουν σε αυτά που λέγατε στην Παλαιά Διαθήκη, επειδή το είδαμε μέσα από τις εκπομπές που έγιναν, ότι η ημέρα της αργίας για τον άνθρωπο είναι η ημέρα αργίας και για το ζώο. Ο Θεός ενδιαφέρεται ακόμη και για το ζώο για να ξεκουραστεί.
0: Ναι.
1: Είναι χαρακτηριστικό νομίζω και αυτό.
0: Ναι. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος με την χρήση που κάνει της φύσεως μπορεί να την αναβιβάσει δια του εαυτού του σε σχέση με το Θεό. Δεν θέλουμε να πούμε ότι θα εξανθρωπίσει τη φύση, διότι αυτό ηχεί ανθρωπομονιστικά, αλλά ακριβώς είναι ο μόνος που έχει ελευθερία και αγάπη, και ο τρόπος που χρησιμοποιεί τη φύση μπορεί να της προσδώσει ακριβώς αυτήν την ενότητα, αυτή την ηρεμία και αυτή τη λειτουργική σχέση. Άρα όλα αυτά είναι παραδείγματα, ας πούμε, όπως και τα άλλα που λέει πάλι η Παλαιά Διαθήκη, ότι όταν, ας πούμε, μιλώντας για την ερχόμενη Βασιλεία του Θεού, δεν θα θάβουν, ας πούμε, τα παιδιά τους οι γονείς λόγω των πολεμικών αναμετρήσεων. Τα όπλα θα γίνουν άρωτρα που θα καλλιεργούν τη γη. Θα κοιμάται, ας πούμε, το λιοντάρι μαζί με το ελάφι κλπ. Κλπ. Όλες αυτές οι εικόνες δείχνουν ακριβώς ότι και αυτή η φύση συστενάζει και συνοδύνει και αυτή θα ηρεμήσει. Γιατί, όπως λέει η Αποκάλυψη τώρα, το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, δεν υπάρχει πλέον ο θάνατος. Η ύπαρξη του θανάτου και ο αγώνας της ζωής μας μετατρέπει σε άγρια θηρία. Πολεμούμε τον εαυτό μας, πολεμούμε τον συνάνθρωπο, καταστρέφουμε τη φύση, δεν δίνουμε σημασία για τα ζώα. Έτσι. Ενώ τα ζώα, κρατώντας αυτή την οργανικότητα και αυτή την φυσικότητά τους που δεν έχει ελευθερία, με τον τρόπο τους δείχνουν ότι έχουν κάποιους βαθμούς ενσυναίσθησης που μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να τους έχει χάσει. Δηλαδή τα ίδια τα ζώα να βγάζουν συνέστημα που το έχει χάσει ο ίδιος ο άνθρωπος, και έρχονται να του υπενθυμίσουν ότι αυτό που κάνει είναι φυσικό τουλάχιστον. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε να μάθουμε και μαθαίνουμε από τα ίδια τα ζώα. Αντί λοιπόν ο άνθρωπος να προχωράει με την υπεύθυνη στάση του και τα ζώα, τα ίδια τα ζώα έρχονται να του πούνε, έτσι, στον ηγέτη τους, τι κάνεις, πού πας, πηγαίνεις στον όλεθρο και εμάς μας πας, έτσι, και αντιδράει η φύση και συστενάζει και συνοδύνει πάλι. Αυτό το συστενάζει είναι ένας αβάσταχτος πόνος, ας πούμε, που διαρκεί η διαρκείας. Αυτή η οδύνη που όλοι οδυνάται, πονάει, είναι ακριβώς γιατί ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται το ρόλο του, τον έχει χάσει. Ας μην χάσουμε λοιπόν το παιχνίδι, έτσι. Ο δρόμος της Εκκλησίας, προσέξτε, δεν είναι να βρει ο άνθρωπος την ψυχή του και να τη σώσει.
1: Ναι.
0: Είναι να βρει το ρόλο του μέσα στη δημιουργία του Θεού. Η περίφημη ανακεφαλαίωση της δημιουργίας που γίνεται εν Χριστώ, που έγινε εν Χριστώ και θα γίνει στα έσχατα, έχει πρωταγωνιστεί τον άνθρωπο. Έχει πρωταγωνιστεί τα μέλη του σώματός του, εμάς. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο έναντι της ψυχής μας, αλλά έναντι όλες τις δημιουργίες του Θεού. Και τώρα την πανδημία βλέπουμε ότι τα πάντα και εμείς και ο κόσμος μας και η φύση πρέπει να είμαστε σε σχέση. Και είμαστε σε σχέση και το βλέπουμε και το βιώνουμε αρνητικά.
1: Να. Έτσι.
0: Ο ένας κολλάει στον άλλο και λοιπά και λοιπά. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε από χίλιες πλευρές ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα, κατεύθυνση. Και πρέπει και εμείς στο χώρο της Εκκλησίας και της θεολογίας να πάψουμε να είμαστε τόσο ανθρωπομονιστικοί, βγάζοντας από την οθόνη μας, από τον ορίζοντά μας, τα άλλα όντα της δημιουργίας. Την ίδια τη δημιουργία έχουμε καταντήσει να κάνουμε μια θεολογία η οποία, ας πούμε, είναι τόσο τεχνητή που δεν χρειάζεται τον κόσμο. Γίνεται μέσα στον ψυχικό μας κόσμο, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, γνωρίζουμε αν στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχουν ζώα.
0: Η Ορθόδοξη Θεολογία έχει άποψη όλη η δημιουργία του Θεού.
1: Ναι.
0: Στη δημιουργία περιλαμβάνονται και τα ζώα, βεβαίως. Αφού οι εικόνες που λέγαμε πριν, ναι, της Παλαιάς Διαθήκης, που λέει ότι τότε ο Λέων θα ομονοεί με τα ελάφια και τα λοιπά, ναι, τι είναι λοιπόν, ασφαλώς και θα είναι. Ο Θεός δεν έφτιαξε αυτή την πόλη ίδια για να την καταστρέψουμε εμείς ή να την καταστρέψει εκείνο στο τέλος. Έφτιαξε αυτή την πόλη ίδια των όντων, των ειδών και τα λοιπά, έτσι, όλων, έτσι, γιατί αυτός είναι ο κόσμος, ο πλούσιος κόσμος, ο γεμάτος, ο πολλαπλός, με τις αναλλαγές του, με την ποικιλία του. Η ποικιλία είναι, ας πούμε, τρόπος ζωής του κόσμου, πλούτος ζωής. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι θετική, θετικότατη.
1: Το θέμα αυτής της εκπομπής ήταν η στάση του χριστιανού απέναντι στα ζώα. Επιτρέψτε μου να διαβάσω κάτι. Αναφέρεται στο βίο του Αγίου Σιλουανού, του Αθωνίτη. Λέει, μια μέρα είδα στον δρόμο ένα φίδι κομματιασμένο που κάθε του τεμάχιο σφάδαζε και λυπήθηκα όλη την κτήση και κάθε κτίσμα, κάθε τι που πάσχει, και έκλαψα πολύ ενώπιον του Θεού.
0: Ναι, αυτή τώρα είναι μια, βλέπετε, ευαισθησία εκείνου του ανθρώπου ο οποίος αντιλαμβάνεται ακριβώς το έργο του ως συνυπευθύνου έναντι του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι αυτός ο οποίος, του οποίου η καρδιά καίγεται, όπως λέει ένας άλλος παλαιότερος Άγιος, ο Ισάκος Σύρος, και καίγεται υπέρ απάσης της κτήσεως και αυτών των δαιμόνων ακόμα. Εδώ λοιπόν στον Άγιο Σιλουανό που έχουμε αυτό το παράδειγμα, ας πούμε, το φίδι που σφαδάζει σε κομμάτια, έτσι είναι τα όντα, έτσι είναι η ζωή μας, έτσι πεθαίνουμε, τα πάντα πεθαίνουν. Η φθορά λοιπόν είναι αυτή που κινεί αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον πολιτισμό, την ιστορία όπως την διαμορφώνουμε μετά την απομάκρυνσή μας από αυτή τη σχέση με το Θεό. Είναι λοιπόν μια εναλλακτική πια προοπτική, ναι, να δούμε τον κόσμο, τη φύση, τα ζώα αλλιώς. Αλλά αν δεν δούμε την ίδια τη ζωή και το νόημα της ζωής μας, της δικής μας ζωής αλλιώς, ούτε και τα ζώα θα τα δούμε αλλιώς. Δηλαδή, εάν εμείς συνεχίζουμε με την ίδια βουλημία, με μια καταναλωτικότητα, με τα ίδια προβλήματα, με την ίδια παθολογία, το ότι αγαπάμε και προστατεύουμε τα ζώα μπορεί να σημαίνει ότι απλώς γεμίζουν το χρόνο μας και μας δίνουν χρώμα στη ζωή. και τα χρησιμοποιούμε απλώς κακώς, εγωιστικά, ιδιοκτησιακά, εγωκεντρικά. Είναι πολύ βαθύτερο το πρόβλημα του ανθρώπου. Άρα η μεγάλη αλλαγή είναι να δούμε το νόημα της ζωής, το οποίο έρχεται από το μέλλον. Όχι απλώς να καλύψουμε τα κενά και τις ασάφειες του τώρα. Πρέπει να δούμε γιατί υπάρχουμε και πώς πρέπει να υπάρχουμε μέσα στον κόσμο και ποια είναι η στάση μας. Αυτό το μαθαίνουμε αγαπώντας. Και το αγαπώντας δεν είναι αφηρημένο, είναι όπως ο Χριστός. Μπορεί οι χριστιανοί εδώ να είμαστε κάπως κάθετοι και απόλυτοι, αλλά το κάνουμε θυσιαστικά. Δεν το κάνουμε εγωιστικά. Όσοι το κάνουν εγωιστικά δεν κάνουν καμιά διαφορά. Αλλά είναι όπως ο ίδιος που παίρνει πάνω του τις αμαρτίες του κόσμου. Είναι σαν το Σιλουανό που αισθάνεται έτσι αυτός ο νεωτερικός Άγιος όταν σφαδάζει το φίδι. Είναι όπως προσεύχεται ο Ισάκος Σύρος υπεραπάσης της κτήσεως και των πτηνών και των ορναίων και όλες τις δημιουργίες του Θεού. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε αυτή όχι μόνο τη συμφιλίωση αλλά αυτή τη συμπερίληψη του φυσικού κόσμου στη ζωή του Θεού μέσω του ανθρώπου. Αυτή είναι μία κοσμική λειτουργία. Αυτό είναι το νόημα λοιπόν της, το κοσμολογικό νόημα και της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό είναι και το κοσμολογικό νόημα της ασκητικότητας του ανθρώπου. Δεν κάνουμε εμείς την άσκηση που σημαίνει απλώς αποχή, απαγόρευση, τήρηση κανόνων έτσι μόνο και μόνο για να κάνουμε γυμναστική ας πούμε της ψυχής ή της ψυχολογίας μας. Αλλά παλεύουμε για τον κόσμο, παλεύουμε για τους άλλους.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ευκαιρία που είχαμε σήμερα να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα και για τη συμμετοχή σας βέβαια στο αφιέρωμα αυτό του ραδιοφώνου της Εκκλησίας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου, επίκουρο καθηγητή της Δογματικής στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Το θέμα μας ήταν η στάση του χριστιανού απέναντι στα ζώα στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και στη σειρά των εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός», τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 30.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ο θεμελιώτη γίνει από την ασφάλεια αυτής που κληθήσετε στον αιώνα του αιώνος. Άφησε το σημάδι των περιβόλων αυτού την ωραία στήση του ύδατα. Από τη μίση όσου φεύξουν και αποφωνήσουν ότι είσαι δουλειά σου. Αναβαίνουν στην ώρα καταβαίνουν σε παιδεία στον τόπο θεμελίως αυτά. Όρια μέθρου παρελεύσουν και ουδέ επιστρέψουση, καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλου πηγά σε φάραξη να μέσα στον ωραίο διαλέψουν την ύδατα. Ότι όσοι πάντα θερία του αγρού προσδέξονται όνα γκριζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα φετινά του ουρανού και τα σκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζων όρεκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται γη. Ο εξανατέλου χόρτο τη κίνηση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρτον εκ της γης και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Πυλαρίνε πρόσωπο ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσον τα ξύλα του πεδίου, εκέντρε του λιβάνου ως επίτευσας. Εκεί στην θεία ενός έψωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρετε εψελά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σε λίγους καιρούς ο ήλιος έρνουν τη δύση αυτού, έθου σκότους και αγένε τον ίξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα θηρία του λαιμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάζει και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήχθησαν και ει ασμάδρε αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπου επί του έργου αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, κύριε, πάντα σοφία επί σα, επληρώθη η γη τη κρίσεώ σου. Αυτή η θάλασσα είναι μεγάλη και γρήγορο. Εκεί έρχεται άνω και έστειλε αριθμό ζώα μικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτων σων έπλασα εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέβρος ο κόσμος, δύο αντιτροφήν αυτών εις εύκαιρο, δόντος σου αυτή συλλέξουσε. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σήμαντα, πλαισίζονται χριστότητος, αποστρέψαν τους δε στο πρόσωπο, ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσε και εις τον πούν αυτών επιστρέψουσε. Εξαποστελείς το πνεύμα σου εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Νίτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, πραθίσεται Κύριος επί της έννης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, συμπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει να μαρτωλεί αυτή τη γη και αν ομοίω στιγμή υπάρχει αυτού, ευλόγια ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω την πτήση αυτού, έθου σκότω και γένε τον ύξ. Όσε μεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αγίγε στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.

Αγίων του Εκκλησιών, εισαμβάνουν εν όσο Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Άγιου εκομετωπίσας ευλαβίας Ιακώβου Θεού,

0: Σαρδά, τη φωνή της Θεϊσεώς μου.
1: Θεόν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασία η λασμός εστίν, ου χάρμα πυρήμορφων των απογήσε μετέστησεν, ως ηλίαν των δικαίων, αλλά αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης εν και συνοικίες την Παναγία σου ψυχή,

0: σε κλάψαντος το πριν και βεσκάτων εκ της νηδίος αυτής την θεία και πανάχραντο ψυχή παρέθε το χέρουσα Ιησού του Θεού ημών και πρεσβεύει σωθήνε ημάς.
1: Οδοφυλακής πρωίας με χειρικός, οδοφυλακής πρωίας επίσης όντως.

και χωρίς μόνα παρήσαστε, ευφροσύνη και έλεος, λειψάνης προς ψάχοντες ιερών μαρτύρων, φλόρου τε και λαύρου εξον πηγάζει δαψιλός,

Αγίας Δόξης και Θανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, φθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιος εν πάση καιρής, ημνήστε πονές εσείς, Ιέ Θεού ζωή.

Καταξίωσον Κύριε τέσσερα τα αυτήν αμαρτίας φιλοφίνη μας. Λογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και αιρετών και δοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου θυμάς τα βάβρα ελπίσαμε ψε. Λογητός η Κύριε δίδαξό μου τα δικαιώματά Σου. Λογητός η Δέσποτα συνέτησό μου τα δικαιώματά Σου. Λογητός η Άγιε φώτισό μου τη δικαιώμασή Σου. Κύριε του ελαιός Σου στον αιώνα, τα έργα του χειρό Σου μη παρήδες. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχια ή

Ο Θεός, ημών ο οποίος ο άνθρωπος κατεβάσει, αυτό το κοινό σου ανθρώπων, έπειτα τη ζωή σου, την οικονομία σου, τι γάλα θεωρώ και φρεατόπο, γιατί είσαι δεν πέρασε καθαρά. Το ζέο αυτό να πέταξε να φτιάξει ούτε ξανά ανθρώπων με τη βοήθεια, αν το σου μιλάει σε δέο, δεν συνέπειτα χόμη σου την υγεία μου. Πω δει αφίδα, ξέρω ότι και ρεκοντούσε μια σπέρα μου, που σαν νύχτα, παγωματό σου έκτο, πάση δικημένη τη εγγυγία διαβολική, ερισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών.

0: Παρίσου, δώσου, δέσου, δέσου, δέσου, δέσου, δέσου, δέσου, δέσου, πάντων λαών, όλους αποκάλυψαν εθνών και δόξα λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νύν και αήγει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον ομοίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νύν και αήγει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, γιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γενθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων. Δώσει μη σήμερα και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνεις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημών.

0: Πατρών, Ευαγητός Χριστός ο Θεός, ημών πάντε, νύν και αεί και σώρος των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόρτων πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία και Ράμονη ταύτη, την πόλη ταύτη, που γέννηκε του έθνη παντή σε όλα σε όλων.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τίμια τέρα των Χειρουβήμ και των Ξωτέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο των λόγων τεκούσαν την όντα Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Τον όντα την Κύριε Ευλόησον Πάτε.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, επίσημα δόξα Χριστός, ο Θεός, Θεός ημών. Δεσπευείς μαχάδι και παραμονής με το έως και δυνάμει, ο Δηλής ο ποιός σταυρούν. Προστασίες δε μίαν επρόνεμα σωμάτων, εξ μία δόξο, προφή του Παγών και Πατήστου Ιωάννου. Τον Αγίον εν δόξο και πανεφήμων Αποστόλων, τον Αγίον εν δόξο και κομματή δημοσίων και Θεό Πατέρων ημών. Τον Αγίον δικαίω, Θεό δικαιάνη, του Σωματίνου Φλόρου και Λαύρου, των Ασίων, Σοφρονίου, των Γερανίτων και Αρσενίου του Ενπάρου και πάντων να γίνει σε εμάς ως αγός και άνθρωπος και λέει ημών Θεός.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Χριστός Πάσχων. Το μίσος, το ψεύδος, η τύραννη. Συνεχής αλωτρίωση του χορταριού των ψαρών, της κραυγής, είτε παιδες. Μου πληγώνει το μέτωπο όσο αναλογεί στον πολίτη Νικηφόρο Βρετάκο, τα κάνθινο στεφάνι του έθνους.

Βλέπω. Βλέπω τα τραγούδια μου στους ανθρώπους. Τα βλέπω στην αγγελική γεωγραφία του προσώπου σου, στις λεπτομέρειες του κόσμου, στα ωραία πρωινά τοπία, στα πράγματα. Και όσα δεν έγραψα, θα τα γράψω.

Επίγραμμα. Η ψυχή μου αιωρείται, το σώμα μου επίσης, ως να μην είμαι παραποίηση μόνο. Δεν θα πεθάνω λοιπόν, θα γραφώ.

Το σπίτι του φύλακα. Το σπίτι του φύλακα είναι στο δάσος. Η γυναίκα του ανοίγει τη μεσόθυρα, μπαίνει, σερβίρει τη σούπα. Αχνίζουν τα πιάτα. Ο φύλακας κόβει το μαύρο ψωμί. Τα κουτάλια σηκώνονται στο φως με μια κίνηση. Ο γρίλος ακούγεται τόσο κοντά. Θα ρίσκινε πάνω σε ωραίο κλαρί που βρίσκεται μέσα της. Τα πράγματα είναι έτσι που νομίζει κανείς πως γιωμάτος πριονίδια και σταγόνες βροχής θα ανοίξει όπου να είναι την πόρτα ο Χριστός κρατώντας το πιάτο του.

επιτάφιο για πολλούς ανθρώπους. Εδώ, σε αυτό το σημείο, σκοτώθηκε ένας καλός μου γνώριμος. Ήταν ένα χαριτωμένο αγόρι 14 χρονών, από προφορική αφήγηση. Απ' την Ανατολή, απ' τη Δύση, από πού? Πάντως σε βρήκε στο στήθος η αδέσποτη σφαίρα Ιωζέφ. Σε θάψανε πρόχειρα, δίπλα στο Δούναβι. Δεν ενδιαφέρει το πώς και από πού. Εσύ είσαι ο αιώνιος, αδικαίωτος Άβελ. Ο Θεός ποτέ δεν σε κάλυψε, ούτε οι ιδέες. Όταν η ευθύνη λείπει από τον κόσμο, όλες οι σφαίρες γίνονται αδέσποτες. Ο χρόνος κυλά, τα φύλλα από τα δέντρα πέφτουν επάνω του. Ο χρόνος χωρίζει τη βούδα από την πέστη, χωρίζει τη γη. Ο χρόνος κυλά. Από αιώνες αιώνων, άνθρωποι αμέτρητοι κοιμούνται αμνημόνευτοι δίπλα στο Δούναβι.

έως και το δείπνο. Η αίρια της Δήμητρας πάνω από τη χύτρα, η φωτιά, ο αρακάς, η πατάτα, το δείπνο. Μοιράστηκε ο ήλιος σε αναρρύθμιτα πράγματα που κινιούνται ανατείνοντας πάλι σε αυτόν. Σε ποιον να έχει άραγε δοθεί ο περισσότερος? Το μεγαλύτερο μέρος του κάθεται αντίκριμου. Το μεγαλύτερο μέρος του κάθεται αντίκρισου. Και στους δυο μας ανάμεσα, ευλογία χιλιάδων πηγών, το ψωμί, ο αρακάς και όλα όσα το λιτό κυροπήγιο του γέλιου σου φέγγει κάθε βράδυ στα πιάτα.

πλούτος και ένα βουνό είναι ένα ποίημα που σου γυρεύει να τ' ακούσεις.

συντροφιά. Σαν Ευαγγέλιο κλειστό στο τραπέζι, το μαύρο ψωμί, και μέσα του χέρια, εκείνο που κράτησε το στάρι και το σπήρε, αυτό που το θέρισε, αυτό που το ζύμωσε. Δεν είμαι μόνος.

Νότιες ακτές. Θέλω να γράψω σε μικρές πέτρες μικρά ποίηματα. Θέλω να φτιάξω μια αμμουδιά φώτα, να περιβάλλουν κάνοντας φωτεινό ολόκληρο τον περίπλου της, σαν μια ζώνη τη γης, τα μικρά μου ποίηματα. Όλα τα βότσαλά σου, Θεέ μου, τα αγαπώ, και την αγάπη μου μπορώ, αν μ' αφήσεις, να την κάμω χρώματα, λάμψη, στολισμό. Μια σκαλοσιά μου λείπει και μια Σιξτίνα σαν τον ουρανό.

Φθινόπωρο 1966. Πριν κρεμάσει η βροχή στα λαχτίτες παγερούς στην καρδιά μου και πριν ο χρόνος σκορπίσει τη σκόνη μου, θα έχει παίξει η ψυχή μου το μαχαίρι της μες στο σπλάχνο της νύχτας δίχως αντάλλαγμα. Ωστόσο μου φτάνει που μπορώ να επιστρέφω σε τούτο τον τόπο. Μου αρκεί ότι σκύβω, κόβω ένα άνθος, το πιάνω από το μίσχο και βαδίζω κρατώντας κάτω από αυτό το λαμπρό ηλιοβασίλεμα, την αμοιβή μου στο χέρι μου.

Η χάρη. Στις ψυχής μου τα φύλλα κάθονται τα πουλιά που τραγουδάνε στο δάσος. Αν ανοίξω την πόρτα, ο ήλιος συνδώνει καθαρά. Θα τη λήξει τους βιασμένους αρμούς του βρεγμένου μου σώματος. Η αιώνια χάρη παραστέκει, επανέρχεται. Έχω πατέρα, έχω μητέρα, έχω αδελφούς. Στο μεγάλο αυτό θάλαμο που είναι ποικιλμένος με ουράνια σώματα και άλλα θαυμάσια, ήχους και χρώματα, έχω τα μάτια σου. Κάτω από το φως τους εκτελώ την απόφαση που μου επέβαλε η φύση, όπως τη βλάστηση φτιάχνω ζωές, γράφω ποίηματα.

Η υψηλή γέφυρα. Η καρδιά μου μεγαλώνει όπως η μέρα. Ξεπερνά τον ορίζοντα της πολιτείας. Τα βουνά που περιβάλλουν τα προάστια της και πολλά άστρα. Περικλείει αόρατους ποταμούς, χώρους και κυβικά φωτός ανυπολόγιστα. Δε θα φύγω νωρίς από τούτο τον κόσμο. Έχω τόσα υλικά να αποθηκεύσω στην ομιλία μου. Έχω να τα ταξινομήσω, να δέσω σελίδες. Έχω να προεκτείνω δρόμους προς τα λατομεία. Να φτιάξω ανάμεσα ουρανού και γης ένα ποτάμι δικό μου. Να φτιάξω μια γέφυρα, όχι σαν του Μπρούκλιν, του Ευρώτα ή του Τάμεση. Να ψηλώσω το έδαφος, να στεριώσω τα τόξα της 20 αιώνες πάνω από το χρόνο μου.

άνθρωπος αυτό το άπειρο. Πρέπει να βρίσκομαι σε απόλυτη τάξη. Είμαι η συνείδηση όλου του γύρω και πάνω μας κόσμου, της βλάστησης, του άνθους, των άστρων, ακόμη και του ήλιου που ρέει χρυσός, ζωοφόρος, αδιάκοπα, του ύψους, του βάθους, οι δυο άκρες του σύμπαντος ενώνονται μέσα μου και πρέπει να βρίσκομαι σε απόλυτη τάξη.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Τρεις νεκροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο ιδιωτικό ελικόπτερο που κατέπεσε στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο, σύμφωνα

η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Η Άματα» με τον Κώστα Παπά. Στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στα γιάσματα και τις ιαματικές πηγές. Στη σημερινή αναρκτήρη εκπομπή στις ιαματικές πηγές θα αναφερθούμε γενικότερα στο θεραπευτικό υγρό στοιχείο. Άλλωστε, η Ελλάδα είναι μια χώρα πολύ πλούσια και σε ιαματικές πηγές, διάσπαρτες σε όλο το μήκος και πλάτος του ελληνικού χώρου. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του ραδιοφωνικού διπορικού θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε όσες περισσότερες ιαματικές πηγές μπορέσουμε, γνωστότερες ή λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό. Σήμερα θα κινηθούμε κυρίως στην ιστορία τους και στην πορεία θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τις ιαματικές τους ιδιότητες, καθώς από πολλά χρόνια, είναι αλήθεια, πολλά χρόνια πριν οι άνθρωποι συνήθιζαν να δοκιμάζουν αυτές τις ιαματικές ιδιότητες των νερών και μάλιστα με πολύ καλά αποτελέσματα. Άλλωστε, στα πλαίσια αυτών των εκπομπών θα έχουμε τη δυνατότητα, φιλοξενώντας και απόψεις επιστημόνων, να αναφερθούμε ακόμα πιο συγκεκριμένα στα ιάματα ανά την Ελλάδα, πέρα από τις περιοχές που ούτως ή άλλως θα περιδιαβούμε. Δύο λόγια όμως εισαγωγικά για το τι εννοούμε λέγοντας ιαματικές πηγές. Έτσι λοιπόν ονομάζονται οι πηγές, τα νερά των οποίων έχουν θεραπευτικές ιδιότητες, όπως και η ίδια η λέξη ιάματα μας αναφέρει. Τα ιαματικά νερά πηγάζουν μέσα από πετρώματα και κατά τη διαδρομή τους μέχρι την επιφάνεια της γης αποκτούν αυτά τα πολύτιμα μεταλλικά συστατικά τους, στα οποία οφείλεται και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η θεραπευτική τους δράση. Οι θεραπευτικές λοιπόν ιδιότητες των νερών αυτών ήταν γνωστές από τα ιστορικά χρόνια. Ο Ηρόδοτος φέρεται να είναι ο πρώτος που παρατήρησε την θεραπευτική τους επίδραση στον άνθρωπο, ενώ ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε και μάλιστα ασχολήθηκε συστηματικά με το αντικείμενο, κατηγοριοποίησε τις πηγές και κατέγραψε τις ασθένειες στις οποίες αυτές είχαν ευεργετική επίδραση. Γιατί δεν είναι όλες οι πηγές για όλες τις ασθένειες, όπως θα εξηγήσουμε και στην πορεία των εκπομπών. Ανάλογα λοιπόν με τη σύνθεση των μεταλλικών νερών τους, οι ιαματικές πηγές μπορεί να οριστούν ως αλκαλικές, σιδηρούχες, θιούχες, ραδιενεργές και άλλες ακόμα κατηγορίες που θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Η θεραπευτική τους δράση τώρα, έτσι γενικότερα, είναι τριπλής φύσεως. Θα μπορούσαμε να τη χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες: τη μηχανική, τη θερμική και τη χημική. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Η μηχανική δράση οφείλεται κυρίως στην άνωση και στην υδροστατική πίεση των νερών. Η θερμική δράση οφείλεται στη διαφορά

θερμοκρασίες μεταξύ νερού και ανθρώπινου σώματος. Τέλος, η χημική δράση οφείλεται στην επαφή του δέρματος με τα μεταλλικά στοιχεία του νερού, καθώς και στην διείσδυσή τους σε αυτό. Ανάλογα τώρα με το είδος της υδροθεραπείας που επιλέγει ο καθένας ή που του συστήνεται από τους θεράποντες γιατρούς, έχουμε την εσωτερική υδροθεραπεία, όταν τα ιαματικά νερά χρησιμοποιούνται για πόση, γνωστή και ως πόση θεραπεία, και την εξωτερική υδροθεραπεία, όταν αυτά τα ιαματικά νερά χρησιμοποιούνται για λουτρό, γνωστή λουτροθεραπεία. Κάποιες τώρα από τις ασθένειες στις οποίες είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι υπάρχει θετική επίδραση των ιαματικών πηγών είναι διάφορες δερματικές παθήσεις. Η αρτηριακή υπέρταση επίσης είναι μια ασθένεια που θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις να ιαθεί μέσα από τις θεραπείες αυτές. Αναπνευστικές παθήσεις, αλλά και ρευματικές παθήσεις, όπως και πολλές άλλες που θα έχουμε την ευκαιρία, όπως είπαμε, να αναλύσουμε στην πορεία αυτών των εκπομπών. Βέβαια, δεν υπάρχουν μόνο οι ενδείξεις, αλλά και οι αντενδείξεις στην υδροθεραπεία. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να κάνουν υδροθεραπεία ή δεν συνίσταται σε όλους τους ανθρώπους. Η χρήση των ιαματικών πηγών πρέπει να γίνεται πάντοτε ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού και ακολουθώντας αυστηρά τους κανόνες που θα υποδείξει εκείνος. Δεν είναι κάτι που οποιοδήποτε μπορεί να πάρει μια πρωτοβουλία και να πει θα πάω να κάνω μπάνια για να περάσουν τα προβλήματα υγείας που ίσως έχω. Γιατί επαναλαμβάνουμε ότι υπάρχουν και αντενδείξεις. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 200 ιαματικές πηγές. Υπάρχει ένας πλούτος αυτών των ιαματικών νερών. Σε λειτουργία βρίσκονται περίπου 70, 45 μάλιστα εκ των οποίων λειτουργούν υπό την αρμοδιότητα του ΕΟΤ. Οι πιο φημισμένες από αυτές, κυρίως για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, είναι οι ιαματικές πηγές των καμένων φούρλων, της Εδιψού και της Ικαρίας, λόγω της ραδιενεργού σύνθεσης των νερών τους. Στη Λέσβο συναντάται επίσης η θερμότερη πηγή στον κόσμο. Πολλές ιαματικές πηγές στην Ελλάδα παραμένουν αναξιοποιητές ή γίνεται μια προσπάθεια τις τελευταίες δεκαετίες για την αξιοποίησή τους, όπως οι ιαματικές πηγές της Ξάνθης. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι σε πολλές περιοχές οι δημοτικές αρχές, οι τοπικοί παράγοντες, φαίνεται να προσπαθούν είτε με συνεργασία ανάμεσα στους δήμους, είτε με δικές τους πρωτοβουλίες ανάδειξης των λουτρών, των ιαματικών πηγών, να έχουν και ένα κέρδος σε ό,τι έχει να κάνει και με την τουριστική κίνηση των περιοχών τους, πέρα από τις διαπιστωμένες ιαματικές ιδιότητες που έχουν οι περισσότερες πηγές στην Ελλάδα. Αυτά σαν μία εισαγωγή στη σημερινή εκπομπή. Ακούμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε λίγο την ιστορία αυτών των νερών που φαίνεται να χάνεται στην αρχαιότητα.

Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Γιάματα με τον Κώστα Παπά. Σήμερα σε αυτή την εναρκτήρια εκπομπή στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 στα γιάσματα και τις γιαματικές πηχές. Άλλωστε θα υπάρξουν αρκετές εκπομπές στη διάρκεια της και της σημερινής ημέρας αλλά και των επόμενων ημερών και άλλων συναδέλφων που αναφέρονται και στα γιάσματα με το δικό τους ενδιαφέρον αλλά και στις γιαματικές πηγές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εμείς σήμερα επιχειρούμε τις πρώτες συστάσεις, θα μπορούσαμε να πούμε, κυρίως με τις θεραπευτικές πηγές στην Ελλάδα, τα θεραπευτικά νερά. Να δούμε καταρχήν σε τι αναφερόμαστε μιλώντας για αυτές. Θα δούμε επίσης στην πορεία ότι προφανώς και οι πηγές αυτές δεν αναφέρονται μόνο στον ελληνικό χώρο αλλά στον ευρωπαϊκό χώρο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι επιλέγουν να βρίσκονται κοντά σε αυτά τα νερά για να θεραπεύσουν κάποιες ασθένειες που αυτό που λέμε κλασική ιατρική δεν μπορεί το ίδιο εύκολα να αντιμετωπίσει μέσα από τα φάρμακα. Ή σε άλλες περιπτώσεις μπορούν οι αιματικές πηγές να παίξουν έναν ρόλο υποβοηθητικό στην θεραπεία που δίνει πάντοτε ο γιατρός. Όμως έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε την ιστορία των πηγών αυτών γενικότερα, να δούμε πώς αντιμετώπιζαν αυτές τις θεραπευτικές τους ιδιότητες στην αρχαία Ελλάδα και όχι μόνο, σε αρχαίους πολιτισμούς γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε, και σιγά σιγά να έρθουμε και στο σήμερα. Η υγεία λοιπόν αποτελεί αναμφισβήτητα το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου από αρχαιοτά των χρόνων και με τη βοήθεια των ιαματικών επιτευγμάτων αλλά και των εξελίξεων στο χώρο της τεχνολογίας, η διασφάλιση και η διατήρηση της υγείας μπορεί να επιτευχθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Η νέα τάση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια και στο χώρο της υγείας είναι η θεραπεία μέσω φυσικών μεθόδων. Ο σύγχρονος καταναλωτής επιθυμεί να πετύχει μια ψυχική και σωματική ευεξία μέσα στον περιορισμένο χρόνο που διαθέτει. Αυτός είναι και ο λόγος που ακόμα και στις διακοπές του επιθυμεί να συνδυάσει, πολλοί άνθρωποι να συνδυάσουν την ξεκούρασή τους με μια γενική σωματική και ψυχική ανάταση. Οι άνθρωποι λοιπόν από την αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν το νερό ως μέσο θεραπείας. Αυτό μάλιστα φαίνεται από το γεγονός ότι οι θεραπείες για ποικίλες αρρώστιες ήταν συνυφασμένες με τη χρήση ιαματικών και μεταλλικών νερών. Οι Βαβυλώνοι είχαν συνδέσει την έννοια του γιατρού με κάποιον που γνώριζε καλά τις ιδιότητες του νερού. Στην Ελλάδα, ο Ηρόδοτος, τον 5ο αιώνα π.Χ., υπήρξε ο πρώτος παρατηρητής αυτών των ιαματικών πηγών. Ο Ιπποκράτης, όπως αναφέραμε και πιο πριν, αναφέρει στα συγγράμματά του τις παθήσεις για τις οποίες ενδείκνυται η χρήση των ιαματικών πηγών. Παρομοίως, οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τα λουτρά για την υγιεινή του σώματος ήδη από το 1500 π.Χ. Τον 5ο αιώνα π.Χ. δημιουργήθηκαν και δημόσια λουτρά. Ο αρχαίος Έλληνας επισκέπτονταν συχνά περιοχές με ιαματικές πηγές για τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ιαματικές πηγές ήταν κάτι που όχι μόνο είχε απασχολήσει αρχαίους πολιτισμούς, αλλά ήταν κάτι που βρέθηκε και στον τομέα της δικής τους ανάλυσης με τα μέσα που διέθεταν βεβαίως εκείνη την εποχή, αλλά σίγουρα δεν περνούσαν απαρατήρητες. Μεγάλο αριθμό πασχόντων συγκεντρώνονταν στα λουτρά της Εδιψού, τα οποία επισκέφθηκε ο Κορνήλιος Σύλλας το 83 μετά Χριστόν και ο οποίος έκτισε και το πρώτο λιθόκτιστο οίκημα λουτρών. Στους Βυζαντινούς χρόνους τώρα ακμάζουν τα λουτρά της Προύσας και της Πυθίας, τη σημερινή Γιαλόβα, ενώ το 900 μετά Χριστόν κατασκευάζεται το πρώτο λουτρό για ιατρικούς σκοπούς στις πηγές του Λαγκαδά. Μέχρι τις αρχές τώρα του 19ου αιώνα οι αιματικές πηγές και η έννοια της υδροθεραπείας είχαν εγκαταληφθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
Και εδώ έρχεται ένα καινούριο στοιχείο, καθώς το ενδιαφέρον για αυτές τις ιαματικές πηγές ξεκινά το 1830, με την ίδρυση δηλαδή του ελληνικού κράτους, όταν η κυβέρνηση Καποδίστρια στέλνει επιτροπή στις ιαματικές πηγές της Κίθνου για την διεξαγωγή χημικών αναλύσεων και υδάτων. Μάλιστα, οι ιαματικές πηγές της Κίθνου θα βρεθούν και στο δικό μας μικροσκόπιο, θα μπορούσαμε να πούμε, τις επόμενες ημέρες, και με φιλοξενούμενους και με περισσότερες πληροφορίες, καθώς είναι μία από τις ιστορικές πηγές στην Ελλάδα. Το 1927 λοιπόν δημιουργείται ο κλάδος των μόνιμων υδρολόγων ιατρών, οι οποίοι προσλαμβάνονται στις κυριότερες ιαματικές πηγές. Ενώ κάποια χρόνια αργότερα, το 1938, δημιουργείται και έδρα κλινικής υδροθεραπείας και ιατρικής κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι ελληνικοί ιαματικοί πόροι τώρα καταγράφονται με ακρίβεια στα χρόνια του Μεσοπολέμου, όταν γίνονται αντικείμενο έτσι σπουδαιότερης, σημαντικότερης ανάλυσης από τους επιστήμονες και πιο συγκεκριμένα από τον χημικό Περτέκη, ο οποίος από το 1923 προβαίνει σε μια λεπτομερή φυσικοχημική ανάλυση των υδάτων 750 περίπου πηγών. Ήταν μια πολύ σπουδαία δουλειά που έκανε αυτός ο χημικός. Η εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα σε διάφορα τουριστικά θέρετρα, όπως ήταν τότε η Πάτη, η Διψός, η Κίθνος, η Κυλίνη, το Λουτράκι και οι πηγές Καϊάφα. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ιστορική παράδοση στον ευρωπαϊκό χώρο για τον τουρισμό υγείας, ενώ υπάρχουν και αναφορές στην Περσία, στην Ινδία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, αλλά ακόμα και σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, όπου οι άνθρωποι επισκέπτονται οι ιαματικές πηγές για τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων. Άλλωστε, οι ιαματικές πηγές και η λουτροθεραπεία έπαιζαν σημαντικότερο ρόλο και στην καθημερινή ζωή των Ρωμαίων. Μάλιστα, ο Κέσαρας Αύγουστος συνέβαλε στην ανάπτυξη των ιαματικών πηγών της Μπαγέ. Στην εποχή του Μεσαίωνα εγκαταλείφθηκαν οι ιαματικές πηγές και η γενικότερη αντίληψη που υπήρχε για τη λουτροθεραπεία. Κατά το 17ο αιώνα όμως, Ευρωπαίοι γιατροί προτείνουν τα ιαματικά λουτρά για την ίαση διαφόρων παθήσεων. Οι ασθενείς, μάλιστα με υψηλό εισόδημα, ήταν οι μόνοι που μπορούσαν να ταξιδέψουν την εποχή εκείνη και να επισκεφθούν κάποιες ιαματικές πηγές. Μέχρι τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, διάφορες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, αλλά και η βιομηχανική επανάσταση, η ανάπτυξη των λουτροπόλεων, συνεχίστηκε με σημαντικούς, με εντατικούς ρυθμούς σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο. Η λουτροπόλης ήταν μια τουριστική βιομηχανία που έδωσε μάλιστα και εργασία και δίνει ακόμα και σήμερα σε πολλούς εργαζόμενους και συντέλεσε και στη δημιουργία, στην πορεία ξενοδοχείων και άλλων υπηρεσιών για τους επισκέπτες. Η τουριστική αγορά που επισκέπτεται τα κέντρα τουρισμού υγείας μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα αποτελείται κυρίως από ανθρώπους μιας πιο προχωρημένης ηλικίας, με σχετικά χαμηλό εισόδημα, που κάνουν επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στις ιαματικές πηγές, συνήθως με τη χρήση του δικαιώματος επιχορηγήσεων διακοπών σε ιαματικά λουτρά. Μετά τη δεκαετία του 1980, οι αντιλήψεις που υπάρχουν γενικότερα και για τον τουρισμό υγείας, γιατί πέρα από το πρωτεύον που είναι το ιαματικό κομμάτι, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, γύρω από αυτές της λουτροπόλης υπάρχει και ένα ολόκληρο δίκτυο τουριστικής αξιοποίησης των περιοχών με άξονα τις ιαματικές πηγές.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Γιάματα κοντά σας σήμερα με αυτή την πρώτη εκπομπή που αναφέρεται στα Γιάματα και επιχειρούμε σαν μια εισαγωγή να αναφερθούμε στις πηγές αυτές μέσα από τις θεραπευτικές τους ιδιότητες καταρχήν, αλλά και σαν πηγές που έχουν αξιοποιηθεί κατά το παρελθόν από δημοτικές επιχειρήσεις και από τους δήμους στην τουριστική αξιοποίηση ολόκληρων περιοχών. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι τα κέντρα υδροθεραπείας, όπως αλλιώς λέγονται, σήμερα κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες. Στα κέντρα ιαματικού τουρισμού, τα λεγόμενα SPA, και το όνομα αυτό έρχεται από την πόλη του Βελγίου, όπου λειτουργήσε επιτυχώς το πρώτο οργανωμένο κέντρο, και αν το τουριστικό θέατρο έχει όλες τις εγκαταστάσεις και έχει μάλιστα αναπτύξει και επεκτείνει τις δραστηριότητές του, ώστε και το προϊόν που προσφέρεται εκτός της θεραπείας να έχει ως σκοπό και την αναψυχή, τότε έχουμε τα κέντρα τουρισμού υγείας. Δύο λόγια τώρα να πούμε για την ισχύουσα νομοθεσία για τις πηγές αυτές. Ο βασικός νόμος είναι ο 2188 του 1920, πολλά χρόνια πριν, ο οποίος αναφέρεται στο χαρακτηρισμό αλλά και στην ανακήρυξη ιαματικών πηγών και ανάκληση ανακήρυξης, ο κανονισμός λειτουργίας των υδροθεραπευτηρίων, η άδεια λειτουργίας καταστημάτων ιαματικών πηγών, η κατάταξη επίσης των πηγών αυτών σε δημόσιες και ιδιωτικές. Ο νόμος 4844 του 1930 αναφέρεται σε διατάξεις που αφορούν την εκμίσθωση των πηγών και ο νόμος αυτός καθορίζει τη ζώνη προστασίας των ιαματικών πηγών ως κύκλο με κέντρο την πηγή και ακτίνα 1000 μέτρα γύρω από την πηγή. Εντός της ζώνης προστασίας γίνονται μόνο έργα και εκμεταλλεύσεις του εδάφους, τέτοια όμως που σύμφωνα με την νομοθεσία δεν παραβλάπτουν τον ιαματικό υδροφορέα. Ο ίδιος νόμος του 1930 προβλέπει τη συγκρότηση μιας τεχνικής επιτροπής, έργο της οποίας είναι η γνωμοδότηση επί των έργων που προβλέπεται να γίνουν εντός της ζώνης προστασίας. Και μετά από τον νόμο 4844 του 30 έρχεται ένας ακόμη νόμος, ο 4086 του 1960. Ο νόμος αυτός διαχωρίζει τις ιαματικές πηγές σε τουριστικής και τοπικής σημασίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με αυτό το νόμο και μετά έχουμε και το διαχωρισμό ανάμεσα στην τουριστική αξιοποίηση και στις ιαματικές πηγές. Τις ιαματικές πηγές τοπικής σημασίας ο ΕΟΤ υποχρεούται να παραχωρεί κατά εκμετάλλευση στους ΟΤΑ στα διοικητικά όρια των οποίων αναβλίζουν σύμφωνα με τον νόμο αυτό. Σύμφωνα τώρα, για να ρίξουμε μια ματιά και στην υπάρχουσα κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα, παρά τις όποιες αγγυλώσεις μπορούν να υπάρχουν, όπως θα δούμε και στη συνέχεια σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, θα μιλήσουμε και για την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και τι εννοούμε λέγοντας ιαματικές πηγές τοπικής σημασίας.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Να λοιπόν και η αλήθεια για τις ιαματικές πηγές μέσα από αριθμούς, επίσημα στατιστικά στοιχεία του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν ούτε μία ούτε δύο αλλά 822 πηγές θερμομεταλλικών νερών στην Ελλάδα. Είναι ένας τεράστιος αριθμός, από τους σημαντικότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτές οι 752 δύνανται να αξιοποιηθούν. Θα μπορούσαν δηλαδή να αξιοποιηθούν. Σήμερα όμως από τις 752 πηγές χρησιμοποιούνται οι 348, ένα ποσοστό δηλαδή 42% σε μεγάλο ή μικρό βαθμό χρησιμοποιούνται αυτές. Είναι δε επίσημα ανακηρυγμένες οι 77 από αυτές. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στη γεωγραφική κατανομή των ιαματικών πηγών στον ελλαδικό χώρο. Η στερεά Ελλάδα λοιπόν φαίνεται να έχει ένα σημαντικό κομμάτι, ένα σημαντικό μέγεθος των ιαματικών πηγών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς εκεί βρίσκονται 156 τέτοιες θερμομεταλλικές πηγές. Η Θεσσαλία έχει 57, η Ήπειρος 56, η Μακεδονία 115, η Θράκη 25, η Πελοπόννησος 114 και στα νησιά θα βρούμε και τον μεγαλύτερο αριθμό, καθώς εκεί συγκεντρώνονται 229 τέτοιες πηγές. Για τις ιαματικές πηγές τουριστικής σημασίας που κάναμε ήδη λόγο για το τι σημαίνει τουλάχιστον αυτό, έχουμε την Εδιψώ Εύβοια, που είναι ιδιοκτησία του ΕΟΤ και λειτουργεί με αυτεπιστασία. Στην πιο κοντά, στην Βουλιαγμένη Αττικής επίσης, ιδιοκτησία του ΕΟΤ, βρίσκεται σε διαδικασία παραχώρησης στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλές πηγές στα νησιά μας. Η Καρία και η Σάμος φημίζονται επίσης, το Λουτράκι της Κορινθίας, η Νιγρίτα Σερών και άλλες πολλές ακόμα περιοχές που θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία των εκπομπών να αναφερθούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Υπάρχουν όμως, όπως είπαμε για πιο πριν, οι ιαματικές πηγές που έχουν μια τοπική σημασία. Αυτές οι πηγές που λειτουργούν σήμερα είναι 44. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται η αματική πηλή της Πικρολίμνης Κιλκής και των Κρινίδων Καβάλας, οι οποίοι πρόσφατα ανακηρύχθηκαν και λειτουργούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επίσης, στη διαδικασία ανακήρυξης βρίσκεται το σπήλαιο Αγίου Γεωργίου Κιλκής ως χώρος θεραπείας για ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος. Μεταξύ των 44 ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας περιλαμβάνονται τα ατμόλουτρα Αμαράντου Ιωαννίνων, τα οποία είναι και μοναδικά στο είδος τους σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Ιάματα στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 στα Γιάσματα και τις Ιαματικές Πηγές. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μια πρώτη γνωριμία λοιπόν επιχειρούμε σήμερα, όχι τόσο με τις ίδιες τις πηγές, όσο με την έννοια και τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είδαμε λοιπόν, κάνοντας μια ιστορική αναφορά, ότι το θέμα απασχολούσε όχι μόνο τους αρχαίους Έλληνες, αλλά και άλλους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Είδαμε ότι όχι μόνο τους απασχολούσε, αλλά προσπαθούσαν να αναλύσουν με τα μέσα της εποχής αυτές τις θεραπευτικές ιδιότητες των νερών, και είπαμε ότι από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και μετά, από το 1830, ο Ιωάννης Καποδίστριας φαίνεται να είχε δώσει μία από τις προτεραιότητες για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Ελλάδος και στις ιαματικές πηγές. Και όπως είπαμε και πιο πριν, ένας σημαντικός χημικός, ο Πετρέκης, ήταν ο άνθρωπος που ταξίδεψε σε εκατοντάδες τέτοιες ιαματικές πηγές, πήρε δείγματα νερού, έκανε αναλύσεις και έδωσε στη συνέχεια σαν πρίκα στους άλλους επιστήμονες αυτές του τις αναλύσεις. Κάποιες από αυτές μάλιστα προχώρησαν ακόμη περισσότερο με τα εξελιγμένα μέσα της κάθε εποχής. Η αξία λοιπόν του νερού, όπως είπαμε, αδιαμφισβήτητη μέσα στους αιώνες. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σε αυτές τις προνομιούχες χώρες που έχουν, πέρα από τα τοπία και τις πλούσιες αναλλαγές, αλλά και πηγές με θεραπευτικές ιδιότητες. Διάσπαρτη λοιπόν αυτή η φυσική πόρη στην ελληνική επικράτεια. Δώσαμε και κάποια στατιστικά στοιχεία πιο πριν από το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Ενώ τα νερά των συγκεκριμένων πηγών διαφέρουν από τα συνηθισμένα, είτε γιατί υπάρχει μια υψηλή θερμοκρασία σε αυτά, είτε εξαιτίας της παρουσίας σπάνιων δραστικών συστατικών. Μάλιστα, γι' αυτό το λόγο χαρακτηρίζονται και ως μεταλλικά, εξαιτίας της θερμοκρασίας ή της γενικής τους χημικής σύστασης. Εκτός από τις ψυχρές μεταλλικές πηγές, τις οποίες και σχηματίζουν, υπάρχουν και οι θερμοπηγές που πάνω τους οικοδομήθηκε ένας κλάδος θεραπευτικής αγωγής. Αυτό που και εμείς εξετάζουμε στην εκπομπή μας και θα μπορούσαμε να το πούμε και αλλιώς ως ιαματική υδροθεραπεία. Η υδροθεραπεία λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση πολλών παθήσεων, όπως είναι τα αρθρητικά και οι ρευματοπάθειες, κυρίως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και οι περισσότερες συστάσεις των γιατρών, χωρίς να σημαίνει ότι οι ιαματικές πηγές δεν μπορούν να βοηθήσουν και σε πολλές άλλες ακόμα ασθένειες. Ενδέχεται λοιπόν να είναι δύο ειδών αυτές οι θεραπείες που προσφέρονται. Η εσωτερική, η οποία περιλαμβάνει πόση θεραπεία και ύπνοθεραπεία, και τις πλύσεις, στοματικές, ειρηνικές, αλλά και η εξωτερική, που περιλαμβάνει τα λουτρά, τις υδρομαλάξεις, την υδροκινησιοθεραπεία και την πυλοθεραπεία. Μάλιστα, η γεωγραφική κατανομή των πηγών δεν είναι τυχαία σε όλη την Ελλάδα και αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχουν πηγές που έχουν μια ιδιαίτερη, θα μπορούσαμε να πούμε, γεωλογική σύσταση. Είναι έτσι δομημένες γεωλογικά, θα μπορούσαμε να πούμε, που έχουν κάτι ιδιαίτερο. Έτσι, η εμφάνιση ιαματικών πηγών όπως του Καϊάφα, της Κυλίνης και του Λαγκαδά συνδέεται με κάποια τεκτονικά γεγονότα, γεωλογικά γεγονότα. Ενώ οι πηγές των Μεθάνων, της Μήλου, της Λέσβου, της Αμοθράκης, της Λίμνου και άλλων ακόμα περιοχών συνδέουν την ύπαρξή τους με ηφαιστειακές δραστηριότητες που βρέθηκαν σε ενέργεια κάποτε στο παρελθόν. Αυτά λοιπόν τα ιαματικά λουτρά αποτελούν σίγουρα ένα μέρος του εθνικού μας πλούτου. Ενώ τις
θεραπευτικές τους ιδιότητες φαίνεται πως είχαν ανακαλύψει από νωρίς οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Μάλιστα, στις Μυκήνες, για να μην ξεχάσει να αναφέρουμε πιο πριν, κατασκευάστηκαν και τα πρώτα δημόσια λουτρά με το όνομα Βαλανία. Επίσης, ο μεγάλος χωρικός ποιητής της αρχαιότητας, Πίνδαρος, εξήμνησε τα θερμά των νυμφών λουτρά, επειδή συνέβαλαν τόσο στην καθαρότητα του σώματος, όσο όμως και στην τόνωσή του, όπως ανέφερε. Στα Ασκληπιεία, άλλωστε, γνωστά από την αρχαιότητα, όπως ονομάζονταν οι ναοί που ήταν συγχρόνως λατρευτικά και θεραπευτικά κέντρα, ήταν αφιερωμένα στον Ασκληπιό, οι ιερείς παύλα θεραπευτές βοηθούσαν όσους έπασχαν από διάφορες ψυχοσωματικές διαταραχές. Τέλος, ο Ιπποκράτης ο Κοός ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε στην υδροθεραπεία και στη θεραπευτική χρήση των λουτρών. Μάλιστα, στην πορεία των εκπομπών θα κάνουμε και μία ειδικότερη αναφορά στα όσα σε δικά του συγγράμματα αναφέρει για αυτές τις πηγές ο ίδιος ο Ιπποκράτης. Μερικές τώρα από τις ιστορικές λουτροπόλεις της Ελλάδας είναι η Εδιψός, που ο Στράβων ο Αθηναίος και ο Πλούταρχος την περιγράφουν ως τόπο που συνδυάζει τη διασκέδαση και τη θεραπευτική αγωγή, και το λουτράκι που χαρακτηρίζεται ως η Μητρόπολη, θα μπορούσαμε να πούμε, του ελληνικού θερμαλισμού. Ιδιαίτερως γνωστές είναι και οι αματικές πηγές του Αμάραντου, καθώς και οι θερμοπηγές της Καλυθέας Ρόδου. Κάνουμε όλες αυτές τις αναφορές και ίσως αφήσουμε έξω από την σημερινή μας αναφορά και άλλες ακόμα πολύ σημαντικές πηγές στην Ελλάδα. Επιχειρούμε καταρχήν να αναφερθούμε στις πιο γνωστές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνει έξω και μακριά από την προσοχή μας, θα μείνουν και κάποιες άλλες άγνωστες, αλλά το ίδιο, θεραπευτικές πηγές στην Ελλάδα. Τώρα, μιας και πριν κάναμε μια αναφορά και για την αξιοποίησή τους, αν και η αξία τους είναι αναμφισβήτητη, εν τούτης φαίνεται ότι τις τελευταίες δεκαετίες πολλές από αυτές τις πηγές έχουν εγκαταληφθεί. Πολλές από τις εγκαταστάσεις επίσης δεν εξυγχρονίζονται. Οι πολίτες σε κάποιες περιπτώσεις δεν ενημερώνονται σωστά, ενώ η βαρύτητα συγκεντρώνεται γύρω από τα φάρμακα ως το πιο άμεσο και αποτελεσματικό μέσο θεραπείας. Ίσως είναι ένα σύμπτωμα του πολιτισμού μας τις τελευταίες δεκαετίες να επιχειρούμε μόνο με τα φάρμακα να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας μπορεί να μας παρουσιαστεί. Και αυτή μας η επιλογή που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι και πολιτιστική, όπως αναφέρουν διάφοροι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί και με τις πηγές. Αυτές λοιπόν οι επιλογές έκαναν πολλές από τις γνωστές πηγές στο παρελθόν είτε να κλείσουν είτε να εγκαταληφθούν. Μάλιστα και η λανθασμένη εντύπωση ότι τα ιαματικά ύδατα ενδείκνυται μόνο για παθήσεις ηλικιωμένων αποθαρρύνει τον κόσμο από το θερμαλισμό και του στερεί μια ιαματική μέθοδο ίασης που όχι μόνο θεραπεύει αλλά συγχρόνως ψυχαγωγεί.

Να πούμε τώρα δύο λόγια και για τον τρόπο με τον οποίο δήμοι και παλιότερα όσο υπήρχαν οι κοινότητες με την νομική τους μορφή αποφάσισαν να έρθουν σε μία συνεργασία οι δήμοι και οι κοινότητες των Ιαματικών Πηγών στην Ελλάδα και διαμόρφωσαν, ίδρυσαν τον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών στην Ελλάδα. Σκοπός του συνδέσμου αυτού είναι η μέρημνα για την αξιοποίηση, τον εξυγχρονισμό και γενικά την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των λουτροπόλεων της χώρας και η εκμετάλλευση αυτών από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πιο συγκεκριμένα, στις 28 Δεκεμβρίου του 1983 δημοσιεύεται η σύσταση του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας με ιδρυτικά μέλη τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης Εύρου, Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Νιγρήτα Σαρών, Λουτρώνε Διψού, Ζαχάρος Ηλίας, Καμένων Βούρλων Φθιώτιδας, Υπάτης Φθιώτιδας και τις κοινότητες Σουρωτής Θεσσαλονίκης, Νέας Απολώνιας Θεσσαλονίκης, Αγκίστρου Σερών, Ξινού Νερού Φλόρινας, Τρίφου Ετωλού Ακαρνανίας, Αδάμαντα Μήλου, Λουτρών Υπάτης Φθιώτιδας και Πλατιστόμου Φθιώτιδας και ο σκοπός του συνδέσμου είναι η μέρημνα για την αξιοποίηση αλλά και τον εξυγχρονισμό, τη βελτίωση δηλαδή των συνθήκων λειτουργίας των Ιαματικών Πηγών της χώρας. Από το καλοκαίρι του 1985 έδρα του συνδέσμου είναι η Θεσσαλονίκη. Εδώ αξίζει επίσης να επισημάνουμε και αυτόν τον φορέα που ουσιαστικά συσπυρώνει στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης όλες τις πηγές στην Ελλάδα, ότι θεωρείται σημαντική επιπλέον η συμμετοχή του συνδέσμου στην επεξεργασία του σχεδίου νόμου για το θερμαλισμό και τον ιαματικό τουρισμό, καθώς και η συμμετοχή του στο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού. Από τις διάφορες εκδόσεις του συνδέσμου, ο οδηγός των Ιαματικών Πηγών παραμένει ακόμα και σήμερα περιζήτητος και επειδή κατά γενική ομολογία έχει τη δική του αξία, ο σύνδεσμος προβαίνει από το 1995 σε συνεχείς και βελτιωμένες επανεκδόσεις του, αποστέλλοντάς τον δωρεάν στις χιλιάδες των ενδιαφερομένων από όλη την ελληνική επικράτεια, την Κύπρο, αλλά ακόμα και τον απόδημο ελληνισμό. Είναι αρκετοί, αξίζει να τονίσουμε και αυτό, αρκετοί οι Έλληνες ομογενείς που συνδυάζουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα και με τις ιαματικές πηγές. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς κάνουν και υπερατλαντικά ταξίδια για να απολαύσουν τη θεραπεία των Ιαματικών Πηγών στην Ελλάδα. Σήμερα, ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας έχει 60 μέλη, 59 δήμους και μία κοινότητα από όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας και είναι ο μόνος αναπτυξιακός σύνδεσμος με μια πανελλαδική εμβέλεια στον τομέα αυτό πάντοτε. Ο Σύνδεσμος επαναπροσδιορίσε τη φυσιογνωμία του Ιαματικού Τουρισμού, ο οποίος ήταν, όπως είπαμε και πιο πριν, τις προηγούμενες δεκαετίες και πριν από τη δεκαετία του 80, παθητικά εγκλωβισμένος για δεκαετίες ένα λουτροκεντρικό μοντέλο, και στη δεκαετία του 90 εισήγαγε την έννοια του θερμαλισμού, δίνοντας μια νέα διάσταση και περιεχόμενο στη χρήση των φυσικών Ιαματικών Πηγών, προσελκύοντας ανθρώπους κάθε ηλικίας. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί υπάρχει μια γενική εντύπωση ότι στα λουτρά και στις ιαματικές πηγές πηγαίνουν άνθρωποι μόνο μεγάλης ηλικίας και κάποιοι άλλοι που μπορεί να έχουν προβλήματα υγείας και είναι μικρότεροι δεν συνίσταται να πηγαίνουν εκεί. Φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άνθρωποι της μεγαλύτερης ηλικίας δεν έχουν και την πλειοψηφία σε όλους αυτούς τους προορισμούς. Μιας όμως και αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής στις αντενδείξεις της ιατρικής υδροθεραπείας, γιατί ναι μεν οι θεραπευτικές ιδιότητες που θα αναλυθούν και στην πορεία των εκπομπών, υπάρχουν όμως και αντενδείξεις και καλό θα είναι, μιας και είναι λιγότερες αυτές οι αντενδείξεις αλλά υπάρχουν, να τις αναφέρουμε έτσι για να γίνονται πιο γνωστές. Αντενδείξεις λοιπόν στη λουτροθεραπεία έχουν οι άνθρωποι που πάσχουν από την καρδιά τους. Όταν δεν αντισταθμίζονται καλά και παρουσιάζουν φαινόμενα στάσης και ειδήματα των κάτω άκρων, μια προχωρημένη αρτηριοσκλήρωση, ιδίως των εγκεφαλικών αγγείων. Η
άνθρωποι που έχουν υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία, θρομβώσεις των αγγείων πριν την έλευση 6 τουλάχιστον μηνών από την προσβολή. Μέσα στις παθήσεις της καρδιάς αντενδείκνυται η λουτροθεραπεία και στην ανεπάρκεια στεφανιαίων, στη στιθάνχη ή στο έμφραγμα, σε ανθρώπους που έχουν μάλιστα και συχνές κρίσεις στιθάνχης ή σοβαρές βλάβες του μυοκαρδίου, επίσης δεν ενδείκνυνται αυτές οι θεραπείες, όπως και αιμορραγίες διαφόρων οργάνων, βαριές μορφές διαβήτου με έκδηλη εξασθένηση του οργανισμού, ενεργός φυματίωση επίσης, κακοήθεις νεοπλασίες, αλλά και βαριές νευρικές και ψυχικές παθήσεις. Η λουτροθεραπεία διακόπτεται επίσης όταν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των λουτρών παρόξυνση της χρόνιας πάθησης που μπορεί να έχει κάποιος και όταν αυτή γενικώς δεν γίνεται καλώς ανεκτή από το λουόμενο, θα πρέπει να διακοπεί.

0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
2: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
4: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των

0: ακουτίσμοι αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλει, θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχο. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σκηνόμενοι λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι πισιπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς καθά περιν πείσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξη.

0: κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτ της βασιλείας ούκα έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήν εδυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν διγαστρή Μαρίας βοσκυθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχρον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε συμμάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσουν την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε σεβόμων προ Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότησο βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσει ο κτήσει ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη, εξ ασπόρου βλαστήσα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περινάφθορων, ή να το θαύμα βλέπω του ημνήσωμεν αυτοί οι βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπηση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντε, ξενοθόμεν του κόσμου των ούνε ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλου είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γα θεϊκίου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολίπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εισενανθρωπήσεω έργο. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου ο ηχθεία αφώνου ορώμεν επί σι Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχισα. Ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ω Θεό, διημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς εις εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

Το προσωπικό ιδεώδες της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία πάντα δείχνει στους πιστούς αυτό το ιδεώδες. Ο σχηματισμός και ο τονισμός του σχεδιαγράμματος στην αγωγή θεωρείται σε όλες τις παιδαγωγίες ως απαραίτητος. Το σχεδιάγραμμα της χριστιανικής αγωγής είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία εξισώνει τη χριστιανική αγωγή με την επαναστατικότητα, αφού ο Χριστός ήταν επαναστάτης. Ήταν ο Χριστός επαναστάτης, αδέλφια? Τούτο το ερώτημα λογικά επιβάλλεται. Είναι ο Χριστός επαναστάτης και κήρυκας της επανάστασης? Εάν επανάσταση σημαίνει το γκρέμισμα και την καταστροφή, τότε θα ήταν ύβρις να ονομάσουμε τον Χριστό επαναστάτη. Εάν η επανάσταση σημαίνει εκδίκηση για την εκδίκηση και αίμα για το αίμα και φωτιά για τη φωτιά, τότε οι επαναστάτες θα μπορούν να ονομάζουν κάθε άνθρωπο στον κόσμο αδελφό τους, αλλά όχι τον Χριστό. Εάν ως επαναστάτη εννοούμε έναν άνθρωπο υπηρέτη των αδυναμιών του και δικαστή του άλλου, έναν άνθρωπο που για να ζεσταθεί είναι ικανός να κάψει όλο τον κόσμο και για να τραφεί είναι ικανός να καταπιεί όλο τον κόσμο, τότε ο Χριστός πράγματι δεν είναι επαναστάτης. Εάν επαναστάτης είναι μόνο οι δολοφόνοι, φανεροί ή αφανείς, και οι επαγγελματίες δημαγωγοί της ανατροπής, τότε μόνο οι άπιστοι θα μπορούσαν να λογαριάσουν το σωτήρα σε αυτή την άπιστη συντροφιά. Κι όμως, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, ο Χριστός ήταν επαναστάτης και κήρυκας της επανάστασης. Η επανάσταση, την οποία ο Χριστός έφερε στον κόσμο, είναι η μέγιστη και η πιο πετυχημένη από όλες τις επαναστάσεις. Ο Χριστός ξεκίνησε την επανάστασή του ανάβοντας τη μικρή φλόγα μέσα στις ψυχές μερικών πιστών. Αυτές οι μικρές φλόγες βαθμιαία αναφλέγονταν και εξαπλώνονταν, ανάβοντας κι άλλες κοντινές μικρές φλόγες, ώσπου τελικά άναψε φωτιά, στην οποία καίγονταν τα ισχυρά βασίλεια των απίστων και από την οποία σηκώνονταν καινούργιες δημιουργίες, πολιτικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές. Θα πει κάποιος ότι ο Χριστός ήταν ενάντια στην εξωτερική επανάσταση, ότι αυτός προσπαθούσε μόνο να εναντιώσει την ανθρώπινη ψυχή στην αδυναμία του εαυτού της και στην αμαρτία της, ώστε με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσει μόνο μία εσωτερική ηθική επανάσταση που φέρει αποκλειστικά ατομικό χαρακτήρα, χωρίς να αγγίζει την κοινωνική ζωή στην ολότητά της. Όμως αυτό θα το πει εκείνος που δεν γνωρίζει την ψυχολογία των επαναστάσεων, ειδικά των επαναστάσεων με θρησκευτική έμπνευση. Σε κάθε τέτοια εξωτερική επανάσταση προηγείται μια εσωτερική μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Η εξωτερική επανάσταση που ο χριστιανισμός έφερε στον κόσμο είναι μόνο η φυσική συνέπεια της εσωτερικής επανάστασης που έσπηρε ο θεμελιωτής του χριστιανισμού στα 3 χρόνια της δημόσιας δράσης του. Ο Χριστός δεν σήκωνε εξεγέρσεις ενάντια στην εξουσία του κράτους με στόχο μια εφήμερη αλλαγή τοπικής σημασίας. Ο Χριστός εργαζόταν για μια επανάσταση που είχε ως στόχο την καθολική παγκόσμια ανατροπή. Ο Χριστός δεν δημαγωγούσε ενάντια στις δυναστείες του Ηρώδη και του Αυγούστου. Αυτή θα ήταν μια μικρή, αντάρτικη δουλειά, αλλά έθετε τα θεμέλια σε ένα πολύ μεγαλύτερο έργο. Πήγε πέρα και βαθύτερα από όλους τους επαναστάτες του κόσμου. Στο δέντρο του κακού δεν κλάδευε κλαριά και δεν καθάριζε τα φύλλα, αλλά έβαζε το τσεκούρι στην ίδια τη ρίζα. Δεν βιαζόταν να δει γρήγορα την επιτυχία του έργου του. Του αρκούσε η πίστη του στην επιτυχία. Ήξερε ότι ο Θεός τον επέλεξε για μάστορα ενός μεγάλου κτίσματος που δεν μπορεί να κτιστεί σε έναν ανθρώπινο αιώνα. Το τελείωμα του οικοδομήματός του ο Χριστός το προέβλεψε στο τέλος της ιστορίας του κόσμου.
για ένα τέτοιο οικοδόμημα μπορούσε στο λίγο χρόνο της ζωής του να λαξεύσει μόνο μερικές πέτρες. Οι άνθρωποι που ακολούθησαν τον Χριστό ήταν εκείνες οι ζωντανές πέτρες που λάξευε ο μεγάλος μάστορας για την εκκλησία, το οικοδόμημά του. Με επιμέλεια λάξευε και λύαινε ο μάστορας αυτές τις ζωντανές πέτρες, οι οποίες έπρεπε πάλι να λαξεύουν και να λιένουν με τον εαυτό τους άλλες πέτρες.

Επαναστατήστε πρώτα εναντίον του εαυτού σας και ύστερα ενάντια στον κόσμο. Αυτό το μήνυμα θα μπορούσε να βγει από το κύριο κήρυγμα του Χριστού. Τούτο ήταν το εργαλείο για λάξευμα και για λίανση. Ο κόσμος είναι ανάλατος και άγευστος, λες εσύ φίλε μου, και 100 φορές μου το επαναλαμβάνεις πως ο κόσμος είναι ανάλατος, και 100 φορές εξεγείρεσαι ενάντια σε αυτόν τον ανάλατο κόσμο και καμαρώνεις με την ονομασία του Επαναστάτη και απειλείς να ανατρέψεις τον κόσμο. Ξεκίνα από την αρχή, όχι από το τέλος, και θα σε πιστέψω φίλε μου. Εξεγέρσου πρώτα ενάντια στον εαυτό σου, ενάντια στη δική σου έλλειψη αλατιού. Οι άνθρωποι είναι σκοταδιστές και μοιχοί και δολοφόνοι, λες εσύ φίλε μου, και 100 φορές εξεγείρεσαι ενάντια στις αμαρτίες των άλλων ανθρώπων. Όμως εξεγέρσου πρώτα ενάντια στον εαυτό σου, για να μπορείς μετά με περισσότερη δύναμη και με περισσότερο δίκιο να εξεγείρεσαι ενάντια στους άλλους, και για να μπορέσω κι εγώ να πιστέψω στην επιτυχία της επανάστασής σου. Τούτη ήταν η μέθοδος του Χριστού. Μέσω της επανάστασης προς την επανάσταση. Πρώτα η επανάσταση ενάντια στο κακό μέσα μου και ύστερα η επανάσταση ενάντια στο κακό έξω από εσένα. Ο μαθητής του Χριστού έπρεπε να αντέξει μια αμήλικτη κριτική από το δάσκαλό του. Ο Χριστός δεν παρακαλούσε κανένα να τον ακολουθήσει, αλλά εκείνον που εκούσια ξεκινούσε πίσω του, του έβαζε μια δύσκολη δοκιμασία. Όποιος άντεχε τούτη τη δοκιμασία της εσωτερικής επανάστασης, στην οποία ο Χριστός τον κατεύθυνε, τούτος κιόλας κέρδιζε το δικαίωμα να εξεγείρεται απέναντι στους άλλους. Πρέπει να κερδίσουμε το δικαίωμα να εξεγειρόμαστε ενάντια στο κακό των άλλων ανθρώπων. Τούτο είναι το νόημα της σκέψης του Χριστού. Τούτο το δικαίωμα ο άνθρωπος δεν το κερδίζει με κάποιο πτυχίο και κάποια γνώση, αλλά με μια εσωτερική κοπιαστική εξέταση που δίδεται μπροστά στον Θεό και μπροστά στη συνείδησή μας. Μέχρι το θάνατο του διδασκάλου τους, οι μαθητές του Χριστού δεν είχαν περάσει μέσα από αυτή την κοπιαστική εξέταση της εσωτερικής επανάστασης. Όταν δικαζόταν ο Χριστός, οι μεν τον εγκατέλειψαν, οι δε τον απαρνήθηκαν ανοιχτά. Δεν ήταν ακόμη όριμοι. Αν και οι μαθητές ήταν νέοι και κάποιοι μεταξύ τους νεότατοι, οι ψυχές τους ήταν μόνο επιφανειακά κυματισμένες με την επαναστατική παιδαγωγική του Χριστού. Η τραγωδία του Γολγοθά με τα γεγονότα που ακολούθησαν βάθινε και ολοκλήρωσε την εσωτερική ψυχική επανάσταση των Αποστόλων. Ο Χριστός περικυκλώθηκε από νέους, ενδιαφέροντες ανθρώπους. Όμως πολύ περισσότερο αγαπούσε τα παιδιά. «Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα», έλεγε. «Αυτόν είναι το βασίλειο των ουρανών». Ο Ινδός μοναχός Βούδας μάζευε γύρω του γέρους, στους οποίους μπορούσε πιο εύκολα να εγχέει το μίσος προς τη ζωή. Ο Χριστός αντίθετα χαιρόταν με τα παιδιά, σε αυτούς τους εκπροσώπους και πρωτοπόρους της μέλουσας ζωής. Επάνω στα παιδιά θα μπορούσε ιδανικά να εφαρμοστεί η επαναστατική του παιδαγωγική. Και ο δικός μας αιώνας θα πρέπει να αφήσει τα παιδιά του να πλησιάσουν τον Χριστό. Αυτός ο αιώνας μας, του ραδιοτηλεγραφήματος και των αεροπλάνων, δεν θα έχανε τίποτα. Αντίθετα, πολλά, πάρα πολλά θα έπαιρνε, εάν τα παιδιά του προσέγγιζαν τον Χριστό για ευλογία. Ο πολιτισμός της τεχνολογίας του καιρού μας, εξίσου χρήσιμος και βλαβερός, δεν σμίκρινε το κακό στον κόσμο, αλλά σμίκρινε στους ανθρώπους
τη δύναμη να εξεγείρονται ενάντια στο κακό. Ενάντια στο κακό, οι άνθρωποι εξεγείρονται ή από εγωιστικές ή από θρησκευτικές αιτίες. Η επανάσταση από τον εγωισμό των ατόμων ή της μάζας είναι σκληρή και ολιγόχρονη. Όμως η επανάσταση βασισμένη στην πίστη είναι ανθρωπιστική και μακρόχρονη. Ο δικός μας καιρός, ο καιρός του τεχνικού πολιτισμού, ακριβώς επειδή είναι μονόπλευρα πλούσιος, μόνο από την πλευρά της τεχνολογίας, χρειάζεται πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλο καιρό μια επανάσταση των ανθρώπων βασισμένη στην πίστη. Όχι ένας άνθρωπος, αλλά μια ολόκληρη γενιά πρέπει να είναι έτοιμη για μια τέτοια επανάσταση εναντίον του κακού. Γι' αυτό, αφήστε αδέλφια τα παιδιά να πλησιάσουν το Χριστό, να ποτιστούν με το πνεύμα του Χριστού, με το πνεύμα της πιο μεγαλειώδους και κάλλιστης επανάστασης ενάντια στο κακό. Κάντε τα παιδιά σας να επαναστατήσουν εναντίον του κακού και παιδαγωγήστε τα. Όλοι θέλετε παιδιά με ανατροφή. Λίγοι όμως από σας τα παιδαγωγείτε, γιατί λίγοι καταλαβαίνετε τι είδους πνεύμα χρειάζεται αυτός ο καιρός. Είναι κορεσμένος αυτός ο καιρός με το πνεύμα της τεχνικής, με το πνεύμα της εγωιστικής επανάστασης, με το πνεύμα του χλιαρού ανθρωπισμού, των ημίμετρων και της μυστικής συμφωνίας με το κακό. Ένα καινούριο πνεύμα χρειάζεται, πνεύμα θαραλέας επανάστασης εναντίον του κακού, εμπνευσμένης με το πνεύμα του Θεού.

Αυτό το νέο πνεύμα πρέπει να εισαχθεί στη διαπαιδαγώγηση για να φρεσκαριστεί ο κόσμος και να υποβιβαστεί το κακό. Αυτό το νέο πνεύμα πρέπει να εγκατασταθεί στα σπίτια και στα σχολεία για να διωχθούν όλα τα ακάθαρτα πνεύματα με τα οποία η νεολαία μας ποτίζεται στον καιρό μας. Κάθε νεογέννητο παιδί πρέπει να θεωρηθεί ως νεογέννητο στρατιώτης ενάντια στο κακό. Στην κούνια κοίταται ένα ασυνείδητο μικρό πλάσμα, μια ατελής φιγούρα με μερικές γραμμές απ' όλα. Χρειάζονται χρόνια και χρόνια μέχρι αυτή η φιγούρα να πάρει μια ιδιαίτερη μορφή, ψυχική και σωματική. Όμως παρατηρώντας την κούνια τούτο το μικρό, αβοήθητο πλάσμα, ποιος θα μπορούσε να πει κάτι περί του μέλλοντός του, περί αυτού του ενίγματος? Όλοι εμείς. Όλοι εμείς θα μπορούσαμε πάνω από τούτη και πάνω από κάθε κούνια να εκφράσουμε ένα δίλημα. Νεογνώ, θα είσαι ή υπηρέτης του κακού ή αφέντης του κακού. Μόνον αυτό. Πόσα παιδιά στον κόσμο διαπαιδαγωγήθηκαν για υπηρέτες του κακού με την εύνοια των γονέων? Τα πιο πολλά είναι τέτοια παιδιά. Η γονική εύνοια συνήθως είναι γλυκό φαρμάκι που δηλητηριάζει τα παιδιά. Η γονική εύνοια είναι κουρτίνα που κρύβει και καλλιεργεί τις αδυναμίες του παιδιού. Αυτό το πλάσμα έχει γεννηθεί για ευτυχία και απόλαυση. Αυτό το πλάσμα πρέπει όλος ο κόσμος να το εξυπηρετεί. Αυτά είναι τα λόγια της γονικής εύνοιας. Λόγια πλάνης. Αυτά τα λόγια δημιούργησαν κάτω από πολλές στέγες ένα μικρό δικτάτορα και μεγάλο εγωιστή. Ο μικρός δικτάτορας διατάζει και τον πατέρα και τη μητέρα. Η δύναμή του βρίσκεται στην αδυναμία του που οι γονείς σέβονται. Όταν κλαίει, όταν λοιπόν φαίνεται ο πιο αδύναμος, ο μικρός δικτάτορας είναι ο πιο δυνατός. Σε μια του κραυγή με κλάματα όλο το σπίτι πρέπει να στρατευτεί. Στα παράπονά του τον κολακεύουν. Στα ψέματά του είναι ανεκτικοί. Τα λόγια του τα εκτιμούν και τα εξιστορούν στους καλεσμένους και έτσι του αυξάνουν τη ματαιοδοξία. Ο εγωισμός του δεν γνωρίζει όρια. Μπορεί ο πατέρας να είναι μεγάλος δημοκράτης που να μάχεται ενάντια στα δικτατορικά καθεστώτα στον κόσμο. Όμως μόλις τούτος ο μεγάλος δημοκράτης περάσει το κατόφλι του σπιτιού, σκύβει το κεφάλι μπροστά στο μικρό δικτάτορα του σπιτιού του. Ίσως η μητέρα επιστρέφει κουρασμένη σπίτι από κάποια συγκέντρωση, όπου φλογερά αντιπροσώπευε την ισότητα των γυναικών με τους άνδρες, αλλά αυτό ήταν επιτρεπτό μόνο εκτός του σπιτιού. Μπαίνοντας στην οικία της, η μητέρα αφήνει το λιμπεραλισμό της έξω από την πόρτα για να τον ξαναπάρει μαζί της όταν ξεκινήσει για την αγορά. Δεν τον βάζει μέσα στο σπίτι, γιατί εκεί κυριαρχεί μόνο μία βούληση, η βούληση του μικρού Φαραώ. Ο μικρός δικτάτορας κατάφερε να τσακωθούν οι γονείς με όλους τους γείτονες. Οι γείτονες είχαν παράπονα για πολλές συμπεριφορές του μικρού. Οι γονείς αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι που κατηγορούν το παιδί τους. Το πιο καλό, το πιο έξυπνο, το πιο ευγενικό από όλα τα παιδιά στον κόσμο. Ο μικρός δικτάτορας μίλησε στους γονείς του και τους τύφλωσε για δική του και για δική τους κακή τύχη.

Ξέρω μια μητέρα. Την είδα με το μικρό της γιο στο σπίτι ενός φίλου. «Σε ποιο σχολείο πηγαίνεις, μικρέ?» τον ρώτησε. Αυτός τελείωσε τρεις τάξεις του δημοτικού στο σπίτι. «Πώς στο σπίτι? Γιατί στο σπίτι?» ρώτησα παρακάτω. Η απάντηση. «Εμείς του πήραμε κατοίκον διδάσκαλο. Ξέρετε, δεν μας αρέσει να τον αφήνουμε εκτός του σπιτιού, να αναμειγνύεται με άλλα παιδιά, επειδή τα άλλα παιδιά είναι σήμερα, όπως γνωρίζετε, αγενή, χωρίς διαγωγή, πολύ ζωηρά. Γράφουν με κάρβουνα στους τοίχους, πετάνε πετραδάκια στα παράθυρα. Κακό, κακό.» Παραξενεύτηκα με τέτοιους λόγους. Είπα, «Κυρία μου, το παιδί πρέπει να γνωρίσει και το κακό. Ο γιος σας, όταν μεγαλώσει, θα ζήσει σε αυτόν τον κακό κόσμο και όχι στην Εδέμ. Δεν θα μπορείτε παντοτινά να τον απομονώνετε από τη συνάντηση με το κακό.» Όσο μιλούσα, ο μικρός με κοίταζε θυμωμένα και τραβούσε τη μητέρα του από το μανίκι. Η μητέρα στρεφόταν με φόβο σε εκείνον και τον χάιδευε με το χέρι. Συνέχισα. «Αφήστε τον, κυρία, ελεύθερο σε αυτόν τον κόσμο. Παρακολουθήστε τον μόνο από μακριά και να τον βοηθάτε ώστε να μπορέσει να προσανατολίζεται στο μπέρδεμα ανάμεσα στο καλό και το κακό. Αφήστε τον να δει το κακό, να το αισθανθεί, να το υπομείνει, ιδιαίτερα να το υπομείνει. Κατευθύνατε τον μόνο να διακρίνει το κακό από το καλό και να εξεγείρεται ενάντια στο κακό μέσα του και γύρω του.» Ξαφνικά ο μικρός φώναξε στη μητέρα νευρικά. «Σήκω που σου λέω!» Η ντροπιασμένη μητέρα αναπήδησε από την καρέκλα, χάιδεψε το παιδί στο κεφάλι και άρχισε να ετοιμάζεται για να φύγουν, λέγοντας μέσα από τα δόντια, «Ο γιος μου είναι καλός.» Κι εγώ με θλίψη σκέφτηκα μέσα μου, «Και τούτος είναι μικρός δικτάτορας, ένας μεταξύ πολυάριθμων στο Βελιγράδι.» Μαντεύω περιμένοντας το μέλλον όλων τούτων των μικρών δικτατόρων που θα εξελιχθούν σε μεγάλους εγωιστές. Στην επαφή τους με τους ανθρώπους, πρώτα θα δέχονται το ένα χτύπημα μετά το άλλο και τη μία απογοήτευση μετά την άλλη. Ύστερα θα γίνουν οι πιο αυθάδεις κριτικοί των ξένων αδυναμιών και οι πιο σκοτεινοί απεσιόδοξοι. Και στο τέλος θα είναι οι υπηρέτες και των δικών τους αδυναμιών και των αδυναμιών των άλλων, άξιοι περιφρόνησης, κόλακες και αχρίοι. Τέτοιοι μικροί δικτάτορες, τέτοιοι γελοίοι τύποι παιδιών, πιο σπάνια θα συναντιούνται στα χωριά παρά στις πόλεις. Το χωριό ακόμα μας προσφέρει τους καλύτερους ανθρώπους στη χώρα. Τα αποκαλούμενα τάχα δυσιδαίμονα χωριά πέταξαν τα είδωλα από τα σπίτια τους πριν από τις ορθόδοξες πόλεις. Ο καθένας από σας θα αισθανόταν ντροπή εάν μάθαινε πόσα από τα σπίτια των πιο πλουσίων και αριστοκρατικών μας ανθρώπων δεν κατάφεραν να δώσουν αγωγή στα παιδιά τους. Ένας πατέρας έχει τρεις ιδιωτικούς δασκάλους για το γιο του. Ο καθένας πληρώνεται για ιδιαίτερο σχολικό μάθημα και κανένας για την αγωγή του. Και ο πατέρας καμαρώνει για τους άριστους βαθμούς του γιου του. Εγώ μίλησα με τον νεαρό. Είναι ιδιαίτερα ματαιόδοξος για τις σχολικές του επιδόσεις. Κατά τα άλλα, ποτέ δεν μπαίνει στη συζήτηση, ούτε ευχάριστα ακούει τη συζήτηση περί κακού και καλού στον κόσμο. Και δεν είναι καθόλου μαθημένος να εξεγείρεται εναντίον του κακού. Όταν του μιλάτε γι' αυτό, σας κοιτά απλανώς και ανέκφραστα, σαν το πρόβατο όταν του ψιθυρίζεται στο αυτί κάτι σχετικό με το φρέσκο και ξερό τριφύλι. Είμαι πεπισμένος ότι τούτος ο νεαρός θα είναι πολύ δυστυχισμένος και πολύ άσχημος άνθρωπος. Παρόλα τα πενέματα που μεταφέρουν στους γύρω του ανθρώπους οι γονείς του και οι δάσκαλοι του, τον κολακεύουν και αυτός κολακεύει τον εαυτό του και αυτό τον σκοτώνει. Επισκέπτεται και την εκκλησία. Όμως γιατί? Διότι φαντάζεται ότι ακόμα και η εκκλησία τον κολακεύει. Δεν ξέρει ότι η εκκλησία για αυτόν έχει μόνο μομφή και λύπη. Τούτο δεν το ξέρουν ούτε οι γονείς του. Η εκκλησία, αδέλφια,
έχει μόνο μομφή και λύπη για όλους εκείνους που δεν είναι μαθημένοι να εξεγείρονται εναντίον του κακού. Κανένα όφελος δεν έχει η Εκκλησία απ' εκείνους που την αγαπούν ενώ δεν μισούν το κακό. Κανένα όφελος δεν έχει η Εκκλησία από εκείνους που κάθε Κυριακή ανάβουν μεγάλα κεριά, ενώ ποτέ μέχρι τώρα δεν τιμώρησαν κάποια αμαρτία τους ή δεν συγχώρησαν τους άλλους. Καμία χαρά δεν αισθάνεται η Εκκλησία όταν εμφανίζονται στις πρώτες σειρές μπροστά από τους υπολείπους πιστούς και ψέλνουν το χερουβικό και διαβάζουν το σύμβολο της πίστεως, εκείνοι που μόνο τα πόδια τους τους κρατούν στην Εκκλησία, ενώ η σκέψη τους βρίσκονται στο χρηματιστήριο. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι κάνουν τιμή στην Εκκλησία επειδή την επισκέπτονται. Κάποιοι από αυτούς έχουν το εξής σκεπτικό. «Κοίτα, εγώ, άνθρωπος του 20ου αιώνα, υψηλός υπάλληλος, ντυμένος με κοστούμι και γραβάτα, με γνώσεις φυσικής και βιολογίας, αντί να πάω στο καφενείο ή στο θέατρο, έκανα την τιμή στην Εκκλησία και την επισκέφτηκα. Για τέτοιους ανθρώπους η Εκκλησία έχει μόνο μομφή και ίκτο».

στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Παράνομα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν τετελεσμένα, αναφέρει στην απάντησή του προαπρός στην Άγκυρα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τρεις νεκροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο ιδιωτικό ελικόπτερο που κατέπεσε στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα πηγαδάκια Αρκαδίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή, μετά την ανάλυση που κάναμε του Τρισάγιου ύμνου, ο οποίος μας εισάγει σιγά σιγά στα αναγνώσματα, μπήκαμε στα ίδια τα αναγνώσματα. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα αναγνώσματα, το αποστολικό και το ευαγγελικό, κυρίως όμως για το ευαγγελικό θα μιλήσω σήμερα, ζητάμε ένα ιδιαίτερο φως για να κατανοήσουμε την ευαγγελική αλήθεια, να φωτιστεί ο νους μας και η καρδιά μας, η διάνοιά μας, να φωτιστεί από μια δύναμη που είναι έξω από τον κόσμο αυτό. Αλλιώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο του Ευαγγελίου. Δεν φτάνει το συναίσθημα, η καρδιακή λατρεία δηλαδή. Δεν φτάνει η λογική, η νοερά, η νοητική λατρεία. Χρειάζεται μια δύναμη να έρθει απ' έξω για να μας φωτίσει. Η ευχή που αναγνώστηκε ο ιερέας είναι εξαιρετική. «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν». Για να τα κατανοήσω τα αναγνώσματα θέλω ένα φως που θα έρθει από έξω, δηλαδή το φως του Αγίου Πνεύματος, το οποίο και την καρδιά θα ενισχύσει και το νου θα ενισχύσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα κατανοήσω. Μάλιστα η ευχή συνεχίζει και λέει «ένθες ημίν και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τας σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν, πάντα τα προσεβαρέστησιν την συν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρ ή ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών». Εσύ φωτίζεις και τις ψυχές μας και τα σώματάς μας. Επομένως αυτή η κατανόηση που θα έρθει με το φως του Αγίου Πνεύματος έχει ένα αποτέλεσμα, το φωτισμό των ψυχών και των σωμάτων, ή για να το πω αλλιώς, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσω να ακολουθήσω τις εντολές του Κυρίου. Αμέσως μετά ο διάκονος που θα αναγνώσει την ευαγγελική περικοπή ζητάει την ευλογία από τον ιερέα. Δεν ακούμε την μυστική ευχή του ιερέα, αλλά είναι ενδιαφέρουσα. Λέει ο διάκονος «Ευλόγησον δέσποτα τον ευαγγελιστήν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Τάδε». Ο ιερεύς τον σφραγίζει, τον ευλογεί δηλαδή τον διάκονο, και λέει «Ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Τάδε, δώει σειρήμα το ευαγγελιζομένο δυνάμει πολύ εις εκπλήρωση του Ευαγγελίου του αγαπητού Υιού αυτού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού». Δηλαδή το Ευαγγέλιο που θα μας διαβάσει ο διάκονος δεν θα το διαβάσει ως ένα οποιοδήποτε κείμενο, θα το διαβάσει ως Λόγο του Θεού. Και θα το διαβάσει ως Λόγο του Θεού επειδή θα έχει την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος. Ο λαός εκείνη την ώρα ψέλνει το «Αλληλούια», την δοξολογική αυτή αμετάφραστη λέξη. Καταλαβαίνουμε περίπου τι λέει αυτή η λέξη, αλλά δεν μπορούμε να την μεταφράσουμε. Μάλιστα

Οι 70 κοντά την άφησαν έτσι στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, αμετάφραστη. Είναι αρχαία αραμαϊκή λέξη, σημαίνει ασφαλώς δοξολογία. Αυτά τα λάμδα που έχει παραπέμπουν στο όνομα Θεός, Ελοχήμ, Ελοή. Είναι μια ανάμιξη της ρίζας του ονόματος του Θεού μαζί με μια κραυγή χαράς του ανθρώπου. Δοξολογούμε λοιπόν τον Κύριο, και τώρα ο ιερέας πάλι, ενώ προηγουμένως ο διάκονος είχε πει για τη σοφία που εμπεριέχει και υποκρύπτει το ευαγγελικό ανάγνωσμα, αναλαμβάνει ο ιερέας λοιπόν την ευθύνη να μας υπογραμμίσει ότι εδώ πρόκειται για σοφία, ενυπόστατη σοφία, τη σοφία του Υιού και Λόγου του Θεού. Θα ακούσουμε με έναν τρόπο που είναι συγχρόνως μετοχή, κλίση σε μετοχή. Θα μεθέξουμε στο ανάγνωσμα, για αυτό λέγεται σοφία. Και θα μας πει να προσέξουμε, πρόσχομεν, σοφία. Ορθή, σηκωθείτε, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Και ο διάκονος λέει, σας διαβάζω το Ευαγγέλιο του Τάδε. Εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου κλπ. Και στα συνεχή κείμενα των Ευαγγελίων, τους κώδικες που έχουμε ως συνεχή κείμενα, αλλά και στις περικοπές, πάντα ο τίτλος είναι «Κατά Μάρκων», «Κατά Ματθαίων», «Κατά Λουκάν». Δεν είναι ο τίτλος «Ευαγγέλιο του Μάρκου», «Του Ματθαίου» ή «Του Λουκά», όπως παραδείγματος χάρη είναι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Τα Ευαγγέλια είναι κατά, δηλαδή κατά την παράδοση. Επικεφαλής της ομάδας που κατέγραψε αυτή την παράδοση είναι ο Μάρκος, ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο Ιωάννης. Υπάρχουν παραδόσεις και έχουμε τρεις εκδόσεις αυτής της παραδόσεως στα τρία πρώτα Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά. Κατά τρεις τρόπους αυτή η παράδοση ανοίγεται στην ιστορία. Και κατά έναν εντελώς διαφοροποιημένο τρόπο αυτή η παράδοση δεν ανοίγεται απλώς, αλλά μυσταγωγείται μέσα στην ιστορία όταν πρόκειται για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Λοιπόν, μας καλεί ο ιερέας να προσέξουμε, πρόσχομεν, και ο διάκονος αναγυνώσκει την ευαγγελική περικοπή της ημέρας. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο ιερέας ευλογεί το διάκονο λέγοντας «Ειρήνη σε σένα που ευαγγελίστηκες». Και ο λαός απαντάει «Δόξα σε σένα, Κύριε, δόξαση, Κύριε, δόξαση».

Αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ακολουθεί το κήρυγμα. Θα σταθώ λίγο σε αυτό το σημείο. Σε παλαιές χειρόγραφες λειτουργικές φυλάδες αναγράφεται η λέξη κήρυγμα. Όχι ομιλία, κήρυγμα. Σε νεότερες έντυπες φυλάδες υπάρχει και η λέξη ομιλία, αλλά με τη σημασία του κηρύγματος. Ασφαλώς το Ευαγγέλιο είναι κήρυγμα, αλλά μετά το Ευαγγέλιο ακολουθεί επίσης κήρυγμα. Θέλω να σας θυμίσω ότι το κηρύττην είναι ένα συγκεκριμένο είχε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο στη ζωή της Εκκλησίας απ' αρχής. Σήμαινε και θα έπρεπε να σημαίνει την αναγγελία του σωτηριώδους γεγονότος της Αναστάσεως. Και στην Αγία Γραφή, αλλά και στα κείμενα των Πατέρων, το κήρυγμα αναφερόταν στο έργο του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Ποτέ δεν παρεξέκλεινε ως προς το περιεχόμενό του σε διδαχή ή σε ανάπτυξη σκέψεων, ακόμα και των πλέον ευσεβών σκέψεων. Ο περιορισμός αυτός του περιεχομένου του κηρύγματος ως εξαγγελίας του γεγονότος της Αναστάσεως διαφύλαξε την Εκκλησία από την ανάπτυξη μιας διδασκαλίας βασισμένης στην ανθρώπινη σοφία. Οι Απόστολοι από την πρώτη στιγμή διακηρύσουν ότι θα εξαγγείλουν αυτά που είδαν, που άκουσαν και που ψηλάφισαν. Δηλαδή τον Αναστάντα Κύριο. Σύμφωνα με την επιταγή του Ιησού πριν την ανάληψή του, οι Απόστολοι έπρεπε να πορευθούν σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Το κηρύσιν λοιπόν, το κήρυγμα, ήταν ταυτόσιμο με το «Ευαγγελίζεσθε», με το Ευαγγέλιο. Τελικά είναι η ομολογία πίστεως. Ως ομολογία πίστεως συνδέθηκε με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δηλαδή το καλό άγγελμα της ελεύσεως της Βασιλείας του Θεού. Είχε προηγηθεί το κήρυγμα των προφητών και το κήρυγμα του προδρόμου που προαναγγέλει την έλευση αυτής της Βασιλείας. Το δεύτερο μάλιστα του προδρόμου με ιδιαίτερο τονισμό της εγκύτητας αυτής της ελεύσεως. Η σύνδεση κηρύγματος και βασιλείας, βασιλείας των ουρανών, ή καλύτερα η αναφορά του κηρύγματος στη βασιλεία των ουρανών, εντάσσει το κήρυγμα σε αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο. Το κήρυγμα λειτουργεί όταν και όπου εικονολογείται η βασιλεία. Είναι χαρακτηριστική και θεμελιώδης, νομίζω, μια σχετική αναφορά του Αγίου Ιγνατίου που λέει, από το δεύτερο αιώνα, που λέει ότι εγώ πέπιθα, είμαι πεπισμένος, πιστεύω, εις ημάς εν Κυρίω, ότι ουδέν άλλο φρονίσετε, δεν πρέπει τίποτα άλλο να έχετε στο νου σας, τίποτα άλλο από τι. Ότι μία είναι η σάρξ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ένα το αίμα που εκχύθηκε για χάρη μας, ένας ο άρτος που προσφέρεται σε όλους, ένα το ποτήριο που διανέμεται σε όλους, ένα το θυσιαστήριο σε όλη την Εκκλησία, ένας ο Επίσκοπος μαζί με τους πρεσβυτέρους του και τους διακόνους του, επειδή ένας είναι ο αγέννητος Θεός Πατήρ και ένας είναι ο μονογενής Υιός, Θεός Λόγος και άνθρωπος, και ένας είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, για όλα αυτά ένα είναι και το κήρυγμα. Ένα το κήρυγμα και η πίστη μία και το βάπτισμα ένα και μία η Εκκλησία που ίδρυσαν οι Άγιοι Απόστολοι από περάτων έως περάτων. Μάλιστα, μερικές δεκαετίες νωρίτερα από τον Άγιο Ιγνάτιο, ο Άγιος Ιουστίνος, στην πρώτη απολογία του, περιγράφει τη διάταξη μιας θείας λειτουργίας των αρχών του 2ου αιώνα. Μας λέει εκεί «Και κατά την ημέρα της Κυριακής, όλοι από τις πόλεις και από τους αγρούς,
μαζευόμαστε μαζί. Και μετά, με τη συνέλευση αυτή, γινόμαστε ένα. Και εκεί τα απομνημονεύματα των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών αναγινώσκονται όσο χρειάζεται. Έπειτα, όταν πάυσει ο αναγνώστης ή ο προεστός, τότε ο επικεφαλής της κοινότητας διαλόγου την νουθεσία και πρόκληση της των καλών τούτων μιμήσεως ποιείται. Δηλαδή αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε να μιμηθούμε ό,τι μας έχουν πει τα κείμενα. Δηλαδή το κήρυγμα ήταν ερμηνεία αυτού που ακούστηκε. Έπειτα, μετά το κήρυγμα, μας λέει ο Άγιος Ιουστίνος, σηκωνόμαστε όλοι και κάνουμε και αναπέμπουμε ευχές. Και όταν παύσουμε τις ευχές, προσφέρεται ο άρτος και ο ίνος. Γίνεται δηλαδή η Θεία Ευχαριστία μετά το κήρυγμα. Από την Αποστολική δηλαδή εποχή μέχρι πρόσφατα, μέχρι δηλαδή την εμφάνιση της εκτροπής που αρχίζει να μεταποιεί την Εκκλησία σε θρησκεία, το κήρυγμα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Και η Θεία Λειτουργία είναι προετοιμασία και ψηλάφιση της Βασιλείας του Θεού και μόνον αυτό. Η Εκκλησία ενέταξε το κήρυγμα σε συγκεκριμένη θέση και με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το τονίζω αυτό. Η θέση είναι αμέσως μετά τα αγιογραφικά αναγνώσματα, δηλαδή στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας που χαρακτηρίζεται ως λειτουργία του Λόγου, ως διδασκαλία δηλαδή. Περιεχόμενο του κηρύγματος είναι ο σχολιασμός του Ευαγγελίου, δηλαδή ο υπομνηματισμός της Βασιλείας του Θεού.

0: Στο σημείο αυτό θέλω να υπενθυμίσω ότι το Κυριακοδρόμιο της Εκκλησίας, λέει το βιβλίο που μας λέει ποιες περικοπές διαβάζονται κατά τις Κυριακές, περιέχει 52 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν από την Κυριακή των Αγίων Πάντων και τελειώνουν πριν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου, και περιέχει επίσης και 20 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνουν την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Υπάρχουν και 5 ευαγγελικές περικοπές που αναφέρονται στα Χριστούγεννα, στα Φώτα, στην Κυριακή των Προπατώρων, δηλαδή Κυριακές προ και μετά τα Χριστούγεννα, Κυριακές προ και μετά τα Φώτα. Πρόκειται δηλαδή για 57 ευαγγελικές περικοπές όλου του έτους. Θα μου πείτε, οι Κυριακές είναι 52. Ναι. Κάποιες όμως παραλείπονται, γιατί έχουμε την κινητή περίοδο των εορτών που πάει μπρος και πίσω. Όλες, και υπογραμμίζω τη λέξη όλες, οι περικοπές αυτές αναφέρονται στη Βασιλεία των Ουρανών. Είτε προαναγγέλλοντάς την, παραδείγματος χάρη, ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών, μας λέει μια παραβολή, είτε περιγράφοντάς την, είτε εικονολογώντας την, κέντρο και άξονας είναι ο Ιησούς Χριστός, που συνεχώς υπενθυμίζει και διακηρύσει αυτό που οι προφήτες προανήγγυλαν. Οι προφήτες λοιπόν είδαν, οι Απόστολοι εδίδαξαν, η Εκκλησία παρέλαβε, οι διδάσκαλοι εδογμάτισαν. Με τα θαύματά του μας δείχνει τη δυνατότητα υπάρξεως ενός κόσμου χωρίς ασθένεια, χωρίς φθορά, χωρίς θάνατο. Με τις παραβολές του σκιαγραφεί στοιχεία της πορείας προς τη μέλουσα κατάσταση ή και αυτού του μέλλοντος αιώνος. Με τη διδασκαλία του καλεί σε συγκεκριμένη οδηπορία και νέο τρόπο βιωτής. Με όλα αυτά, και κυρίως με το πάθος και την Ανάσταση, μας παρουσιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών. Το κήρυγμα λοιπόν είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Ευαγγέλιο. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των δύο, Ευαγγελίου και κηρύγματος, είναι περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλωστε, το έχουμε πει ήδη, με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας αυτό εξαγγέλλεται. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι στις μέρες μας το κήρυγμα έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει ασφαλώς την αναγγελία του γεγονότος σωτηρίας, αλλά επίσης σημαίνει σήμερα πια παρένεση ή διδασκαλία. Ενώ δηλαδή παλαιότερα τα δύο τελευταία διακρίνονταν από το κήρυγμα και χαρακτηρίζονταν με αυτοτελείς ομότιτλες ονομασίες ή αποτελούσαν το περιεχόμενο μιας ομιλίας, σήμερα χαρακτηρίζουν κυρίως το περιεχόμενο του κηρύγματος, με έμφαση μάλιστα σε αυτό που ονομάζουμε ηθικό ή κοινωνικό κήρυγμα. Και όμως, σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο, η ομιλία διακρινόταν από το κήρυγμα. Όποτε λεγόταν και γινόταν εκτός Θείας Λειτουργίας η ομιλία, είτε μετά τη Θεία Λειτουργία, είτε το εσπέρας, οπότε λεγόταν και εσπερινή ομιλία, διαφοροποιόταν από το περιεχόμενο του κηρύγματος. Όλες οι ομιλίες των πατέρων, είτε για ερμηνείες της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη κοινωνικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις. Επαναλαμβάνω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο τη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θείας Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα η υπόμνηση αυτή, αυτά που παραπάνω σας είπα, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό που ονομάζουμε λειτουργία του μυστηρίου ή μυσταγωγία, είναι εκτροπή ή και αίρεση, μοιάζει λίγο αφελής. Όχι τόσο οι ιερείς ή οι θεολόγοι, όσο οι επίσκοποι που είναι κύριοι υπεύθυνοι της διαφύλαξης του ήθους της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνονται μερικές φορές τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση, εδώ και τώρα, της έσχατης πραγματικότητας, δηλαδή ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων. Συνηθίζουν αρκετοί από αυτούς να διακόπτουν τον ένο, δηλαδή τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε, κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού, τον σαρκοθέντα Κύριο που μας προσφέρεται ως σώμα και αίμα, για να αναπτύξουν σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρεκτροπών. Οι περισσότεροι από αυτούς ξέρουν ότι πρόκειται για λάθος. Το ξέρουν άλλωστε και γιατί έχουν διδαχθεί στις θεολογικές σχολές ποια είναι η θέση του κηρύγματος. Ωστόσο επιμένουν με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος, ή σιωπηλώς υποδηλώνοντας ότι η ώρα του κοινωνικού είναι νεκρός χρόνος, παραλίγο θα έλεγα βαρετός χρόνος, που πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπερέβαλε κανείς αν ισχυριζόταν ότι πρόκειται για ένα είδος αλαζονίας ή μάλλον για μια ματαιόδοξη υπεκφυγή. Και θα μπορούσε επίσης να υπενθυμίσει κανείς ότι η ώρα του κοινωνικού αποτελεί την κορυφαία στιγμή του Κυριακού μας δείπνου. Την κορυφαία. Όλα γίνονται για αυτή την ώρα. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε τον Χριστό, για να συντελεστεί το μυστήριο της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού, με την μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα και έπειτα οι πιστοί, με βίαιο τρόπο διακόπτεται αυτή η πράξη για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, επιτρέψτε μου να το πω. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια άρχισε δειλά-δειλά να εμφανίζεται μια επιστροφή στην παλαιά λειτουργική πράξη της Εκκλησίας. Αλλά μέχρι να μπορούμε να μιλάμε για πραγματικό λειτουργικό ήθος, φοβούμαι ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Σημαντική αλλαγή θα επέλθει ως προς το κήρυγμα όταν παύσουμε να αξιολογούμε τη χρησιμότητα των σημείων της Θείας Λειτουργίας. Όταν δηλαδή καταλάβουμε ότι η διδασκαλία είναι διδασκαλία και η μυσταγωγία είναι μυσταγωγία. Μια αντίληψη που εξαρτάται από τις διαθέσεις των πιστών, προσέρχονται παραδείγματος χάρη αργά, βαριούνται κατά την ώρα του κοινωνικού, δυσανασχετούν από την καθυστέρηση της απόλυσης και άλλα, μετατρέπει τη Θεία Λειτουργία σε θρησκευτική τελετή ελάσσονος σημασίας και παραθεωρεί ότι πρόκειται για κορυφαία πράξη που ουσιαστικά μεταποιεί τον θάνατο σε ζωή. Τον θάνατο τον κάνει ζωή.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μετά τα αναγνώσματα και με το κήρυγμα, αρχίζει η λεγόμενη εκτενής. Εκτενής θα πει παίρνει μάκρος, εκτείνεται. Είναι μία σειρά αιτημάτων αρκετών και ξεκινάει με τη φράση «Είπομε πάντες εξόλης της ψυχής και εξόλης της διανοίας ημών είπομεν». Δηλαδή μας καλεί ως σώμα να αναφερθούμε στον ουράνιο πατέρα. Η ψυχή, η καρδιά και η διάνοια έχουν φωτιστεί. Το ζητήσαμε να φωτιστούν. Ακούσαμε και τα αναγνώσματα. Όλος ο λαός τώρα σε κάθε αίτημα που εκφωνείται θα απαντάει με το «Κύριε ελέησον». Είχαμε πει όταν μιλάγαμε για την αρχή της Θεία Λειτουργίας για τα ειρηνικά ότι έχουμε στα ειρηνικά 9 αιτήματα. Στην εκτενή έχουμε 8 αιτήματα. Μετά την εκτενή ακολουθούν τα λεγόμενα κατηχούμενα που έχουν επίσης 9 αιτήματα. Δεν θέλω να πω ότι ο αριθμός είναι σημαντικός, αλλά υπάρχει μια αναλογία. Είναι ένας αριθμός που λέει ότι τόσα μόνο θα ζητήσεις. Μην αρχίσεις να βατολογείς και να λες πολλά. Σε αυτή την εκτενή το περιεχόμενο των αιτημάτων είναι διαφορετικό από το περιεχόμενο που είχαμε στα ειρηνικά στην αρχή της Θείας Λειτουργίας. Εδώ πλέον μιλάμε για μια σύναξη. Μας ενδιαφέρει η σύναξη. Μας ενδιαφέρουν αυτοί που είναι παρόντες. Και θα το δείτε τώρα, μας ενδιαφέρει περισσότερο να μας βοηθήσει ο Θεός, είτε με την ευλογία που θα έχουμε, είτε με τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, είτε με τα ελέη Του, να έχουμε μια εσωτερική ειρήνη για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτόν τον κόσμο της Βασιλείας που έρχεται. Πρώτα-πρώτα ζητάμε να μας ακούσει ο Θεός. Όλα τα αιτήματα αυτής της εκτενούς δεήσεως είναι προς τον Πατέρα του Χριστού. Και μάλιστα υπογραμμίζουμε ότι αυτό το ζητάμε όχι από καμιά προπαίτεια δικιά μας, αλλά γιατί αυτός μας το έχει δώσει ο ίδιος. Μας είπε ότι εγώ είμαι το μεγάλο έλεος. Αφού μας το έχει πει, κατά το μέγα σου έλεος λέμε, μπορούμε να τον παρακαλέσουμε. Αμέσως μετά δηλώνουμε ότι αυτή η σύναξη έχει πρόεδρο, κανονικό πρόεδρο. Πρόεδρο εκλεγμένο από σύνοδο της Εκκλησίας που φτάνει μέχρι τους Αποστόλους. Γι' αυτό μνημονεύουμε το όνομα του Προέδρου της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή του Επισκόπου. Δεν είναι τιμητική η αναφορά του ονόματος του Επισκόπου. Είναι λειτουργική. Θέλουμε να συνδεθούμε με τη γενιά των Αποστόλων. Αλλά συγχρόνως δεν παρακαλάμε μόνο για μας, αλλά παρακαλάμε για τους ιερείς, τους ιερομόναχους, τους ιεροδιάκονους, τους μοναχούς, όλη την αδελφότητα του Χριστού, όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Και παρακαλάμε ακόμα για το έλεος, λέμε υπέρ. Παρακαλάμε για τη ζωή, για την ειρήνη, για την υγεία, για τη σωτηρία, για την επίσκεψη, για τη συγχώρεση, για την άφεση των αμαρτιών όλων των δούλων του Θεού, όλων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, που είτε κατοικούν είτε είναι επισκέπτες, παρεπιδημούν δηλαδή σε αυτή την πόλη, σε αυτή την ενορία. Παρακαλάμε επίσης για τους υπηρέτες του ναού, ιδιαίτερα τους επιτρόπους, τους συνδρομητές, τους αφιερωτές, όλους όσους συμβάλλουν για να μπορεί να πορεύεται αυτή η ευχαριστιακή σύναξη. Και βέβαια παρακαλάμε και για όσους μας επέτρεψαν να έχουμε αυτόν τον ναό και εκεί να συναζόμαστε, δηλαδή για τους κτήτορες αυτού του ναού. Και παρακαλάμε για όλους τους πατέρες μας και τους αδελφούς μας που έχουν ήδη κοιμηθεί, είτε εδώ είτε οπουδήποτε. Ιδιαίτερα παρακαλάμε τώρα για την ενορία μας, για το ναό μας, για όλους όσους μοχθούν για να μπορούμε να συναχθούμε. Τους ονομάζουμε καρποφορούντες και καλλιεργούντες. Αυτοί που καρποφορούν και καλλιεργούν μέσα σε αυτό το ναό. Οι γεωργοί του ναού. Ποιοι είναι αυτοί οι γεωργοί του ναού? Οι κοπιώντες, αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που θα ευπρεπίσουν το ναό, οι ψάλλοντες. Και παρακαλάμε και για όλο το λαό που είναι γύρω-γύρω μαζεμένος και που δέχεται το έλεος. Όταν λέω οι κοπιώντες, μου έρχονται στο μυαλό αυτά τα σμάρια των γυναικών που ετοιμάζουν έναν επιτάφιο ή που έρχονται να στολίσουν την Κυριακή των Βαΐων μια εκκλησία. Σήμερα βέβαια έχουμε λίγο βιομηχανοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει διορισμένος νεοκόρος, ο οποίος μάλιστα ανήκει σε συνδικαλιστικό φορέα. Υπάρχουν διορισμένοι ψάλτες. Παλιότερα αυτά γίνονταν από την κοινότητα. Ο ίδιος ο λαός μαζευόταν, ευπρέπιζε το ναό, το σπίτι του δηλαδή. Το επόμενο βήμα είναι τα λεγόμενα κατηχούμενα. Δεν τα ακούμε σήμερα, παραλείπονται, αν και μερικές Κυριακές καμιά φορά τα ακούμε και αυτά, ιδίως όταν έχουμε αρχιερατική λειτουργία, και έτσι θέλουμε να δώσουμε ένα πιο πανηγυρικό τόνο. Τα κατηχούμενα είναι ένα αυτόνομο μικρό βήμα μέσα στα πολλά βήματα της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι τώρα οι κατηχούμενοι είναι παρόντες. Κατηχούμενοι είναι αυτοί που ετοιμάζονται να βαπτιστούν και να γίνουν πιστοί. Είναι παρόντες. Τώρα πρέπει να φύγουν γιατί ετοιμάζεται η μυσταγωγία. Η μυσταγωγία είναι ένα είδος μύησεως. Εκεί κάτι μυστικό θα συμβεί και για να το ζήσεις αυτό πρέπει να έχεις πεθάνει, δηλαδή να έχεις πνιγεί μέσα στο νερό της Κολυμπήθρας και να έχεις ξαναγεννηθεί για να μπορέσεις να το ζήσεις. Ο διάκονος εξαγγέλει: «Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο». Προσευχηθείτε οι κατηχούμενοι στον Κύριο. Ο λαός μετά από κάθε αίτηση υπέρ των κατηχουμένων: «Κύριε ελέησον». Ο διάκονος συνεχίζει: «Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν». Να προσευχηθούμε οι πιστοί για τους κατηχούμενους. Για ποιο πράγμα να προσευχηθούμε? «Ή να ο Κύριος αυτούς ελεήσει». Και παρακάτω: «Ή να ο Κύριος αποκαλύψει αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης». Και επίσης: «Να τους διαφυλάξει ο Θεός». Και τότε μας καλεί να κλείνουμε το κεφάλι. Τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλείνατε. Κλείνουμε το κεφάλι στον Κύριο. «Συ Κύριε» του λέμε. Και ο ιερέας λέει την ευχή των κατηχουμένων. Την λέει χαμηλόφωνα συνήθως: «Κύριε ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εσύ που από ψηλά έχεις εποπτεία όλων των ταπεινών, ο δια την σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας των ιών σου, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους». Η προσευχή λοιπόν είναι προσευχή της κοινότητας των πιστών υπέρ των κατηχουμένων. Και τι ζητάμε σε αυτή την προσευχή? «Να τους καταξιώσει σε εύθετο καιρό του λουτρού της παλιγγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αφθαρσίας». Δηλαδή να τους αξιώσει να φτάσουν μέχρι το βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι μια παλιγγενεσία. Παλιγγενεσία, παλιγέννηση, είναι μια δεύτερη γέννηση. Είναι η άφεση της αποτυχίας. Είναι η ένδυση της αφθαρσίας. Να τους αξιώσει λοιπόν να λουστούν το λουτρό της αναγεννήσεως, της δεύτερης γέννησης, να ξαναγεννηθούν. Να αφαιθούν οι αμαρτίες τους. Δηλαδή, ενώ πήγαιναν προς την αποτυχία, να αρχίσουν να πηγαίνουν προς την επιτυχία και να φορέσουν αυτήν την αφθαρσία. Μέχρι τώρα φόραγαν το θάνατο, τη φθορά. Να φορέσουν την αφθαρσία. «Ένωσέ τους με την Αγία σου Καθολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πίμνη. Κάν τους μέλη του Ιερού Σώματος του Χριστού. Βάλ τους και αυτούς μέσα στην πίμνη σου. όπου ένας είναι ο ποιμήν, πολλά τα πρόβατα. Μέχρι εκείνα τα χρόνια που υπήρχαν κατηχούμενοι, δηλαδή μέχρι και τον 5ο αιώνα, εάν έφευγες, ταξίδευες για λόγους επαγγελματικούς και πήγαινες σε μια άλλη πόλη, για να λάβεις μέρος στη Θεία Λειτουργία και να μείνεις σε αυτήν, έπρεπε να έχεις έγγραφο. Μια έγγραφη πιστοποίηση που να λέει «αυτός είναι βαπτισμένος». Ανήκει σε συγκεκριμένη εκκλησία, στην εκκλησία της Νικομιδίας, όπου επίσκοπος είναι ο Τάδε. Αυτό το ονομάζουμε εγγραφή στο βιβλίο ζωής. Έπρεπε λοιπόν να είσαι εγγεγραμμένος στο βιβλίο της ζωής ως πιστός. Κάθε ένας που βαπτιζόταν, ο επίσκοπος τον έγραφε σε αυτόν τον κατάλογο. Ήταν ένα είδος μέλους ενός στρατού. Γι' αυτό και στο βάπτισμα είναι πολύ χαρακτηριστική η έκφραση όταν ονομάζεται ο βαπτιστής νεοσύλλεκτος. Αμέσως μετά ο διάκονος παραγγέλνει στους κατηχούμενους να φύγουν. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε. Μη δεις των κατηχουμένων, κανείς από τους κατηχούμενους να μην μείνει. Και συνεχίζουμε έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου Πεδεηθόμεν. Οι πιστοί τώρα αρχίζουμε τις δεήσεις μας. Και έτσι τελειώνει και αυτό το μέρος της Θείας Λειτουργίας, για να περάσουμε στη λεγόμενη λειτουργία των πιστών.

Μπαίνουμε τώρα στη Θεία Λειτουργία που την ονομάζουμε Λειτουργία των Πιστών. Έναξη λοιπόν Θεία Λειτουργίας μόνο για τους πιστούς, ενώ μέχρι τώρα οι πιστοί δεν ήταν απόντες, αλλά ήταν παρόντες και οι μη πιστοί. Θέλω να προλάβω μερικές ενστάσεις ή ερωτήσεις που ενδεχομένως διαμορφώνονται μέσα μας. Η Θεία Λειτουργία είναι μοίηση για μεμοιημένους. Ό,τι συμβαίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν αφορά τους μη μεμοιημένους. Για τους μη μεμοιημένους, για τους οποίους επίσης φροντίζει η Εκκλησία και θα ήθελε και αυτοί να μπουν μέσα στην ομάδα των μεμοιημένων, υπάρχουν άλλες ακολουθίες. Και στις άλλες ακολουθίες υπάρχει μια φροντίδα για αυτούς. Δέεται η Εκκλησία για αυτούς, προσπαθεί να τους φωτίσει. Όχι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι μια θυσία, την οποία θα επιτελέσουν ως θυσία μόνο αυτοί που έχουν τη χάρη του Θεού να το επιτελέσουν. Δεν την επιτελούν από μόνοι τους. Υπάρχει μια χάρη. Τη χάρη αυτή την παίρνουμε με το βάπτισμά μας, δηλαδή με την ελευθερία μας να ενταχθούμε σε αυτό το σώμα. Υπάρχουν αυτές οι φυλάδες, οι λεγόμενες λειτουργικές, οι οποίες είναι εξαιρετικές ως προς τις λεπτομέρειές τους. Συνήθως αρκετοί πιστοί γνωρίζουμε τα τελούμενα στη Θεία Λειτουργία από τα λεγόμενα εγκόλπια, μικρά βιβλιαράκια, και παρακολουθούμε τι λέγεται. Οι φυλάδες έχουν λεπτομέρειες και οι λεπτομέρειες είναι συγκλονιστικές. Όταν λέω λεπτομέρειες, εννοώ μια περιγραφή των όσων τελούνται κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτόν που τελεί ο ιερέας, μια χειρονομία παραδείγματος χάρη, μια κίνηση, ένας βηματισμός, ο τρόπος διευθέτησης των τιμίων δώρων, είναι συγκλονιστικά. Θέλω να καταθέσω από τη μεριά μου, αλλά νομίζω κάθε άνδρας μπορεί να το καταθέσει αυτό, που έχει μπει μέσα σε ένα ιερό βήμα, είτε ως παπαδάκι όταν ήταν μικρός, είτε αργότερα ως όριμος λαϊκός που είχε αυτή τη δυνατότητα να περιβρεθεί στο ιερό βήμα. Θέλω να σας καταθέσω ότι πρόκειται για συγκλονιστικά τελούμενα και δρόμενα. Και μάλιστα υποθέτω ότι δεν υπάρχει ιερέας που, αν το ρωτήσεις, δεν θα ομολογήσει ότι αυτή η δραματουργία τον επηρέασε ή τουλάχιστον συνέβαλε στο να σκεφτεί να γίνει ιερέας. Με την έναρξη λοιπόν της λειτουργίας μόνο για τους πιστούς, έχουμε πρώτα-πρώτα ως πρώτο ουσιαστικό γεγονός τη λεγόμενη Μεγάλη Είσοδο. Την ονομάζουμε Μεγάλη επειδή έχει προηγηθεί μια άλλη είσοδος, η είσοδος του Ευαγγελίου, που την είχαμε ονομάσει Μικρή Είσοδο. Δεν είναι αξιολογικός ο χαρακτηρισμός ότι μια είναι σπουδαιότερη από την άλλη. Η δεύτερη είναι μια πιο πανηγυρική είσοδος και επιτέλους με αυτή τη δεύτερη είσοδο εισάγονται τα δώρα για τη σάρκωση του λόγου, για να σαρκωθεί πάλι ο λόγος. Η διάταξη της Μεγάλης Εισόδου αρχίζει να εμφανίζεται με τον τρόπο που την βλέπουμε σήμερα και την ξέρουμε, τον 6ο περίπου αιώνα. Επομένως, αρκετές ευχές Μεγάλης Εισόδου ή εκφωνήσεις δεν υπάρχουν στο αρχικό κείμενο που το ονομάζουμε Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε η είσοδος αυτή υπήρχε και μάλιστα ήταν η έναρξη της λειτουργίας. Τότε άρχιζε η λειτουργία. Και γινόταν με την προσκομιδή, με τη μεταφορά μάλλον, του ψωμιού και του κρασιού από την είσοδο της Εκκλησίας στο Ιερό Βήμα. Τον 6ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται αυτή η διάταξη που ξέρουμε όλοι και παρακολουθούμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή έχουμε την είσοδο του Επισκόπου και αμέσως μετά έχουμε την είσοδο των δώρων. Ο Επίσκοπος δεν λαμβάνει μέρος στην πομπή αυτή. Ο Επίσκοπος στέκεται και σήμερα ακόμα στη λεγόμενη ωραία πύλη και υποδέχεται τα δώρα που του τα φέρνει ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού.
ή όταν δεν υπάρχει βέβαια διάκονος, ο ιερέας. Τα δώρα τα λαμβάνει ο επίσκοπος στην ωραία πύλη. Δεν μετέχει της πομπής. Είτε αυτή η πομπή ερχόταν από την είσοδο του ναού, στην αρχαία διάταξη. Είτε αυτή η πομπή έρχεται από το βόρειο τμήμα του Ιερού Βήματος, δεν έρχεται από την Αγία Τράπεζα. Ξεκινάει από το βόρειο τμήμα του Βήματος, όπου υπάρχει μια τράπεζα, η τράπεζα της Προθέσεως, η οποία παλαιότερα υπήρχε στην είσοδο του ναού. Εκεί, σε εκείνη την τράπεζα της Προθέσεως, γίνεται η προετοιμασία των δώρων. Η προετοιμασία των δώρων για να προσκομιστούν στην Αγία Τράπεζα είναι μια ιδιαίτερη ακολουθία. Στην πράξη έγινε μια ιδιαίτερη ακολουθία. Σήμερα τελείται συνήθως προς το τέλος του όρθρου, πάντως πριν ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία, γιατί βέβαια με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας ο ιερέας δεν μπορεί, δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί και με την προετοιμασία των δώρων. Είναι μέρος της Θείας Λειτουργίας, αν και φαίνεται να είναι μια ξεχωριστή ακολουθία. Την ονομάζουμε προσκομιδή. Ο ιερέας με αρκετές ευχές, οι περισσότερες αφορούν τον ίδιο, προσωπικές ευχές για να γίνει άξιος να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, αρχίζει να προετοιμάζει το ψωμί πρώτα, το πρόσφορο όπως λέμε, και πρόσφορο γιατί έχει προσφερθεί. Από το πρόσφορο θα βγάλει τις μερίδες. Η κυρίως μερίδα είναι μία. Από τη μέση του προσφόρου θα αφαιρέσει ένα τεμάχιο, που αυτό αργότερα θα ζητήσουμε να καθαγιαστεί και να γίνει σώμα Χριστού. Και θα βάλει στο ιερό ποτήριο κρασί. Το κρασί αυτό παλαιότερα ήταν άκρατο, δηλαδή συμπυκνωμένο κρασί, χωρίς νερό. Γι' αυτό και αργότερα, όταν θα φτάσει η ώρα να προετοιμαστεί για να κοινωνήσουμε, θα του βάλουν νερό για να γίνει και κραμένο και να μπορέσουμε να πιούμε. Πότε γίνεται η λειτουργία της προσκομιδής? Μετά την είσοδο του Ευαγγελίου του Όρθρου, την ώρα που ψέλνεται ο κανόνας, εκείνη την ώρα ο ιερέας τελεί την προσκομιδή. Είναι πολύ χαρακτηριστικό να μπορούσε κανείς να δει τι κάνει ο ιερέας στην προσκομιδή, ιδιαίτερα πάνω στο Άγιο Δισκάριο. Επάνω στο Άγιο Δισκάριο θα βάλει τη μερίδα για την οποία σας μίλησα, το τεμάχιο του Άρτου, το οποίο αργότερα θα προσευχηθούμε να γίνει σώμα Χριστού. Αλλά υπάρχουν και άλλα τεμάχια γύρω από αυτό. Ένα τεμάχιο θα αφαιρεθεί από το πρόσφορο στο όνομα της Παναγίας και θα τεθεί στα δεξιά του κυρίως τεμαχίου, το οποίο πια κυρίως τεμάχιο ονομάζεται αμνός, ο αμνός του Θεού. Και μάλιστα στις φυλάδες υπάρχει ολόκληρη διάταξη που εξηγεί προς τα που είναι τα δεξιά του αμνού. Τα δεξιά του αμνού είναι προς τα αριστερά του ιερέα. Θα αφαιρεθεί επίσης μια μερίδα στο όνομα του Ιωάννου του Προδρόμου. Θα αφαιρεθούν 9 μικρές μερίδες στο όνομα των 9 αγγελικών ταγμάτων, δηλαδή των επουράνιων δυνάμεων. Και μετά θα αφαιρεθούν πολλές μερίδες στο όνομα όσων θέλουν ιδιαίτερα να μνημονευθούν, γιατί είναι εμπερίστατοι. Και εμείς γνωρίζουμε στον ιερέα ότι έχουμε εμπερίστατους ανθρώπους, δηλαδή ασθενείς ανθρώπους, είτε έχουν μια δυσκολία οικογενειακή ή επαγγελματική ή έχουν κάνει κάτι. Γι' αυτό και δίνουμε τα ονόματα στον ιερέα για να τους μνημονέψει. Πάνω λοιπόν από το κυρίως τεμάχιο του Άρτου, που το ονομάζουμε αμνό, πάνω από τον αμνό, θα τεθούν αυτές οι μερίδες. Δεξιά είναι η Παναγία, αριστερά ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, επίσης οι επουράνιες δυνάμεις. Από κάτω επικαλείται όσους τεθνεώτες θα θέλαμε να μνημονεύσουμε ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχουν τα λεγόμενα δίπτυχα,
στα οποία μνημονεύονται ονόματα που πρέπει, για τα οποία πρέπει να τεθεί μια μερίδα ζώντων και τεθνεώτων. Λέγονται μάλιστα δίπτυχα, γιατί στο ένα φύλλο είναι οι ζώντες, στο άλλο οι τεθνεώτες. Κάθε εκκλησία, κάθε ενορία πρέπει να μνημονεύσει ορισμένα πρόσωπα για να δείξει ότι συνδέεται με την οικουμένη. Όχι μόνο μάλιστα τη στρατευόμενη οικουμένη, αλλά και με μια θριαμβεύουσα οικουμένη. Εκεί λοιπόν θα μνημονευθεί το όνομα του επισκόπου στο όνομα του οποίου τελείται η Θεία Ευχαριστία. Θα μνημονευθούν οι επίσκοποι των αδελφών εκκλησιών, δηλαδή οι πατριάρχες, για να δείξουμε ότι υπάρχει μια κοινωνία της δικής μας ενορίας μέσω του επισκόπου μας με όλες τις άλλες. Θα μνημονεύσουμε τις αρχές και τις εξουσίες για να ζούμε ειρηνικά. Και πάλι στους τεθνεώτες θα μνημονεύσουμε τους ιδρυτές του ναού. Ο ιερέας θα μνημονέψει ιδιαίτερα τον δικό του πνευματικό πατέρα, τον διδάσκαλό του. Αυτά τα καταλαβαίνετε ασφαλώς όλα. Εκείνο που θέλω να καταλάβετε νοερά, δυστυχώς νοερά δεν γίνεται αλλιώς, είναι να δείτε αυτό το δισκάριο ως την εικόνα όλης της οικουμένης με τον Χριστό εν μέσω όλων. Μια προεικόνηση της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το δισκάριο σε λίγο θα αγιαστεί και αυτή η μερίδα που είναι ψωμί, αυτή η μερίδα θα είναι Χριστός. Και με τον Χριστό εν μέσω θα έχουμε τους Αγίους, την Παναγία, τις επουράνιες δυνάμεις, τους ζώντες, τους τεθνεώτες. Αφού λοιπόν τελειώσει όλη αυτή η προετοιμασία, παίρνει ένα μεταλλικό αντικείμενο ο ιερέας που το ονομάζουμε αστερίσκο, γιατί έχει 4 κλόνους σαν ένα αστέρι και υποτίθεται πως συμβολίζει το αστέρι πάνω από τη φάτνη, και το ακουμπάει πάνω στο δισκάριο ώστε με το κάλυμα να καλύψει το δισκάριο, χωρίς το κάλυμα να αγγίξει το αμνό και τα άλλα τεμάχια άρτου που έχουν τοποθετηθεί εκεί. Η κόγχη της προθέσεως συμβολίζει το σπήλαιο της Βηθλέεμ. Ο Χριστός γεννιέται εκεί, ετοιμάζεται η γέννησή του, και όλη η μεγάλη είσοδος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πορεία του Ιησού από τη γέννησή του μέχρι τη σταύρωσή του που θα γίνει πάνω στην Αγία Τράπεζα. Η Αγία Τράπεζα είναι ο τάφος και συμβολίζει πάντοτε τον τάφο, και μάλιστα είναι πολύ αρχαίος αυτός ο συμβολισμός. Γι' αυτό και στα πρωτοχριστιανικά χρόνια τη Θεία Ευχαριστία πολλές φορές την ατελούσαν πάνω σε τάφο μάρτυρος. Έχουμε τέτοιες μαρτυρίες από τις κατακόμβες και έχουν διασωθεί αυτές οι μαρτυρίες. Εκεί πάνω στον τάφο ετελείται η θυσία. Ο τάφος αυτός, κατά τη Θεία Λειτουργία, θα αποδειχθεί άδειος, γιατί ο Χριστός θα αναστηθεί. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει και μία αντίληψη για να φανεί ότι είναι τάφος, να εγκαθιδρύεται κάθε Αγία Τράπεζα με λείψανα μαρτύρων.

Σε περίπτωση που δεν έχουμε μια Αγία Τράπεζα, όπως θα θυμόσαστε ίσως, έχουμε ένα ύφασμα το οποίο αντικαθιστά την Αγία Τράπεζα. Αυτό το ύφασμα το ονομάζουμε αντιμίνσιο, από το αντί και μένσα. Μένσα είναι λατινική λέξη που σημαίνει τάφο. Και το ύφασμα αυτό ακόμα συμβολίζει τον τάφο του Χριστού. Ο διάκονος τώρα θα καλέσει τους πιστούς να δεηθούν. Όσοι πιστοί του Κυρίου δεηθώμεν. Έχουν κλείσει οι θύρες του ναού, δεν μπορεί να μπει κανείς πια μέσα, και εκεί θα ακολουθήσει μια ευχή του ιερέα, ο οποίος θα απλώσει το λεγόμενο ηλιτό, το οποίο ονομάζουμε αντιμίνσιο, πάνω στην Αγία Τράπεζα, για να μπορέσει εκεί επάνω να υποδεχθεί τα Άγια Δώρα. Η ευχή αυτή είναι μυστική. Η απόλυξή της μόνο ακούγεται, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Η ευχή μιλάει για μια ευχαριστία. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας. Δηλαδή, ουσιαστικά ο ιερέας επικαλείται τη χάρη για να μπορεί να υπηρετήσει στην επερχόμενη θυσία. Ο διάκονος κάνει τις συνδέσεις των ευχών. Έτι και έτι ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο καθ' αυτό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: «Αναζητώντας την αλήθεια» του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. «Αναζητώντας την αλήθεια» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

δεν είχε καμία ανάγκη να νοικιάσει την πτέρυγα της αυλής, μα όλοι το ξέρανε πως δέχτηκε για νοικιάρισα την Κρούσεκνα εδώ και 4 χρόνια, μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει τον συγγενή της, τον έμπορα Σαμσόνοφ, που ήταν ο πασίγνωστος προστάτης της Κρούσεκνα. Λέγανε πως ο Ζηλιάρης Γέρος εγκατέστησε στο σπίτι της Μορόζοβα μια ευνοούμενη, την Κρούσεκνα, γιατί ήταν βέβαιος πως η γριά θα παρακολουθούσε άγρυπνα τη διαγωγή της καινούριας νοικοκύρισσας. Μα αποδείχτηκε πολύ γρήγορα πως η επιτήρηση ήταν περιττή και στο τέλος η Μορόζοβα συναντούσε πολύ σπάνια την Κρούσεκνα και δεν την ενοχλούσε με καμία επίβλεψη. Η αλήθεια είναι πως είχαν περάσει 4 χρόνια από τότε που ο γέρος την έφερε σε αυτό το σπίτι, στην πρωτεύουσα της επαρχίας. 18χρονη κοπέλα, δειλή, χαμηλοβλεπούσα, λεπτοκαμωμένη, αδυνατούλα, σκεπτική και μελαγχολική. Και από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Για τη ζωή αυτού του κοριτσιού ξέρανε πολύ λίγα και μπερδεμένα πράγματα στην πολιτεία. Ούτε και τον τελευταίο καιρό μάθανε περισσότερα, ακόμα και τότε που όλοι άρχισαν να ενδιαφέρονται για την μορφωνιά. Γιατί πραγματικά η Αγκαφένα Αλεξάνδροβνα είχε γίνει πολύ όμορφη τελευταία. Λέγανε πως όταν ήταν 17 χρονών την είχε ξελογιάσει τάχα κάποιος αξιωματικός και αμέσως την παράτησε. Ο αξιωματικός, λέγανε, έφυγε και παντρεύτηκε κάποια άλλη και η κοπέλα έμεινε φτωχή και ντροπιασμένη. Λέγανε ακόμα πως αν και ο γέρος πήρε την Κρούσεκνα και την έσωσε από τη μιζέρια, αυτή ήταν από τίμια οικογένεια, από σόι κληρικών. Ο πατέρας της ήταν άλλοτε διάκος ή κάτι τέτοιο. Και να που φτάσανε 4 χρόνια για να γίνει η συναισθηματική, προσβεβλημένη και αξιολύπητη μικρή ορφανή μια ροδαλή, παχουλή, ρούσικη ομορφιά. Μια γυναίκα με τολμηρό και αποφασιστικό χαρακτήρα, περήφανη και ανεδής, που καταλάβαινε από χρήματα, άπλιστη, φιλάργυρη και προσεκτική στις δουλειές της, που είχε προφτάσει κιόλας, έτσι ή αλλιώς, να συγκεντρώσει, καθώς λέγανε, ένα καλό κεφαλαιάκι. Για ένα μονάχα ήταν όλοι σίγουροι, πως ήταν απρόσιτη και πως εκτός από το γέρο το γκυδεμόνα της, κανένας δεν μπορούσε να καυχηθεί πως του είχε χαρίσει την ευνοιά της. Αυτό ήταν ατράνταχτα εξακριβωμένο, γιατί πολλοί είχαν προσπαθήσει να αποκτήσουν την ευνοιά της, προπάντων τα 2 τελευταία χρόνια. Μα όλες οι προσπάθειες αποδείχτηκαν μάταιες. Μάλιστα μερικοί αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν γελιοποιημένοι και ντροπιασμένοι από τη σταθερή και κοροϊδευτική αντίσταση αυτής της ενεργητικής νέας γυναίκας. Ξέρανε ακόμα πως είχε ανακατευτεί τον τελευταίο καιρό σε επιχειρήσεις και πως έδειξε εξαιρετικές ικανότητες, τόσο που τελικά ήταν πολλοί εκείνοι που τη λέγανε «σωστή Εβραία». Όχι πως ήταν το κοκλήφος, μα ήταν γνωστό λόγου χάρη πως συνεταιρικά με τον Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ αγόραζε για κάμποσο καιρό σε εξευτελιστική τιμή κάτι γραμμάτια, πληρώνοντας το 10% της αξίας τους, και ύστερα πούλησε μερικά από αυτά στο 10+ της αξίας τους. Τον άρρωστο χείρο Σαμσόνοφ, που τον τελευταίο καιρό είχαν πριστεί τα πόδια του και δεν μπορούσε καθόλου να περπατήσει, που ήταν γνωστός τύραννος των ενηλίκων γιών του, πολύ παραλής άνθρωπος, σπαγκοραμένος και άκαρδος, τον έκανε σχεδόν ό,τι ήθελε, ενώ στην αρχή τη μεταχειρίζονταν πολύ αυστηρά και όπως έλεγαν οι κουτσομπόλιδες, της έδινε ως

και λάδι με το σταγονόμετρο. Μα η Γκρούσεκνα πρόφτασε και χειραφετήθηκε και τα κατάφερε ταυτόχρονα να τον κάνει να της έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Του ήταν πιστή, έτσι νόμιζε. Ο γέρος ήταν σπουδαίος επιχειρηματίας. Είναι καιρός τώρα όμως που έχει πεθάνει και είχε κι αυτός αξιοπρόσεκτο χαρακτήρα. Τσιγκούνης και πεισματάρι σαν βράχος. Και αν και η Γκρούσεκνα του είχε κάνει τόση εντύπωση που δίχως αυτήν δεν μπορούσε να ζήσει τα τελευταία 2 χρόνια λόγου χάρη, αυτό ήταν αληθινό στην κυριολεξία, και πάλι δεν της έδωσε κανένα σημαντικό κεφάλαιο. Ακόμα και αν τον φοβέριζε πως θα τον παράταγε, θα τον παράταγε εντελώς και μόνο του, και πάλι δεν του άλλαξε τη γνώμη. Της εκχώρησε ένα μικρό ποσό. Μα και αυτό ακόμα έκανε σε όλους μεγάλη εντύπωση όταν μαθεύτηκε. «Εσύ είσαι γυναίκα με μυαλό», της είπε, δίνοντάς της κάπου 8.000. «Πάρε λοιπόν τούτα τα λεφτά και κάνε τα κουμάντο. Μα να ξέρεις πως ώσπου να πεθάνω δεν έχεις τίποτε άλλο να περιμένεις από εμένα εκτός από εκείνα που σου έδωσα. Αυτά που σου έδωσα κάθε χρόνο για τη συντήρησή σου. Μα και στη διαθήκη μου τίποτα δεν θα σου γράψω. Αυτό να το ξέρεις». Πραγματικά κράτησε το λόγο του. Όταν πέθανε τα άφησε όλα στους γιους του. Πόσο ζούσε τους είχε σαν υπηρέτες του, μαζί με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Την Γκρούσεκνα ούτε καν την ανέφερε στη διαθήκη του. Όλα αυτά μαθεύτηκαν αργότερα. Όμως της έδινε συνεχώς συμβουλές πώς να τοποθετήσει καλύτερα τα προσωπικά της κεφάλαια και της υπόδειχνε διάφορες δουλειές. Όταν ο Φιόντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ μπλέχτηκε μαζί της σε μια τυχαία επιχείρηση και στο τέλος, χωρίς καθόλου να το περιμένει, ερωτεύτηκε την Γκρούσεκνα, τόσο που έχασε τα λογικά του, ο γέρος Σαμσόνοφ, που είχε κιόλας το ένα του πόδι στο λάκκο, έσπαγε πολύ κέφι μαζί του. Είναι αξιοσημείωτο πως η Γκρούσεκνα σε όλη τη διάρκεια της γνωριμίας της με το γέρο δεν του έκρυβε τίποτα και ήταν πάντα ειλικρινής μαζί του και ήταν ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που εμπιστεύονταν. Τον τελευταίο καιρό όμως, όταν παρουσιάστηκε ξαφνικά ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, ο γέρος έπαψε πια να γελάει. Απεναντίας, μία φορά συμβούλεψε αυστηρά και σοβαρά την Γκρούσεκνα. «Αν είναι να διαλέξεις ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, τον πατέρα δηλαδή και το γιο, τότε να προτιμήσεις το γέρο, με τη συμφωνία όμως να σε παντρευτεί οπωσδήποτε και πριν από το στεφάνωμα ο γεροκατεργάρης να γράψει στο όνομά σου κάποιο σημαντικό ποσό. Όμως με το λοχαγό μην κάνεις πια παρέα, εκεί δεν θα δεις προκοπή». Αυτά ήταν τα λόγια του γεροπαραλυμένου, που ένιωθε πια κοντά το τέλος του. Και πραγματικά, σε 5 μήνες πέθανε. Θα προσθέσω ακόμα πως, αν και ξέρανε πολύ στην πολιτεία μας την παράλογη και τερατώδικη αντιζηλία των Καραμαζόφ, του πατέρα και του γιου, που μάλωναν για την Γκρούσεκνα, πολύ λίγοι καταλάβαιναν τότε τις πραγματικές της σχέσεις και με τους δύο. Ακόμα και οι δύο υπηρέτριες της Γκρούσεκνα, ύστερα από την καταστροφή που για αυτήν θα μιλήσουμε παρακάτω, κατέθεσαν αργότερα στο δικαστήριο πως η Αγγραφένα Αλεξάνδροφνα δέχονταν τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς μόνο και μόνο επειδή τον φοβόταν, γιατί την είχε απειλήσει πως θα τη σκότωνε. Είχε 2 υπηρέτριες. Μία πολύ γριά μαγείρισα, αρρωστιάρα και σχεδόν κουφή, που την είχε στη δούλεψή της
από τον καιρό που ζούσε με την πατρική της οικογένεια και την εγγονή της μαγείρισσας, μια νεαρή και ζωηρή κοπέλα, κάπου 20 χρονών. Αυτή ήταν η καμαριέρα της. Η Γκρούσεκνα ζούσε με μεγάλη τσιγκουνιά και η επίπλωση του σπιτιού της δεν ήταν καθόλου πλούσια. Κρατούσε στην πτέρυγα 3 δωμάτια με έπιπλα της σπιτονοικοκυράς, παλιά από κόκκινο ξύλο, σε στυλ του 1820. Όταν ο Ρακίτιν και ο Αλιώσα μπήκανε μέσα, σκοτίνιαζε πια για τα καλά, μα δεν είχαν ανάψει το φως. Η Γκρούσεκνα ήταν ξαπλωμένη στο σαλόνι της, πάνω στο μεγάλο, σκληρό και άγαρμπο καναπέ, που η ράχη του ήταν βαμμένη σαν κόκκινο ξύλο και ήταν ταπετσαρισμένος με δέρμα, που από καιρό τώρα είχε τριφτεί και είχε τρυπήσει. Κάτω από το κεφάλι της είχε βάλει 2 μαξιλάρια του κρεβατιού. Κοιτώνταν ανάσκελα, ακίνητη, έχοντας τα χέρια κάτω από το κεφάλι. Ήταν ντυμένη, λες και κάποιον περίμενε. Φορούσε ένα μαύρο μεταξωτό φόρεμα, μια ανάλαφρη δαντέλα στο κεφάλι, που της πήγαινε θαυμάσια. Και στους ώμους της είχε ρίξει μιαν εσάρπα, δαντελένια κι αυτή, στερεωμένη στο στήθος με μια μεγάλη χρυσή αγγράφα. Πραγματικά περίμενε κάποιον. Ήταν μελαγχολική και ανυπόμονη. Το πρόσωπό της ήταν λιγάκι χλωμό. Τα χείλη και τα μάτια της ήταν φλογισμένα. Με την άκρη του δεξιού της ποδιού χτυπούσε νευρικά το χέρι του καναπέ. Μόλις φτάσανε ο Ρακίτιν και ο Αλιώσα, έγινε μία μικρή φασαρία. Από τον προθάλαμο μπορούσε να ακούσει κανείς την Γκρούσεκνα που σηκώθηκε βιαστικά και φώναξε τρομαγμένα. «Ποιος είναι? Ποιος είναι?» Μα η κοπέλα που δέχτηκε τους επισκέπτες φώναξε αμέσως στην κυρία της. «Δεν είναι εκείνος. Άλλοι είναι. Δεν είναι τίποτα». «Τι να τη συμβαίνει?» μουρμούρισε ο Ρακίτιν, καθώς πήρε τον Αλιώς από το χέρι και μπαίνανε στο σαλόνι. Η Γκρούσεκνα στέκονταν κοντά στον καναπέ και φαίνονταν ακόμα τρομαγμένη. Μία πλεξούδα από τα σκουρόξανθα μαλλιά της ξέφυγε από την ταντέλα και έπεσε στον δεξί της ώμο. Όμως αυτή δεν το παρατήρησε και δεν τακτοποίησε τα μαλλιά της παρά αφού καλοκοίταξε τους επισκέπτες και τους αναγνώρισε. «Α, εσύ είσαι Ρακίτιν. Με κατατρόμαξες. Με ποιον ήρθες? Ποιος είναι μαζί σου?» «Ω Θεέ μου, ποιον έφερε?» αναφώνησε όταν διέκρινε τον Αλιώσα.

0: «Πες τους λοιπόν να φέρουν τα κεριά», είπε ο Ρακίτιν με πολύ άνεση, σαν να ήταν στενός γνώριμος και άνθρωπος του σπιτιού, που είχε το δικαίωμα να δίνει και διαταγές. «Κεριά, μα και βέβαια, πρέπει να φέρουν κεριά. Φένια, φέρ του ένα κερί. Διάλεξε την ώρα για να τον φέρεις, μα την αλήθεια», αναφώνησε και πάλι, δείχνοντας με μια κίνηση του κεφαλιού τον αλλιώσα. Και στρέφοντας τον καθρέφτη, άρχισε να τακτοποιεί όπως όπως τα μαλλιά της. Φαίνονταν κάπως δυσαρεστημένη. «Δεν έκανα καλά που ήρθα, δηλαδή?» ρώτησε ο Ρακίτιν, που αμέσως πειράχτηκε. «Με τρόμαξες, Ρακίτιν, αυτό είναι όλο», είπε η Γκρούσεκνα και άρχισε χαμογελαστή στον Αλλιώσα. «Ω, μη με φοβάσαι, καλέ μου Αλλιώσα. Είμαι πολύ χαρούμενη που σε βλέπω, απροσδόκητε μου ξένε. Όμως εσύ, Ρακίτιν, με τρόμαξες. Νόμιζα πως θα μου κουβαληθεί ο Μίτκα. Του την έσκασα, βλέπεις. Τον έβαλα να μου δώσει το λόγο της τιμής του, πως με πιστεύει. Και τότε εγώ του είπα ψέματα. Του είπα πως θα πάω στο γέρο μου, στον Κουσμίτς, και θα μετράω όλη τη νύχτα τα χρήματά του. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω στο σπίτι του και τακτοποιώ τους λογαριασμούς του. Αμπαρώνουμε καλά-καλά την πόρτα. Εκείνος μετράει με τον αριθμητήρα και εγώ τα γράφω στα βιβλία. Μονάχα σε μένα έχει εμπιστοσύνη. Λοιπόν, ο Μίτκα το πίστεψε πως θα είμαι εκεί. Όμως εγώ κλειδώθηκα εδώ και περιμένω μία είδηση». «Μα πώς έτσι σας άφησε να μπείτε η Φένια?» «Φένια, Φένια, Φένια!» Τρέξε στην εξώπορτα, άνοιξε την και κοίταξε γύρω-γύρω, μην είναι ολοχαγός. Ίσως να κρύφτηκε κάπου και να κατασκοπεύει. «Τρέμω από το φόβο μου». «Κανένας δεν είναι, Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Μόλις τώρα κοίταξα. Κάθε στιγμή πάω και μης ανοίγω την πόρτα για να κοιτάξω. Κι εγώ φοβάμαι». «Τα έκλεισε στα μπατζούρια, Φένια. Καλύτερα να κατεβάσουμε και τις κουρτίνες». «Έτσι, ωραία», είπε και κατέβασε μονάχη της τις βαριές κουρτίνες. «Γιατί άμα δει φως, θα έρθει το δίχως άλλο. Τον φοβάμαι σήμερα το Μίτκα, τον αδερφούλη σου Αλλιώσα». Η Γκρούσεκνα μιλούσε δυνατά, αν και ταραγμένα, μα και σχεδόν με κάποιον ενθουσιασμό. «Γιατί τον φοβάσαι τόσο το Μίτκα?» «Ειδικά σήμερα», ρώτησε ο Ρακίτιν. «Εσύ, μου φαίνεται, δεν το φοβάσαι συνήθως. Τον κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι λες. Σου λέω πως περιμένω μία είδηση, μία τόσο πολύτιμη ειδησούλα, που ο Μίτκα δεν μου χρειάζεται καθόλου τώρα. Μα νιώθω κιόλας πως δεν πίστεψε ότι θα πάω στο γέρο να μετρήσω λεφτά. Σίγουρα θα κάθεται τώρα στον κήπο του Φίοντορ Παύλοβιτς και θα παραφυλάει. Μα αν θρονιάστηκε εκεί πέρα, τόσο το καλύτερο, γιατί δεν θα έρθει εδώ πέρα. Στο γέρο πήγα, στα αλήθεια. Με συνόδεψε ο Μίτια. Του είπα πως θα μείνω εκεί πέρα ως τα μεσάνυχτα και τον παρακάλεσα να έρθει το δίχως άλλο να με πάρει και να με συνοδέψει στο σπίτι. Εκείνος έφυγε και εγώ έκατσα κάπου 10 λεπτά στου γέρου και ύστερα ξαναήρθα εδώ. Φοβόμουν πολύ. Έτρεχα για να μην τον συναντήσω». «Πού θα πας και στολίστηκες έτσι? Γιατί έβαλες αυτό το περίεργο σκουφάκι?» «Βλέπω πως εσύ είσαι ακόμα πιο περίεργος, Ρακίτιν. Σου λέω πως περιμένω μία είδηση. Μόλις έρθει θα σηκωθώ και θα πετάξω και από εδώ παν κι άλλοι. Με κατάλαβες? Γι' αυτό και στολίστηκα, για να είμαι έτοιμη». «Και για πού θα πετάξεις?» «Μη ζητάς να μάθεις, γιατί όποιος ξέρει πολλά γερνάει και γρήγορα. Είσαι Ολοχαρές χαρούδια βλέπω. Ποτέ δεν σε ξαναείδα έτσι. Έβαλες ολόκληρη τουαλέτα, λες και θα πας στο χορό», είπε ο Ρακίτιν εξετάζοντάς την. «Τι ξέρεις εσύ από χορούς?» «Γιατί, εσύ ξέρεις?» «Εγώ τουλάχιστον έχω δει χορό. Εδώ και 3 χρόνια, όταν ο γέρος πάντρευε το γιο του, κοίταζα ψηλά από τον εξώστη. Μα τι κάθομαι και κουβεντιάζω μαζί σου τη στιγμή που έχω εδώ πέρα έναν πρίγκιπα. Αυτός, μάλιστα. Αλλιώς, ακαλούλη μου, σε κοιτάζω και δεν το πιστεύω στα μάτια μου. Θεέ μου, πώς έγινε και βρέθηκες εδώ στο σπιτικό μου?» «Να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα καθόλου. Δεν θα πίστευα ποτέ πως θα μπορούσες να έρθεις εσύ εδώ. Αν και η στιγμή δεν είναι καθόλου κατάλληλη, όμως είμαι όλο χαρά, θέλω να το ξέρεις. Κάθισε, κάθισε εδώ, στον καναπέ. Νιώβγαλ το φεγγάρι μου. Αλήθεια, σαν να μου φαίνεται πως δεν ξέρω τι λέω. Αχ, Ρακίτιν, αν τον έφερνες χθες ή προχθές. Μα και έτσι όμως είμαι πολύ ευχαριστημένη. Ίσως καλύτερα κιόλας που τον έφερες σε μια τέτοια στιγμή και όχι προχθές». Έκατσε ζωηρά στον καναπέ, πλάι στον Αλιώσα, και τον κοίταζε ενθουσιασμένη. Πραγματικά ήταν χαρούμενη. Όχι, δεν έλεγε ψέματα. Τα μάτια της καίγανε, τα χείλη της γελούσαν. Όμως γελούσαν καλόκαρδα, εύθυμα. Ο Αλιώσα δεν περίμενε να δει μια τέτοια έκφραση καλοσύνης στο πρόσωπό της. Ώστα χτες, λίγες φορές την είχε συναντήσει και είχε σχηματίσει τρομερή ιδέα για αυτήν. Χτες είχε ταραχτεί πολύ από το κακό και ύπουλο φέρσιμό της με την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Τώρα παραξενεύονταν πολύ, γιατί ήταν σαν να έβλεπε ένα εντελώς αλλιώτικο πλάσμα. Και όσο κι αν τον τυραννούσε η προσωπική του θλίψη, άρχισε να την κοιτάζει με προσοχή. Οι τρόποι της είχαν κι αυτοί καλυτερέψει. Δεν έσερνε τόσο γλυκερά τα λόγια της όπως εχθές. Οι χειρονομίες της δεν ήταν τόσο ράθιμες και προσποιητές. Όλα ήταν απλά, ανοιχτόκαρδα. Οι κινήσεις της γρήγορες, ντόμπρες, ειλικρινείς. Όμως σαν να είχε έξαψη. «Θεέ μου, όλα σήμερα θα πραγματοποιηθούν», άρχισε να τιτιβίζει και πάλι. «Γιατί είμαι τόσο χαρούμενη που σε βλέπω. Αλλιώσα, πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενη και δεν ξέρω το λόγο. Ούτε κι εγώ η ίδια δεν μπορώ να τον καταλάβω. Αν με ρωτούσες, δεν θα ήξερα τι να σου απαντήσω». «Αυτό έλειπε, να μην ξέρεις κιόλας», είπε χαμογελώντας ηρωνικά ο Ρακίτιν. «Τότε γιατί μου κολούσες φέρτον και φέρτον και φέρτον? Θα είχες κάποιον σκοπό, βέβαια». «Τότε είχα άλλο σκοπό. Μα τώρα πάει πια. Δεν είναι πια η στιγμή, καταλαβαίνεις. Θα σας φιλέψω. Να τι θα κάνω. Τώρα έγινα καλή, Ρακίτιν». «Μα κάτσε λοιπόν και εσύ, Ρακίτιν. Τι στέκεσαι?» «Μα εσύ κάθισες κιόλας». «Βέβαια. Ο Ρακίτιν δεν ξεχνάει ποτέ τον εαυτό του. Να τον τώρα. Κάθεται εκεί πέρα. Αλλιώσα, κοίταξέ τον. Κάθεται απέναντί μας και είναι κακιωμένος, γιατί δεν είπα πρώτα σε αυτόν να κάτσει. Το παίρνει κατάκαρδα ο Ρακίτιν μου», είπε χαμογελώντας συγκρούσεκνα. «Ω, μη μου θυμώνεις, Ρακίτιν. Σήμερα είμαι καλή». «Μα γιατί είσαι έτσι μελαγχολικός, Αλλιώσα?» «Ή μήπως με φοβάσαι?» είπε και τον κοίταξε με καλόκαρδη ηρωνία στα μάτια. Έπαθε συμφορά. Δεν τον προβιβάσανε, είπε βραχνά ο Ρακίτιν. Ποιον δεν προβιβάσανε? Ο στάρετς του βρώμησε.
1: Ποιος βρώμησε?
0: Σίγουρα κάποια ανοησία θα τσαπουνάς. Κάποιο εσχρόλογο θα ετοιμάζεσαι να πεις.
1: Σώπα βλάκα.
0: Μην αφήνεις αλλιώσα. Μην αφήνεις να μιλάνε έτσι. Να κάτσω στα γόνατά σου. Να, έτσι. Και ξαφνικά, με ένα πείδημα, βρέθηκε στα γόνατά του, γελώντας σαν χαδιάρικη γάτα, αγκαλιάζοντας απαλά το λαιμό του με το δεξί της μπράτσο. «Θα σε κάνω να ευθυμίσεις, θεοσεβούμενο αγόρι μου. Αλήθεια, μου επιτρέπεις να καθίσω στα γόνατά σου? Δεν θα μου θυμώσεις? Έναν λόγο να μου πεις και φεύγω αμέσως».

αλλιώσα σώπαινε. Κάθονταν και φοβόταν να σαλέψει. Την άκουσε να λέει «Έναν λόγο να μου πεις και φεύγω αμέσως». Μα δεν απάντησε, σαν να είχε μαρμαρώσει. Όμως δεν του συνέβαινε εκείνο που θα μπορούσε να περιμένει και να φανταστεί ένας δρακίτην λόγου χάρη, που τον παρακολουθούσε από τη θέση του με βλέμμα σαρκοφόρου. Η μεγάλη λύπη της ψυχής του νέκρωνε κάθε αίσθηση που θα μπορούσε ίσως να γεννηθεί στην καρδιά του, και αν του ήταν δυνατόν εκείνη τη στιγμή να αποκτήσει συνείδηση του εαυτού του, θα καταλάβαινε πως τώρα είναι πια θωρακισμένος ενάντια σε κάθε πειρασμό. Μ' όλα τα αυτά, παρόλη την συγκεχημένη και ασυνείδητη ψυχική του κατάσταση και παρόλη τη θλίψη που τον βάραινε, απορούσε αθελά του με ένα καινούριο και παράξενο συνέστημα που γεννιόνταν στην καρδιά του. Αυτή η γυναίκα, αυτή η τρομερή γυναίκα, όχι μονάχα δεν τον φόβιζε όπως πρώτα, που τρόμαζε όταν την έβλεπε και όταν ακόμα στέκονταν γενικά με τις γυναίκες, μα απέναντίας τούτη εδώ που τη φοβόταν περισσότερο από όλες, που τώρα κάθονταν στα γόνατά του και τον αγκάλιαζε, γεννούσε μέσα του ξαφνικά ένα εντελώς αλλιώτικο, αναπάντεχο συνέστημα. Ένα αίσθημα κάποιας ασυνήθιστης, πολύ μεγάλης και αγνής περιέργειας. Και όλα αυτά χωρίς κανέναν φόβο πια, χωρίς την παραμικρή φρίκη. Αυτό ήταν το κυριότερο, και αυτό ήταν που τον έκανε να απορεί άθελά του. «Φτάνουν πια οι φλιαρίες σας», φώναξε ο Ρακίτην. «Καλύτερα φέρε μας σαμπάνια. Μου τη χρωστάς άλλωστε. Ψέματα?» «Σωστά, σωστά. Ξέρεις, Αλλιώσα, του υποσχέθηκα και σαμπάνια. Ακόμα και σαμπάνια, αρκεί να σε έφερνε εδώ πέρα. Θα πω να φέρουν λοιπόν. Θα πιω κι εγώ. Φένια, φέρε μας σαμπάνια. Εκείνο το μπουκάλι που άφησε ο Μύτια. Γρήγορα, κουνήσου. Αν και είμαι τσιγκούνα, θα κεράσω σαμπάνια. Όχι εσένα, Ρακίτα. Εσύ είσαι μανιτάρι. Όμως αυτός εδώ είναι ένας σωστός πρίγκιπας. Κι ας μην έχω διάθεση, τώρα όμως θα πιω. Θα πιω κι εγώ μαζί σας. Έτσι, θέλω κι εγώ να το ρίξω έξω. Τι είδηση είναι αυτή που περιμένεις, ή μήπως είναι μυστικό? Ρώτησε περίεργος ο Ρακίτην, προσπαθώντας να δείξει πως δεν δίνει σημασία στα πειράγματα που πέφτανε βροχή επάνω του. Τι μυστικό να είναι, αφού θα το ξέρεις κι εσύ, πρόφερε ξαφνικά η Κρούσεκνα, με ύφος όλο υπονοούμενα. Γύρισε το κεφάλι της προς τον Ρακίτην και απομακρύνθηκε λιγάκι από τον Αλλιώσα, αν και εξακολουθούσε να κάθεται στα γόνατά του και να έχει το χέρι της περασμένο γύρω από το λαιμό του. «Έρχεται ο αξιωματικός μου, Ρακίτην. Έρχεται ο αξιωματικός μου». «Α, ναι, αυτό το άκουσα. Μα είναι κιόλας τόσο κοντά. Τώρα πρέπει να είναι στο Μόκρογε. Θα στείλει από εκεί έναν μαντατοφόρο. Μου το έγραψε ο ίδιος. Πήρα γράμμα του τις προάλλες. Τώρα κάθομαι εδώ και περιμένω τον μαντατοφόρο». «Μπαμπά, και γιατί έμεινε στο Μόκρογε?» «Πού να σου τα λέω τώρα όλα. Πρέπει να αρκεστείς αυτά που σου είπα. Ο Μίτιενγκα το ξέρει ή δεν το ξέρει?» «Α, αυτό μας έλειπε. Όχι, τίποτα δεν ξέρει. Αν το μάθαινε θα με σκότωνε.
όμως πια καθόλου δεν τον φοβάμαι. Δεν το φοβάμαι πια το μαχαίρι του. Σόπαρα, Κίτιν, μη μου θυμίσεις τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Μου κατασπάραξε την καρδιά. Όμως αυτή τη στιγμή δεν θέλω ούτε να συλλογίζομαι τίποτα από όλα αυτά. Μονάχα τον αλλιώσα μπορώ να σκέφτομαι. Κάθομαι τώρα και τον κοιτάζω. Μα χαμογέλασε λοιπόν, καλούλη μου. Ευθύμησε λιγάκι. Χαμογέλασε έστω και ηρωνικά με τις ανοησίες που λέω με το κέφι μου. Να, χαμογελάει, χαμογελάει. Για κοίτα τι τρομερό που είναι το βλέμμα του. Ξέρεις, αλλιώσα, νόμιζα πως είσαι θυμωμένος μαζί μου για εκείνο που έκανα προχθές, στη Δεσποινιδούλα δηλαδή. Σαν παλιό σκύλο της φέρθηκα. Όμως καλύτερα που έγινε έτσι. Ήταν κακό, μα και καλό ταυτόχρονα, είπε η Γκρούσεκνα και χαμογέλασε ξάφνου στοχαστικά. Μια ξαφνική σκληρότητα φάνηκε σε αυτό το χαμογελό της. Ο Μίτκα μου έλεγε πως φώναξε. Πρέπει να τη μαστιγώσουν, έλεγε. Την πρόσβαλα άσχημα. Με κάλεσε. Θέλησε να με νικήσει, να με καλοπιάσει με τη σοκολάτα της. Όχι. Καλά που ήρθαν έτσι τα πράγματα, είπε και χαμογέλασε πάλι. Όμως όλο και φοβάμαι πως θύμωσε. Και θύμωσες και εσύ μαζί. Αλήθεια λέει, είπε σοβαρά απορριμμένος ο Ρακίτιν. Στα αλήθεια σε φοβάται, αλλιώσα. Εσένα, το κλωσοπουλάκι. Άκου τώρα. Για σένα, Ρακίτιν, είναι κλωσόπουλο, γιατί δεν έχεις καθόλου συνείδηση. Ναι. Εγώ όμως, βλέπεις, τον αγαπάω. Τον αγαπάω με την ψυχή μου. Το πιστεύεις, αλλιώσα? Πιστεύεις πως σε αγαπάω με όλη μου την ψυχή? Βρε την ξεδιάντροπη. Άκου τα, αλλιώσα. Ερωτική εξομολόγηση σου κάνει. Ναι, τον αγαπάω. Εσένα τι σε νοιάζει τώρα? Και ο αξιωματικός και η πολύτιμη Ειδησούλα. Άλλο το ένα, άλλο τ' άλλο. Λογική που την έχετε εσείς οι γυναίκες. Άσε παρακαλώ, μη με νευριάζεις, Ρακίτιν, είπε με έξαψη η Γκρούσεκνα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τον αλλιώσα τον αγαπάω αλλιώτικα. Είναι αλήθεια, αλλιώσα, πως είχα πονηρούς σκοπούς πρώτα. Είμαι, βλέπεις, τυποτένια. Είμαι, βλέπεις, αχαλήνωτη. Όμως είναι και στιγμές που σε βλέπω σαν να βλέπω την ίδια μου τη συνείδηση. Όλο και σκέφτομαι πόσο θα πρέπει να με περιφρονεί εμένα, την αχρία, ένας τέτοιος άνθρωπος. Και προχθές το σκεφτόμουν αυτό, καθώς έτρεχα. Έτρεχα εδώ πέρα, στο σπίτι, στο σπίτι της Δεσποινίδας. Είναι καιρός που σε πρόσεξα, αλλιώσα. Ο Μίτκα το ξέρει. Του το έχω πει και με καταλαβαίνει. Το πιστεύεις εσύ τάχα, αλλιώσα? Σε σένα μιλάω. Είναι φορές που σε κοιτάζω και ντρέπομαι. Ντρέπομαι ολόκληρο τον εαυτό μου. Όμως ούτε ξέρω πώς έγινε και άρχισα να σκέφτομαι. Ούτε και θυμάμαι από πότε άρχισε αυτό. Μπήκε η Φένια και έβαλε στο τραπέζι έναν δίσκο με μια ανοιγμένη μποτήλια και τρία ποτήρια γεμάτα. «Να και η σαμπάνια», φώναξε ο Ρακίτιν. «Βρίσκεσαι σε έξαψη, Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα, και τάχεις λίγο χαμένα. Θα πιείς κανένα ποτήρι και θα αρχίσεις να χορεύεις μετά?» Ούτε και αυτό το κάνετε όπως έπρεπε», πρόσθεσε, εξετάζοντας τη σαμπάνια. Η γριά γέμισε τα ποτήρια στην κουζίνα. Φέρανε το μπουκάλι, ξεβούλωτο,
και δεν είναι ούτε καν παγωμένη. Τι να γίνει, ας την πιούμε και έτσι. Πλησίασε στο τραπέζι, πήρε ένα ποτήρι και το ήπιε μονορούφι. Ύστερα το ξαναγέμισε. Σπάνια να σου τύχει σαμπάνια, πρόφερε γλύφοντας τα χείλη του. Έλα, Αλιώσα, έλα, πάρε ένα ποτηράκι να μας δείξεις τι αξίζεις κι εσύ. Στην υγειά, τίνος. Τίνος θα πιούμε όμως. Στην υγειά πιανού. Για τις πύλες του παραδείσου μήπως. Πάρε το ποτήρι σου, γκρουσεκνά. Πιες κι εσύ. Στην υγεία των πυλών του παραδείσου. Τι πύλες του παραδείσου κάθεσαι και μου τσαμπουνάς. Η γκρουσεκνά πήρε το ποτήρι. Ο Αλιώσα πήρε το δικό του. Ήπιε μια γουλιά και το ξανάβαλε στο τραπέζι. Όχι, καλύτερα να μην πιω, είπε και χαμογέλασε αχνά. Κι όμως καφιώσουν πως θα πιείς, φώναξε ο Ρακίτιν. Αφού είναι έτσι, ούτε κι εγώ θα πιω, είπε η γκρουσεκνά. Δεν μου κάνει όρεξη. Πιες το μονάχο σου. Πιες το μονάχο σου όλο το μπουκάλι, Ρακίτιν. Άμα πιει ο Αλιώσα, τότε θα πιω κι εγώ. Άρχισαν τα γλυκοσαλιαρίσματα, είπε κοροϊδευτικά ο Ρακίτιν. Αυτή πήγε και κάθισε πάλι στα γόνατά του. Αυτός είναι λυπημένος. Ω, το καταλαβαίνω. Μα εσύ τι έχεις? Αυτός επαναστάτησε ενάντια στο Θεό. Ήταν έτοιμος να περιδρομιάσει σαλάμια. Α, ναι, πώς και έτσι? Πέθανε ο Στάρετς του σήμερα. Ο Στάρετς Ζωσιμάς, ο Άγιος. Ω, ώστε πέθανε ο Στάρετς Ζωσιμάς, αναφώνησε η γκρούσεκνα. Θεέ μου, κι εγώ δεν το ήξερα. Συγχώρεσέ με, έκανε ευλαβικά το σταυρό της. Θεέ μου, τι θα κάνω τώρα εγώ? Πήγα και θρονιάστηκα στα γόνατά του. Σαν να τρόμαξε ξαφνικά και στη στιγμή πετάχτηκε και έκατσε στον καναπέ. Ο Αλιώσα την κοίταξε για κάμποσο, απορώντας μάλιστα. Κάτι το φωτεινό φάνηκε στο πρόσωπό του. Ρακίτιν, πρόφερε ξαφνικά, δυνατά και σταθερά, μη με κοροϊδεύεις πως τάχα επαναστάτησα ενάντια στο Θεό μου. Δεν θέλω να γίνω κακός μαζί σου. Γίνε λοιπόν κι εσύ αγαθότερος. Έχασα έναν θησαυρό που εσύ δεν είχες ποτέ σου. Δεν μπορείς λοιπόν να με κρίνεις. Κοίταξε καλύτερα αυτήν εδώ. Είδες πως με λυπήθηκε? Ερχόμουν εδώ πέρα νομίζοντας πως θα βρω μια μοχθηρή ψυχή. Το ήθελα μάλιστα, το αναζητούσα, γιατί κι εγώ ήμουνα πρόστιχος και κακός. Μα να, που βρήκα μια αληθινή αδερφή. Βρήκα έναν θησαυρό, μια ψυχή γεμάτη αγάπη. Τώρα μόλις με λυπήθηκε. Αγγραφένα Αλεξάνδροφνα, για σένα το λέω. Μου ξαναστήλωσες την ψυχή μου.

Τα χείλη του Αλιώσα τρέμανε. Ανάπνεε δύσκολα. Σώπασε. Λίγο ακόμα και θα πεις πως σε έσωσε. Γέλασε με κακή αιώρα Κίτιν. Το ξέρεις όμως πως είχε σκοπό να σε καταπιεί. Φτάνει, Ρακίτιν. Τεινάχτηκε ξαφνικά η Γκρουσεκνά. Σοπάστε και οι δυο σας. Τώρα θα τα πω όλα. Εσύ, Αλιώσα, να σοπάσεις. Γιατί με τα λόγια σου με κάνεις και ντρέπομαι. Γιατί είμαι κακιά και όχι καλή. Να τι είμαι. Αυτό είμαι. Και εσύ, Ρακίτιν, να σοπάσεις γιατί λες ψέματα. Είναι αλήθεια πως είχα μια άτιμη σκέψη και ήθελα να τον καταπιώ. Μα τώρα λες ψέματα. Τώρα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Να μη σε ξανακούσω πια, Ρακίτιν. Όλα αυτά η Γκρουσεκνά τα είπε με μια ασυνήθιστη ταραχή. Πάει. Μουρλαθήκανε και οι δυο τους, σφύριξε ο Ρακίτιν και τους κοίταξε απορριμμένος. Σαν παλαβή κάνουν. Σωστό τρελοκομείο είναι εδώ. Συγκινήθηκαν και οι δυο τους και τώρα θα έχουμε και δάκρυα. Ναι, θα κλάψω. Θα κλάψω, είπε η Γκρουσεκνά. Με είπε αδερφή του. Αυτό πια ποτέ μου δεν θα το ξεχάσω. Όμως σου λέω και τούτο, Ρακίτιν. Μπορεί να είμαι κακιά. Όμως ένα κρεμμυδάκι το έδωσα. Τι κρεμμυδάκι, κάθεσε και λες. Φτού να πάρει και να σηκώσει. Στα αλήθεια του έστριψε. Ο Ρακίτιν απορούσε με τον ενθουσιασμό τους και θύμωνε γιατί ένιωθε προσβεβλημένος, αν και μπορούσε πολύ εύκολα να καταλάβει πως αν γίνονταν όλα αυτά ήταν γιατί συμπέσανε έτσι τα πράγματα, που ήταν αδύνατον να μη συγκινηθούν και οι δυο τους, πράγμα που συμβαίνει σπάνια στη ζωή. Μα ο Ρακίτιν, που καταλάβαινε και διαισθανόταν το κάθε τι, που είχε σχέση με τον εαυτό του, ήταν ανίκανος να νιώσει τα αισθήματα των πλησίων του. Και αυτό οφείλονταν πρώτα στη μικρή πείρα της ζωής που είχε όντας νέος, μα εν μέρη και στον μεγάλο του εγωισμό. «Μην νομίζεις, Αλιώσα», είπε η Γκρουσεκνά και γέλασε ξαφνικά νευρικά. «Μην νομίζεις πως καυχαίμαι γιατί έδωσα ένα κρεμμυδάκι. Το καυχήθηκα στο Ρακίτιν μονάχα. Εσένα θα σου το πω με άλλο σκοπό. Είναι μονάχα ένα παραμύθι, μα καλό παραμύθι. Το άκουσα όταν ήμουν παιδί ακόμα. Το άκουσα από τη Ματριώνα, που είναι τώρα μαγείρισά μου. Γεια Στάσου, να πως είναι. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε μια κακιά γυναίκα, σωστή μέγερα. Πέθανε και ούτε ένα καλό δεν είχε κάνει στη ζωή της. Την άρπαξαν το λοιπόν οι διάβολοι και την πετάξανε στη φλογισμένη λίμνη. Τότε ο φύλακας άγγελός της κάθισε και σκέφτηκε: «Πρέπει να θυμηθώ καμιά καλοσύνη της για να πάω να την πω στο Θεό». Θυμήθηκε και μια και δυο πάει στο Θεό. Πάει και του λέει: «Αυτή έβγαλε ένα κρεμμυδάκι φρέσκο από το περιβόλι και το έδωσε σε έναν ζητιάνο». Και ο Θεός απαντάει: «Πάρε λοιπόν το ίδιο εκείνο κρεμμυδάκι και πήγαινε πάνω από τη λίμνη. Βάστα το κρεμμυδάκι από τη μια άκρη και ας πιαστεί αυτή από την άλλη. Τότε τράβα την. Αν τα καταφέρεις να την τραβήξεις από τη λίμνη, τότε ας πάει στον παράδεισο. Όμως αν σπάσει το κρεμμυδάκι, θα πει πως καλά είναι εκεί που είναι». Έτρεξε ο άγγελος, έτρεξε στο ζητιάνο και του λέει: «Πιάσου,
«Πιάσου γερά από το κρεμμυδάκι και εγώ θα σε τραβήξω». Και άρχισε να τραβάει προσεκτικά. Τον είχε βγάλει ολάκερο σχεδόν από τη λίμνη. Μα μόλις είδαν οι άλλοι αμαρτωλοί πως τον τραβάνε έξω, γαντζώθηκαν όλοι πάνω του για να βγουν και αυτοί μαζί του. Μα ο άντρας ήταν κακός, πολύ κακός, και άρχισε να τους κλωτσάει. «Εμένα θέλουν να βγάλουν, όχι εσάς. Δικό μου είναι το κρεμμυδάκι και όχι δικό σας». Μόλις το είπε αυτό, το κρεμμυδάκι έσπασε και αυτός ξανά πέσε στη λίμνη και καίγεται εκεί πέρα έως τα σήμερα. Ο άγγελος έβαλε τα κλάματα και έφυγε. Να το παραμύθι, αλλιώσα. Το θυμάμαι απ' έξω, γιατί εκείνος ο κακός είμαι εγώ. Στο Ρακίτιν καυχήθηκα πως έδωσα ένα κρεμμυδάκι, όμως εσένα αλλιώς θα σου το πω. Η μοναδική καλοσύνη της ζωής μου ήταν που έδωσα αυτό το κρεμμυδάκι. Μην με πενεύεις λοιπόν, αλλιώσα. Μην με νομίζεις για καλό καρδί. Είμαι κακιά, κακιά σαν στρίγκλα. Αν αρχίσεις τα πενέματα, θα με κάνεις να ντρέπομαι. Ναι, θα στα πω όλα τα κρίματά μου. Άκου λοιπόν, αλλιώσα. Το ήθελα τόσο πολύ να σε καταφέρω, που δεν άφηνα σε ησυχία το Ρακίτιν κι όλο του έλεγα να σε φέρει. Του υποσχέθηκα και 25 ρούβλια αν σε έφερνε. Στάσου, Ρακίτιν, περίμενε. Πλησίασε βιαστικά το τραπέζι, άνοιξε ένα σιρτάρι, έβγαλε από μέσα ένα πορτοφόλι και από εκεί ένα χαρτονόμισμα των 25 ρουβλίων.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

0: εκκλησίες.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο

Υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Δεν προσκυνούμε στρεφόμενοι προς την Ανατολή απλά και τυχαία, αλλά επειδή αποτελούμαστε από ορατή και αόρατη, δηλαδή νοητή και αισθητή φύση. Προσφέρουμε στο Δημιουργό διπλή και την προσκύνηση, όπως ακριβώς υμνούμε με το νου και με τα σωματικά χείλη και βαπτιζόμαστε με νερό και με πνεύμα και ενωνόμαστε με τον Κύριο κατά διπλό τρόπο, μετέχοντας τα μυστήρια και στη χάρη του Πνεύματος. Επειδή λοιπόν ο Θεός φως εστί, νοητό, και ο Χριστός ονομάζεται στις γραφές ήλιος δικαιοσύνης και Ανατολή, πρέπει σε αυτόν να αφιερώσουμε την Ανατολή για προσκύνηση. Γιατί κάθε τι το καλό πρέπει να αφιερώνεται στο Θεό, από τον οποίο κάθε αγαθό παίρνει την ιδιότητα του αγαθού. Λέγει εξάλλου και ο θείος Δαβίδ: «Ε βασιλεία της γης, άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς». Επιπλέον λέγει η Γραφή: «Εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον εν Εδέμ κατά Ανατολάς, ένθα τον άνθρωπον ον έπλασεν έθετο, τον οποίον, αφού έγινε παραβάτης, τον έβγαλε από τον παράδεισο της τρυφής και τον έβαλε να κατοικήσει απέναντι στον παράδεισο, δηλαδή στα δυτικά. Αναζητώντας λοιπόν την αρχαία πατρίδα και ατενίζοντας προς αυτήν, προσκυνούμε το Θεό». Επίσης, η σκηνή του Μωυσή προς την Ανατολή

είχε το καταπέτασμα και το ηλαστήριο. Και η φυλή του Ιούδα, ως πιο εκλεκτή, στρατοπέδευσε προς το ανατολικό μέρος. Και στον περιώνυμο ναό του Σολομώντα, η πύλη του Κυρίου βρισκόταν προς την ανατολή. Αλλά και ο Κύριος, πάνω στο σταυρό, έβλεπε κατά τη δύση. Και έτσι προσκυνούμε, ατενίζοντας προς Αυτόν.

Ο αγαθός και πανάγαθος και υπεράγαθος Θεός, που είναι όλος αγαθότητα, επειδή ακριβώς ξεχυλίζει ο πλούτος της αγαθότητός του, δεν ανέχτηκε το αγαθό να είναι μόνο του, δηλαδή η φύση του, και να μην μετέχεται από κανένα. Γι' αυτό λοιπόν πρώτα δημιούργησε τις νοερές και ουράνιες δυνάμεις, έπειτα τον ορατό και αισθητό κόσμο και μετά τον άνθρωπο από το νοερό και το αισθητό στοιχείο. Όλα που δημιουργήθηκαν από αυτόν κοινωνούν με την αγαθότητά του κατά το είναι, και περισσότερο τα ζώα, ενώ τα λογικά όντα και κατά τα παραπάνω, αλλά όμως και κατά το λογικό, και κατά συνέπεια πολύ περισσότερο, γιατί συγγενεύουν πιο πολύ προς αυτόν, αν και βρίσκεται πάνω απ' όλα και δεν συγκρίνεται με αυτά. Ο άνθρωπος όμως, επειδή έγινε λογικός και αυτεξούσιος, πήρε εξουσία με την προαίρεση αδιάκοπα να ενώνεται με το Θεό, εφόσον παραμένει στο αγαθό, δηλαδή στην υπακοή του Δημιουργού. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος έγινε παραβάτης της εντολής του κτίστη και έπεσε στην εξουσία του θανάτου και της φθοράς, ο ποιητής και δημιουργός του γένους μας από φιλανθρωπία ομοιώθηκε με μας πλήρως, αφού έγινε άνθρωπος χωρίς αμαρτία και ενώθηκε με τη φύση μας. Και επειδή μας μετέδωσε τη δική του εικόνα και το δικό του πνεύμα και δεν τα φυλάξαμε, παίρνει ο ίδιος τη φτωχή και αδύνατη φύση μας για να μας καθαρίσει και να μας αυθαρτοποιήσει και να μας καταστήσει ξανά μετόχους της θεότητός του.

Έπρεπε όμως όχι μόνο η επαρχή της φύσεώς μας να γίνει μέτοχη στο ανώτερο, αλλά και ο κάθε άνθρωπος που θέλει και να γεννηθεί με δεύτερη γέννηση και να τραφεί με τροφή ξένη και κατάλληλη στη νέα γέννηση και έτσι να φτάσει στο μέτρο της τελειότητος. Με τη γέννησή του λοιπόν, δηλαδή με τη σάρκωση και το βάπτισμα και το πάθος και την Ανάσταση, ελευθέρωσε τη φύση από την αμαρτία του προπάτορος, από το θάνατο και τη φθορά, και έγινε απαρχή της Αναστάσεως και κατέστησε τον εαυτό του οδό, τύπο και υπογραμμό, για να γίνουμε κι εμείς, ακολουθώντας τα ίχνη του, κατά θέση αυτό που είναι αυτός κατά φύση, γη και κληρονόμη του Θεού και συγκληρονόμη του. Μας έδωσε λοιπόν, όπως είπα, δεύτερη γέννηση, για να ομοιωθούμε έτσι με Αυτόν, αφού γεννηθήκαμε από Αυτόν, και να κληρονομήσουμε την αυθαρσία και την ευλογία και τη δόξα Του, όπως αφού γεννηθήκαμε από τον Αδάμ, ομοιωθήκαμε με Αυτόν και κληρονομήσαμε την κατάρα και τη φθορά.

Επειδή είναι πνευματικός Αδάμ, έπρεπε και η γέννηση να είναι πνευματική, παρόμοια και η βρώση. Αλλά επειδή είμαστε διπλοί και σύνθετοι, πρέπει και η γέννηση να είναι διπλή, παρόμοια και η βρώση σύνθετη. Η γέννηση λοιπόν μας δίνεται με το νερό και το πνεύμα, ενώ βέβαια με το Άγιο Βάπτισμα. Ενώ η βρώση είναι ο ίδιος ο άρτος της ζωής, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός που κατέβηκε από τον ουρανό. Ενώ επρόκειτο να ακολουθήσει τον εκούσιο θάνατο για χάρη μας κατά τη νύχτα που παρέδιδε τον εαυτό του, έφτιαξε νέα διαθήκη με τους Αγίους μαθητές του και Αποστόλους και διαμέσου αυτών με όλους που πιστεύουν σε αυτόν. Στο υπερό λοιπόν της Αγίας και ένδοξης Σιών, τρώγοντας το παλιό Πάσχα με τους μαθητές του και τελειώνοντας την Παλαιά Διαθήκη, νύβει τα πόδια των μαθητών, παρέχοντας το σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Έπειτα, κόβοντας τον άρτο, τον μοίρασε σε αυτούς λέγοντας: «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών». Παίρνοντας παρόμοια το ποτήρι με κρασί και νερό, το μετέδωσε σε αυτούς λέγοντας: «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα της Καινής Διαθήκης, το υπερημών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν. Ο Σάκης γάρ ανεστείτε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνετε. Τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάστασιν αυτού ομολογείται έως ανέλθει».

Και τώρα ρωτάς πόσο άρτος γίνεται σώμα Χριστού και το κρασί και το νερό αίμα Χριστού. Και εγώ σου λέγω, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κάνει όλα αυτά που ξεπερνούν κάθε λόγο και έννοια. Χρησιμοποιείται λοιπόν άρτος και ίνος, γιατί ο Θεός γνωρίζει την ανθρώπινη αδυναμία, η οποία αποστρέφεται προξενώντας δυσκολίες όλα εκείνα που δεν είναι κατά τη συνήθεια τετριμένα. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τη συνηθισμένη συγκατάβαση με τα συνηθισμένα μέσα της φύσεως, κάνει αυτά που ξεπερνούν τη φύση. Και όπως στο βάπτισμα, επειδή οι άνθρωποι συνηθίζουν να λούζονται με νερό και να αλήφονται με λάδι, συνέδεσε τη χάρη του Πνεύματος με το λάδι και το νερό και τα κατέστησε λουτρό αναγεννήσεως, έτσι επειδή συνηθίζουν οι άνθρωποι να τρώνε ψωμί και να πίνουν νερό και κρασί, συνέδεσε με αυτά τη θεότητά του και τα έκανε σώμα και αίμα του, για να βρεθούμε στην υπερφυσική πραγματικότητα με τα συνηθισμένα και φυσικά μέσα.

Στους πιστούς λοιπόν που άξια μεταλαμβάνουν, συντελεί στην άφεση των αμαρτιών και στην αιώνια ζωή και γίνεται φυλακτήριο ψυχής και σώματος, ενώ στους άπιστους που ανάξια μετέχουν συντελεί στην κόλαση και την τιμωρία, όπως ακριβώς και ο θάνατος του Κυρίου για τους πιστούς έγινε ζωή και αυθαρσία για την απόλαυση της αιώνιας μακαριότητος, ενώ στους απίστους και τους δολοφόνους του Κυρίου έγινε κόλαση και τιμωρία. Δεν είναι τύπος ο άρτος και ο ίνος του σώματος και του αίματος του Χριστού, μη γέννητο, αλλά το ίδιο το σώμα του Κυρίου θεωμένο, αφού ο ίδιος ο Κύριος είπε «Τούτο μου εστί». Όχι τύπος του σώματος, αλλά το σώμα, και όχι τύπος του αίματος, αλλά το αίμα. Και πριν από αυτό είπε στους Ιουδαίους ότι «Ή μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου, ουκ έχετε ζωή αιώνιον. Ιγάρ σάρξ μου αληθείς εστί βρώσεις, και το αίμα μου αληθείς εστί πόσεις. Και πάλι, ο τρόγων με ζήσετε».

Γι' αυτό ας προσέλθουμε με κάθε σεβασμό και καθαρή συνείδηση και αδίστακτη πίστη. Και οπωσδήποτε όλα θα γίνουν για μας, καθώς πιστεύουμε χωρίς δισταγμούς. Ας το τιμήσουμε λοιπόν με καθαρότητα ψυχική και σωματική, γιατί το μυστήριο έχει διπλή φύση. Ας προσέλθουμε σε αυτό με φλογερό πόθο και με σταυρωτές τις παλάμες ας υποδεχθούμε το σώμα του σταυρωμένου και βάζοντας πάνω μάτια και χείλη και μέτωπα ας μεταλάβουμε το θείο πυρακτωμένο κάρβουνο ώστε αφού η φλόγα του εσωτερικού μας πόθου δυναμώσει περισσότερο από το κάρβουνο αυτό να κάψει τις αμαρτίες μας και να φωτίσει τις καρδιές μας και να πυρωθούμε και να θεωθούμε στη μετουσία της Θείας Φωτιάς. Ο Ισαΐας είδε πυρακτωμένο κάρβουνο και αυτό δεν είναι απλό ξύλο αλλά ενωμένο με τη φωτιά. Έτσι και ο άρτος της κοινωνίας δεν είναι απλός άρτος αλλά ενωμένος με τη θεότητα. Και το σώμα που είναι ενωμένο με τη θεότητα δεν είναι μία φύση αλλά μια του σώματος και άλλη της θεότητος που είναι ενωμένη με αυτό, ώστε το ένα και το άλλο δεν είναι μία φύση, αλλά δύο.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Το όνομα της δειλίας έχει διπλή σημασία. Υπάρχει φυσική δειλία, επειδή δεν θέλει η ψυχή να χωριστεί από το σώμα εξαιτίας της φυσικής συμπάθειας και οικειότητας που εμφυτεύθηκε αρχικά σε αυτήν από το δημιουργό, ώστε φυσικός να φοβάται και να αγωνιά και να αποφεύγει το θάνατο. Ο ορισμός της είναι ο εξής. Δειλία είναι η καταφύση δύναμη που αντιδρά με τη συστολή του όντος. Αν όλα προήλθαν από το μείον στο είναι, φυσικός, έχουν την έφεση του είναι και όχι του μη είναι. Αυτόν καταφύση γνώρισμα, είναι η ορμή προς αυτά που συγκροτούν τη ζωή. Και ο Θεός Λόγος λοιπόν, αφού έγινε άνθρωπος, είχε αυτή την έφεση, από τη μια μεριά για τα συστατικά της φύσεως, δείχνοντας την ορμή για τη βρώση και την πόση, επιθυμώντας τον ύπνο και φυσικώς δοκιμάζοντας όλα αυτά. Από την άλλη, για τα φθαρτικά, είχε την ανάλογη ορμή, ώστε κατά τον καιρό του πάθους, εκούσια να φοβηθεί μπροστά στο θάνατο. Αν και κατά τον νόμο της φύσεως έγιναν τα γινόμενα, πάντως όχι αναγκαστικά όπως συμβαίνει σε μας. Γιατί εκούσια και θέλοντας ακολούθησε τα φυσικά πάθη. Κατά συνέπεια, η δειλία αυτή και ο φόβος και η αγωνία είναι από τα φυσικά και αδιάβλητα πάθη που δεν υπόκεινται στην αμαρτία.

Υπάρχει πάλι δειλία που προέρχεται από πλανεμένες σκέψεις ή και από την απιστία και την άγνοια της ώρας του θανάτου, όπως όταν κατά τη διάρκεια της νύχτας αισθανόμαστε δειλία, σαν να ακουστεί κάποιος ελαφρός θόρυβος. Η δειλία αυτή είναι παραφύση που την ορίζουμε ως εξής. Παραφύση δειλία είναι η παράλογη συστολή. Τέτοια δειλία όμως ο Κύριος δεν οικειώθηκε. Γι' αυτό ποτέ δεν δίλιασε, παρά μόνο κατά τον καιρό του πάθους. Αν και κατ' οικονομία πολλές φορές έδειχνε κάποια συστολή. Πάντως δεν αγνοούσε τον καιρό. Εξάλλου, ότι πράγματι δίλιασε, το λέγει ο ιερός Αθανάσιος στο λόγο του κατά Απολληναρίου. Γι' αυτό ο Κύριος έλεγε «Νίν η ψυχή μου τετάρακτε». Αυτό το «νίν» σημαίνει «όταν θέλησε». Πάντως φανερώνεται το «ον», γιατί δεν θα ονόμαζε το «μείον» ως παρόν, σαν να γινόταν τα λεγόμενα φαινομενικά. Όλα γίνονταν αληθινά και κατά φύση. Και ύστερα από άλλα λέγει «Η θεότητα με κανένα τρόπο δεν οικειώνεται πάθος χωρίς σώμα που πάσχει, ούτε παρουσιάζει ταραχή και λύπη χωρίς ψυχή που λυπείται και ταράζεται, ούτε ανυπομονεί και προσεύχεται χωρίς νόηση που ανυπομονεί και προσεύχεται. Και ακόμη τα γινόμενα δεν συνέβαιναν με την κατάρρευση της φύσεως, αλλά γίνονταν με την παρουσία της υπάρξεως. Και το ότι δεν συνέβαιναν τα γινόμενα με την κατάρρευση της φύσεως, αυτό σημαίνει ότι υπέμεινε αυτά, όχι ακούσια.

Προσευχή είναι ανάβαση του νου προς το Θεό, η παράκληση να δοθούν από το Θεό αυτά που πρέπουν. Πώς λοιπόν ο Κύριος στην περίπτωση του Λαζάρου και κατά τον καιρό του πάθους προσευχόταν? Γιατί ο Άγιος νους του ούτε ανάβαση προς το Θεό χρειαζόταν, εφόσον ήταν ενωμένος καθ' υπόσταση με το Θεό Λόγο, ούτε να ζητήσει τίποτε από το Θεό. Ένας βέβαια είναι ο Χριστός, αλλά προσευχόταν επειδή οικειώθηκε το πρόσωπό μας και με τον εαυτό του έγινε για μας τύπος και υπογραμμός και μας δίδασκε να ζητούμε από το Θεό και να ανεβαίνουμε προς Αυτόν. Και με το Άγιο του νου του άνοιγε το δρόμο για την ανάβαση προς το Θεό. Όπως λοιπόν υπέμεινε τα πάθη, δίνοντας σαν βραβείο σε μας τη νίκη εναντίον αυτών, έτσι και προσεύχεται ανοίγοντας το δρόμο σε μας για την ανάβαση προς το Θεό, όπως είπα, και συμφιλιώνοντας σε μας με τον Πατέρα του και τιμώντας Αυτόν ως αρχή και αιτία του εαυτού του και δείχνοντας ότι δεν είναι αντίθετος. Γιατί όταν στην περίπτωση του Λαζάρου έλεγε «Πάτερ, ευχαριστώσει ότι οίκουσάς μη, εγώ δε είδην ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια τον παρεστικότα όχλων ύπων ή να γνώσιν ότι σύ με απέστειλας». Δεν έγινε τότε πολύ αντιληπτό σε όλους ότι έλεγε αυτά τιμώντας τον Πατέρα του ως αρχή και αιτία του εαυτού του και δείχνοντας ότι δεν είναι αντίθεος.

Όταν πάλι έλεγε «Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά οσύ», δεν είναι στον καθένα φανερό πως έλεγε αυτά επειδή μας δίδασκε στους πειρασμούς να ζητούμε βοήθεια από μόνο το Θεό και να προτιμάμε το θείο από το δικό μας θέλημα, και έδειχνε ότι αληθινά οικειώθηκε τις ιδιότητες της δικής μας φύσεως και ότι έχει πράγματι δύο φυσικά θελήματα παράλληλα προς τις φύσεις του και όχι αντίθετα. «Πάτερ», λέγει ο Σωμοούσιος, «ή δυνατόν», χωρίς να αγνοεί τι είναι μάλιστα στο Θεό αδύνατο, αλλά παιδαγωγώντας εμάς να προτιμάμε το θείο από το δικό μας θέλημα. Μόνο αυτό είναι αδύνατο. Οτιδήποτε ο Θεός δεν θέλει ούτε παραχωρεί. Πλην ούχ ως εγώ θέλω, αλλά οσύ. Ως Θεός ίδιος με τον Πατέρα, ενώ ως άνθρωπος παρουσιάζεται να έχει καταφύσει το θέλημα της ανθρωπότητος. Αυτό ακριβώς αποφεύγει φυσικό στο θάνατο. Έπειτα «το Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες», το είπε αφού οικειώθηκε το δικό μας πρόσωπο. Γιατί ούτε Θεός αυτού είναι ο Πατέρας, εκτός αν θεωρηθεί σαν ένας από μας, αφού χωριστεί το βλεπόμενο από το νοούμενο με λεπτή φαντασία του νου, ούτε ο Χριστός εγκαταλείφθηκε από τη δική του θεότητα, αλλά εμείς ήμασταν οι εγκαταλειμμένοι και περιφρονημένοι. Ώστε είπε αυτά στην προσευχή του, αφού οικειώθηκε το δικό μας πρόσωπο.

Του διανοητικού είναι οι κρίσεις και οι συγκαταθέσεις και οι ορμές προς την πράξη και οι αφορμές και οι αποφυγές της πράξεως, ιδιαίτερα όμως οι νοήσεις των νοητών και οι αρετές και οι επιστήμες και οι λόγοι των τεχνών και το βουλευτικό και το προαιρητικό. Και αυτού έργο είναι η καταγραφή του μέλλοντος διαμέσου των ονείρων, την οποία οι πυθαγορικοί παραδέχονται ως μόνη αληθινή μαντεία, ακολουθώντας τους Εβραίους. Όργανο και αυτού είναι η μεσαία κοιλιά του εγκεφάλου και το ψυχικό πνεύμα που υπάρχει σε αυτήν. Το μνημονευτικό είναι αίτιο και ταμείο της μνήμης και της αναμνήσεως, γιατί μνήμη είναι εγκατελειμμένη φαντασία από κάποια αίσθηση που παρουσιάζεται ενεργητικά ή σωτηρία αισθήσεως και νοήσεως. Η ψυχή από τη μια μεριά αντιλαμβάνεται τα αισθητά με τα αισθητήρια όργανα, δηλαδή τα αισθάνεται, και έτσι δημιουργείται αντίληψη, από την άλλη τα νοητά με το νου και δημιουργείται νόηση. Όταν λοιπόν διασώζει τους τύπους που αντιλήφθηκε και νόησε, λέγεται ότι μνημονεύει. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι η αντίληψη των νοητών δεν γίνεται παρά μόνο από μάθηση ή από φυσική έννοια, ποτέ από αίσθηση. Έτσι τα αισθητά μνημονεύονται καθεαυτά. Τα νοητά τα μνημονεύουμε αν μάθαμε κάτι, ενώ δεν έχουμε μνήμη της ουσίας τους. Ανάμνηση λέγεται η ανάκτηση μνήμης που έχει χαθεί από τη λύθη. Και λύθη είναι η αποβολή της μνήμης. Το φανταστικό λοιπόν αντιλαμβανόμενο τις αισθήσεις, την υλική πραγματικότητα, παραδίδει την αντίληψη στο διανοητικό ή το διαλογιστικό, και αυτό, παραλαμβάνοντας και κρίνοντάς την, την παραπέμπει στο μνημονευτικό. Όργανο του μνημονευτικού είναι η πίσω κοιλιά του εγκεφάλου, που την ονομάζουν και παρεγκεφαλίδα, και το ψυχικό πνεύμα που υπάρχει σε αυτήν.

Το λογικό μέρος της ψυχής διαιρείται στον ενδιάθετο λόγο και τον προφορικό. Ενδιάθετος λόγος είναι η κίνηση ψυχής που γίνεται στο διαλογιστικό χωρίς καμιά εκφώνηση. Έτσι πολλές φορές, ενώ σωπαίνουμε, μέσα μας επεξεργαζόμαστε ολόκληρο λόγο και στα όνειρα συζητούμε. Και μάλιστα γι' αυτό όλοι είμαστε λογικοί. Γιατί και οι εκγενετοί σκουφοί ή και όσοι έχασαν τη φωνή τους εξαιτίας κάποιας αρρώστιας ή πάθους δεν είναι λιγότερο λογικοί. Ο προφορικός λόγος όμως έχει την ενέργεια στη φωνή και στις συζητήσεις. Είναι δηλαδή ο λόγος που προφέρεται με τη γλώσσα και το στόμα. Γι' αυτό λέγεται και προφορικός. Και οπωσδήποτε σημαίνει κάποιο νόημα. Κατά τούτο λεγόμαστε και λαλητικοί. Η ίδια λέξη πάθος λέγεται για δύο περιπτώσεις. Γιατί πάθος λέγεται και το σωματικό, όπως οι αρρώστιες και τα έλκη, και πάθος λέγεται επίσης και το ψυχικό, η επιθυμία και ο θυμός. Υπάρχει κατά κοινή και γενική εκτίμηση πάθος ζώου, στο οποίο ακολουθεί ηδονή και λύπη. Στο πάθος δηλαδή ακολουθεί και λύπη. Αλλά το ίδιο το πάθος δεν είναι λύπη. Γιατί τα αναίσθητα όταν πάσχουν δεν πονούν. Κατά συνέπεια το πάθος δεν είναι πόνος, αλλά η αίσθηση του πάθους. Και μάλιστα το πάθος πρέπει να είναι αξιόλογο, δηλαδή μεγάλο, ώστε να υποπέσει στην αίσθηση.

Των ψυχικών παθών ο ορισμός είναι ο ακόλουθος. Πάθος είναι κίνηση της ορεκτικής δυνάμεως, η οποία με τη φαντασία αισθάνεται το αγαθό ή το κακό. Και αλλιώς, πάθος είναι άλογη κίνηση της ψυχής από την προσδοκία καλού ή κακού. Η προσδοκία του καλού κινεί την επιθυμία, ενώ του κακού το θυμό. Και το ζωικό, δηλαδή το κοινό πάθος, έτσι ορίζεται. Πάθος είναι κίνηση από μια περιοχή στην άλλη. Ενέργεια επίσης είναι κίνηση δραστική. Δραστικό όμως λέγεται αυτό που κινείται από τον εαυτό του. Έτσι και ο θυμός είναι ενέργεια του θυμικού, αλλά πάθος των δύο μερών, της ψυχής και επιπλέον ολόκληρου του σώματος, όταν από το θυμό οδηγείται βία προς τις πράξεις.

Κάθε κίνηση του παθητικού δεν καλείται πάθος, αλλά οι δυνατότερες και αυτές που καταλήγουν στην αίσθηση. Γιατί οι μικρές και ανεπαίσθητες ποτέ δεν είναι πάθη. Το πάθος άλλωστε πρέπει να έχει και αξιόλογο μέγεθος. Γι' αυτό στον ορισμό του πάθους συμπεριλαμβάνεται και η αισθητή κίνηση. Γιατί οι μικρές κινήσεις που ξεφεύγουν από την αίσθηση δεν δημιουργούν πάθος. Είναι ανάγκη να ξέρουμε ότι η ψυχή μας έχει τις δυνάμεις διπλές, άλλες γνωστικές και άλλες ζωτικές. Και γνωστικές είναι ο νους, η διάνοια, η αντίληψη, η φαντασία, η αίσθηση. Ενώ ζωτικές, δηλαδή ορεκτικές, είναι η βούληση και η προαίρεση.

Είναι ανάγκη επίσης να γνωρίζουμε ότι άλλο είναι η θέληση, άλλο η βούληση, άλλο το θελητό και άλλο το θελητικό, και άλλο αυτός που θέλει. Θέληση είναι αυτή η απλή δύναμη του θέλην. Βούληση όμως η θέληση για κάτι, ενώ θελητό είναι το πράγμα που υπόκειται στη θέληση, δηλαδή αυτό που θέλουμε. Όπως λόγου χάρη κινείται η όρεξη για να φάμε. Η απλή όρεξη είναι η λογική θέληση και η όρεξη για να φάμε είναι η βούληση. Η ίδια όμως η τροφή είναι το θελητό. Θελητικό είναι αυτό που έχει τη θελητική δύναμη, όπως ο άνθρωπος. Και αυτός που θέλει είναι αυτός που χρησιμοποιεί τη θέληση. Πρέπει να ξέρουμε ότι το θέλημα άλλοτε σημαίνει τη θέληση, δηλαδή τη θελητική δύναμη, και λέγεται θέλημα φυσικό, άλλοτε πάλι σημαίνει το θελητό και λέγεται θέλημα γνωμικό.

Της καρδιάς λοιπόν η κίνηση κατά τους σφιγμούς, επειδή είναι φυσική, καλείται ενέργεια, ενώ η κίνηση κατά τους παλμούς, επειδή είναι άμετρη και όχι κατά φύση, είναι πάθος και όχι ενέργεια. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, ενώ για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr.

Περνούν τα χρόνια. Και τι δύσκολα χρόνια. Δεν τελείωσαν τα θέματα. Βράζει το καζάνι. Αν δεν είναι λίγο δυναμωμένος κανείς, πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση? Ο Θεός δεν έκανε ανεπρόκοπους ανθρώπους. Πρέπει να καλλιεργήσουμε το φιλότιμο. Αλήθεια, Θεός φυλάξει, αν γίνει ένα τράνταγμα, πόσοι θα σταθούν όρθιοι? Πριν από τον πόλεμο του 40 στην Κόνιτσα, εκεί που είχα το μαραγκούδικο, ήταν η αγορά και έφερναν οι χωρικοί καλαμπόκι, σιτάρι κλπ. Μερικοί πλούσιοι, τι πλούσιοι αυτοί δηλαδή που έπαιρναν κάποιους τόκους από τις τράπεζες, όταν πήγαιναν οι καημένοι οι χωρικοί το καλαμπόκι στην αγορά για να το πουλήσουν, αυτοί το κλωτσούσαν με το πόδι και ρωτούσαν πόσο έχει. Όταν ήρθε ο πόλεμος και αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν όλα, «Καλημέρα», έλεγε ο ένας, «έχεις καλαμπόκι?», ρωτούσε ο άλλος. Γι' αυτό τώρα να ευχαριστείτε το Θεό για όλα. Κοιτάξτε να ανδρωθείτε. Σφιχτείτε λιγάκι. Βλέπω τι μας περιμένει, γι' αυτό πονάω. Μην αφήνετε τον εαυτό σας χαλαρό.

όταν ο άλλος δεν θέλει. Δεν μπορώ να του στερήσω την ελευθερία, το αυτεξούσιο. Μήπως γέροντα μερικοί είναι αδιάφοροι επειδή έχουν άγνοια? Τι άγνοια? Να σου πω μια άγνοια. Φιλόλογος από τη Χαλκιδική δεν ήξερε τι είναι το Άγιον Όρος. Ένας Γερμανός δάσκαλος του μίλησε για το Άγιον Όρος και ήρθαν μαζί. Ο Γερμανός ήξερε ακόμη και πόσα μοναστήρια υπάρχουν στο Άγιον Όρος. Και παρόλο που ήταν προτεστάντης, ήξερε και τι Άγια λείψανα υπάρχουν και πού βρίσκονται. Αυτή η άγνοια δικαιολογείται? Άλλος από την Αμερική είπε σε κάποιον από τη Χαλκιδική να έρθει για ένα πρόβλημά του να τον βοηθήσω. Από την Αμερική. Να σας πω και κάτι ακόμη. Ήρθε ένας στο Καλύβι που ήταν από τη Φλόρινα. Μέσα από τη Φλόρινα, του λέω, είσαι? Ναι, από μέσα, μου λέει. Εσείς εκεί έχετε και καλό Μητροπολίτη, του λέω. Σε ποια ομάδα παίζει, μου λέει. Αυτός νόμιζε ότι ήταν ποδοσφαιριστής. Ήταν προσιλωμένος στο ποδόσφαιρο. Ούτε το Δεσπότηδη δεν ήξερε. Αυτά δεν δικαιολογούνται. Όχι άγνοια, δεν δικαιολογείται σήμερα στον κόσμο. Λείπει η καλή θέληση. Λείπει η διάθεση, το φιλότιμο. Εκείνος που έχει καλή διάθεση για να γνωρίσει τον Χριστό θα τον γνωρίσει. Θα πάρει στροφή. Και αν δεν βρεθεί ούτε ένας θεολόγος, ούτε ένας καλόγερος και δεν ακούσει το λόγο του Θεού, άμα έχει καλή διάθεση, θα πάρει στροφή ή από ένα φίδι, ή από ένα θηρίο, ή από μια αστραπή, από έναν κατακλυσμό ή από κάποιο άλλο γεγονός. Θα τον οικονομήσει ο Θεός.

Σήμερα ο Θεός ανέχεται την κατάσταση. Ανέχεται, ανέχεται, για να είναι αναπολόγητος ο κακός. Είναι περιπτώσεις που ο Θεός επεμβαίνει άμεσα και αμέσως, ενώ σε άλλες περιπτώσεις περιμένει. Δεν δίνει αμέσως τη λύση και περιμένει την υπομονή των ανθρώπων, την προσευχή, τον αγώνα. Τι αρχοντιά έχει ο Θεός. Ένας πόσους είχε σφάξει τότε με τον πόλεμο και ακόμη ζει. Θα του πει στην άλλη ζωή ο Θεός: «Σ' άφησα να ζήσεις περισσότερο και από τους καλούς. Δεν θα έχει ελαφρυντικά». Γέροντα, μερικοί τέτοιοι άνθρωποι, ενώ είναι βαριά άρρωστοι, πώς δεν πεθαίνουν? Φαίνεται έχουν βαριές αμαρτίες, γι' αυτό δεν πεθαίνουν. Περιμένει ο Θεός μήπως μετανοήσουν. Και τον κόσμο που παιδεύουν, αυτοί που παιδεύονται και δεν φταίνε, αποταμιεύουν. Αυτοί που φταίνε, εξοφλούν.

Γέροντα, λέει σε ένα τροπάριο, θυμών κινήσαντες των δικαιότατων. Ποιος θυμός είναι ο δικαιότατος? Όταν αδικούνται άλλοι και φωνάζει κανείς και θυμώνει από πόνο πραγματικό, τότε είναι δικαιότατος ο θυμός. Όταν αδικεί το ίδιος και θυμώνει, τότε δεν είναι καθαρός ο θυμός. Όταν βλέπεις έναν να υποφέρει για ιερά πράγματα, αυτός έχει θείο ζήλο. Από αυτό μπορείς να καταλάβεις και τον διαχριστόν σαλό. Αν πάρεις λόγω χάρη μια εικόνα και τη βάλεις μπροστά του ανάποδα, θα την αχθεί επάνω ο διαχριστόν σαλός. Έτσι του κάνεις τεστ. Υπάρχει δηλαδή και αδικία και δίκαιη θεία αγανάκτηση, και μόνον αυτή η αγανάκτηση δικαιολογείται στον άνθρωπο. Ο Μωυσής, όταν είδε το λαό να θυσιάζει το χρυσό μοσχάρι, αγανάκτησε και πέταξε κάτω τις πλάκες με τις εντολές που του έδωσε ο Θεός και έσπασαν. Ο Φινέας, ο εγγονός του αρχιερέα Αρών, δύο φόνους έκανε και ο Θεός έδωσε εντολή από τη γενιά του να βγαίνουν ιερείς του Ισραήλ.

Ένας πνευματικός άνθρωπος, όταν πάει με αγανάκτηση να υπερασπίσει τον εαυτό του για ένα ατομικό του θέμα, αυτό είναι καθαρά εγωιστικό. Είναι ενέργεια του πειρασμού. Δέχεται επιδράσεις δαιμονικές εξωτερικές. Αν κάποιον τον αδικούν ή τον κοροϊδεύουν, αυτόν πρέπει οι άλλοι να τον υπερασπίζονται για το δίκιο, όχι για προσωπικό του συμφέρον. Δεν ταιριάζει να μαλώνεις για τον εαυτό σου. Άλλο το να αντιδράσεις για να υπερασπιστείς σοβαρά πνευματικά θέματα, θέματα που αφορούν την πίστη μας, την Ορθοδοξία. Αυτό είναι καθήκον σου. Όταν σκέφτεσαι τους άλλους και αντιδράς για να τους βοηθήσεις, τότε αυτό είναι καθαρό, γιατί γίνεται από αγάπη. Όταν πήγα στο Σινά, κατέβαινα στο μοναστήρι κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες για να κοινωνήσω. Μια φορά μου λέει ένας πολύ απλός δικαίος που ήταν εκεί: «Α, όχι κάθε εβδομάδα. 4 φορές το χρόνο πρέπει να κοινωνούν οι καλόγεροι». Τότε είχαν τυπικό να μην κοινωνούν συχνά. Φορούσα και το επανοκαλύμαυκο. Ούτε αυτό, λέει. Αυτοί το βάζαν μόνο στις τελετές. Να είναι ευλογημένο, λέω. Και το είχα κι εγώ ριγμένο στον νόμο, σαν κασκόλ, και δεν με απασχόλησε ξανά. Τι, να μαλώσω? Ετοιμαζόμουν εντωμεταξύ κάθε φορά για τη Θεία Κοινωνία και πήγαινα στην εκκλησία. Την ώρα που ο παπάς έλεγε «με τα φόβου Θεού», έσκυβα το κεφάλι και έλεγα: «Εσύ γνωρίζεις, Χριστέ μου, πόση ανάγκη έχω». Και ένιωθα τέτοια αλλίωση που δεν ξέρω αν θα την ένιωθα, αν θα κοινωνούσα. Αφού πέρασαν κάμποσοι μήνες, ήρθαν στο μοναστήρι 4-5 παιδιά που από μένα παρακινήθηκαν να έρθουν στο Σινά. Είπαν λοιπόν και σε αυτά να μην κοινωνούν. Τότε μίλησα και τακτοποιήθηκε το θέμα.

Γέροντα, πώς μπορεί να ζήσει σήμερα κανείς μέσα στην κοινωνία σωστά, χριστιανικά, χωρίς να σκανδαλίζεται από τους ανθρώπους που ζουν μακριά από το Θεό? Γιατί να σκανδαλίζεται από τους άλλους που δεν είναι κοντά στο Θεό? Εάν ήταν μέσα σε μια οικογένεια και είχε 6-8 αδέλφια και ένα-δύο από αυτά τα παρέσυρε ο Σατανάς και ζούσαν αμαρτωλή ζωή, θα τον σκανδάλιζε η αμαρτωλή ζωή τους? Όχι, θα πονούσε, γιατί θα ήταν αδέλφια του. Λοιπόν, το κακό βρίσκεται μέσα μας. Δεν έχουμε αγάπη, γι' αυτό δεν νιώθουμε όλους τους ανθρώπους αδελφούς μας και σκανδαλιζόμαστε από τη ζωή τους. Όλοι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και είμαστε μεταξύ μας αδέλφια, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Αν νιώσουμε πραγματικά ότι είμαστε αδέλφια με όλους τους ανθρώπους, θα πονούμε για όσους ζουν μέσα στην αμαρτία και δεν θα μας σκανδαλίζει η αμαρτωλή ζωή τους, αλλά θα προσευχόμαστε για αυτούς.

Γέροντα, πώς φτάνει κανείς στην κατάσταση να τα βλέπει όλα καθαρά? Πρέπει να καθαριστεί η καρδιά για να αναπαύεται μέσα του η χάρις του Θεού. Καρδίαν καθαράν κτίσωνα εν ημί ο Θεός. Όταν καθαριστεί η καρδιά, η ανδρική ή η γυναικεία κατοικεί μέσα της ο Χριστός, και ούτε σκανδαλίζουν τότε οι άνθρωποι, ούτε σκανδαλίζονται, αλλά μεταδίδουν χάρη και ευλάβεια. Ο άνθρωπος που προσέχει και διατηρεί την πνευματική του καθαρότητα διατηρεί και τη Θεία Χάρη. Έτσι βλέπει τα πάντα καθαρά, αλλά και τα ακάθαρτα τα αξιοποιεί. Τα κάνει και αυτά καλά στο πνευματικό του καλό εργοστάσιο. Τα άχρηστα χαρτιά τα κάνει καθαρές χαρτοπετσέτες, κόλλες, τετράδια κλπ. Τα σπασμένα μπρούτζα τα κάνει κυροπήγια και μανουάλια. Αντίθετα, ο άνθρωπος που δέχεται την πονηριά και σκέφτεται πονηρά, και τα καλά τα μετατρέπει στο κακό, όπως το εργοστάσιο που κάνει πολεμικό υλικό, και το χρυσάφι το κάνει σφαίρες και κάλικες καλονιού, γιατί έτσι είναι φτιαγμένες οι μηχανές του.

Όταν αρχίζει κανείς να κάνει υποχωρήσεις στην αμαρτία, εσωτερικά μαυρίζει, θολώνουν τα μάτια της ψυχής του και βλέπει θολά. Ύστερα είναι μολυσμένος από την αμαρτία και η αμαρτία τον μπερδεύει. Ακόμη και τα καθαρά μπορεί να τα δει αμαρτωλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πιστέψουν, λόγου χάριν, ότι μερικοί νέοι ή νέες ζουν αγνή καθαρή ζωή. Αδύνατο, λένε σήμερα, να συμβαίνει αυτό. Οι καημένοι είναι τόσο βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία που όλα τα βλέπουν αμαρτωλά. Οι άνθρωποι που κοιμούνται με τα ταγκαλάκια δεν μπορούν να σκεφτούν ότι υπάρχουν άλλοι που κοιμούνται με τα αγγελάκια. Να μην ζητάμε όμως από τους χείρους να ευλαβούνται τα κρίνα. Βλέπεις, και ο Χριστός είπε: «Μη βάλετε τους μαργαρίτας ημών έμπροσθεν των χείρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς». Γι' αυτό όποιος ζει πνευματικά καθαρά, καλά είναι να προσέχει πολύ να μην ξεθαρεύει ποτέ στους κοσμικούς, ούτε και να τους δίνει πνευματικά δικαιώματα για να μην βλαφθεί και για να μην τους βλάψει. Διότι οι κοσμικοί άνθρωποι άλλο τυπικό έχουν και άλλον κανονάρχη και δεν μπορούν να διακρίνουν το Άγιο Μύρο από την κολόνια.

Μπορεί γέροντα κάποιος που θέλει να ζήσει κοντά στο Χριστό να εμποδιστεί από εξωτερικούς πειρασμούς? Όχι. Από το Χριστό μπορεί να μας χωρίσει μόνο η μη πνευματική ζωή μας. Το ταγκαλάκι αυτή τη δουλειά έχει: να δημιουργεί σκάνδαλα και να σκορπάει κακότητα, να μάχεται τους ανθρώπους πότε σκληρά, πότε πονηρά. Ο Χριστός μας αγαπάει και βρίσκεται κοντά μας όταν ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Γι' αυτό όταν βλέπετε να δημιουργούνται σκάνδαλα, μη φοβάστε και μη πανικοβάλλεστε. Εάν δεν αντιμετωπίζει κανείς τα πράγματα πνευματικά, δεν θα χαρεί ούτε μία ημέρα, διότι θα του βρει ο διάβολος το στόχο, δηλαδή το ευαίσθητο σημείο, και θα δημιουργεί συνέχεια σκάνδαλα για να τον στεναχωρεί. Σήμερα με αυτό, αύριο με εκείνο, μεθαύριο με το άλλο.

Όσο μπορούμε να προσέχουμε, να μην δίνουμε εμείς αφορμές και δημιουργούνται άσχημες καταστάσεις, να μην ανοίγουμε χαραμάδες στον πονηρό, γιατί οι ψυχές που έχουν βλαμμένο λογισμό βλάπτονται και αφορμή ζητάνε να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Έτσι από τη μια χτίζουμε και από την άλλη γκρεμίζουμε, γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ρώτησαν γέροντα ασκητή. Πώς μπόρεσες να περάσεις το δύσβατο δρόμο της ζωής χωρίς να σκοντάψεις? Μιμήθηκα, απάντησε εκείνο στον τυφλό. Εμπιστεύεται το ραβδί του, ακουμπάει σε αυτό και το ρωτάει σε κάθε του βήμα. Έτσι κι εγώ εμπιστεύτηκα το Θεό, ακούμπησα πάνω του και με το ραβδί της πίστης μου έψαχνα προσεκτικά το έδαφος προτού πατήσω.

Πριν απ' όλα, ας βάλουμε στη σειρά της προσευχής μας την ειλικρινή ευχαριστία. Στη δεύτερη θέση την εξομολόγηση των αμαρτιών μας και τη συντριβή της ψυχής μας με συναίσθηση. Στη συνέχεια, ας κάνουμε γνωστά τα αιτήματά μας προς το Παν Βασιλέα. Ο τρόπος αυτός της προσευχής είναι ο άριστος. Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης.

Όπως το σώμα δεν μπορεί ποτέ να επαναστατήσει εναντίον του εαυτού του, ούτε η ψυχή εναντίον του εαυτού της, έτσι και ο άντρας και η γυναίκα δεν πρέπει να βρίσκονται σε διάσταση μεταξύ τους, αλλά να είναι ενωμένοι, γιατί τότε είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν σε αυτούς αναρρύθμιτα αγαθά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πριν από το τέλος του, μη μακαρίζεις κανένα. Και πριν από το θάνατό του, μην απελπίσεις κάποιον. Ούτε να χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου δίκαιο και άψογο εμπρός στον Κύριο, διότι εκείνα που εσύ ταλισμόνησες είναι φανερά στο Θεό. Όσιος Εφραίμ, ο Σύρος.

Ο χριστιανός πολλές φορές πηγαίνει να προσευχηθεί και γονατίζει και αναπάβει το νους του, και όσο σκάβει και βαθαίνει μέσα του, γκρεμίζεται το τείχος της κακίας που προβάλλει αντίσταση. Και τότε βλέπει τέτοια πράγματα και αποκτά τέτοια σοφία που δεν μπορούν να φτάσουν και να καταλάβουν βασιλιάδες ή σοφοί ή ρήτορες, και δεν μπορούν να γνωρίσουν τη λεπτότητα αυτού του νου επειδή ασχολείται με τα θεία μυστήρια. Ακριβώς όπως και ο άπειρος στη διαλογή των μαργαριταριών δεν μπορεί να εκτιμήσει την αξία τους λόγω της απειρίας του. Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Ο κόσμος υπάρχει επειδή τον αγαπά ο Θεός, όχι επειδή τον αγάπησε κάποτε στο παρελθόν, στην αρχή, αλλά επειδή τον αγαπάει εδώ και τώρα, τούτη τη στιγμή και κάθε στιγμή. Ας μην μιλάμε στον αόριστο, αλλά στον ενεστώτα. Πρέπει να λέμε όχι ότι κάποτε μια φορά και έναν καιρό ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αλλά να λέμε ότι ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και σένα και μένα μέσα σε Αυτόν, τούτη τη στιγμή και πάντα. Αν ο Θείος Δημιουργός δεν εκδήλωνε τη δημιουργική του θέληση σε κάθε υποδιέρεση του δευτερολέπτου μέσα στο χρόνο, το σύμπαν θα είχε αμέσως καταρρεύσει στο κενό της ανυπαρξίας. Σύμφωνα με τον Άγιο Φιλάρετο, Μητροπολίτη Μόσχας, όλα τα πλάσματα ισορροπούν πάνω στο δημιουργικό λόγο του Θεού, σαν πάνω σε μια διαμαντένια γέφυρα. Πάνω τους εκτείνεται η άβυσσος της Θείας Απεραντοσύνης, από κάτω η απεραντοσύνη της μηδαμινότητάς τους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

ζητούμενο δεν είναι αν θα πεθάνω στα 30 μου ή στα 50 μου, αλλά αν έζησα μέχρι τότε για να ζήσω και μετά τα 30 μου, μετά τα 50 μου, μετά την πρόσκαιρη κοίμησή μου, το βιολογικό μου θάνατο. Αλλά ούτε αυτό έχει τόση σημασία όσο το αν θελήσεις έστω και τότε να ζήσεις. Γιατί στην πραγματικότητα ακόμα και οι ενάρετοι πεθαίνουν. Μοιάζει λοιπόν η αθανασία, ο ζωή, να μην είναι αποτέλεσμα των καλών σου έργων, αλλά της εγκατάλειψής σου, της παράδοσής σου, της αυτοπαράδοσης. Μπορεί κάποιος να μην έχει λεφτά να ελεήσει, να μην έχει πόδια να τρέξει να βοηθήσει. Δεν θα σωθεί αυτός. Δύσκολο να κατανοήσει κανείς ότι η πιο μεγάλη πράξη που μπορεί να κάνει κάποιος μέσα στο σύμπαν είναι να είσαι σε σχέση, δηλαδή σε ευχαριστία. Ζωή χωρίς ευχαριστία δεν είναι ζωή. Αλέξανδρος Κατσιάρας.

Ω πόσο χαίρονται οι άγγελοι όταν αμαρτωλός εισέρχεται με τη μετάνοια στη Βασιλεία των Ουρανών. Ω πόσο εφραίνονται οι Άγιοι όταν αμαρτωλός επιστρέφει από τον πλανημένο δρόμο της αμαρτίας. Αυτό να μιμηθείτε την πίστη και να ζηλέψετε τη χαρά και την ευφροσύνη μετά τη μετάνοια. Από το γεροντικό.

Όλα τα έργα σου να τα κάνεις με ταπεινοφροσύνη στο όνομα του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, και με αυτόν τον τρόπο θα υψωθεί ο καρπός των έργων σου στον ουρανό. Γιατί η υπερηφάνεια μοιάζει με πανύψηλο δέντρο που έχει σαπίσει και τα κλαδιά του είναι σάπια από παντού. Και όταν κανείς ανεβεί σε αυτό, αμέσως γκρεμίζεται από ψηλά. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

αν ισχυρίζεσαι και λες: είναι φανερό ότι δεν πορνεύω, δεν μοιχεύω, δεν είμαι φιλάργυρος, επομένως είμαι δίκαιος, έχεις πέσει σε μεγάλη πλάνη, επειδή νόμισες ότι με αυτό και μόνο έχεις εκτελέσει τον νόμο του Θεού. Δεν έχει μόνο τρία μέρη αμαρτία από τα οποία πρέπει κανείς να προφυλαχθεί, αλλά αμέτρητα, δηλαδή η ασέβεια προς το Θεό, η αλαζονία, η απιστία, το μίσος, ο φθόνος, η δολιότητα, η υποκρισία. Όλα αυτά από πού προέρχονται? Δεν θα πρέπει να αγωνίζεσαι κρυφά και μέσα σου εναντίον αυτών των παθών? Όπως ακριβώς, εάν έρθει κάποιος ληστής στο σπίτι σου, σε στεναχωρεί και δημιουργεί προβλήματα, οπότε αρχίζεις να τον αποκρούεις, να τον χτυπάς και συγχρόνως να δέχεσαι χτυπήματα από αυτόν, έτσι οφείλει η ψυχή να αντιστέκεται, να αντιμάχεται και να αποκρούει την αμαρτία. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που βαδίζει το δρόμο της αρετής να ζει χωρίς λύπη, θλίψεις, οδύνη και πειρασμούς. Γιατί πώς θα γίνει διαφορετικά για εκείνον που βαδίζει τη στενή και γεμάτη θλίψεις οδό? Για εκείνον που άκουσε ότι στον κόσμο τούτο θα έχετε θλίψη? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που πυγμαχεί να ζει τρυφυλό βίο? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που παλεύει να απολαμβάνει? Η παρούσα ζωή είναι περίοδος αγώνα, πνευματικού πολέμου, θλίψεως, στενοχώριας, δοκιμασίας. Είναι το στάδιο των αγώνων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όσο κατεβαίνει κανείς στο βάθος της ταπεινώσεως και θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο σωτηρίας, τόσο πενθεί και αφήνει πηγές δακρύων. Συγχρόνως δε με αυτά αναβλύζει στην καρδιά η πνευματική χαρά. Με αυτήν πηγάζει μαζί η ελπίδα και συναυξάνεται και γίνεται πιο βέβαιη η ασφάλεια της σωτηρίας. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλές είναι οι παγίδες που στείνει ο διάβολος για να πιάσει τις ψυχές των ανθρώπων και να τις οδηγήσει στον όλεθρο. Δύο από αυτές είναι η αργία και η πολυπραγμοσύνη. Και η αργία, δηλαδή το να κάθεται κανείς και να σαπίζει σε μια αξιοκατάκριτη απραξία. Και η πολυπραγμοσύνη, δηλαδή το να εμπλέκεται κανείς με χίλιες υποθέσεις και δουλειές. Και τα δυο είναι εμπόδια για τη σωτηρία. Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης.

Η προσευχή είναι η κατάργηση και συντριβή της λύπης, ο σπόρος της ταπείνωσης και της αοργησίας, προσφορά χαράς και ευχαριστίας. Με την προσευχή αποκτάμε αμέτρητα αγαθά και είναι το ισχυρότερο όπλο που μπορούμε να βρούμε τόσο στον ουρανό όσο και στη γη. Αβάς Ναζάριος.

Η αρετή του Ευαγγελίου δεν κατορθώνεται μακριά από τον εαυτό μας, αλλά βρίσκεται μέσα μας αυτή η δύναμη. Και είναι εύκολο να την πραγματοποιήσουμε, αρκεί να το θελήσουμε. Μέγας Αθανάσιος.

Μετάνοια είναι να μισήσει κανείς την αμαρτία και να αγαπήσει την αρετή, να απομακρυνθεί από το κακό και να εκτελεί το αγαθό. Προηγείται δε αυτόν το να κατηγορείς τις αμαρτίες σου και να μετανοείς ενώπιον του Θεού, να καταφεύγεις αυτόν με συντετριμένη καρδιά και να καταφεύγεις στο πέλαγος της ευσπλαχνίας του, θεωρώντας τον εαυτό σου ανάξιο να συναριθμηθεί με τους Υιούς του Θεού. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Αυτό είναι το γνώρισμα της τέλειας αγάπης. Το να χαίρεται κανείς με την προκοπή του πλησίον του. Όσιος αντίοχος ο ασκητής.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξεκίνημα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι από σήμερα, να πάμε στον Τίγρη και στον Εφράτη. Ή στον Εφράτη και τον Τίγρη, καθώς εκείνο θα συναντήσουμε πρώτον τον Εφράτη, αν θα ταξιδέψουμε από εδώ, από τη Δύση προς την Ανατολή. Να κάνουμε ένα ταξίδι στην αρχαίγονη ανθρωπότητα, στην κοιτίδα του πολιτισμού, εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Υπερβολές θα μου πείτε, υπερβολές των μύθων και των ιστοριών. Κι όμως αυτές οι υπερβολές μοιάζει να έχουν και μια βάση της αλήθειας. Ας πάμε λοιπόν στη γη που οι Έλληνες την ονόμασαν Μεσοποταμία. Στη γη όπου για πρώτη φορά σπάρθηκε το στάρι και ψήθηκε το ψωμί. Στη γη όπου για πρώτη φορά το γάλα έβγαλε βούτυρο και έγινε τυρί. Στη γη που για πρώτη φορά μετρήθηκε από τους γεωμέτρες, ανοίχτηκαν κανάλια και αρδεύτηκε. Ας πάμε πίσω στη γη που γέννησε τις πρώτες μεγάλες πόλεις του κόσμου, τις πρώτες μεγαλοπόλεις. Ας πάμε πίσω στη γη που έφτιαξε τα πρώτα μεγάλα τεχνικά έργα, τον πρώτο πολιτισμό. Ας πάμε πίσω στη γη από όπου ξεκίνησαν όλα. Από την Εδέμ πήγαζε ένα ποτάμι και πόντιζε τον κήπο και από εκεί διαχωριζόταν σε 4 παραπόταμους. Το όνομα του ενός είναι Φυσών και περικυκλώνει όλη τη χώρα Εβιλά, όπου υπάρχει το χρυσάφι. Το χρυσάφι εκείνης της χώρας είναι καθαρό.

τίνονται αυτοί οι δυο ποταμοί, που χωρίζεται στην Άνω Μεσοποταμία, πιο γνωστή σε μας, και στην Κάτω Μεσοποταμία και στο δέλτα των ποταμών που φτάνει μέχρι τον Περσικό κόλπο. Ο Εφράτης λοιπόν ρέει δυτικά, εισχωρεί προς νότον στη Συρία από την Τουρκία όπου πηγάζει, καθώς και ο Τίγρης και ο Εφράτης έχουν τις πηγές τους στην Ανατολική Τουρκία. Ο Εφράτης λοιπόν ρέει δυτικά, εισχωρεί στη Συρία και κατόπιν νοτιοανατολικά στο σημερινό Ιράκ και ενώνεται με τον Τίγρη λίγο πριν εκβάλει στον Περσικό κόλπο. Ο Τίγρης πάλι με τους πολλούς παραποτάμους του πηγάζουν από την οροσειρά του Ζάγρου και δημιουργούν το φυσικό σύνορο μεταξύ του Ιράκ και του Ιράν. Η γη ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη, η Μεγάλη Μεσοποταμία. Εδώ όπου ξεκίνησε ο πολιτισμός, άρχισε η γη να καλλιεργείται και άρχισαν να χτίζονται οι πρώτες μεγάλες πόλεις. Εδώ όπου εντοπίζεται και ο κήπος της Εδέμ, περίπου στην περιοχή του Δέλτα των Ποταμών, όπως λένε σήμερα οι ερευνητές. Σας έλεγα λοιπόν πως πολλοί θα πιστέψουν πως και τα ονόματα των ποταμών είναι ελληνικά, ιδιαίτερα αυτός ο Τίγρης, με το όνομά του να θυμίζει το άγριο εκείνο ζώο. Κι όμως, είναι λέξεις που έχουν ελληνοποιηθεί από τις αρχαίες γλώσσες της περιοχής. Τίγρα στα παλαιά περσικά σημαίνει βέλος, και Τίγρης, που στα σουμεριακά λέγεται η Ντίγνα, είναι το γοργό ποτάμι, ο γοργοπόταμος δηλαδή. Στα σύγχρονα περσικά το ποτάμι ονομάζεται Τέζ ή Τίζ, που σημαίνει αιχμηρός, αδρός, απότομος, βέλος, γρήγορος. Ένα άλλο όνομα που χρησιμοποιείται για τον Τίγρη είναι το Αράντρουντ στα χρόνια της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Εφράτης πάλι από το αραβικό Αλ-Φουράτ ή Ουφρατού, όπως λεγόταν στην αρχαία περσική γλώσσα, που θα πει Θεός. Ο Εφράτης λοιπόν είναι ο Θεός και ο Τίγρης είναι το βέλος, ο γρήγορος ποταμός, ο γοργοπόταμος, και ανάμεσά τους εκτείνεται η μεγάλη γη της Μεσοποταμίας.

Είμαστε στη Μεσοποταμία λοιπόν. Μια από τις αρχαίες, τις αρχαίγονες κοιτίδες της ανθρωπότητας. Την πατρίδα αυτού που θα λέγαμε σήμερα πολυπολιτισμού.

καθώς όλη αυτή η μεγάλη γη κατοικήθηκε εξ αρχής από πάρα πολλούς λαούς. Ή όπως το περιγράφει με τις εικόνες της η Βίβλος, στη Γένεση και πάλι, από όπου και η περιγραφή της Εδέμ που σας διαβάσαμε στην αρχή. Εδώ, σε αυτήν την γη, στη γη της Μεσοποταμίας, χτιζόταν κάποτε μια πόλη. Και η γη, οι κάτοικοι της γης, αρχικά μιλούσαν όλοι μια γλώσσα και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη χώρα της Σενάρ και εγκαταστάθηκαν εκεί. Τότε είπαν μεταξύ τους: «Ελάτε να κατασκευάσουμε πλήθρες και να τις ψήσουμε στη φωτιά». Έτσι για τις οικοδομές άρχισαν να χρησιμοποιούν πλήθρες αντί για πέτρες και πίσα αντί για λάσπη. Μετά είπαν: «Ελάτε να χτίσουμε μια πόλη και έναν πύργο που η κορυφή του θα φτάνει στους ουρανούς. Έτσι θα γίνουμε ονομαστοί και δεν θα διασκορπιστούμε πάνω στη γη». Κατέβηκε λοιπόν ο Κύριος να δει την πόλη και τον πύργο που έχτιζαν οι άνθρωποι και είπε ο Κύριος: «Τώρα όλοι αυτοί αποτελούν ένα λαό με κοινή γλώσσα. Τούτο εδώ είναι η αρχή των πράξεών τους. Από εδώ και πέρα τίποτα από όσα θα σκέφτονται να κάνουν δεν θα τους είναι αδύνατο. Εμπρός σας κατέβουμε και ας επιφέρουμε σύγχυση στη γλώσσα τους, ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου». Έτσι ο Κύριος του διασκόρπισε από εκεί σε όλη τη γη και σταμάτησαν να χτίζουν την πόλη. Γι' αυτό ονόμασαν την πόλη εκείνη Βαβέλ, γιατί ο Κύριος εκεί προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα των ανθρώπων και από εκεί τους διασκόρπισε σε όλη τη γη. Σε αυτή την ιστορία που έρχεται από την αρχαίγονη ανθρωπότητα, που τη διαβάζουμε στην Γένεση, φαίνεται ακριβώς εκείνο που σας έλεγα, πως εδώ έγιναν οι πρώτες τεχνικές κατασκευές. Εδώ άρχισαν να χτίζονται οι πρώτες μεγάλες οικοδομές. Εδώ, όπως λέει και η Γένεση, από εδώ και πέρα όλοι αυτοί όσα θα σκέφτονται θα μπορούν να το κάνουν και τίποτα δεν θα τους είναι αδύνατο. Από εδώ, με άλλα λόγια, ξεκινά η δύναμη του πολιτισμού. Του πολιτισμού που χωρίζει τους ανθρώπους σε γλώσσες διαφορετικές και έθνη και φυλές, αλλά τους ενώνει κιόλας σε μια πόλη. Έστω και αν το όραμα αυτό έμεινε όραμα για εκείνους και όραμα και για μας. Μεσοποταμία λοιπόν. Ας έρθουμε από τα οράματα και τους μύθους στην πραγματικότητα. Ιστορικοί και αρχαιολόγοι λοιπόν που μιλούν για την εγγύς Ανατολή, για την αρχαιότητα αυτού του κόσμου, καθορίζουν τα όρια της από την Άνω Μεσοποταμία, περίπου στη σημερινή Τουρκία, μέχρι τον Περσικό κόλπο. Τη γη ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη, που την ονομάζουμε Μεσοποταμία, την κατοικούσαν κάποτε οι Σουμέριοι, καθώς στο νότο υπήρχε η γη των Σουμέρ. Εκεί που οι δύο μεγάλοι ποταμοί ενώνονται, στη σημερινή Βασόρα, ίσως εκεί εντοπίζεται ο κήπος της Εδέμ, ή κάπου πολύ νοτιότερα, στον Περσικό κόλπο κοντά στο δέλτα των ποταμών, όπως θα δούμε σε λίγο. Ο Τίγρης και ο Εφράτης, αυτοί οι δύο μεγάλοι ποταμοί, λειτουργήσαν ως σημαντικοί εμπορικοί δρόμοι που ένωναν τη Βαβυλωνία και την Ασσυρία με την Τουρκία και τη Συρία. Με τη σημερινή δηλαδή Τουρκία και τη Συρία. Με την Μικρά Ασία θα λέγαμε, με την Ανατολή όπως την έλεγαν οι Βυζαντινοί, με την Ανατολή όπως λέγεται σήμερα. Ένας άλλος σημαντικός δρόμος δημιουργήθηκε στους πρόποδες των βουνών στο Βόρειο Ιράκ και στη Συρία και μέχρι τις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου. Πολλές είναι οι πόλεις που θα ιδρυθούν εδώ από την αρχαία εποχή. Άλλες είναι πόλεις του μύθου, άλλες είναι πόλεις πραγματικές που έχουν βρεθεί σήμερα τα ερείπια τους. Είναι πόλεις που τις διαβάζουμε στις ιστορίες και τις ακούμε στις παλιές αφηγήσεις. Τι γίνεται όμως με αυτήν την γη της Εδέμ, με αυτόν τον παράδεισο που κάποτε υπήρχε εδώ?
Παλιότερα, όσοι διάβαζαν τις αφηγήσεις από την Γένεση, θεωρούσαν πως ήταν μια τελείως φανταστική, ένας τελείως φανταστικός τόπος. Κι όμως τα ιστορικά και τα γεωγραφικά στοιχεία που μας δίνει η Γραφή φαίνεται πως ταιριάζουν με την αρχαιολογική σκαπάνη σε όλη την περιοχή της Μεσοποταμίας και μας πηγαίνουν πίσω 5.500 χρόνια π.Χ. Ποταμός δε εκπορεύεται εξ Εδέμ, ποτίζειν τον Παράδεισον. Εκείθεν αφορίζεται εις τέσσερας αρχάς. Ένα ποτάμι, λοιπόν, που χωρίζεται στα τέσσερα. Ο Τίγρης και ο Εφράτης είναι τα δύο γνωστά ποτάμια που ονομάζονται σε αυτή την ιστορία και που πηγάζουν από τα ορεινά της Αρμενίας και χύνονται στον Περσικό κόλπο. Αν ο Τίγρης και ο Εφράτης είναι οι γνωστοί, οι άλλοι δύο ποταμοί, ο Φυσών και ο Γιών, δεν είναι γνωστοί σήμερα. Κι όμως, όπως σας είπα, η σύγχρονη έρευνα και η αρχαιολογική σκαπάνη τίνει να αναδείξει και αυτούς τους ποταμούς. Ο Φυσών, λοιπόν, ο οποίος δεν έχει ρου τα τελευταία 4.000 χρόνια, είναι ένας αποξηραμένος ποταμός και βρίσκεται κοντά στην αρχαία Ουρ, κοντά στο δέλτα των ποταμών. Σήμερα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν είναι παρά μια ξερή κήτη που ονομάζεται Βάντι Αλμπαντίν, της οποίας η αρχή βρίσκεται στην πιο χρυσοφόρα περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, πηγάζει δηλαδή από την Χερσόνησο της Αραβίας και συνέκλινε μάλλον με τους δύο μεγάλους ποταμούς. Κατά τη διάρκεια του υγρού κλίματος πρώτου 3.500 π.Χ. πήγαζε λοιπόν από την Αραβική Χερσόνησο και ενωνόταν με τον Εφράτη στο ίδιο περίπου μέρος όπου ενωνόταν και ο Γιών, ο Καρούν, που και αυτός λίγο μετά το 2000 π.Χ. ξεράθηκε. Η μνήμη όμως των τεσσάρων ποταμών διατηρήθηκε και οι κήτες τους πρόσφατα έχουν βρεθεί από τις δορυφορικές φωτογραφίσεις της περιοχής. Το σημείο που κάποτε λοιπόν οι ποταμοί συνέκλυναν είναι το σημείο της νότιας Μεσοποταμίας κοντά στον Περσικό κόλπο. Η βιβλική τοποθεσία λοιπόν του Παραδείσου της Εδέμ, σύμφωνα με αυτές τις αρχαιολογικές περιγραφές, αντιστοιχεί με την περιοχή της αρχαίας Σουμερίας. Σύμφωνα λοιπόν με την σουμεριακή παράδοση, οι παλιότεροι από όλες τις σουμεριακές πόλεις κράτη και η παραδοσιακή πατρίδα του Αδάμ ήταν η πόλη της Ερηδούς, η Ερηδού, η οποία βρέθηκε, όπως και άλλες κατοπινές σουμεριακές πόλεις, η Ουρ και η Ερέχ, στις όχθες του ποταμού Εφράτη. Τα ερείπια των πόλεων βρίσκονται περίπου 400 μίλια από το σημείο που ο ποταμός χύνεται στον Περσικό κόλπο. Ήταν η πρώτη περιοχή, όπως μας λένε οι γεωλόγοι, που σχηματίστηκε στη Μεσοποταμία από τις προσχώσεις των τεσσάρων ποταμών. Καθώς αυτό το κομμάτι της γης, αυτή η κάτω Μεσοποταμία, έχει δημιουργηθεί από τις προσχώσεις των ποταμών. Η Ερηδού, ξεκινώντας από απλός οικισμός, οργανώθηκε με τους πρώτους κατοίκους της περίπου το 5.500 π.Χ. και κατοικούνταν για περίπου 2.000 χρόνια, μέχρι το 3.600 π.Χ. Στην αρχή λοιπόν η γη ήταν πλημμυρισμένη με νερά και σταδιακά άρχισε να ανυψώνεται. Η Ερηδού λοιπόν, που σύμφωνα με τους αρχαιολόγους ήταν η πατρίδα του Αδάμ, βρίσκεται κάπου εδώ κοντά στην κήτη του Εφράτη. Σταδιακά λοιπόν η προοδευτική αύξηση της λάσπης που έφερναν οι ποταμοί, οι τέσσερις ποταμοί, μετακίνησε την ακτή αρκετά προς τον νότο. Έτσι, το σημείο που οι ποταμοί έχειναν τα νερά τους άλλαξε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα του Παραδείσου. Ο Τίγρης και ο Εφράτης λοιπόν
δεν είναι οι μόνοι ποταμοί που αδειάζουν στον Περσικό κόλπο. Κατά την αρχαιότητα φαίνεται πως υπήρχαν κι άλλοι δυο, οι οποίοι μάλιστα πήγαζαν από μια μεγάλη λίμνη, έτσι τουλάχιστον φαινόταν στους ανθρώπους εκείνου του καιρού.

Τίγρης και Εφράτης λοιπόν. Ο Εφράτης που πηγάζει από την Αρμενία και διατρέχει την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ και χύνεται στον Περσικό κόλπο, φτάνει σε μήκος τα 2.760 χιλιόμετρα. Ο Εφράτης είναι ένα σημαντικό ποτάμι και για τις περιοχές που διατρέχει και για τη σημερινή Τουρκία, για τη Συρία και για το Ιράκ. Μάλιστα στη Συρία, στο μικρό μέρος που τη διασχίζει, μετατρέπει τη γη από έρημο σε έφορη γη. Ο Τίγρης πάλι πηγάζει από τα βουνά του Κουρδιστάν και αφού διασχίζει και αυτό σε ένα μέρος της σημερινής Τουρκίας και το Ιράκ, απλώνεται στην πεδιάδα της Μεσοποταμίας. Κάπου κοντά στη Βαγδάτη, ο Τίγρης ενώνεται με τον Εφράτη και η σημασία του για την περιοχή είναι τεράστια, επειδή ουσιαστικά από τον Τίγρη αλλά και από τον Εφράτη αρδεύεται η μεγάλη κοιλάδα στην οποία βρίσκονταν αρχαίες και ξακουστές πόλεις, η Νινεβή, η Σελεύκια, η Κτισιφόντα. Και σήμερα στις όχθες του Τίγρη είναι χτισμένες σημαντικές πόλεις στην Ανατολή, η Βαγδάτη, η Βασόρα, η Μοσούλη. Από την αρχαία εποχή, από τα πανάρχια χρόνια, από το 3000 π.Χ., είχαν αρχίσει μεγάλα αρδευτικά και τεχνικά έργα στην κοιλάδα του Τίγρη. Ο ποταμός είναι πλωτός, με ορμητικό όμως ρεύμα. Άλλωστε Τίγρα, όπως είπαμε, στα αρχαία περσικά σημαίνει βέλος. Γρήγορος ποταμός, γοργοπόταμος. Ο Εφράτης και ο Τίγρης εξασφαλίζουν την ύπαρξη όλης αυτής της χώρας που τη λέμε Μεσοποταμία. Και αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο ποτάμια, προπολού η γη αυτή θα ήταν μια μεγάλη έρημος. Η πεδιάδα που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο ποτάμια αποτελεί τη μοναδική καλλιεργήσιμη περιοχή αυτής της αχανούς χώρας που τη λέμε Μεσοποταμία. Εδώ λοιπόν, όπου σήμερα συγκλίνουν πολλές δυνάμεις, πολλές χώρες, αλλά και από την αρχαιότητα έτσι ήταν τα πράγματα, τα δύο ποτάμια συναντώνται και χαρίζουν στην γη την εφορία. Εδώ λοιπόν ήταν χτισμένες οι αρχαίες πόλεις, η Βαβυλώνα και η Ουρ, που τις ακούσαμε, τη Βαβυλώνα και την Νινεβή και άλλες πόλεις στις ιστορίες της γραφής, και που σήμερα οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει πολλά από τα στοιχεία της ύπαρξής τους. Δεν είναι λοιπόν μόνο μια ιστορία, ένα μακρινό παραμύθι από την αρχαία γωνιά ανθρωπότητα, είναι μια πραγματική ιστορία που έχει να κάνει με την ιστορία των ανθρώπων. Η συνέχεια σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του πολιτισμού. Ένα ταξίδι σε δύο ποτάμια, συνώνυμα του πολιτισμού. Και ένα ταξίδι στην ιστορία βέβαια και στο μύθο. Σας έλεγα λοιπόν για τις μεγάλες πόλεις που είναι χτισμένες εδώ. Και θα δούμε λίγη ιστορία σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Βαβυλώνα λοιπόν, η μεγάλη, ήταν η ομορφότερη πόλη του κόσμου. Ήταν στολισμένη όπως καμιά άλλη πόλη από αυτές που είδαμε, όπως γράφει ο Ηρόδοτος. Και η Ουρ είναι η αρχαιότερη πόλη του κόσμου. Το τηλέφωνο μας 210-72-98-222 για παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο εσείς έχετε να καταθέσετε στην εκπομπή μας για το κοινό μας ταξίδι. Ταξιδεύουμε λοιπόν στον Τίγρη και τον Εφράτη. Και Βαβυλών σημαίνει η πύλη του Θεού. Ήταν μια μεγάλη διοικητική πρωτεύουσα η Βαβυλώνα, όταν η Ουρ, η αρχαιότερη πόλη του κόσμου, δέσποζε σε ολόκληρη την κεντρική και την νότια Μεσοποταμία, κάπου εκεί ανάμεσα στο 2100 και στο 2000 π.Χ. Η Βαβυλώνα έγινε πνευματική αλλά και πρόσκαιρη πρωτεύουσα της νότιας Μεσοποταμίας, καθώς εδώ ήταν το κέντρο λατρείας του Θεού Μαρντούκ, η πύλη του Θεού, ένα πνευματικό κέντρο και ένα μεγάλο αστικό κέντρο της περιοχής. Η Βαβυλώνα λοιπόν έγινε πρωτεύουσα το 18ο αιώνα π.Χ. υπό τον βασιλιά Χαμουραμπή, τον 5ο βασιλιά της πρώτης Βαβυλωνιακής δυναστείας, ο οποίος υπήρξε ο μεγαλύτερος ηγεμόνας αυτού του τόπου και με την μεγαλύτερη επιρροή. Οικοδόμησε μια σημαντική αυτοκρατορία η οποία περιλάμβανε την νότια Μεσοποταμία και όλη την έκταση που καταλάμβανε παλιότερα το βασίλειο της Ουρ. Εδώ έχουν ανακαλυφθεί πολλά από τους ανθρώπους εκείνου του καιρού, όπως ένα ανάγλυφο πασίγνωστο ως εικόνα που απεικονίζει τον βασιλιά Χαμουραμπή να παίρνει τα κείμενα του νόμου από τα χέρια του Θεού Σαμάς, προστάτη της δικαιοσύνης. Είναι το αρχαιότερο νομικό κείμενο του κόσμου. Η πλάκα από την νομοθεσία λοιπόν του βασιλιά Χαμουραμπή σώζεται και σήμερα. Δεν ήταν βέβαια ο αρχαιότερος νόμος, αλλά είναι ο αρχαιότερος νόμος που εμείς έχουμε βρει και έχουμε διαβάσει. Οι Σουμέροι λέγεται πως είχαν δημιουργήσει έναν δικό τους νόμο 3 αιώνες νωρίτερα. Αλλά φαίνεται όμως πως αυτός ο νόμος του Χαμουραμπή εξαπλώθηκε πολύ περισσότερο σε περισσότερους ανθρώπους σε όλη αυτή την περιοχή. Δεν έχει βρεθεί κανένα άλλο άγαλμα από τη Βαβυλώνα του Χαμουραμπή στη θέση που βρισκόταν κάποτε η πολιτεία, η Βαβυλώνα. Τα μόνα γνωστά αγάλματα είναι αυτά που μεταφέρθηκαν στα Σούσα από τους Ελαμίτες μετά την νίκη τους επί των Κασιτών. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τα μεγάλα επιτεύγματα των ανθρώπων εκείνου του καιρού, τα οποία οπωσδήποτε ήταν θαυμαστά. Επιτεύγματα στον τομέα της ρημοτομίας, της αρχιτεκτονικής κλπ. Στα τέλη του 12ου αιώνα, οι Βαβυλώνιοι υπό τον Ναβουχοδονόσορα έστρεψαν σε φυγή τους Ελαμίτες, κατέστρεψαν την πρωτεύουσά τους, τα Σούσα, και ξαναπήραν τα γάλματα των βασιλέων της Βαβυλώνας. Την πρώτη χιλιετία π.Χ. η πόλη έπεσε στα χέρια των Ασσυρίων, αλλά οι εξεγέρσεις συνεχίστηκαν και η πόλη καταστράφηκε 2 φορές από τους Ασσύριους. Το 625 ένας άλλος βασιλιάς, ο Ναμπουπολασάρ, κήρυξε την πόλη ανεξάρτητη και αναυτονακηρύχθηκε βασιλιάς και συμμάχισε με τους Μίδους για να νικήσει την Ασσυρία και να καταστρέψει την πρωτεύουσα της Ασσυρίας, την Νινεβή. Ανασκαφές στη Βαβυλώνα έγιναν στα τέλη του 19ου αιώνα από Γερμανούς αρχαιολόγους και έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα στο ανατολικό μέρος της πόλης, αυξάνοντας σημαντικά τις γνώσεις μας για τη μυθική αυτή πολιτεία, η οποία εκτινόταν δεξιά και αριστερά κατά μήκος του Εφράτη και τα σημαντικότερα οικοδομήματά της ήταν στην ανατολική όχθη. Είχε ένα εξωτερικό τείχος περίπου 15 χιλιόμετρων και περιέκλειε το τείχος μια σχεδόν ακατοίκητη περιοχή όπου κατέφευγαν οι χωρικοί, οι αγρότες, σε καιρό πολέμου. Αυτή λοιπόν η εξωτερική αμυντική γραμμή ενισχύθηκε προσβοράν με ένα φρούριο που είχε ύψος περίπου 23 μέτρα, το οποίο σώζεται ως σήμερα και προστάτευε το βασιλικό ανάκτορο. Την πόλη την προστάτευε επίσης ένα διπλό τετράπλευρο τείχος 7,5 χιλιόμετρων και ένα κανάλι το οποίο χρησιμεύε ως τάφρος. Το εσωτερικό τείχος είχε 8 πύλες. Η γνωστότερη από τις πύλες ήταν εκείνη που ήταν αφιερωμένη στην Ιστάρ, τη θεά του πολέμου, που ήταν διπλή πύλη και περνούσε από δύο τείχους με δύο πύργους και πόρτες που άνοιγαν προς το εσωτερικό των τείχων και χρησιμεύαν για σκοπιές. Η κύρια πύλη ήταν διακοσμημένη με δράκοντες, το έμβλημα του θεού Μαρντούκ, αλλά και με τάβρους, οι οποίοι συνδέονταν με τον Αντάτ, το θεό της καταιγίδας, όλα αυτά κατασκευασμένα με πλακίδια από σμάλτο. Η πύλη της οποίας σώζονται μόνο τα θεμέλια ανακατασκευάστηκε σε ένα ύψος 48 μέτρων με τα σμαλτωμένα πλακίδια που βρέθηκαν στην περιοχή. Μια λεωφόρος πομπική με σμαλτωμένα επίσης πλακίδια και φιγούρες λιονταριών που ήταν τα εμβλήματα της Ιστάρ, περνούσε από την πύλη της θεάς, ακολουθούσε το διπλό τείχος που προστάτευε το ανάκτορο και έφτανε στην καρδιά της πόλης, όπου συνέδεε το ναό του Μαρντούκ Εσαγγίλα, που σημαίνει ναός με υψηλή οροφή, με το ναό του νέου έτους έξω από τα τείχη της πόλης, όπου κάθε άνοιξη γιόρταζαν την αρχή της νέας χρονιάς. Το βασιλικό ανάκτορο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα το προστάτευε ο Εφράτης, με ένα ογκώδες φρούριο από τη μια μεριά και ψηλά τείχη από τις άλλες. Όλες αυτές οι μυθικές κατασκευές που οδήγησαν και στο μυθικό όνομα της πόλης της Βαβυλώνας υπήρχαν λοιπόν εδώ στον Εφράτη. Το βασιλικό ανάκτορο είχε 5 αυλές που άνοιγαν σε δημόσιους χώρους στην νότια πλευρά. Η περίφημη κρεμαστή κήπη που περιγράφει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης ως ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου πρέπει να βρίσκονταν στην βορειοδυτική γωνία του ανακτόρου με παράλληλους θολωτούς και παστούς διαδρόμους. Από το ανάκτορο στη Βαβυλώνα η λεωφόρος συνέχιζε ως το μεγάλο ναό του Μαρντούκ. Ο ναός ήταν ένα φρούριο κι αυτός με τετράγωνο δάπεδο και έναν κεντρικό πύργο όπου στεγάζονταν το άγαλμα του Θεού και το οποίο λιτανεύονταν. Δίπλα στο ναό, αλλά με έναν τείχο να τους χωρίσει, βρισκόταν το Ζιγκουράτ ή ο πύργος της Βαβέλ, όπως ονομάστηκε, ο πύργος της Βαβυλώνας. Ένας τετράγωνος πύργος ύψους 100 μέτρων, φτιαγμένος από πλήθους καλυμμένους με ψημένα τούβλα, έτσι ακριβώς όπως τον περιγράφει η Γένεση. Για αιώνες απογυμνωνόταν από το οικοδομικό υλικό του και το μόνο που μένει σήμερα είναι μια τεράστια τετράγωνη βάση, καθώς τα τούβλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ξανά και ξανά για να χτίσουν οι κάτοικοι της περιοχής τα σπίτια τους. Ωστόσο κάποτε αυτός ο πύργος υψώνονταν πάνω από την πόλη με τους 7 ορόφους του και ένα ναό στην κορυφή, όπου σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ηρόδοτος γινόταν ο ιερός γάμος του βασιλιά και της μεγάλης ιέριας στα πλαίσια των εορτασμών του νέου έτους. Αυτή λοιπόν είναι η αρχαία και η μυθική Βαβυλώνα, η πιο στολισμένη και πιο όμορφη από τις πόλεις που είδαμε, όπως την περιγράφει ο Ηρόδοτος.

αν η Βαβυλώνα ήταν κάποτε η ωραιότερη πόλη του κόσμου, αλλά και η πιο άτυχη όμως, και η αποστάτησα, η Ουρ υπήρξε η αρχαιότερη πόλη του κόσμου. Η Ουρ, εκεί όπου ο τόπος σήμερα ονομάζεται Τελ Ελ Μουκαγιάρ, η λόφος της Πίσας, είναι χτισμένη σε μια πλατιά αμμώδη πεδιάδα, περίπου στο σημείο όπου ο Εφράτης χύνεται στον Περσικό κόλπο. Η πόλη που αναφέρεται στην γένεση και αυτή σαν η πατρίδα του Αβραάμ ιδρύθηκε περίπου στο 4.500 π.Χ. Στην αρχή της τρίτης χιλιετίας, στη νότια Μεσοποταμία, με τον κυρίως σουμεριακό πολιτισμό της, υπήρχαν διάσπαρτες πόλεις κράτη, ανάμεσα στις οποίες και η Ουρ. Σε αυτές τις πόλεις λοιπόν τα ευρήματα δείχνουν την εξέλιξη της τεχνικής αλλά και το εμπόριο που διεξαγόταν σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς έρχονταν εδώ υλικά όπως ξυλή από το Λίβανο, ασίμι από το όρος Αμάν, λαζουρίτης από την περιοχή του σημερινού Αφγανιστάν. Τα πλούσια εκτερίσματα σε βασιλικούς τάφους της Ουρ δείχνουν την αυθονία πολύτιμων υλικών αλλά και την επιδεξιότητα των τεχνικών που κατέστησαν την κάτω Μεσοποταμία ανώτερη από όλους τους άλλους λαούς της εποχής ως προς την τεχνολογία. Υπάρχουν και κείμενα που διασώζουν την οργάνωση των τεχνικών, τις τεχνικές διαδικασίες και την ορολογία υλικών και αντικειμένων και επιβεβαιώνουν τον έλεγχο που ασκούσαν στο εμπόριο ο ναός και τα ανάκτορα. Στήριζαν τη γεωργία με την κατασκευή μεγάλων καναλιών, πράγμα που διευκόλυνε την άρδευση όλου του εδάφους ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη και με τη μεταφορά αγαθών με πλωτά μέσα. Γύρω στο 2300 π.Χ. ο βασιλιάς Σαργών ίδρυσε το βασίλειο του Ακάδ στο βορρά και κατέκτησε την περιοχή που εκτινόταν από το Περσικό κόλπο μέχρι την Εμπλούς. Όταν κατέρευσε αυτή η αυτοκρατορία, δύο αιώνες αργότερα, επικράτησε η Ουρ υπό τους μεγάλους βασιλείς της Τρίτης Δυναστείας και κυριάρχησε σε αυτή την περιοχή ανάμεσα στους δύο ποταμούς. Η πόλη μάλλον εγκαταλείφθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. λόγω της εκτροπής των ποταμών. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα μόνο τα επιβλητικά ερείπια των Ζιγκουράτ της Ουρ ξεπρόβαιναν μέσα από την έρημο. Τότε ο Βρετανός πρόξενος στην Βασόρα, ο Τέιλορ, έκανε ορισμένες έρευνες στην περιοχή και λόγω των επιγραφών που βρέθηκαν εκεί ο αρχαιολογικός αυτός χώρος αναγνωρίστηκε ως η Ουρ των Χαλδαίων, η πατρίδα του Αβραάμ. Έτσι λοιπόν, με την αρχαιολογική σκαπάνη να προοδεύει εντωμεταξύ, έχουν βρεθεί υπέροχα κτερίσματα στους τάφους, στους βασιλικούς τάφους, χρυσά δοχεία, κοσμήματα, εκατοντάδες αντικείμενα από λαζουρίτη, άρπες στολισμένες με κεφαλές σταύρων, χρυσά όπλα, ανάμεσα στα οποία και η ανάγλυφη περικεφαλαία του Μεσκαλαμντούκ και το εγχειρίδιό του με τη χρυσή λαβίδα και λαβή από λαζουρίτη, καθώς και ένα κουτί από όστρακα και κόκκινο ασβεστόλιθο σε φόντο από λαζουρίτη, κολλημένο με πίσα. Αυτό το κουτί στη μια πλευρά έχει πολεμικές σκηνές και στην άλλη ένα συμπόσιο, το οποίο ίσως είχε γίνει στο πλαίσιο των εορτασμών για την νίκη. Τα οικοδομήματα που κατασκεύασαν οι βασιλείς της Τρίτης Δυναστείας αποκαταστάθηκαν από μεταγενέστερους ηγεμόνες. Το Ζιγκουράτ, εδώ στην Ουρ, το οικοδόμησε ο βασιλιάς Ουρναμρού και το αποπεράτωσε ο γιος του Σούλγ, στη θέση όπου υπήρχε ένας προγενέστερος ναός με τρεις ορόφους και το ιερό σκευοφυλάκιο του ναού, το οποίο βρίσκονταν στην κορυφή του οικοδομήματος. Αυτή λοιπόν είναι και η Ουρ. Και το Ζιγκουράτ, αυτός ο πύργος, αυτή η πυραμίδα, τόνιζε, όπως λένε οι αρχαιολόγοι, τη σχέση ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Τα σπίτια ήταν διόροφα στην πόλη, με τείχους από τούβλα και πλήθους, των οποίων το πάνω μέρος είχε ψηθεί στον ήλιο, γιατί δεν υπήρχαν πέτρες. Αυτά τα σπίτια είχαν μια κεντρική αυλή
στην οποία έβλεπαν τα δύο δωμάτια. Συνήθως ο νεκρικός θάλαμος ήταν κάτω από το έδαφος και οι διάφορες προσφορές γίνονταν σε έναν αίσκο στην άκρη της πόλης. Αυτές λοιπόν είναι οι αρχαίες πόλεις σε αυτήν την αρχαία εποχή. Εδώ ήταν η πατρίδα του Αβραάμ, η πατρίδα δηλαδή ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Στη Μεσοποταμία λοιπόν, σε μια πολυέφορη χώρα, με τις εκτεταμένες πεδιάδες που αρδεύουν ο Τίγρης και ο Εφράτης στην Δύση, στη δυτική πλευρά αυτής της κοιλάδας και ο Τίγρης στην Ανατολική, έζησαν από πολύ νωρίς λαοί που ανέπτυξαν σημαντικούς πολιτισμούς, όπως οι πανάρχοι Σουμέροι στη νότια Μεσοποταμία, που ο πολιτισμός τους θεωρείται ο αρχαιότερος του κόσμου. Ανάμεσα στις πόλεις ξεσπούσαν συχνοί πόλεμοι, καθώς αυτή η πατρίδα του πολιτισμού είναι ταυτόχρονα και πατρίδα του πολέμου. Και στο τέλος οι πόλεις υποτάχθηκαν σε εισβολής από την Αραβία, από τη Δύση δηλαδή. Οι εισβολείς ήταν οι Ασσύριοι. Οι σημαντικότερες πόλεις των Σουμερίων ήταν η Ουρ, η Ουρούκ και βορειότερα η Νινεβή, μια πόλη που την είδησαν οι Ασσύριοι. Η Βαβυλώνα ήταν η πρωτεύουσα της Μεσοποταμίας κατά την εποχή του μεγάλου βασιλιά Χαμουραμπή, σημιτικής καταγωγής ο Χαμουραμπή. Οι λαοί που ζούσαν εδώ είχαν μια πανσπερμία θρησκειών και θεών, μια πολυθεία. Εδώ αναπτύχθηκε και η πίστη για τον Θεό που τιμωρεί τους αμαρτωλούς. Εδώ γράφτηκε και το μεγάλο έπος του Γιλγκαμέσ με τον μύθο του κατακλυσμού. Εδώ αναπτύχθηκε η αστρολογία και η αστρονομία, η παρατήρηση των άστρων, η μέτρηση της γης, η γεωμετρία και η αριθμητική. Οι Βαβυλώνοι διέρεσαν τον κύκλο σε 360 μέρες και την ώρα σε 60 λεπτά. Οι Βαβυλώνοι επίσης ήταν αυτοί που επινόησαν τον τροχό και τον χρησιμοποίησαν σε πολλές εφαρμογές. Οι Βαβυλώνοι επίσης ήταν αυτοί που έφτιαξαν την πρώτη νομοθεσία, την νομοθεσία του Χαμουραμπή. Οι Σουμέροι πάλι επινόησαν τη δική τους γραφή, τη σφινοειδή γραφή, που έχει βρεθεί αποτυπωμένη σε πύλινες πινακίδες. Εδώ αναπτύχθηκε η σφραγιδογλυφία και η μικροτεχνία από τους λαούς της Μεσοποταμίας, η μικρογλυπτική. Εδώ, με άλλα λόγια, αναπτύχθηκε αυτό που λέμε πολιτισμός, καθώς ο άνθρωπος άρχισε να καλλιεργεί τη γη, άρχισε να ψήνει το ψωμί και άρχισε να παράγει τα προϊόντα της γης, τα πρωτογενή και τα δευτερογενή προϊόντα της. Άρχισε να παράγει εργατέχνης, πολιτείες, πολιτισμούς, νομοθεσίες. Άρχισε να δημιουργεί μεγάλα κράτη και βασίλεια. Άρχισε να πολεμά. Έτσι λοιπόν εδώ είναι και η πατρίδα του Αβραάμ, η πατρίδα του γενάρχη της ανθρωπότητας, όπως και η πατρίδα του Αδάμ νωρίτερα, όπως είδαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στην Εδέμ, που οι αρχαιολόγοι την τοποθετούν στη νότια Μεσοποταμία. Και όπως διαβάζουμε στη Γένεση και πάλι, ο Κύριος είπε στον Αβραάμ: «Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω. Θα κάνω το όνομά σου ξακουστό και θα είσαι ευλογία για τους άλλους. Θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί και θα καταργέμαι όποιον σε καταργέται. Με σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης». Έτσι ο Αβραάμ αναχώρησε, όπως του είπε ο Κύριος, και μαζί του πήγε και ο Λότ. Ήταν 75 ετών όταν έφυγε από την Χαράν. Μαζί του πήρε τη γυναίκα του, τη Σάρα, και τον Λότ, γιο του αδελφού του, όλα τα υπάρχοντά τους που είχαν συγκεντρώσει, καθώς επίσης και τους δούλους και τις δούλες που είχαν αποκτήσει στη Χαράν, και έφτασαν στην Χαναάν. Από την Ουρ στην Χαράν λοιπόν, από την νότια Μεσοποταμία στη βόρεια, στη Χαράν, και από την Χαράν στην Χαναάν, δυτικά. Αυτή είναι και η κίνηση του πολιτισμού, από την Ανατολή προς τη Δύση.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα. Στη ρύθμιση του ήχου Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Καλή αντάμωση, φίλες και φίλοι. Χαίρετε.